Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Προσπαθεί ο Τραμπ να μονοπολίσει το διεθνές ενδιαφέρον. Καλεί σε τηλέφωνα, στέλνει πυράβλους, πιάνει χεράκι-χεράκι τον Τούρκο συνεταίρο του. Αλλά άλλο είναι το όνομα που βρίσκεται στα χείλη του παγκοσμίου χωριού. Λιονέλ Μέση. Ακολουθούν υποκλήσεις. Υποκλίνεται σε αυτό το μεγαθύριο του ποδοσφαίρου ο Σταμάτης Καρλούτσος, που ξέρει από μπάλα, αλλά ξέρει και από ήχο. Από μπάλα ξέρει και Αφροδίτη Σιμίτη. Προς το παρόν έχει τη μουσική επιμέλεια γενικότερα του σταθμού. Τα ηχητικά τα επιμελείται η Χριστίνα Μούγκη, ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Και πάμε τώρα στα πολιτικά, γιατί άκου να σου πω ότι εκτίμησα ότι η παλιά η Νέα Δημοκρατία είχε για σήμα της μία δάδα, το θυμάστε? Τώρα το χέρι που κρατούσε παλιά τη δάδα κρατάει μία ρακέτα τένις. Η δάδα δεν έγινε σπίθα για καμιά εσωτερική σύγκρουση. Αντιθέτως, η ρακέτα του Αδόνιδος Γεωργιάδου ανάβει πολλές φωτιές. Ο πρώτος που κάηκε είναι ο υπουργός, ο κύριος Μαρκόπουλος.
3: Πώς είδατε τον αγώνα τένις Άδωνη Γεωργιάδη Στέφανου Κασελάκη?
4: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα. Και το αφήνω εδώ.
5: Από εκεί και πέρα. Λάθος δηλαδή.
4: Δεν νομίζω με σαφή αυτό το οποίο είπα.
5: Όχι, γιατί λέμε, είναι λάθος.
4: Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη.
5: Πώς?
4: Που καθημερινά καθιβρίζει
3: τον Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Καθημερινά ο κ. Πολάκης καθιβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν ξέρω, νομίζω είναι και στα δικαστήρια για κάποια θέματα.
5: Εσύ έχετε ανοιχτά
6: και αλλού προσκλήσει
5: με τον Κασελάκη.
6: Ενώ είχε τεράστια προβλήματα.
4: Νομίζω ήμουν σαφής αυτό το οποίο είπα.
5: Άρα δεν έπρεπε να το κάνει.
4: Νομίζω ήμουν σαφής.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τι άλλο να πει ο άνθρωπος, ήταν σαφής, σαφέστατος. Ήτανε παλιά φίλοι, το θυμάστε έτσι. Και ήρθε το τένις να τους χωρίσει. Βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι για το τένις δεν χαλάνε οι φιλίες, ρε Μαρκόπουλε. Το ρε, συγγνώμη έτσι. Εν τη ρήμη του λόγου. Πού έγινε αυτό που δεν περιμέναμε? Ακόμα και οι φίλοι μαλώνουνε.

0: κάποιες κουβέντες, είπαν και άλλοι.
1: Κάποιες γυναίκες η καρδιά.
0: Και βεβαίως εμπλέκεται στη νέα σύγκρουση μια γυναίκα. Είναι η Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία ήταν συντροφιά, φίλοι, αδέρφια, αγαπημένοι, αγκαλιές με τον Λάμπρο Κουσταντάρα. Και τώρα που τέλειωσε η εκπομπή, βγαίνει ο Λάμπρος και λέει: ήταν αδέρφια η χειρότερη χρονιά που έχω περάσει.
2: Περισσότερες φορές που δεν πέρασα καλά ήταν φέτος. Δεν θυμάμαι άλλη χρονιά να έχω, το οποίο πάει και με την ευθύνη, σκοτούρα και περίεργα πράγματα και αυτό. Υπό την έννοια, φέτος επειδή είχα την πιο πολλή ευθύνη, είχα και τα πιο πολλά πράγματα που θα διέγραφα. Οπότε έτσι, όχι δεν πέρασα καλά.
3: Ναι.
2: Πέρασα πολύ ωραία και με ευγνώμων.
3: Δεν ταιριάξατε, μάλλον, δηλαδή...
2: Δεν αναφέρομαι μόνο στην Ιωάννα προσωπικά. Δεν ταιριάξαμε, ναι, δεν ταιριάξαμε.
3: Δεν ταιριάξαμε, ναι, δηλαδή, συμβαίνουν και αυτά.
2: Να σου πω κάτι, προφανώς και συμβαίνουν. Και έχει ξανασυμβεί και θα ξανασυμβεί.
3: Ναι.
2: Εγώ όμως δεν μετανιώνω για αυτή την επιλογή που έκανα. Όχι. Δηλαδή το σκέφτηκα, το συμφωνήσαμε, έγινε, όλα καλά, προχωράμε.
3: Ναι.
2: No hard feelings. Όλα καλά. Πόσες φορές τυχαίνει να κάνει μια συνεργασία που δεν θα σου βγει.
3: Ναι, δηλαδή,
2: εγώ στο τέλος που την αγκάλιασα το ένιωθα δηλαδή και εύχομαι πραγματικά ό,τι κάνει από εδώ και πέρα να είναι καλό και επιτυχημένο. Πάμε παρακάτω.
3: Ναι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Φίλτατε Λάμπρε Κωνσταντάρα. Υπάρχει μια παροιμία που λέει: δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Και υπάρχει και μια άλλη την οποία είχα μελοποιήσει ο ευθύς αμέσως που λέει: στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα.

0: Δεν θα το πιστέψετε τώρα μόλις προέκυψε. Έχουμε νέα δημοσκόπηση. Πόσο καιρό έχει γίνει δημοσκόπηση? Και πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία, και βγαίνουν πολιτικοί αναλυτές και παίρνουν τα στοιχεία σαν να είναι σοβαρά. Άλλα λέει μια δημοσκόπηση, άλλα λέει άλλη, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Στις δημοσκοπήσεις πλέον έχουμε και το εξής κόλπο. Αλλάζουν τις μπάρες, ξέρετε. Έχουν τα ποσοστά που κάθε ποσοστό αντιστοιχεί σε μια μπάρα. Έχουν λοιπόν στο Sky, το κάνουν αυτό, την μπλε μπάρα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σαν να είναι ουρανοξύστης. Δίπλα είναι στα μισά, ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα στα μισά. Κάτω από τα μισά, το δεύτερο κόμμα. Και μετά στο τρίτο και τέταρτο κόμμα γίνεται το έλα να δεις. Για παράδειγμα, στην τελευταία δημοσκόπηση που έκαναν τις σχετικές μπάρες, είχαν το ίδιο ποσοστό, σύμφωνα με το Sky. Το Πασόκ με το κόμμα της Καριστιανού. Το κόμμα της Καριστιανού στην μπάρα ήταν το διπλό από το Πασόκ. Ενώ είναι ακριβώς το ίδιο ποσοστό.
1: Η προράτα για την εφημερίδα των συντακτών.
2: 25 Νέα Δημοκρατία, 15,5 Ελλάς, 8,5 Ελπίδα, 8,5 και το Πασόκ. Μοιράζονται την τρίτη θέση με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ελληνική λύση.
3: Συγγνώμη ρε παιδιά, μισό λεπτό να ρωτήσω εγώ κάτι.
2: Να ρωτήσεις.
3: Αυτό το 8,5.
2: Ναι.
3: Είναι άλλο από αυτό το 8,5.
2: Όχι, άρα γιατί οι μπάρες δεν είναι στο ίδιο ύψος?
3: Όχι, συγγνώμη. 8,5 δεν είναι και αυτό?
2: Ναι.
3: 8,5 δεν είναι και αυτό?
2: Είναι.
3: Έτσι γίνονται οι παρεξηγήσεις, να ξέρετε.
2: Μπράβο. Και γιατί είναι τρίτο εκεί και δεν έχουν βάλει το Πασόκ στο 3 και την Καριστιανού στο
3: 4? Αυτό δεν το εξετάζω καθόλου.
2: Αλλά η μπάρα, ε.
3: Ναι,
2: η μπάρα. Λοιπόν, 7 η ελληνική λύση, 5,5 κομμουνιστικό κόμμα.
3: Και φτάνει η φτώχεια δηλαδή. Και την μπάρα χαμηλότερη.
2: 4 η φωνή της λογικής, 3,5 πλεύση ελευθερίας. Θα δούμε και τα υπόλοιπα κόμματα στην επόμενη κάρτα. 3 το μέρα 25, 2 ΣΥΡΙΖΑ, 1 η Νέα Αριστερά, 1 οι Δημοκράτες, μισό η Νίκη. Για να αποφάσει στο 12.
3: Με τις υγείες μας.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχω την εντύπωση, και μάλλον δεν είμαι ο μοναδικός άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, ότι τα γκάλοπ κάτι μπορεί να εξυπηρετούν. Μπορεί να είναι μια μηχανή τα γκάλοπ. Άλλοι λένε ότι είναι φωτογραφία της στιγμής. Απλώς το αντικείμενο αλλάζει συνέχεια πόζες.

0: Λέω να παραμείνουμε στο Sky, στο αντικειμενικό Sky, φάνηκε από το προηγούμενο αλλά και από το επόμενο, αυτό που έπεται. Έχουμε μαζί μας τον Άρη Πορτοσάλτε. Ο Άρης Πορτοσάλτε είναι δημοσιογράφος, κάνει δημοσιογραφικές παρατηρήσεις. Αν παίρνανε κάποιον που δουλεύει στο Μαξίμου, φαντάζομαι ότι θα έλεγε πιο ήπια πράγματα από τον αγαπημένο μας Άρη.
1: Πρώτα απ' όλα υπάρχει μία αντιπολίτευση, γιατί ενοχλήθηκαν χθες, γιατί άκουσαν τη λέξη θίασος. Να μην ενοχλούνται, γιατί αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο έχουμε 40 βουλευτές ανεξάρτητους. Ναι. Αυτό είναι πρώτα απ' όλα ευτελισμός
2: του
1: Κοινοβουλίου.
2: Δεν το έχουμε ξαναζήσει.
1: Είναι ευτελισμός του Κοινοβουλίου. Από πού προέρχεται, κυρίως από αυτήν την αριστερά και το αριστερά, όπου υπάρχει περίπτωση ένας βουλευτής ή ναι, μία βουλεύτρια να έχει κάνει τρεις διαδρομές σε κόμματα μέσα σε μια κοινοβουλευτική θητεία. Το απόλυτο καραγκιοζηλίκι.
2: Ναι.
1: Το απόλυτο. Δεν υπάρχει πιο καραγκιοζηλίκι από αυτό.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τώρα γιατί η 40 ανεξάρτητη είναι θίασος και γιατί είναι καραγκιοζηλίκι, φαντάζομαι θα το ξέρει και θα το επανέλθει με επιχειρήματα ο κύριος Κορδοσάλτε. Πάντως μην ξεχνάμε, Άρη, ότι 40 ήταν και τα παλικάρια που πήραν την Τροπολίτσα.

0: Η Ειρήνη Παπά τραγουδάει και τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Την ενορχήστρο την έχει κάνει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Και τι ωραία κουβέντα, παλικάρια. Ο καθένας έχει τον όρο για τους δικούς του ανθρώπους. Κάποιοι, ας πούμε, λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το παλικάρι μας. Και καλά κάνουν. Κάποιοι άλλοι για το ίδιο πρόσωπο λένε ότι είναι ο Ντενικές μας.
1: Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει αυτές τις επιδόσεις που του δίνουν. Το έχουν κάνει ένα boosting τρελό.
2: Ο ίδιος είπε ότι από το σπίτι μας, λέει, βγήκαμε πριν προλάβουμε να κάνουμε κόμμα και είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Είναι τενεκές, πείτε του, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Τι είναι αυτά τώρα, τενεκές, ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Η αξιωματική αντιξεγάνωτος. Λοιπόν, αραχύμβαλο, αλλά αλλάζον.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Επειδή κάτι πρέπει να μαθαίνουμε σε αυτή την εκπομπή, μαθαίνουμε αρκετά, αλλά να μαθαίνουμε και ξένες γλώσσες. Μάθαμε πως λέγεται ο Ντενεκές στα Σουαχίλη. Πάτα πάτα. Μύρια Μακέμπα τραγουδάει.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ζήσε λοιπόν το σήμερα, μια και όλα είναι εφήμερα. Και επειδή ζεις και αυτό που ζεις θες να το μοιραστείς, 212-212-4800 τηλεφωνικό κέντρο. Email owner@alpharadio989.gr και Viber 6947-989-989. Τι μήνυμα τώρα είναι αυτό? Πόσα λεφτά παίρνεις ρε Πέρι? Ο Λιάγκας θα είναι. Δηλαδή όταν ακούς τέτοια ερώτηση είναι ο Λιάγκας. Α, όχι! Ο Λιάγκας λέει ότι ποτέ δεν έχει κάνει ερώτηση για λεφτά.
2: Πολλές φορές εμένα με κατηγορούν που κάνω ερωτήσεις για τα χρήματα. Ποτέ δεν έχω ρωτήσει πόσα χρήματα βγάζεις.
3: Αμύφθηκες καλά ρε παιδί μου για αυτή τη συμμετοχή?
4: Έχεις βγάλει λεφτά από αυτά στα πράγματα που έχεις χάσει στη τηλεόραση?
3: Από τα σύνορα δεν έχω βγάλει.
5: Έλα τώρα.
2: Ποτέ δεν έχω ρωτήσει πόσα χρήματα βγάζεις.
6: Πόσα λεφτά βγάζει ένας ευρωβουλευτής, Ευρωπαίος, δεν με διαφέρει. Όλοι τα ίδια παίρνετε. Πόσα λεφτά βγάζει, πραγματικά όλο το ποσό.
7: Να σου πω την αλήθεια, έκανα ένα βίντεο που τα εξηγούσα.
8: Γεια σας, μ' αρέσουν τα λεφτά.
2: Ποτέ δεν έχω ρωτήσει πόσα χρήματα βγάζεις.
6: Τα ταξίδια, τα κάνεις ας πούμε όλα αυτά με δικά σου λεφτά ή...
5: Μην πιάνεις τα ταξίδια Γιώργο μου εσύ γιατί...
6: Εντάξει, εγώ όμως το καθάρισα, απάντησα ότι τα ταξίδια κάνω με δικά μου λεφτά. Εγώ δηλαδή...
4: Τι λεφτά, πόσο σε κάτω παραπάνω πήρες εσύ ας πούμε?
2: Ποτέ δεν έχω ρωτήσει πόσα χρήματα βγάζεις.
6: Η Mega Influencer λέει αμείβονται 15.000 ευρώ ανά ανάρτηση. Αλλά ισχύουν τα ποσά αυτά γενικότερα?
5: Θέλω να σου πω ότι κάθε φορά που έρχομαι με ρωτάς πόσα βγάζω από το Instagram.
6: Ελίνα, λεφτά από αυτά βγαίνουνε? Δηλαδή πραγματικά δεν το ξέρω το θέμα αυτό. Βγάζετε λεφτά από αυτά? Δηλαδή ένας άνθρωπος που κάνει podcast.
5: Ναι.
6: Τα οποία είναι ένα κανάλι που το χρηματοδοτείς εσύ ο ίδιος.
5: Ναι.
6: Και βγαίνουν στο διαδίκτυο.
5: Όχι όλα.
2: Ποτέ δεν έχω ρωτήσει πόσα χρήματα βγάζεις.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ποτέ δεν έχει ρωτήσει ο άνθρωπος, το καταλάβαμε και το αποδείξαμε μάλιστα. Για να μην λέμε λόγια του αέρα που ποτέ δεν τα ακούμε στην τηλεόραση. Αλλά όσα λεφτά και να βγάζεις, τώρα σε ρωτάω. Τι να τα κάνεις? Τι να τα κάνεις τα λεφτά?

πει το τραγούδι τι τα θέλει στα λεφτά. Αλλά πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ και είπε ότι θα πρέπει να το προσαρμόσουμε στην περιοχή που βρίσκεται, δηλαδή στην Τουρκία. Τι να κάνω.

0: νόημα είναι, σα το μεταφράζω ευθύς αμέσως, τι τα θέλεις τα λεφτά, το ίδιο δηλαδή με τα δικά μας. Και αν τα κάνεις τα λεφτά, το δεν έχεις φράγκο, λέει και μια παλιά παροιμία. Και υπάρχουν διάφοροι που λένε ότι εντάξει, χρειάζονται και τα χρήματα για να βγάλουμε τη μέρα, γιατί το μήνα, στις 10 του μηνός έχουν τελειώσει. Όχι και στις 10 του μήνα, λέει μια γυναίκα που επίσης αντιμετωπίζει την οικονομική δυσκολία, η Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Είστε εκεί έξω και είστε πολλά χρόνια και ο κόσμος σας πλησιάζει και σας μιλάει. Η αίσθησή σας είναι αυτό, σας λένε. Η ζωή μου έχει βελτιωθεί.
2: Ότι έχει βελτιωθεί η ζωή.
1: Αυτό σας λένε.
2: Με συγχωρείτε πάρα
1: εμένα,
2: πολύ.
1: Εμένα όταν είμαι έξω στο δρόμο μου λένε τι είναι αυτό το πράγμα, μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτε.
2: Κυρία Τσιμά, να μην κάνουμε υπερβολές τώρα. Μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτε, είναι υπερβολή.
0: Και πού το ξέρει τώρα, η Ντόρα πού το ξέρει, δηλαδή έχει τα ίδια προβλήματα με τους υπόλοιπους. Μάλλον. Εκτός αν είναι. Η Μαρία Αντουανέτα, τη θυμάστε, ναι. Σε ελληνική έκδοση ονομαζόταν Madame Σουσού.

παράξενιέ σου, ο κόσμος πως γελά, τα γάλλικα σαν λες τα παρδανά. Πετάμε με το βλάξ, το χέζαργα να και γλωσσού, και όλοι τα κάνουμε μαντάμ σου σου.

Μια μέρα το βολάν κρατά και κάποιον φουκαρά πατά μετά το κινητό της. Το πρώτο θύμα της αυτό της μοίρας ήταν

0: ξενήσουν, ο κόσμος πως γελά, τα γάλλικα σαν λες τα φαρδαλά.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Στις επάλξεις βρισκόμαστε όλοι. Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Τσιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, επιμέλεια ηχητικών. Βαγγέλης Περής, στο μικρόφωνο. Είμαστε μια μεσημεριανή εκπομπή και συνήθως το μεσημέρι ο κόσμος τρώει. Αλλά αν δεις τα ελληνικά μέσα, κυρίως στην τηλεόραση, ο κόσμος τρώει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή υπάρχει μια πρωινή εκπομπή στο Open. Πάρα πολύ συμπαθητική και πολύ καλή αυτοί που παρουσιάζουν και πολύ όμορφα αυτά που λένε. Και πρωί-πρωί, 7 η ώρα, με τι ασχολούνται, δεν θα το πιστέψετε. Με τα παϊδάκια, πώς τρώγονται.
3: Παϊδάκι με μαχαιροπυρουνό.
4: Όχι.
3: Βάζεις χέρι στα παϊδάκια.
4: Ανάλογος στην παρέα.
3: Αναλόγως την παρέα. Δεν μιλάμε με τον υπουργό.
4: Ναι. Λέμε δεν τρώμε υπουργό.
3: Με την παρέα, λέω.
4: Ναι, ναι.
3: Αναλόγως την παρέα.
4: Δηλαδή. Άμα βγούμε δυο μας, θα τσακίσω μετά χέρια.
3: Βγαίνεις με μια κυρία.
4: Ναι.
3: Όποια κυρία.
4: Εντάξει, είναι... το κάνω όσο πιο κομψά μπορώ.
3: Αποτελεί ραντεβού σου.
4: Όσο πιο κομψά μπορώ. Δεν το αρπάξω στο παϊδάκι κτλ. Όσο πιο κομψά μπορώ.
3: Βάζει χέρι ή μαχαιρό.
4: Άμα χρειαστεί, βάζει χέρι. Στο παϊδάκι δεν μπορεί.
3: Εντάξει. Άμα χρειαστεί, ρε παιδιά, καταλαβαίνει τη ζωή. Δηλαδή, λοιπόν, πραγματικά τώρα.
4: Άμα βγούμε οι δυο μας.
3: Άμα χρειαστεί. Δεν σε ρωτάω για τους δυο μας.
4: Άμα... Ωραία.
3: Είναι πάρα πολύ σαφής. Βγαίνεις με μια κυρία.
4: Μαχαιροπύρνο. Αποτελεί... Μαχαιροπύρνο. Μην το ψάξεις.
3: Μαχαιροπύρνο.
4: Ναι, ναι.
3: Αλήθεια.
4: Ναι.
3: Σε ξαναβλέπει η κυρία, γιατί.
4: Δεν ξέρω.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε Γιάννη.
4: Τι να κάνουμε.
3: Τώρα
4: θα χαλάσουμε εμείς, κύριε.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

Εντάξει, το παρακάναμε. Δηλαδή, το παρακάναμε. Ξεκίνησαμε ένα παϊδάκι να το φας με τα χέρια και τώρα στέλνουμε ολόκληρο κρεμμύδι στο βυθό της φασολάδας. Τι ωραίο πάντως να τρως το παϊδάκι με τα χέρια. Τα ξύγκια να μπαίνουν μέσα στα νύχια. Να σε χάλει.

0: Και μπαίνουν και τα κουκαλάκια στα δόντια ανάμεσα. Και τα κρέατα. Πολύ βρωμιά, ρε παιδιά.
1: Μια γυναίκα
0: χάλη. Έπει και ευκαιρία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει εμπνευστεί από αυτά που λέγαμε προηγουμένως και αναφέρεται στο μεγάλο του αντίπαλο, στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Στον κύριο Σαμαρά, κύριε Υπουργέ.
3: Μάξε πώς θα κυνευρίζομαι ότι παρουσιάζεται αυτό το μυστικό καιρό ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, ο σκευωρός είναι ο Βάρτης. Μια ανακλήση φυλακή με τους οδομάρτες που έχουν όλοι καταδικαστή και δεν έχει δει μια συγγνώμη. Ο Τσίπρας, που καταδικάστηκε υπουργός του δικαιοσύνης ο Βαγγελόπουλος από το ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος ότι κατήφθηκε την έρευνα εναντίον μας για να μας κλείσει φυλακή. Τα ξέρετε, τα θυμάται κανείς αυτά. Κράμος που λύσει εντυμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
3: Ναι.
2: Ο κύριος Σαμαράς
3: παρά... Μην τολμήσουν και τους ανακούς να το λένε. Μην τολμήσεις, Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο.
2: Λοιπόν, ξαναρωτώ.
3: Ναι.
2: Ο κύριος Σαμαράς παρά τις δημόσιες εκκλήσεις πολλών στελεχών και δική σας έκκληση.
0: Κοίτα, να κάνετε ερώτηση.
3: Εσύ είσαι καλά, κύριε Πούλας, μου λέτε για τον έτοιμο Τσίπρα. Τον έτοιμο
2: Τσίπρα.
3: Ο έτοιμο Τσίπρα, αν είναι δυνατόν.
2: Κύριε Γεωργιάδη.
3: Ο βρωμερότερο των βρωμερών. Θα πουλήσει ετοιμότητα που για να σκλήσει φυλακή. Ο Βρωμιάρης. Και πουλάει ετοιμότητα. Αν είναι δυνατόν. Που πάει το και ξεφθυλίζει όλου του πρώην συντρόφου του Ανανέαν. Αυτό αρέσει που ξεφθυλίζει.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σαμαρά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχουμε πει τώρα σε προεκλογική περίοδο, οπότε καταλαβαίνετε πως το είχε πει ο Σιριζέος, σκληρό ροκ. Και όταν λέμε ροκ, έλα, Elvis.

0: Μόλις πήρε τηλέφωνο ο Elvis Presley αυτοπροσώπος και θέλει να παρέμβει. Αλλά τον κόψανε, λέει, αποκλείται να είναι ο Elvis Presley. Άκου τώρα να δεις. Δηλαδή, οι διαδικασίες που έχουμε εδώ στον Alpha Radio είναι πιο σοβαρές από τις διαδικασίες του ελληνικού κράτους για την ασφάλειά του. Εμάς πήρε κάποιος και είπε ο Elvis Presley, το αφισβητούμε γιατί έχουμε στοιχεία. Πήρανε κάποιοι Ρώσοι φαρσέρ τον υπεύθυνο ασφαλείας, του είπαν ότι είναι από το Υπουργείο το Ουκρανικό και το χάψε. Το χάψε βέβαια. Δεν φταίει ο άνθρωπος που το χάψε, ο κύριος Οντόκος. Έχουμε και τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος έχει την ικανότητα να το κάνει ακόμα χειρότερο.
1: Είπατε ότι δεν μεταφέρθηκε κανένα δεδομένο που πλήττει την εθνική ασφάλεια στη συνομιλία Ντόκου με τους φαρσέρ. Όμως στο Μέγκα παρουσιάστηκε μια τεχνική ανάλυση που αποδεικνύει ότι το βίντεο των σχεδόν 12 λεπτών που είδαμε δεν είναι ατόφιο, αλλά έχει τουλάχιστον ένα κρυμμένο cut, μια διακοπή στη ροή που υποδεικνύει ότι από εκείνο το σημείο έχει αφαιρεθεί υλικό άγνωστης διάρκειας. Άρα από τη στιγμή που δεν έχουμε στη διάθεσή μας ολόκληρο το υλικό της συζήτησης, πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι δεν υπόθηκε τίποτα που να πλήττει την εθνική ασφάλεια?
2: Το δηλώνει με βεβαιότητα ο κύριος Ντόκος. Κάποιος επιλέγει να πιστέψει έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρετεί με σοβαρότητα ένα πολύ σοβαρό αξίωμα και κάποιοι άλλοι επιλέγουν να πιστέψουν κάποιους που δηλώνουν φαρσέρ και δεν είναι φαρσέρ από τη συγκεκριμένη χώρα, με τα συγκεκριμένα συμφέροντα.
1: Εμείς, όπως τα είδατε εδώ, δεν είναι ότι επιλέξαμε να πιστέψουμε τους φαρσέρ. Έχουμε τεχνικά δεδομένα. Ανάμεσα στο καρέ 114200 και στο 114201 λείπει υλικό που είναι αδύνατο να εκτιμηθεί αν είναι λίγων δευτερολέπτων ή πολλών λεπτών. Πρώτον, το αφισβητείτε ότι λείπει υλικό, και δεύτερον, σας αποστέλουμε τις σχετικές εικόνες που δείχνουν το ακριβές σημείο που έχει γίνει το μοντάζ για να τα προωθήσετε και εσείς στις αρμόδιες υπηρεσίες και να μπορέσουμε να έχουμε μια απάντηση με ακρίβεια και διαφάνεια σε ένα ζήτημα πολύ σοβαρό, εθνικής ασφάλειας. Φαντάζομαι θα συμφωνήσετε.
2: Δεν ξέρω ποιοι είστε εσείς, αν είναι και άλλοι μαζί σας, αλλά εγώ δεν είμαι ούτε τεχνικός ασφαλείας, ούτε έχω τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις και δεν πρόκειται η κυβέρνηση να μπει στη διαδικασία σχολιασμού ή ανάλυσης υλικού το οποίο προσκομίζουν συγκεκριμένοι, όπως τέλος πάντων δηλώνουν.
0: Δηλαδή μια κανονική κυβέρνηση θα έλεγε, θα το εξετάσουμε το θέμα, θα δούμε τα ντοκουμέντα, θα δούμε πώς εμφανίστηκαν αυτοί, θα δούμε μήπως κάναμε καμιά ανοησία. Τώρα λέει όχι, πιστεύω τον άνθρωπο που τον πιάσανε κορόιδο, εδώ τα λέμε. Αγαπητέ Παύλε Μαρινάκη, ικανότατε εκπρόσωπε της κυβερνήσεως, μην πιστεύεις ότι σου λένε. Την είχε πατήσει και ο Πάριος, θέλω να σου πω.

0: αλλιώς από τα παλιά. Τότε που όλα ήταν διαφορετικά. Τότε που ο συνασπισμός ήταν ένα κόμμα εκεί συμπαθητικό. 3-4% θα μπει στη Βουλή, δεν θα μπει. Μετά θέργεψε. Μάθαμε πολλούς ανθρώπους. Ένας από αυτούς ήταν ο Παυλής ο Πολάκης. Μετά ο συνασπισμός έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι κάπου βρίσκεται. Αλλά μην νομίζετε, είναι έτοιμο το συγκεκριμένο κόμμα να αναλάβει την ιστορική πρωτοβουλία και να συντάξει την αριστερά και να διεκδικήσει ξανά την εξουσία. Μου πείτε ποιος ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν μείνει 0,4%. Ναι, γιατί έχει λάθος αρχηγό. Έτσι και τον αλλάξει και βάλει αυτόν που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή τον Παυλή τον Πολάκη, ουέ στη δεξιά.
1: Θέλουμε λοιπόν να πάρει μια τέτοια απόφαση και η Διοικητική Επιτροπή, να αναιρέσει δηλαδή την προηγούμενη απόφαση αυτοδιάλυσης, και μετά από αυτό εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Άρα,
1: έτσι, που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας. Χωρίς πολλά λόγια δηλαδή και ξεκάθαρα, γιατί τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει δεν έχει τώρα μάνα μου, πατέρα μου και σούπα και μου πες και δεν συμμαζεύεται. Πάντα φρέτα μα το δικόρι.
0: Δόβε βάι. Μου θυμίζει την ιστορία με το Πινόκιο. Όχι επειδή ο Πινόκιο όποτε λέγει ψέματα μεγάλωνε η μύτη του, τότε πολλοί δεν θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν. Αλλά ο Πινόκιο έκανε μεγάλη καριέρα όταν εμπνεύστηκε ότι χρειάζεται δύο παράγοντες δίπλα του, όχι δύο ανθρώπους, το γάτο και την Αλεπού. Αυτό ακριβώς τραγουδάει ο Εντουάρντο Μπενάτο.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Για ορίστε, για περάστε, το τηλέφωνο σας πιάστε και καλέστε. Το τηλεφωνικό κέντρο που ακούει στον αριθμό 212-212-4800. Το email έχει άλλο τρόπο να επικοινωνήσεις, αλλά πάλι είναι φτιαγμένο για σένα. onerpapakialfaradio989.gr και το Viber 6947-99-989. Και τι έχουμε? Έχουμε τον Εμμανουήλ που μας λέει ότι το πιο ωραίο σε αυτό που ακούσαμε με τον Γεωργιάδη ήταν που είπε «Έλα Χριστέ και Παναγιά». Όλα τα λεφτά ήταν αυτό. Πολύ σωστά. Ένας άγνωστος, για να δω, α, τον ξέρω, έχει στείλει φωτογραφία του όμως, λέει ότι 5.000 νοικιάζει ο Τσίπρας, ναι, το χρόνο. 500 το μήνα, επειδή δύο μήνες δεν πηγαίνει, παίρνει ένα 5.000 ο ιδιοκτήτης, σε καθαρίσανε. Και επίσης έχουμε τον Τίμο, ο οποίος λέει να κάνουμε ένα αφιέρωμα. Ωραία ιδέα, μπράβο Τίμο, στους παλιούς βουλευτές για να βγάλουμε τα συμπεράσματα, τα αναγκαία. Θα το κάνουμε. Αν και οι φωτογραφίες τους, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, βλέπεις ένα βουλευτή και το βλέπεις. Δεν είναι και πολύ κούκλος. Οι φωτογραφίες που έχει ανεβάσει και δεν ψηφίστε με, νομίζω ότι είναι ο Μπραντ Πιτ. Αυτό το θέμα με τις φωτογραφίες θα μας απασχολήσει. Γιατί τώρα που τέλειωσε η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, σκέφτηκε να φωνάξει τον κύριο Αλεξάνδρου. Που από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει μια φιλική σχέση και ήθελε να του κάνει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Το οποίο να βασίζεται, συγκινητικό είναι αυτό, σε φωτογραφίες από το παρελθόν του. Που θα τις δει και θα συγκινηθεί.
2: Δείξτε μου, βρε παιδιά, επάνω τη φωτογραφία με τον παππού, γιατί είναι, έχουμε βρει μια πολύ ωραία φωτογραφία που έχεις, που είσαι με τον παππού σου και την χαζεύαμε πριν με τα παιδιά στο control. Τι είπες, Κώστα μου?
3: Η μόνη που έχω με παππού είναι αυτή. Θέλουμε άλλο παππού.
2: Παππού, παππού μου δείξατε.
3: Τι παππού?
2: Παππού μου έστειλε η Βάσια.
3: Πάει ο παππούς, κάνε γεια, γεια, γεια.
2: Δεν έχουμε σε παππού, μου λένε, έχουμε σε γιαγιά.
4: Να δούμε σε γιαγιά, γιατί και εγώ θα
2: μου. Δεν μου έχει ξανατύχει αυτό. Λοιπόν, εδώ με τη γιαγιά.
4: Ήταν μια πολύ καλή μας γειτόνισσα, την έλεγα γιαγιά, γιατί πραγματικά με μεγάλωσε, την αγαπούσε και δεν μπορούσα να την αποχωριστώ.
2: Α, δεν είναι η γιαγιά.
4: Όχι, δεν πειράζει.
2: Γιατί γελάτε, παιδιά, αυτά συμβαίνουν ζωντανές.
4: Δεν πειράζει, παιδιά, γιαγιά μου είναι για μένα.
2: Δώστε μου μια φωτογραφία με κάποιον συγγενή κατά προτίμηση υπαρκτό. αν είναι εύκολο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αντί να συγκινηθούν, έβαλα τα γέλια. Έφταιγε η φωτογραφία. Πάντοτε συγκινήσει, κυρίως θα βλέπεις ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Σαν αυτές που έχει τραγουδήσει, τη φωνάρα. Ο Μανώλης Μητσιάς.

0: Γαρίφαλο, κόκκινο γαρίφαλο. Το διαχρονικό σήμα της αριστεράς και της πρόοδου. Την οποία αριστερά εκπροσωπεί φυσικά το κόμμα Ελλάς. Και το κόμμα Ελλάς φυσικά εκπροσωπεί ο κύριος Μπαλατσούκας. Δεν είδα ενθουσιασμό, θα έπρεπε. Γιατί ο κύριος Μπαλατσούκας βγαίνει και αντιμετωπίζει εχθρούς του κόμματος, κινήματος, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, συμπαράταξης, στην τηλεόραση και τους τα λέει ένα χεράκι και αυτοί δεν έχουν σεβασμό κανένα. Μα κανένα στον κύριο Μπαλατσούκα.
1: Αυτά θα τα λέτε και αύριο, κύριε Μπαλατσούκα, γιατί χθες λέγατε άλλα.
2: Δεν
1: σήμερα
2: λέγαμε
1: λέτε
2: καθόλου
1: άλλα. Αύριο τι θα λέτε, ποιο καπέλο θα φοράτε αύριο, κύριε Μπαλατσούκα.
2: Δεν θα ακολουθήσουμε στον κατσίφορο του μίσους.
1: Δεν ξέρω, γιατί ο κύριος Τσίπρας ήρθε με το σκουφάκι του Τσάβες.
2: Μπορείτε να κάνετε πολύ καλή αβάντα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αφήστε να ολοκληρώσω. Ποιο καπέλο φοράτε σήμερα,
2: μπορεί να κάνετε πολύ καλή αβάντα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Το βλέπουμε τώρα. Το βλέπουμε με αυτά που λέτε.
2: Δεν θα επιτρέψουμε την κανονικοποίηση της ακροδεξιάς. Γιατί αυτό δείχνει το επίπεδο και το ποιόν σας. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πλέον χρειάζεται πολιτική ωριμότητα. Χρειάζεται σοβαρότητα και χρειάζεται να αλλάξουμε σελίδα από αυτή την τοξικότητα που βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ ωραίο είναι το σχέδιο να το παραδεχτούμε και δεν μπορώ να καταλάβω την άλλη γιατί γελάει. Ποια είσαι κυρία μου. Κυρία μου ήθελα να πω, γέλα. Εδώ θα έχουμε πολιτική ωριμότητα. Και πολλά άλλα καλά. Όλα καλά.

0: Ήταν η καρδιά μου.
1: Κώστας Καφάσης.
0: Μου ζητάει.
1: Έπαιρνε σε ένα σύριαλ στην ΕΡΤ. Στη γειτονιά μας. Και έκανε τον Ιωνάθα. Γκαρσόνι.
0: Ποιος τον νοιάζεται ποτέ.
1: Άλλες εποχές. Τότε η Βούλτεψ ήταν ο δημοσιογράφος. Έχετε διαμαρτυρηθεί ότι έχουμε πάνω από μια εβδομάδα ασχοληθούμε με τη Βούλτεψ. Είστε υπερβολικοί, αλλά όντως μας έχει λείψει τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, έχουμε τη Βούλτεψ. Όταν έχουμε τη Βούλτεψ, ετοιμαστείτε. Αν δεν αντέχετε, βάλτε τα σπίδες. Αν γουστάρετε σύγκρουση, βάλτε δυνατά το ραδιόφωνο.
2: Λέτε ψέματα. Σας τα στέλνουν εκεί αυτά τα αυτόματα, τα λοβοτομημένα.
3: Δεν μας στέλνουν
2: εκεί. Εκεί είναι τα λοβοτομημένα.
3: Αναβάθμισε.
2: Μιλάμε για λοβοτομή, παιδί μου, καταλαβαίνεις. Δεν αναβάθμισε κανέναν. Μην τα λες αυτά που σου λένε, βρε Μαριζέτα.
3: Στο τηλέφωνο είναι άδεια να δίνουμε καλά και το πρωί δεν είναι καλά. Αναβάθμισε τελείως.
2: Δεν αναβάθμισε κανέναν. Απαλλάχθηκε με βούλευμα αυτό.
3: Θέλω να απαντήσω.
2: Και μπορεί να κάνει και μήνυση για συκοφαντική δυσφύλαξη.
3: Κυρία Βούλτεψη, εγώ θα τα πω.
2: Το
3: ξέρετε ότι εγώ θα τα πω, οπότε
2: ναι,
3: πάμε.
2: Και πολιτική,
3: λοιπόν,
2: να
3: ο Μητσοτάκης αναβάθμισε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός αναβάθμισε.
2: Δεν αναβάθμισε κανέναν.
3: Αναβάθμισε τους ανθρώπους που είχαν την ευθύνη της
2: είχε
3: πολιτείας.
4: Λοιπόν, ένα που τον έκανε αρχηγό.
3: Ένα
4: που τον έκανε μου έγινε γενικός γραμματέας.
3: Λοιπόν, να πάμε στους ποινικούς κώδικες για να μην αφαιθεί αναπάντητο.
2: Για να με βούλευμα.
4: Γιατί κάνετε μπιούλινγκ στους ίδιους.
5: Δεν κάνει κανένα
2: μπιούλινγκ.
3: Πώς θα τα πω και να γίνει, το ξέρει κυρία Βούλτεψη.
4: Δεν μπορείτε να ειρωνεύετε.
2: Με φυσικά θα τους ειρωνευτώ. Αφού δεν ξέρω τίποτα. Με συγχωρείτε
4: πάρα πολύ.
5: Δεν ακούγεται την κυρία Αντωνοπούλου.
2: Δεν ξέρω τι είναι.
5: Το σπίτι μου
4: στην εκπομπή που συνεχίζει.
3: Θέλω να απαντηθούν γιατί έχουν αφαιθεί έολα και δεν πρέπει να
5: κάνει εδώ και ηρεμήστε λίγο.
2: Έχεις πάρει καμιά άδεια και δεν το ξέρω.
5: Ηρεμήστε λίγο.
2: Εγώ χρησιμοποιώ το μέσο.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Επειδή μιλάνε ο ένας πάνω στον άλλον, κυρίως οι άλλοι πάνω στη Βούλτεψη και δεν την αφήνει να μιλήσει, ας ακούσουμε ισπανικά που θα καταλάβουμε κάτι παραπάνω.

0: Λέει ότι βρέθηκε με το Χριστόδουλο το 1991 στην Αθήνα, τη στιγμή που ο Χριστόδουλος έγινε αρχιεπίσκοπος και κατέβηκε στην Αθήνα από τα Γιάννα το 1998.
1: Και τότε μου είπε, βρε παιδάκι μου, δεν φοβάσαι κι εσύ. Άντε, εγώ λέει, είμαι και μεγάλο σε ηλικία και δεν με ενδιαφέρει, γιατί και πιστεύω στο Θεό. Έχω αφιερωθεί στο Θεό, δεν φοβάμαι. Εσύ δεν φοβάσαι. Τότε ήμουν και νεαρό σε ηλικία. Τώρα υπολογίστε τα χρόνια, βάλτε πίσω για να καταλάβετε. 50 τώρα, το 92, Παναγιά μου βόηθα. Μεγαλώνουν, περνάνε τα χρόνια. Του λέω, μακαριότατε, το να φοβάμαι εγώ δεν έχει καμία σημασία. Εσείς δεν πρέπει να φοβάστε, εσείς πρέπει να μπείτε μπροστά. Και τότε σκέφτηκε να κάνει το συλλαλητήριο, τα μεγάλα συλλαλητήρια στη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Μακεδονικό.
0: Λέει ότι ο Χριστόδουλος σκέφτηκε να κάνει το 92 συλλαλητήρια για το Μακεδονικό τη στιγμή που το 92 έγινε συλλαλητήρια, αλλά από τον Κοσμόπουλο που ήταν τότε της Νέας Δημοκρατίας δήμαρχος.
1: Δεν φαντάζεστε τη χαρά μου όταν μου το ανακοίνωσε στο γραφείο του και ήμασταν μόνοι μας και μου λέει, το κάνω, τέλος. Γιατί όντως έχεις δίκιο και τα Σκόπια θα είναι ο ορισμός της διαλύσεως του έθνους, της πατρίδος. Πόσο επίκαιρο είναι εκείνη η δήλωσή του και έχει στα αυτιά μου και ηχή.
0: Είχε στα αυτιά του μια συζήτηση που ποτέ δεν είχε γίνει, γιατί ήταν λίγο μπουρδα, ψέμα. Τα γνωστά. Επειδή έχουμε πει ότι όποτε έχουμε τον κύριο Βελόπουλο βάζουμε τραγούδια από την πατρίδα του χρήματος, γιατί θυμάστε ο Ομπέρτο Έκο που είχε πει ότι στους πολιτικούς πατρίδα είναι όπου βρίσκεται.

0: Wir stehen wie einst Lele Male.
1: Και καθώς ακούμε αυτό το ωραίο τραγουδάκι, προπολεμικό αλλά κατά τον πόλεμο έκανε μεγάλη επιτυχία, φεύγουμε γιατί ακολουθεί ο πόλεμος ενημέρωσης. Θα νικήσουμε για ακόμα μια φορά γιατί δελτίο. Μεσημεριανό μαγκαζίνο σαν το δικό μας δεν υπάρχει. Αλφα Radio 989. Έτοιμη η Λίνα Κλήτου. Εμείς είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Τα λέμε αύριο πρώτα Θεός. Αντέγια.

0: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, χωρίς προβλήματα, χωρίς απρόπτα, τα οποία συμβαίνουν έτσι κάποιες φορές. Λοιπόν, σε όλους και τουλάχιστον να είναι περαστικά εύκολα, γρήγορα και διαχειρίσιμα, αυτό σας ευχόμαστε, ενώ αντίθετα οι χαρές σας να είναι έτσι πιο έντονες και πιο δυνατές. Είναι 5η 9 Ιουλίου 2026, το τρώμε σιγά σιγά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου και πλησιάζουμε στα μεσιά του καλοκαιριού, κάπως έτσι βαδίζει η ιστορία. Αρκετές ειδησούλες έχουμε και από την εσωτερική επικαιρότητα και από την διεθνή. Σήμερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ασχοληθούμε με ένα θέμα έτσι χρηστικό που έχει να κάνει με την πόλη, με τη στάθμευση. Τώρα τις τελευταίες μέρες κάπως τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, αλλά όχι και πάρα πολύ, γιατί πάντα όταν φεύγει λίγος κόσμος αδειάζει λιγάκι η πόλη, αλλά υπάρχουν διάφορα πράγματα που γίνονται εκεί στις γειτονιές, ειδικά που έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη στάθμευση, πατέντες και ψιλοπαγαπώ. Από κάποιους όλα αυτά συμβαίνουν. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν όμως και έξυπνες λύσεις που ενδεχομένως να βοηθούν λίγο το πρόβλημα στην αντιμετώπιση του. Τόσο τα Σκαλτρανιά είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, στα μικρόφωνα στις 8 Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχο, εδώ μετά τις 7 ανοίγουμε τις γραμμές. Το κυρίαρχο θέμα φυσικά είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ και όσα ακούσαμε εκεί από την πλευρά του Τούρκου Προέδρου, του Αμερικανού Προέδρου πάνω απ' όλα βέβαια, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, αλλά και τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε χθες ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια παραγωγική σχέση με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση επανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης το θέμα του Κάζους Μπέλι, το χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, λέγοντας πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντιλαμβάνονται ότι μια τέτοια απειλή δεν ταιριάζει στο κλίμα που πρέπει να επικρατεί εντός της συμμαχίας, δεν συνάδει ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε. Συμπλήρωσε βέβαια έτσι σε διπλωματικό επίπεδο ότι δύο χώρες έχουν διαφορές, πρέπει να μάθουν να ζουν ειρηνικά και με σχέσεις καλής γειτονίας. Μάλιστα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός παραχώρησε και συνέντευξη στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλχαμπέρ. Επανέλαβε πως η μοναδική διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θελάσσιων ζωνών και έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Για το ζήτημα των αμυντικών δαπανών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν απαραίτητο να αναλάβουν ένα μεγαλύτερο βάρος στις υποχρεώσεις του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα πληρεί τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια. Έτσι είναι αυτό που έχουμε εμείς, που δίνουμε πάρα πολλά χρήματα από τον προϋπολογισμό μας για τα όπλα και είμαστε πολύ πιο κοντά σε αυτόν τον στόχο που θέλει το ΝΑΤΟ σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Βέβαια και ο Ταγί Περτογάν αναφέρθηκε σε εμάς και στο Ισραήλ για την αντίδραση που προβάλλουμε στο ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία και είπε πως δεν θέσαμε ποτέ το ερώτημα στην Ελλάδα γιατί αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας, θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς τέτοιου είδους δηλώσεις, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, λέγοντας πως ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Υποστήριξε βέβαια ότι μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συμφωνούν ότι θέλουν να επιληθούν τα προβλήματα του Αιγαίου και αυτά είναι κυρίως θέμα ηγετών για να λυθούν, έτσι. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε πάντως για το θέμα των F-35 ότι ακόμη δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, έτσι, για την πώληση των συγκεκριμένων μαχητικών στην Τουρκία, επενώντας βέβαια τον Ταγί Περντογάν για την συνδρομή στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως έχουμε καταλάβει όλοι, εδώ πέρα παίζεται ένα ζήτημα χρόνου, έτσι, δηλαδή υπάρχει αυτό που λέμε ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο, ένα δόγμα το οποίο οι μεγάλες δυνάμεις και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν πάντα να τηρείται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αυτό που ισχύει ετούτη την περίοδο είναι ότι εμείς έχουμε μία αεροπορία πορεία στην οποία τα δικά μας συστήματα είναι περισσότερο προηγμένα σε σχέση με τους Τούρκους. Είμαστε δηλαδή ένα βήμα μπροστά στην αεροπορία ως, αν θέλετε, αντιστάθμισμα και στην υπεροχή που μπορεί να έχει σε επίπεδο προσωπικού ενόπλων δυνάμεων η Τουρκία, έτσι. Όπως και στη θάλασσα είμαστε σε ένα επίπεδο ανταγωνισμού με ισχύ και από τις δύο πλευρές, Ελλάδα και Τουρκία. Όλη η ιστορία λοιπόν για αυτά τα μαχητικά αεροσκάφη και γενικότερα για τους εξοπλισμού, γιατί δεν είναι μόνο τα F-35, είναι και τα F-16, η ανανέωσή τους που είναι αναγκαία για την πλευρά της Τουρκίας. Όλα αυτά κινούνται στην εξής ισορροπία, στο ότι εμείς θα έχουμε για ένα χρονικό διάστημα μια υπεροχή στα συστήματα του αέρα της αεροπορίας, έτσι για να αντισταθμίζεται κάπως η μεγαλύτερη δύναμη της Τουρκίας σε άλλα πεδία. Και αυτό παρατείνεται για ένα χρονικό διάστημα ακόμα και στο θέμα των F-35, δηλαδή η Ελλάδα πρώτη χρονικά θα μπει στην προμήθεια αλλά και στην εκπαίδευση σε αυτά τα αεροσκάφη, και κάποια στιγμή που μπορεί στο μέλλον να μπει και η Τουρκία θα έχει ένα προβάδισμα η δική μας χώρα ακόμα και τότε, δηλαδή ακόμα και όταν οι Τούρκοι μπουν, οι δικοί μας θα έχουν προλάβει και να τα έχουν παραλάβει κάποια από αυτά τα αεροσκάφη και να έχουν εκπαιδευτεί στην χρήση τους. Με αυτόν τον τρόπο παρατείνεται έτσι αυτό το μοντέλο της ισορροπίας δυνάμεων στο Αιγαίο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται έτσι για τις αμυντικές δαπάνες και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν και κρατούν τις χώρες, αν θέλετε, δέσμιες αυτών των συστημάτων. Την ίδια στιγμή πάντως εμείς πρέπει να πούμε ότι είναι δυστυχώς μια ακόμη εξέλιξη η οποία έχει παγιωθεί τις τελευταίες 2-3 ημέρες, ότι έχουμε πάλι επιχειρήσεις στο Ιράν, και αυτό είναι κάτι αρκετά αρνητικό. Ωστόσο φαίνεται πως υπάρχει απόφαση αυτά να είναι κάτι έκτακτα, να είναι κάτι έκτακτο, έτσι, και να μην υπάρχει έτσι πρόθεση πάρα πολύ μεγάλη και από τις δύο πλευρές να συνεχιστούν ή να κλιμακωθούν. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν έχουμε μια και χειρία η οποία ανατηρείται απαρέγκλητα. Έχουμε και εκεί δυστυχώς επιχειρήσεις εκ νέου με συνέπεια πάρα πολύ άσχημη, γιατί δεν υπάρχει φυσικά πιο άσχημο πράγμα από τον πόλεμο. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο τον Τζατραφίλια και ερχόμαστε και με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, αφού πούμε ότι το ΝΑΤΟ, όπως λέγαμε και χτες, όπως είχαμε μεταδώσει και μέσω του ρεπορτάζ μας μετέφερε ο καλός συνάδελφος ο Νίκος Μαρκοβίτης από την Άγκυρα, συζήτησε και για το θέμα της Ουκρανίας, όπου υπήρχε δέσμευση για στρατιωτική βοήθεια ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, αλλά και άδεια παραγωγής των πυράβλων Patriot, έτσι, εκεί. Και αυτή μια πάρα πάρα πολύ σημαντική απόφαση.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 28 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως τα επιρροτικά, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια και το βόρειο Αιγαίο, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε ορεινά τμήματα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 με 32 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα περιστατικό τα ξημερώματα έκτακτο στο σεισμανόγνωρο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Εκεί εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, δηλαδή πριν από μια μισή ώρα περίπου, και εκεί έγινε μια προσπάθεια να μεταφερθούν και κάποιοι ασθενείς έτσι στην πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου. Έχουν σπεύσει 28 πυροσβέστες στο σημείο, οι οποίοι κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά, αλλά το προσωπικό εκένωσε προληπτικά τις κλινικές του νοσοκομείου. Δεν έχει προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Όλα πήγαν καλά. Οι ασθενείς επιστρέφουν σιγά σιγά στα δωμάτια τους. Ήταν ένα έτσι έκτακτο περιστατικό, το οποίο ευτυχώς φαίνεται να αντιμετωπίστηκε εν τη γενέση του από την πυροσβεστική υπηρεσία. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία βρήκε αυτό το φρικτό θάνατο μετά από αυτή την μπριστική επίθεση που έγινε στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα, στον Άγιο Νικόλαο Κοζάνης. Θα γίνει η κηδεία και θα παραστούν, από ό,τι γνωρίζουμε, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο κύριος Ανδρουλάκης. Από την εσωτερική επικαιρότητα έχουμε δυστυχώς και αυτήν την ιστορία και την υπόθεση με τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος μετά από καταδίωξη. Οι δύο αστυνομικοί θα απολογηθούν για τους πυροβολισμούς, έτσι, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή. Φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν οπτική επαφή και ενήργησαν προειδοποιητικές βολές προκειμένου να σταματήσει ο καταδιωκόμενος, έτσι, και τον πυροβόλησαν. Από την αυτοψία στο σημείο έχουν εντοπιστεί 13 κάλικες. Θα φανεί εάν ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός οδηγός φέρεται να αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών για έλεγχο, ανέτεξε ταχύτητα και κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικούς που ήταν εκτός των οχημάτων του, προσέκρουσε σε περιπολικά και ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε σύμφωνα με την αστυνομία με επικίνδυνο τρόπο, η οποία ολοκληρώθηκε όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε από τα περιπολικά. Εκείνος επιχείρησε να τα εμβολήσει, εγκατέλειψε το όχημα πεζός, προσπάθησε να αναρριχηθεί σε ένα μαντρότυχο και κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειάς του, δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση τον όπλο, τραυματίζοντας τον στο κεφάλι. Αυτό αναφέρει η αστυνομία, αυτή είναι η δική της πλευρά και όπως σας είπαμε θα απολογηθούν την Παρασκευή οι δύο αστυνομικοί για το συγκεκριμένο γεγονός που έλαβε χώρα στην περιοχή του Άργους. Εσείς μπορείτε να μας στείλετε τις καλημέρες σας, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις σας και τις καλημέρες σας πάνω απ' όλα μέσω Viber στο 6947-989-989. Καλημέρα στη φίλη μας την Όλγα που μας στέλνει το μήνυμά της, στο φίλο μας τον Θεμιστοκλή. Καλημέρα Θεμιστοκλή, να είσαι καλά και εσύ, και βέβαια στο φίλο μας τον Αριάν, καλημέρα στην πρωινή παρέα. Δίκινη είναι η λέξη που βάζουμε σήμερα ως κουιζάκι, έτσι πως το χρησιμοποιούμε αυτό το πολύ έξυπνο, αν θέλετε, έτσι, συνδετικό της γλώσσας μας. Λοιπόν, αυτή τη λεξούλα μάλλον καλύτερα να πούμε, για την οποία πολλές φορές έτσι μπορούμε να αντικαταστήσουμε με κάποια άλλη λέξη που χρησιμοποιούμε πολύ μεγαλύτερη συχνότητα, πλουραλισμός δηλαδή. Στην ΕΚΟ υπάρχει σε εξέλιξη μία επιχείρηση διάσωσης για τον εντοπισμό ενός 70χρονου χειριστή ιστοσανίδας, έτσι, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στη θαλάσσια περιοχή Ψαλίδη, και προσπαθούν οι άνδρες εκεί πέρα του λιμενικού να τον βρουν. Άσχημο αρνητικό τέλος είχε δυστυχώς η αναζήτηση μιας 74χρονης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την περασμένη περιοχή, στην περιοχή της Βιάνου στο Ηράκλειο, καθώς εχθές το απόγευμα εντοπίστηκε σε ρεματιά. Εθελοντικές ομάδες, ειδικά εκπαιδευμένες, έκαναν τις έρευνες. Η γυναίκα δυστυχώς έπασχε από άνοια και εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο στην περιοχή της Άνω Σίμης του Δήμου Βιάνου. Αυτή είναι μια πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη που είχαμε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Τώρα, στα πολιτικά και στα οικονομικά, η ακρίβεια θα έρθει στο προσκήνιο. Την Παρασκευή αναμένεται να απαντήσει και ο Πρωθυπουργός σε μια ερώτηση για το θέμα το συγκεκριμένο της ακρίβειας. Οπότε εκεί περιμένουμε να έχουμε τις τοποθετήσεις του κύριου Μητσοτάκη αλλά και των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τον κύριο Ανδρουλάκη εκεί να ανακοινεί το θέμα, ο οποίος παρουσίασε και 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ασκώντας στην κυβέρνηση κριτική τόσο για το θέμα της ακρίβειας όσο και για το θέμα της φορολογίας. Αυτές ήταν οι θέσεις που διατύπωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Μεταξύ άλλων, επανέλαβε τη θέση για κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης και αύξηση του αερίου απαλλαγής από το ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ, αλλά και κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις. Αυτά πρότεινε ο κύριος Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι στη Βουλή αύριο θα τα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια όλα τα σημεία που προτείνουν τα κόμματα για το θέμα της οικονομίας και δι για το θέμα της ακρίβειας, το οποίο είναι και το σημαντικότερο σύμφωνα με όλες τις έρευνες κοινής γνώμης. Αυτό αναδεικνύουν οι πολίτες και νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό, το καταλαβαίνουμε και το βιώνουμε όλοι άλλωστε αυτό το πράγμα. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Σας παραλαμβάνουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που υπάρχει, αυτή η φωτιά στο Σισμανόγλου νοσοκομείο αντιμετωπίστηκε εγκαίρως από την πυροσβεστική, έγινε εκένωση των κλινικών, όμως σιγά σιγά αρχίζουν και επιστρέφουν οι άνθρωποι εκεί. Χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και στην Παγκρατία που έχουν σήμερα τη γιορτή τους και βέβαια χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους όσοι έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας. 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Στα 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων, απαγχωνίζει το Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και τρεις αρχιερείς και πρόκριτοι του νησιού. Υπήρχε και τότε η διάθεση για την συμμετοχή στην Επανάσταση, φυσικά στην Μεγαλόνησο, και οι Τούρκοι την αντιμετώπισαν με πάρα πολύ σκληρό τρόπο. Στα 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, το οποίο αργότερα απέκτησε διεθνή φήμη, είναι μία από τις 4 διοργανώσεις του Grand Slam. 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν την φωνή τους απέναντι στους κινδύνους ενός ατομικού πολέμου, μεταξύ αυτών ο Ράσελ, ο Αϊνστάιν, έτσι. Και στη συνέχεια θα υπογραφεί μια παρόμοια έκκληση από σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ και έχει χαρακτηριστεί ως το μανιφέστο Ράσελ και Αϊνστάιν. Ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ το 56, ο μεγάλος σεισμός Σαντορίνης, έτσι 53 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν, προκλήθηκε και τεράστιο παλιρροϊκό κύμα το οποίο έφτασε ακόμη και στην Κρήτη και στις ακτές της νότιας Πελοποννήσου. Σε αυτόν τον σεισμό, αν θυμάμαι καλά, είχε χάσει και το παιδί του ο Παντελής Ζερβός, ο ηθοποιός, έτσι μια τραγική ιστορία. Στα 1959 άρχισε στο Διαρκέ Στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα κατά της ασφάλειας του κράτους. Καταδικάστηκε αργότερα σε φυλάκιση 5 ετών. 1935 έρχεται στη ζωή η Μερσέντες Σόσα, τραγουδίστρια από την Αργεντινή, γνωστή με το προσωνύμιο La Negra, η Νέγρα, έτσι. Και στα 1956 γεννιέται ο Τόμ Χάνκς, έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 70 ετών, ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός και λάτρης της χώρας μας, με επισκέψεις έτσι σχεδόν κάθε χρόνο στην Αντίπαρο. 1959 γεννιέται ο Jim Kerr, σκοτσέζος τραγουδιστής, η φωνή των Simple Minds, έτσι από εδώ θα ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό τραγούδι το οποίο έχει επιλέξει ο Τάσος, για να δούμε τι έχει διαλέξει.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Χτες είχαμε και διάφορα άλλα θέματα, έτσι και στο συνέδριο του Economist, κάποιες έτσι αντεγκλήσεις με τον κύριο Νταβούτογλου και τον κύριο Χατζηβασιλείου, αλλά και την κυρία Διαμαντοπούλου, κυρίως με το θέμα της Κύπρου. Εκεί είχαμε τοποθετήσει από τον Αχμέντ Νταβούτογλου, έτσι τον θυμάστε, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, και έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρείται έτσι από τις πάρα πολύ δυνατές περιπτώσεις. Έχει γράψει ένα πολύ σοβαρό βιβλίο και το χαρακτηρίζεται, αν θέλετε, και ένας οδηγός για αυτή τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Νταβούτογλου, το στρατηγικό βάθος. Πάρα πολύ σοβαρό βιβλίο για να καταλάβει κανείς το πώς ακριβώς στείνεται όλη αυτή η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και της ανάγκης επέκτασης που έχει και εκφράζει διαχρονικά η γειτονική μας χώρα. Χτες λοιπόν στο συνέδριο του Economist υπήρξε μια αντίδραση από τον κύριο Νταβούτογλου όταν η Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στην κατεχόμενη Κύπρο από την Τουρκία. Έτσι, είπε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη έχουμε μια χώρα που είναι κατεχόμενη από τη Ρωσία και μια κατεχόμενη από την Τουρκία. Και στη συνέχεια ο κύριος Νταβούτογλου αντέδρασε, είπε ότι για την Τουρκία αυτό είναι μια πράξη που ήταν μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Και στη συνέχεια αντέδρασε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Στάσιος Χατζηβασιλείου, ο οποίος ήταν και εκείνος στο πάνελ της συζήτησης. Πάντως ήταν ένα περιστατικό το οποίο έτσι δεν ήταν και πάρα πολύ εύκολο. Προσπαθούσε η συντονίστρια της συζήτησης να ρίξει τους τόνους και να έτσι αποτρέψει τους ομιλητές από το να συνεχίσουν την αντιπαράθεση, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ούτε δικοί μας σταματούσαν, ούτε ο Νταβούτογλου σταμάτησαν, και μάλιστα υπήρχε και ένας από τους υπόλοιπους που ήταν στο πάνελ και λέει κάποια στιγμή καταλάβατε γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί, λέει, μόλις λύση σε αυτό το θέμα. Έτσι, είχαμε λοιπόν χτες μια μέρα με αρκετά ελληνοτουρκικά και σε επίπεδο, αν θέλετε, Προέδρου και Πρωθυπουργού από τις δύο χώρες, αλλά και άλλων πολιτικών οι οποίοι βρέθηκαν στο πάνελ του Economist. Μια ιστορία η οποία φυσικά δεν μας αφήσει και δεν μας αφήνει και δεν θα μας αφήσει. Έτσι, αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάτροκλο. Good morning από το Ισλάνδη, μας λέει, πάρα πολύ καλό. Από τα ξημερώματα ησυχία και νομίζεις ότι όλοι την έχουν κάνει στον Άρη. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα το ξημέρωμα ως ώρα. Το γνωρίζουμε όλοι και είναι κάτι που το κάνει ξεχωριστό και νομίζω και ότι έχει και ωραίες εικόνες σε πάρα πολλές περιοχές, ακόμα και στην Αθήνα, έτσι είναι ιδιαίτερο το ξημέρωμα. Να σας θυμίσουμε ότι στο Eject Festival 2026 Powered by the East, στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ, η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε το booth της ΔΕΗ για να γνωρίσετε την ταχύτητα του ΔΕΗ Fiber με το ΔΕΗ Fiber The Speed Game, να δημιουργήσετε τη δική σας All Rock φωτογραφία και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμη πιο δυνατή. Πάμε σιγά σιγά να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, να δούμε τα θέματα που αναδεικνύουν, όπου στην πλειονότητά τους οι συνάδελφοι από τον έντυπο τύπο, αν θέλετε, αναδεικνύουν κυρίως τα θέματα του ΝΑΤΟ και της Συνόδου. Ξεκινάμε από τον ελεύθερο τύπο εδώ. Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ το κάζους μπέλι το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα. Ιστορική αναστογραφία, η απειλή πολέμου από την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα F-35. Ξεκινούν εκπαίδευση το 2027 οι Έλληνες πιλότοι, λέει ο Πρωθυπουργός. Βόμβες στο Ιράν, απειλή απειλές κατά συμμάχων, τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ, νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά την παραβίαση της εκεχηρίας από την Τεχεράνη. Στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, επίσης προς αύξηση έως 100 ευρώ για 10.278 εργαζόμενους συνταξιούχους, το μπόνους ανάλογα με τις εισφορές και τα αίτια ασφάλισης, σε εκκρεμότητα 3.827 αιτήσεις δικαιούχων. 298.600 συνταξιούχοι δηλώνουν ότι απασχολούνται. Επίσης, 98% αυτόνομος ενεργειακά ο Αϊστράτης, πρότυπο πράσινο νησί και ο οδηγός ΑΔΕ για φορολόγηση τόκους καταθέσεων και ομόλογα. Ποιες είναι οι αλλαγές? Σε έκθεση ο Ερμής και ο Απόλλωνας, τα αγάλματα είχαν ανακαλυφθεί κοντά στο Ηρώδιο το 2014. Τα σως για τους ιδιοκτήτες, ανοίγει πάλι πλατφόρμα για την απογραφή στα ασανσέρ. Και κλείνει το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου με την είδηση: μάνα ο γιος ο Ιταλός ανατροπή στο θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Αυτή η φοβερή υπόθεση, αν την θυμάστε, βέβαια πριν από λίγες εβδομάδες. Εστία: ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή. Τι αναφέρεται στο κείμενο των συμπερασμάτων και σε τι διαφέρει από το κείμενο της Χάγης που μιλούσε για επίθεση της Μόσχας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2028-2030. Καμιά αναφορά στην Κίνα, αλλαγή ορολογίας από Τραμπ για την Τουρκία, την οποία χαρακτηρίζει στρατιωτική και όχι περιφερειακή δύναμη, η λιμένη απόφαση για τα στρατηγεία, αλλά θα εφαρμοστεί σε βάθος χρόνου. Αυτά τα στρατηγεία τα οποία θα γίνονταν στην Τουρκία. Ναυτεμπορική: μπουρίνει γεωπολιτικού ρίσκου στις αγορές. Η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επέστρεψε, επαναφέροντας τους φόβους για πληθωρισμό. Εκτείναξη της τιμής του Brent στα 80 δολάρια το βαρέλι, άλμα στις αποδόσεις κρατικών ομολόγων. Φορολογικές δηλώσεις, παράταση μιας εβδομάδας εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Υπήρχε και σχετικό αίτημα χθες από το Οικονομικό Επιμελητήριο να δοθεί μια εβδομάδα παράταση στις φορολογικές δηλώσεις, γιατί ο αριθμός είναι μικρός και επίσης είναι και μια περίοδος που πέφτει πάρα πολύ μεγάλος φόρτος εργασίας στα λογιστικά γραφεία, στους φοροτεχνικούς. Έτσι, είναι οι μέρες που δεν κάθονται καθόλου. Στα νέα, κεντρικό θέμα, alert 117 ημερών, σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα, υποκλοπές, μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή, πώς μεθοδεύτηκε το νέο επεισόδιο συγκάλυψης στην επιστροπή θεσμών, γράφει η εφημερίδα.

0: Για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα, ο Πόντιος Πιλάτος ορούται για το Αιγαίο. Επίσης, στην Δημοκρατία αποκλειστικό η αγωγή καταπέλτης για τις υποκλοπές που τεκμηριώνει την κατασκοπία. Ολοκληρώθηκε η εκτροπή στη Βουλή με την πραξικοπηματική άρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τις αστείες δικαιολογίες να μην κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης. Ο διπορικό μνήμης για 30 χρόνια από τις δολοφονίες Ισακ και Σολομού στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Απόφαση του ΝΑΤΟ, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Επέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου του συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Σκάνδαλο υποκλοπών συνεχίζουν το μπάζωμα. Φωνική καταδίωξη του Άργου, αστυνομικοί γάζωσαν 20χρονο χωρίς κανένα λόγο, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. ΣΥΡΙΖΑ, πολεμικό κλίμα πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, παρατήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου και ΚΕΔΕ, οι δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στο νέο κώδικα. Καθημερινή, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο, η ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ο Μητσοτάκης. Αγκαλιές μέσα, φωνές έξω, έχει φωτογραφία Ερντογάν, Ρούτε και Τραμπ. Έτσι, ο Αμερικανός πρόεδρος επέδειξε συμβαστικό ενωτικό πνεύμα στους συμμάχους παρά τις προσβλητικές δηλώσεις λίγες ώρες νωρίτερα. Περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές της πολυκατοικίας. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η νέα ρύθμιση, λοιπόν, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο και λέγεται κώδικας ιδιοκτησίας. Έτσι, αυτή είναι η αλλαγή που θα φέρει. Επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Δεν ξέρουμε τώρα ποιος θα αναλαμβάνει διαχειριστής. Κατάρρευση της εγκυχηρίας. Έλεγχη εξπρές από την ΑΔΑΕ εν ώψη παραγραφών. Ριζοσπάστης. Προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, σύνοδος του ΝΑΤΟ, καθήκον ζωής και θανάτου, υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπερρεαλιστικές ενώσεις, η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, εκτινάζονται και πάλι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εγκυχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, γράφει η εφημερίδα. Πόντιος Πιλάτος ορούται για το τουρκικό κάζους μπέλι, χέρι-χέρι με τον Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Με υψηλό πληθωρισμό στην κορυφή των χωρών του ΟΣΑ η Ελλάδα. Και κλείνουμε με την απογευματινή. Βόβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους μπέλι. 6 χειρά μηνύματα σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία την απόφαση Τουρκίας από το 1995 και έθεσε πρώτων ευθυνών τους όλους τους ηγέτες. Τραμπ είναι αλλοπολείο στη Σύνοδο, ήξεις αφήξεις για την εκεχηρία στο Ιράν. Και ανελκυστήρες, παράταση χωρίς πρόστιμα για την απογραφή.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 28 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως τα επιρροτικά, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια και το βόρειο Αιγαίο, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε ορεινά τμήματα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 με 32 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Δίκη είναι αυτό το πάρα πολύ ωραίο επίρρημα που είναι σαν, έτσι, όπως ακριβώς, δηλαδή καθότανε στο μαγαζί ο υπάλληλος, δίκη ιδιοκτήτου.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. 9 Ιουλίου 2026, Αλφα Radio 989, Τάσος Τασκαλδυρανιάν στην ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, Δύναμος στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, την πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά. Είχαμε πρώτα εμείς στην γειτονιά, ξημερώματα.
0: Τι έγινε πάλι.
1: Στις Μανόγλιο.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Πυροσβεστικά ακούσαμε, εν πάση περιπτώσει ένα δωμάτιο είχε πάρει φωτιά, εκενώθηκαν προληπτικά. Έτσι κάποιες πτέρυγες, λογικό είναι όταν υπάρχει φωτιά σε νοσοκομείο. Υπάρχει ανησυχία μεγάλη, αναστάτωση, καταλαβαίνουμε. Και τώρα πήγαινε ένα πυροσβεστικό, προφανώς έχουν βάρδιες οι άνθρωποι. Είναι σε επιφυλακή δηλαδή και ένα περιπολικό είναι απ' έξω. Εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς όλα καλά.
0: Ναι, την προλάβαν οι πυροσβέστες, δεν πήρε μεγάλη έκταση.
1: Υπήρχε ανησυχία μέσα στα ξημερώματα, τώρα καταλαβαίνεις.
0: Προφανώς. Ευτυχώς δεν είχαμε χειρότερα, γιατί αυτά, ξέρεις, είναι 5-10 λεπτά αργότερα να είχαν πάει οι πυροσβέστες, μπορεί το πράγμα να έχει ξεφύγει.
1: Ναι, ευτυχώς όμως υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, τεράστια, ειδικά σε νοσοκομεία, μεγάλη ευαισθησία, το καταλαβαίνουμε. Είναι και ασθενείς, ακόμα και λίγο καπνό, ας πούμε, να εισπνεύσει κάποιος, μπορεί να έχει πρόβλημα. Επομένως, ναι. Ο μηχανισμός εκεί λειτουργήσε ακαριέα, ευτυχώς.
0: Και ήταν ίσως και η ώρα, ξέρεις, που προλαβαίνεις να πας γρήγορα.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Τώρα θα μάθουμε σε λίγο, φαντάζομαι, από την Κατερίνα τη Μαστραντονάκη, τι πήγε στραβά, δηλαδή τι συνέβη. Και πήρε φωτιά δωμάτιο. Εντάξει, είναι σοβαρό το περιστατικό.
0: Περιμένετε λοιπόν, αν θέλετε, μείνετε συντονισμένοι να έχουμε και τις περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο συμβάν και άλλα θέματα τα οποία έχουμε προγραμματίσει για εσάς σήμερα. Κυρίως θα βλέπαμε το θέμα της στάθμευσης. Υπάρχουν και θέματα στις εφημερίδες που κάνουν λόγο γι' αυτό. Έτσι και λένε ότι είναι ακριβό, έχει φτάσει ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις. Εντάξει, δεν είναι ο μέσος όρος αυτός. Τα 18 ευρώ, αλλά μέσα στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολονάκι, άμα πας. Εκεί είναι.
1: Επειδή πρόσφατα χρειάστηκε να πάω.
0: Συρίζει.
1: Κοίταξε, βοηθάει το γεγονός ότι μπορείς να μπεις σε ένα site και να κλείσεις, να κάνεις μια προκράτηση.
0: Ναι.
1: Και σου έρχεται πιο φθηνά. Επίσης υπάρχει ένα πάρκινγκ εκεί στο κέντρο της Αθήνας, που είναι στη Ριζάρη, που σου δίνει τη δυνατότητα να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου και έχει ένα πουλμανάκι το οποίο σου μεταφέρει. Και αυτό, ξέρεις, είναι πάρα πολύ βοηθητικό, γιατί το Κολονάκι έχει ανηφοριά. Επομένως ανεβάζει μια χαρά. Αν το πετύχεις σε στάση, σε κατεβάζει κιόλας. Αλλά εντάξει, το κατέβασμα δεν έχεις πρόβλημα. Το ανέβασμα είναι το θέμα.
0: Το ανέβασμα είναι λίγο πιο δύσκολο πάντα.
1: Και ένα δεύτερο το οποίο πηγαίνει στο Σύνταγμα και δεν θυμάμαι και ένα τρίτο δρομολόγιο. Εντάξει, αυτό εξυπηρετεί πάρα πολύ. Είναι μια ωραία ιδέα δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά εκεί είναι λίγο πιο χαμηλά. Τα άλλα που είναι του κέντρου εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο.
1: Πας και τελευταία στιγμή και δεν είναι μόνο η ώρα. Μετά αρχίζει και κοπανάει στη δεύτερη ώρα, στην τρίτη ώρα. Σου λέει πώς θα κάτσεις, φίλε μου. Μάζεψε τα και φύγε. Αλλιώς θα το πληρώσεις. Έτσι δεν είναι.
0: Κάπως έτσι πηγαίνει η ιστορία. Είναι μια ακριβή υπηρεσία γιατί προφανώς ό,τι είναι σε έλλειψη, εκεί δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης. Προφανώς εκεί ο άλλος αξιοποιεί αυτή την ευκαιρία. Και κουμπανάει λίγο στις τιμές.
1: Τώρα πρέπει να πούμε ότι την ιδέα μας την έδωσε χθες ο Τάσος. Εδώ συζητούσαμε λίγο για το πάρκινγκ και μας είπε ότι υπάρχει, παιδιά, μια καινούργια εφαρμογή στο Δήμο Αθηναίων που μπορεί σε πραγματικό χρόνο να ενημερώσεις ότι ο Γκόλιας, ξέρω εγώ, να μπήκα τώρα στα μάξι, φεύγω εγώ.
0: Ναι.
1: Την αδειάζω τη θέση, Ντίνα, έλα, παράδειγμα. Όχι Ντίνα, προσωποποιημένο, ναι. Καταλαβαίνεις, παράδειγμα, ρε παιδί μου. Ναι, όποιος είναι και κοντά.
0: Κοίταξε, αυτό το κάνουν βέβαια κάποιοι μηχανικά, αλλά το κάνουν, πώς να σου πω, φίλοι, οικογένειες μέσα. Τώρα το κάνανε λίγο και σε εφαρμογή για να μπορούν να το κάνουν και άγνωστοι μεταξύ τους.
1: Φίλοι, οικογένειες πάνε και κρατάνε τη θέση, λες, για να έρθει ο άλλος.
0: Ού, πλάκα κάνεις.
1: Αυτά τα καφάσια.
0: Καφάσια, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Θερμοσύφωνα είχα δει μια φορά. Ένα καναπέ. Εξαιρετικό είναι.
0: Ναι, το κλασικό, το πιο παλιό κόλπο είναι, ξέρεις, ένα παλιό αυτοκίνητο ένα μηχανάκι. Και θα σου πω και κάτι τώρα εδώ, πρέπει να το πω λίγο στους φίλους τους δικυκλιστές, γιατί δεν αντέχω τώρα. Σε 7 μέτρα χώρο,
1: ναι, είναι αλήθεια.
0: Μην το βάζεις το μηχανάκι στη μέση. Δηλαδή πραγματικά είναι αντικοινωνική συμπεριφορά στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή λίγο έλεος τον άλλον, ο οποίος, ξέρω εγώ, ψάχνει να βρει μια θέση.
1: Το βάζει οριζόντια όπως παρκάρει στο αυτοκίνητο.
0: Ή το βάζεις
1: κάθετα.
0: Ακριβώς. Ή υπάρχουν αυτές τις περίφημες θέσεις parking moto. Ναι, είναι μόνο για τις μοτοσυκλέτες. Mm. Όπου εντάξει, παρκάρουν εκεί οι μοτοσυκλέτες, αλλά παρκάρουν και έξω από εκεί.
1: Ναι, αφού έχει χώρο. Και απέναντι, σου λέει, βάλτε εκεί μέσα.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς, ξέρω εγώ, θα το βάλει έξω από το parking moto. Οπότε δεν έχει πολύ νόημα.
1: Πρέπει να πούμε ότι και οδηγεί γιοταχή. έχουν αντικοινωνική συμπεριφορά.
0: Καλά, βέβαια.
1: Γιατί βλέπεις ότι έχει ένα τεράστιο χώρο και πάει και στο βάζει μέσα στη μέση.
0: Σωστό.
1: Που χωρούσε κι άλλος. Δηλαδή, πραγματικά, ναι, μην το κάνεις αυτό. Βοήθησε και τον επόμενο.
0: Πολύ σωστό. Θέλει λίγο εκεί πέρα να κοιτάξεις και να τη ζήσεις μέσα στη μέση, ξέρω εγώ. Κάνε λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω. Μήπως και μπει ένα άλλο μικρό αυτοκίνητο εκεί.
1: Ξέρεις τι με εκνευρίζει επίσης. Τώρα που το θυμήθηκα. Στα σούπερ μάρκετ που είναι θέσεις διαγραμμισμένες.
0: Ναι.
1: Πάλι και παρκάρει πάνω στη γραμμή.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή, στη μέση της γραμμής για την ακρίβεια. Έτσι, είναι το η γραμμή αυτή είναι στη μέση του αυτοκινήτου εννοώ. Με αποτέλεσμα να έχει χαλάσει δύο θέσεις.
0: Εντελώς. Και αυτό τώρα είναι, πώς να σου πω, μια μανούβρα των 10 δευτερολέπτων να το κάνει και να το ισχυώσει. Αλλά είναι το δεν με νοιάζει. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι λίγο η νοοτροπία η οποία είναι δυστυχώς ανίκητη. Και τη βλέπεις σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε κάποια στοιχεία έτσι για τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο. Από ό,τι φαίνεται ξέσπασε ένα δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Είπαμε ότι λειτουργήσαν όλοι ακαραία, επομένως δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος. Μία νοσηλεύτρια λέει φώναζε φωτιά. Σε λίγα δευτερόλεπτα ο διάδρομος είχε γεμίσει καπνό. Ένας ασθενής μίλησε στην ΕΡΤ πριν από λίγο. Η φωτιά συνέβη λέει στο δωμάτιο 10. Δεν πήραμε ούτε τα πράγματά μας. Ο κόσμος ήταν σε παράκρουση. Λογικό δεν είναι τώρα ξημερώματα σε νοσοκομείο να πρέπει να κατέβεις κάτω, κάποιος να τους βοηθήσουν να κατέβουν. Προληπτική λοιπόν εκένωση. Και υπήρχε πολύ καπνός όπως καταλαβαίνετε στον πρώτο όροφο και προληπτικά. Εννοείται ότι εκενώθηκε το νοσοκομείο. Λοιπόν, όλα καλά. Είπαμε, είναι σε επιφυλακή τώρα που περάσαμε εμείς από εκεί. Και πυροσβεστικό και περιπολικό επίσης.
0: Εντάξει. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκε γρήγορα από ό,τι φαίνεται. Ήταν και η ώρα τέτοια. Θα δούμε τις περισσότερες λεπτομέρειες του θέματος στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, λέγαμε για το πάρκινγκ, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Το μεγάλο βάσανο.
0: Και ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι επίσης όταν κάποιοι μπορεί να έχουν ένα εγκαταλειμμένο όχημα. Δεν ξέρω αν το έχεις δει και αυτό.
1: Ναι.
0: Όπου το βλέπεις ένα αυτοκίνητο το οποίο εντάξει, καταλαβαίνεις ότι δεν κυκλοφορεί και βρίσκεται εκεί. Και κάποια στιγμή μπορεί να άνεξες μια θέση πιο πάνω, μια θέση πιο κάτω στον ίδιο χώρο. Υπάρχουν διάφορες λοιπόν τέτοιες πατέντες που κάνουν αρκετοί. Όπως επίσης τώρα αυτό δεν το ξέρω, αλλά θα το ρωτήσουμε κιόλας στον καλεσμένο. Μας. Σε κάποιες έτσι, περιοχές υπάρχει και υποψία ότι κάποιοι μπορούν να βγάζουν και θέσεις πώς να σου πω, που μπορεί να μην δικαιούνται γιατί δεν έχουν σε όλες τις γειτονιές ελεγχόμενη στάθμευση ούτε πάρκινγκ για τους μόνιμους κατοίκους όπως μπορεί να έχει για παράδειγμα στο κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Γενικώς είναι τόσο πολλά τα αυτοκίνητα που πια δεν χωράμε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό και χρειάζονται περισσότερες θέσεις στάθμευσης. Αν δημιουργηθούν πάρκινγκ δηλαδή με κάποιο τρόπο, αλλιώς νομίζω δεν βγαίνει αυτή η ιστορία με τίποτα δύσκολο.
1: Ναι, μείνετε συντονισμένοι. Στις 7.30 θα έχουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Πάρη Χαριλάφτη, να μάθουμε περισσότερα για αυτή την εφαρμογή που σε πραγματικό χρόνο μπορεί να σε ενημερώσει ότι ο Γκόλιας φεύγει, η Ντίνα έρχεται. Τζόνι Βόκερ φεύγει. Μην κάνουμε και διαφήμιση τώρα. Η Ντίνουλα έρχεται. Μας ρωτήσει, ένας βοηθάει τον άλλον, τον αχερινή βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο που λένε. Αλλά σκέφτομαι τώρα το εξής όμως.
0: Για
1: να δεις την εφαρμογή, δεν πρέπει να έχεις το κινητό στο χέρι. Και άμα φας καμιά κλίση.
0: Εντάξει, δεν θα το κάνεις εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να σταματήσεις λίγο, μπορώ να φανταστώ τι να πω.
1: Ναι, στο κέντρο της Αθήνας θα βρεις κάπου να κάνεις δεξιά να δεις και την εφαρμογή.
0: Εντάξει,
1: είναι πρακτικό το ζήτημα. Τι να πω.
0: Εκεί πέρα μπορεί να είσαι πριν ξεκινήσεις από κάπου. Δηλαδή, μπορεί να πεις ότι θα φύγω σε μισή ώρα για παράδειγμα ή σε 25 λεπτά. Εντάξει, και να είσαι σε μια τέτοια απόσταση, ίσως.
1: Okay. Που θα μου πει ο Γκόλιας θα φύγω σε 25 λεπτά και θα φύγει σε 25
2: λεπτά. Αυτό είναι για εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Ναι,
2: μια
1: ώρα
2: είναι τους κύκλους. Δηλαδή αν εσύ είσαι τώρα στην Ευρωνίου,
0: ναι,
2: και αδειάζει ένας δυναμάριος.
1: Κοίτα, έχεις σαν τον Παλαβό να το προλάβεις εδώ μεταξύ. Μην το προλάβει άλλος.
2: Δηλαδή πόσες φορές έχεις τύχει. Πόσες φορές έχει τύχει να χάσεις πάρκινγκ για δευτερόλεπτα, για κλάσμα δευτερολέπτου.
1: Πλάκα κάνεις βέβαια.
2: Τώρα δεν θα είχα.
0: Αστείευεσαι.
2: Εμένα, δηλαδή αν αυτό αναπτυχθεί.
1: Εμένα, ξύλο για το πάρκινγκ.
0: Όχι μόνο, το πιο ωραίο είναι όταν σου έχει συμβεί 3-4 φορές στη βόλτα να βρεις και ο μπροστινός.
2: Εντάξει, γι' αυτό είναι ο νόμος του Μέρφυ.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Όταν συμβαίνει αυτό όμως, εγώ ανακουφίζομαι. Πρώτον, χαίρομαι για αυτόν. Δεύτερον, φεύγει από μπροστά μου και θα βρω κι εγώ κάποια στιγμή.
2: Εγώ δεν χαίρομαι για αυτόν.
1: Τόση αγάπη δεν την αντέχω κι εγώ. Με αλάρμ και είναι μπροστά μου και ψάχνει να παρκάρει, φεύγω, αλλάζω στενό. Δηλαδή, αν υπάρχει μία, θα τη βρει αυτό.
2: Είναι μια περίεργη περίπτωση.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Δεν χαίρεσαι όταν άλλο ζωή.
1: Πρόσφατα όμω.
2: Γιατί να μην είμαι εγώ.
1: Πρόσφατα βρήκα παιδιά, γιατί καλοκαιράκι. Γιατί Ιούλιο. Εντάξει. Ναι. Έχουμε και τα τυχερά μας.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί οπωσδήποτε. Απλά λέμε μπορεί να σου τύχει, ξέρω εγώ, στα 40 λεπτά που ψάχνει στο μισάωρο, τις 4 φορές να βρίσκει ο μπροστινός κατευθείαν. Ναι, ναι,
1: θα πω τσάκι. Πάλι αυτή την πολύ αστεία ιστορία με το γαλάτσι. Που ένας φίλος γύριζε. Πρέπει να έχεις μπληρώσει μια ώρα.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή όμως θέλει να πάει τουαλέτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι πια επίγον, δεν είναι. Νομίζω ότι σε λίγο θα θέλω. Είναι, θέλω να πάω τώρα. Παιδιά, αφήνει το αυτοκίνητο μέσα στη μέση. Δεν είχε που να το βάλει ο άνθρωπος. Ανέβηκε πάνω, στον τέταρτο, που έμενε. Από πίσω αντιλαμβάνεσαι τι έγινε ο κακός χαμός. Μα κάποια στιγμή κατέβηκε και λέει: παιδιά, συγγνώμη. Α, φυσική ανάγκη, δεν γινόταν διαφορετικά. Τι να κάνεις σε αυτή τη φάση, πες μου.
0: Κοίταξε, δεν λύνεται αυτό το πράγμα. Θέλει σίγουρα να δημιουργηθούν μεγάλες θέσεις στάθμευσης και αυτό μπορεί να είναι έργα μεγάλα, έτσι, που πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν σε κάποιες περιοχές του κέντρου της Αθήνας, γιατί δεν είναι βιώσιμο καθόλου πια.
1: Και
0: είναι πάρα λόγος πολύ... να μην μένεις σε αυτές τις περιοχές, εάν ο τρόπος ζωής σου δεν είναι τέτοιος που να σε καλύπτει το να πηγαίνεις με τα πόδια στις συγκοινωνίες. Δηλαδή, αν μένεις, ξέρω εγώ, στον νέο κόσμο και δουλεύεις στην Ομόνοια. Δεν χρησιμοποιείς αυτοκίνητο.
1: Πόσο λάθος είναι επίσης που έχουν γίνει σταθμοί του μετρό χωρίς να υπάρχει πάρκινγκ. Πόσες φορές έχει χρειαστεί να χρησιμοποιήσω το μετρό και να πω: ωραία, και τώρα που το παρκάρω.
0: Ναι, ναι.
1: Πού το παρκάρω για να το πάρω το μετρό. Αν είχε πάρκινγκ σε κάθε σταθμό, σε πληροφορώ ότι ο κόσμος θα το χρησιμοποιούσε περισσότερο.
0: Ναι, θα το χρησιμοποιούσε. Απλά το θέμα είναι ότι ξέρεις, δεν υπήρχαν χώροι καθόλου. Γι' αυτό και οι σχεδιασμοί γίνονται πάντα. Άμα δεις κοντά σε εκκλησίες, δεν έχει μείνει τίποτα άχτιστο στην Αθήνα. Mm-hmm. Λοιπόν, επομένως, εκεί ήταν η μεγάλη δυσκολία και εκεί παραμένει κιόλας.
1: Ναι. Η φίλη μας η Ελένη λέει: καλημέρα στην υπέροχη πρωινή παρέα. Δεν υπάρχει κοινωνική συνείδηση. Έχετε δίκιο. Παρκάρουν έξω από το σπίτι τους μηχανάκια. Παλιά κιόλας, για να μην μπορείς να παρκάρεις. Γιατί να περπατήσουν 100 μέτρα, πρέπει να παρκάρουν έξω από το σπίτι τους ακριβώς. Δεν είναι τραγικό, μας λέει η Ελένη, βέβαια. Τραγικό είναι η Ελένη.
0: Ναι, και αυτό τώρα η Ελένη αναφέρεται κυρίως σε περιοχές που μπορεί να βρεις πάρκινγκ και έχεις επιλογή. Έτσι. Δηλαδή, γιατί, άκου να δεις τώρα, στο κέντρο έχεις αυτά τα προβλήματα που είπαμε. Αν πας σε μια συνοικία μακριά από το κέντρο, σε κάποιο προάστιο που γενικώς βρίσκεις θέση πάρκινγκ, εκεί έχεις το άλλο θέμα. Εδώ μπροστά είναι το σπίτι μου. Μην παρκάρεις. Έχεις και μια ιδιοκτησιακή αντίληψη στο δρόμο. Άλλο ζήτημα εκεί πέρα. Ποιος είναι αυτός που πάρκαρε εκεί μπροστά, ξέρω. Πας μια επίσκεψη τέλος πάντων. Και βρίσκεις ένα σημείο και παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Μπορεί να βγει κάποιος και να σου κάνει να σου ζητήσει το λόγο γιατί παρκάρεις εκεί.
1: Έχει συμβεί αυτό. Πολλές φορές. Μια γειτονιά στα νότια, ας πούμε. Βγήκε γειτόνισσα από πάνω και είπε: μην παρκάρεις, εδώ παρκάρει το παιδί μου.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα.
0: Αυτό.
1: Δεν άκουσε όμως ο άλλος. Πάρκαρε. Βρήκε σκουπίδια πάνω στα μάξι.
0: Ναι, εντάξει. Δεν είναι...
1: είναι αυτό που λέμε αντικοινωνική συμπεριφορά.
0: Ναι,
1: σου λέει άλλος, μα δεν είναι ιδιοκτησία σου, δεν κατάλαβα.
0: Προφανώς ισχύει αυτό το πράγμα. Και εκεί ξέρεις, είναι όπως έχει μάθει ο καθένας. Εκεί άλλο σου λέει, γιατί όπως μας γράφει η Ελένη, η καλή φίλη ακροάτρια, 100 μέτρα πιο κάτω μπορείς να παρκάρεις. Δεν είναι τίποτα.
1: Παιδιά, το λένε και οι γιατροί. Να παρκάρετε λίγο πιο μακριά, να περπατάτε. Το περπάτημα κάνει καλό. Δηλαδή, τι άλλο να σου πει και ο γιατρός. Μην παρκάρεις απ' έξω. Περπάτησε λίγο. Η κίνηση είναι, ωραία είναι.
0: Ναι.
1: Όχι πολύ μακριά που να μην θυμάσαι που το έβαλες.
0: Ναι.
1: Σου έχει συμβεί.
0: Πάρα πολλές φορές.
1: Σου έχει συμβεί, Τάσο, να ψάχνεις τα μάξι.
2: Πάρα πολλές φορές.
1: Πάρα πολλές φορές. Είναι τόσο μακριά.
2: Ειδικά όταν έμενε στο Παγκράτη.
1: Που δεν θυμάσαι.
2: Δεν είναι. Ρε παιδί μου, όταν παρκάρεις κάπου διαφορετικά. Είναι λογικό κάποια στιγμή να μπερδευτείς, να πεις τώρα χθες ήταν αυτό, σήμερα ήταν, προχθές ήταν, δεν θυμώσεις που έχεις παρκάρει. Τουλάχιστον τώρα με τα Google και αυτά, ξέρεις που το έχεις παρκάρει.
1: Ναι, τώρα η αλήθεια είναι αυτή βοηθάει.
0: Με τα Google πια, τι εννοείς το...
2: θυμάται το κινητό που έχεις παρκάρει.
1: Ναι, σου δίνει αυτή η δυνατότητα. Βάζεις ένα πίν, ας πούμε, σε ποιο σημείο είσαι. Υπάρχει και εφαρμογή που βάζεις ένα πίν.
2: Ναι, τώρα πια δεν χρειάζεται να βάζεις τίποτα. Θυμάται ότι πού σταμάτησες να κινείσαι.
1: Το έχω πάθει σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου επίσης, έχω να σας πω.
0: Αυτό είναι αυτό λογικό.
2: Αυτό είναι, ναι.
1: Που δεν θυμάμαι σε ποιον όροφο είμαι.
2: Ποιο χρώμα είμαι.
1: Προς τα πού είμαι.
0: Εγώ βγάζω φωτογραφία.
1: Ναι, εκεί. Τώρα πια ναι. Τώρα αφού την πάτησα, ναι, αλλά.
0: Έχω τώρα αυτό... Ρε
1: παιδί μου, συνήθως. Ξέρεις, έχω καλή μνήμη. Αυτό τώρα με είχε πιάσει απόγνωση. Γιατί έλεγα, δες τώρα πόσο χώρο, πόση όροφη. Πού θα το βρω.
0: Και σε πιάνει μετά και η κλειστοφοβία εκεί πέρα κάτω στο, να περιφέρεσαι από πάρκινγκ σε πάρκινγκ. Ναι, ναι.
1: Τρελάθηκα. Ξέρεις τι έκανα. Πήρα μετά τα κλειδιά και πάταγα το κουμπί για να δω πού θα φωτίσει, να καταλάβω ποιο είναι το δικό μου. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Πάρα πολλά αυτοκίνητα κοινώς.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Οπότε είναι μια τρέλα, παιδιά.
0: Προφανώς είναι όλα αυτά όσα μπορούν να συμβούν. Και να έχεις ξεχαστεί, να πας εκεί που έχεις παρκάρει την προηγούμενη μέρα και να είναι από την άλλη πλευρά, από την άλλη κατεύθυνση.
1: Λοιπόν,
0: όλα τα έχουμε πάθει αυτά.
1: Έχεις κάνει έξαλλο το φίλο του Μιχάλη.
0: Εγώ.
1: Ναι. Γιατί θεωρεί ότι κράζουμε λίγο τους δικυκλιστές για όλα.
0: Ναι, την αποκέντρωση, την τηλεργασία.
1: Για διάβασέ το.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στο Μιχάλη. Αντί να κράζετε τους δικυκλιστές για όλα, δεν στηρίζετε καλύτερα σαν δημοσιογράφη την αποκέντρωση ή την τηλεργασία. Δεν είναι τα πράγματα που φαίνονται, παιδιά. Έχουν αλλάξει πια. Επίσης, διαβάζω τον ΚΟΚ για το παρκάρισμα των δικύκλων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ωραία. Δεν λέμε για τον κώδικα. Λέμε για αυτούς που δεν τηρούν τον κώδικα, φίλε μου Μιχάλη. Ναι. Μην αρπάζεσαι με τη μία. Μην αρπάζεσαι με τη μία.
0: Τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή. Το θέμα της αποκέντρωσης και της τηλεργασίας το έχουμε κάνει σημαία. Δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει πρόγραμμα να βγάλει ένας δήμος με κίνητρα για τη μετεγκατάσταση που να μην το έχουμε βγάλει σε αυτήν την εκπομπή δύο χρόνια τώρα.
0: Το λέμε κατευθείαν και είναι και η μόνη λύση για όλα, πώς να σου πω, για όλα τα προβλήματα είναι η αποκέντρωση. Έτσι, ακόμα και για την κοινωνική μας ζωή, οπωσδήποτε. Απλά στυλιτεύουμε κάποιες συμπεριφορές οι οποίες, εντάξει, όπως και να έχει, δεν δείχνουν έτσι και μεγάλη, πώς να σας πω, ενσυναίσθηση και όχι από όλους προφανώς, έτσι, αλλά από κάποιους. Τώρα το να έχεις για παράδειγμα ένα χώρο 5-6 που χωράει, ξέρω εγώ, station wagon και να βάζεις στη μέση το μηχανάκι.
1: Επίσης,
0: να παρκάρεις.
1: Επίσης το είπαμε και για τα αυτοκίνητα αυτό, Μιχάλη μου.
0: Ναι, και για τα αυτοκίνητα το είπαμε.
1: Βεβαίως, δεν είπαμε και για τις θέσεις στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, στο πάρκινγκ που πάει ο άλλος και παρκάρει σε δύο θέσεις.
0: Ή για τα παλιά αυτοκίνητα.
1: Παρκάρια άτσαλα. Για όλους το είπαμε.
0: Που είναι σχεδόν εγκατελειμμένα και τα αφήνουν. Νομίζω τα θέσαμε όλα αυτά.
1: Συνεχίζω λοιπόν. Λέει, βάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα δίκυκλα παρκάρουν όπως τα αυτοκίνητα. Οριζόντια εννοείς. Και όχι κάθετα. Αυτό
0: ναι, εντάξει.
1: Υπό φυσιολογικές συνθήκες όμως, παρόλα αυτά, ένα δίκυκλο, Μιχάλη μου, πιάνει λιγότερο χώρο από ότι ένα αυτοκίνητο. Κοινώς τα παρκάρουμε πιο κοντά όσο γίνεται για να πιάσουμε όσο γίνεται λιγότερο χώρο. Αυτό λέμε.
0: Ναι, να μπαρκάρει. Σωστά, έπρεπε να μπαρκάρει στη μέση ενός χώρου, έτσι, στον οποίο δίπλα θα μπορούσε να υπάρχει ένα αυτοκίνητο. Και εντάξει, υπάρχει και όπως και το αμάξι που έλεγε Ντίνα νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν είσαι στην Κυψέλη, ξέρω εγώ, και έχεις ένα μικρό αυτοκίνητο και πας σε μια πολύ μεγάλη θέση που μπορεί να χωρούσε τέλος πάντων ένα μεγάλο SUV, και εκεί δεν είναι πολύ καλό να το αφήσει στη μέση, γιατί μπορεί να έρθει και να χωρέσει ένα άλλο μικρό αυτοκίνητο. Καταλαβαίνεις λίγο που βρίσκεσαι. Με αυτή την έννοια το λέμε.
1: Γι' αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι καμιά φορά ξεχνάς που έχεις παρκάρει.
0: Να παρκάρει μια μηχανή δίπλα. Ναι.
1: Ναι. Δες τι έπαθε ο Πάτροκλος στη Γερμανία. Εγώ το χειμώνα σχεδόν καθάρισα, λέει, από το χιόνι, ξένο αμάξι. Μετά θυμήθηκα, λέει, που το είχα παρκάρει. Εντάξει, βοήθησε σε ένα γείτονα, σκέψου, καλέ μου.
0: Ναι. Εκτός αν δεν τον είδε ο γείτονας και να ανησύχησε ότι πάει να κάνει κακό στο αυτοκίνητό του. Γιατί μπορεί να πήγε να του κάνει και καλό και να βρισκόταν έτσι και απολογούμενος.
1: Λοιπόν, επειδή εδώ οι φίλοι της πρωινής παρέας είναι κοσμογυρισμένοι, ο φίλος ο Χάρης λέει, όσον αφορά στο πάρκινγκ, σε πρόσφατη επίσκεψη στην Κοπενχάγη.
0: Κάπου εδώ τελειώνει η συζήτηση. Μόλις είπες
1: Κοπενχάγη, αισθάνθηκα ένα πόνο στην καρδιά. Συνεχίζω. Οι άνθρωποι λένε πολύ μπροστά. Τρεις εφαρμογές. Κατεβάζεις όποια θες. Για να μην υπάρχει μονοπόλιο. Δορυφόρος βλέπεις σε ποια ζώνη είσαι. Δηλώνεις μέχρι τι ώρα θέλεις να παρκάρεις. Σου γράφει το ποσό. Πληρώνεις. Χωρίς χαρτιά, χωρίς παρκόμετρα, χωρίς ξεσήματα. Περνάνε μηχανάκια μπροστά από τα αυτοκίνητα και βλέπουν αν είσαι νόμιμος. Αν δεν είσαι, σου έρχεται πρόστιμο, πάλι χωρίς χαρτιά. Αν θες παρκάρεις σε υπόγειο πάρκινγκ 3 ώρες στο κέντρο, 45 ευρώ. Και εδώ ψάχνουμε ακόμα να βρούμε ποιες είναι οι σωστές θέσεις και οι διαγραμμίσεις για τα πάρκινγκ. Είδες.
0: Εντάξει, Κοπενχάγη.
1: Κοπενχάγη.
2: Είναι και όλα η εφαρμογή που πληρώνεις χωρίς χαρτιά και χωρίς χρησήματα υπάρχει και εδώ χρόνια πολλά. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό στη Δανία.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Δηλαδή, εγώ αυτή δεν χρησιμοποιώ πάνω από 5 χρόνια τη συγκεκριμένη εφαρμογή.
0: Ισχύει.
2: Παρκάρει στο κέντρο χωρίς να βάλεις
1: κάτι. Αυτό το έχω κάνει και εγώ για το Δημοθηναίο. Ναι. Την έχω την εφαρμογή.
2: Και είναι πολύ χρήσιμη.
0: Λοιπόν,
2: γιατί παλιά ψάχναμε να βρούμε περίπτερο που θα έχει ξυστά.
0: Ξυστά, ναι, ναι.
1: Αυτό πάλι τι δράμα, Παναγία μου. Να γυρίσεις γύρω-γύρω, να βρεις κάπου να. Ναι. Φοβερό.
2: Ναι, και κάποια στιγμή. Να και μετά θα ψάξει να βρει περίπτερο που να έχει. Δεν είχαν κιόλα.
0: Όχι, γιατί δεν βγάζανε και δεν τα παίρνει ούτε τα περίπτερα ούτε τα ψηλικά τζίδικα. Σε καμία περίπτωση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα εντάξει, είναι αλλιώ τελείω θυσμένε αυτέ οι πόλει. Δεν είναι εύκολο να το συγκρίνουμε.
1: Λοιπόν, μέσα σε όλα μα θέλει μήνυμα ο φίλο ο Πάνος και έχει δίκιο γιατί το διαπίστωσα κι εγώ. Με αυτά και με αυτά πάλι ανέβηκε η βενζίνη απλή στο 1,92. Λοιπόν, αν δεν το πήραμε χαμπάρι, χθε ο Τραμπ είπε ότι η εκεχηρία έληξε με το Ιράν. Όχι μόνο αυτό είπε. Βγήκαν οι Ιρανοί και είπαν: αν μας χτυπήσεις, θα κλείσουμε τα στενά του Ορμούζ. Με αυτά και με αυτά, ανέβηκε πάλι η τιμή του πετρελαίου. Και όχι μόνο αυτό, είχαμε και χτυπήματα.
2: Εντάξει, τώρα τα παιχνίδια που κάνει ο συγκεκριμένος πρόεδρος.
1: Ο συγκεκριμένος πρόεδρος.
2: Με τις τιμές των πετρελαίων, γενικώς, τα τελευταία 6 μήνες είναι τρομακτικό.
1: Δεν βλέπεις εδώ τι λέει με τα F-35. Εδώ το σκέφτομαι, δεν έχω αποφασίσει λέει, ακόμα.
0: Ναι, κοίταξε, δεν τους είπε ναι 100%. Έτσι. Λοιπόν, τους είπε εντάξει, κάποια στιγμή ναι, θα το δούμε, θα το εξετάσουμε. Είναι καλοί σύμμαχοι και θα τα πάρετε.
1: Είναι η δεύτερη πιο δυνατή χώρα στο ΝΑΤΟ, είπε.
0: Βέβαια, εννοείται. Τουρκία. Η Τουρκία, βέβαια.
1: Η αλήθεια είναι, λέει, δεν συμπαθεί πολύ τον Μπίμπι. Όπου Μπίμπι, Νετανιάχου, έτσι. Ο Μπέντζαμιν. Ο Μπέντζαμιν βγήκε μπροστά, ωστόσο. Και ανέφερε ως επιχείρημα και το γεγονός ότι μας απειλεί με πόλεμο η Τουρκία.
0: Και ότι κατέχει τη μισή Κύπρο.
1: Και πρέπει να σας πω ότι χθες το βράδυ μίλησα με την Ομογένεια στην Αμερική. Είναι στα κάγκελα όλοι. Ετοιμάζουν επιστολές τώρα να στείλουν, όπως είχαν κάνει και πριν από κάποια χρόνια που ετέθη πάλι ζήτημα των F-35. Και είπαν ότι αυτό που μπορεί να μας σώσει, παιδιά, εκτός από τη δική μας την κινητοποίηση, είναι το πολύ ισχυρό Ισραηλινό λόμπι. Όπου το έχει απόλυτη ανάγκη για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
0: Και για κάτι τέτοιους λόγους υπάρχει και αυτή η, αν θέλεις, κατεύθυνση στην εξωτερική πολιτική των καλών σχέσεων με το Ισραήλ.
1: Ναι, εντωμεταξύ τον ρώτησαν και όλες, ρώτησαν τους φίλους μας εκεί στην Αμερική. Ωραία, και γιατί του ήρθε τώρα, ας πούμε, του Τραμπ να ανοίξει το θέμα των F-35. Γιατί πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή προσπαθεί να τους κρατήσει όλους ικανοποιημένους. Γιατί χρειάζεται ψήφους.
0: Ακριβώς. Και πάει στους Τούρκους οι οποίοι ζητούν αυτό το πράγμα.
1: Φυσικά.
0: Και οι οποίοι βέβαια πάντα έχουν την επιλογή να αποσύρουν τους S-400.
1: Ναι, ακριβώς. Άκουσα χθες κάποιους να λένε συγχαρητήρια. Ας πούμε, χθες το βράδυ είχε μια νέα παρέμβαση ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ναι, που έλεγε: ρε παιδί μου, δεν συμπαθείς στο Μητσοτάκη. Δεν ψηφίζεις στο Μητσοτάκη. Δεν τον θες στο Μητσοτάκη. Όμως. Δεν αισθάνθηκες περήφανος που σηκώθηκε εκεί μέσα στην Άγκυρα, στο σπίτι τους, ενώπιον όλων των ηγετών του ΝΑΤΟ και έθεσε το θέμα του Κάζος Μπέλη πάλι. Εγώ, λέει, μια περηφάνεια την αισθάνθηκα. Θες να νιώσεις περήφανος, Δημήτρη Γκόλια?
0: Να ακούσω Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Όχι, να ακούσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Για πάμε.
3: Προκειμένου να διαφυλαχθεί η ενότητα του ΝΑΤΟ αλλά και ο ευρωατλαντικός χαρακτήρας του, ήταν απολύτως απαραίτητο οι ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν ένα μεγαλύτερο βάρος ως προς την κατανομή των ευθυνών εντός της συμμαχίας. Να δαπανούν περισσότερους πόρους έτσι ώστε να επέλθει μια στοιχειώδης ισορροπία μεταξύ των δαπανών των ΗΠΑ και των υπόλοιπων μερών του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη για το 2026 έχει πετύχει και έχει ξεπεράσει τον στόχο του 3,5% ως προς τις κύριες αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Άρα εμείς βρισκόμαστε ήδη εκεί που άλλες ευρωπαϊκές χώρες ελπίζουν να βρεθούν το 2035. Πάντα και την εποχή της κρίσης ξεπερνούσε τον τότε στόχο του 2% των αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό. Εγώ μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, τα οποία όπως γνωρίζετε ήδη κατασκευάζονται. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο Κάζος Μπέλη. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου. Έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε έτσι μια μηχανία, θα έλεγε κανείς, στους παρισταμένους, το γεγονός ότι αναφέρθηκε στο κάζος Μπέλη. Πολύ ορθά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός το είπε, ενώπιον όλων, και το θύμισε. Υπήρξε και απάντηση από τον Τάγκη Περντογάν, που είπε ότι το κάζος Μπέλη, λέει, αν ρωτήσεις τους Τούρκους, σχεδόν κανείς δεν ξέρει τι είναι. Δηλαδή, ας τα αφήσουμε αυτά στην άκρη τώρα. Και έλα να λύσουμε τις δικές μας διαφορές, να κάνουμε λίγη τη δουλειά για την ακρίβεια. Να δούμε τι θα γίνει με τη θάλασσα, με αυτά τα ύδατα, είπε.
0: Ναι, το οποίο είναι ζήτημα που μπορούν να το λύσουν οι ηγέτες, αλλά ήταν έτσι λίγο πιο αιχμηρός στο θέμα των F-35 ο κ. Ερντογάν για μας.
1: Κοίταξε, αν ρωτήσεις τους Τούρκους, είναι σε καλό κλίμα εκεί η κατάσταση, είναι σε μια χαρούμενη διάθεση. Όμως παρόλα αυτά και εκείνοι ξέρουν ότι ο Τραμπ λέει και εξελέει πραγματικά.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Όπως καταλαβαίνουν ότι άλλο το θα το εξετάσουμε και θα πρέπει να γίνει και να προχωρήσει και άλλο το ήρθα και το τελείωσα.
1: Πάντως βγήκε κερδισμένος ο Ερντογάν από αυτή την ιστορία.
0: Κοίταξε, ο Ερντογάν είναι δεδομένο ότι είναι μια χώρα η οποία ακριβώς έχει αυτή την πάρα πολύ ισχυρή παρουσία στο ΝΑΤΟ, γι' αυτό και έχει και αυτές τις σχέσεις και με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Ρούτε, και είναι έτσι και πάρα πολύ φιλικός απέναντι στον κύριο Ερντογάν. Είναι η Τουρκία μια χώρα που στο ΝΑΤΟ έχει αναλάβει πάρα πολλές αποστολές.
1: Ναι,
0: είναι...
1: το μεταξύ που πες για το Ρούτε.
0: Πραγματικότητα.
1: Τον ξεφτύλισε ένας δημοσιογράφος, έτσι. Που του είπε, κάθεσαι και ακούς τον Τραμπ να λέει ότι θέλει να κατακτήσει τη Γρυλανδία και δεν μιλάς.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμήθηκε τη Γρυλανδία ξανά.
0: Προφανώς όλα αυτά τα ζητήματα τέθηκαν και φυσικά το ουκρανικό, στο οποίο και εκεί αποφάσισαν να δώσουν πάρα πολλά χρήματα και νέα στρατιωτική βοήθεια, υποβάθμισαν και την απειλή της Ρωσίας. Κοίταξε, ο Ερντογάν έχει τη δυνατότητα και η Τουρκία είναι μια χώρα που μπορεί να κάνει αυτό που έκανε προχτές, δηλαδή είναι μια πάρα πολύ επιβλητική τελετή, μια φαντασμαγορική, αν θέλεις, υποδοχή στον Αμερικανό πρόεδρο και να επιβεβαιώσει το ρόλο της ως μιας περιφερειακής δύναμης, αν και την υποβάθμισε λίγο Τραμπ, την χαρακτήρισε μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Εντάξει, αυτή είναι η Τουρκία. Αυτά είναι τα δυνατά της σημεία και αυτός είναι ο Ερντογάν, ο οποίος είναι ηγέτης μιας χώρας εδώ και 25 χρόνια.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, διάβαζα με ενδιαφέρον χθες τα δώρα που έκανε στους ξένους ηγέτες. Ήταν τρομερά άψογη η διοργάνωση, να το πούμε αυτό έτσι, της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ. Ποια ήταν τα δώρα λοιπόν που τους έκανε? Τους έκανε ένα σημειωματάριο δώρο. Τους έκανε ένα βιβλίο ο Ερντογάν και η άνοδος της Τουρκίας,
0: ναι.
1: Κάτι τέτοιο. Και αυτό που πραγματικά μου έκανε εντύπωση, τους έκανε δώρο, λέει, από ένα περίστροφο. Από ένα περίστροφο που γράφει πάνω το όνομά του και αληθινές σφαίρες.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, και αυτό, λέει, το διέρευσε ο Στάρμερ της
0: Βρετανίας,
1: ο οποίος είπε ότι εντάξει, εγώ δεν έχω δυνατότητα, λέει, να το πάω. Γιατί θεωρείται εισαγωγή όπλων, ας πούμε. Είναι παράνομο, δεν μπορώ να το περάσω στη Βρετανία να το πάρω μαζί μου. Αλλά ήταν, λέει, ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο, μας ξάφνιασε. Σε όλους έκανε. Και στον Έλληνα έκανε.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, αυτό συνηθιζόταν και παλιά. Δηλαδή, πρόσφατα άκουσα για τη μεγάλη συλλογή όπλων που είχε ο αείμνηστος ο Ανδρέας Παπανδρέου. Την οποία μάλιστα χάρισε στο Πολεμικό Μουσείο, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Λιάννη. Οι ηγέτες έκαναν δώρο όπλα σε άλλους ηγέτες.
0: Ναι, εντάξει, είναι και πιο παλιό, ξέρεις, με σπαθιά και τέτοια που μπορεί να συνέβαινε, αλλά πραγματικά έτσι είναι λίγο το περίστροφο, είναι κάτι πρωτότυπο, το λες.
1: Ναι, βέβαια. Και το όνομά του πάνω. Τέλος πάντων, τα γήπηνε αυτός.
0: Με ένα συμβολισμό.
1: Με αυτά και με αυτά, μας στέλνει ένα υπέροχο μήνυμα εδώ ο φίλος μας που μας ακούει από τη Λεμεσό, δες εδώ.
0: Πόπο, μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα.
1: Είναι συντονισμένη στο σταθμό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και μια που λέγαμε για Τουρκία, την Κύπρο δεν την ξεχνάμε ποτέ.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το Energy U loud.gr που μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο. Από κοντά με το energyoutloud.gr, η ιδέα μας κάνει έναν με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.

0: Η παρόμοιος μας στέλνει η καλή συνάδελφος Κατερίνα Μαστραντονάκη. Έχουμε θράψει αγωγού της ΕΙΔΑΠ και παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου, στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Καλή μας φίλη που κυκλοφορείτε εκεί, να ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα γιατί έχει σπάσει αγωγός της ΕΙΔΑΠ. Λοιπόν, αυτό το μάθαμε πριν από λίγο. Να δούμε σε πόση ώρα θα πάνε να αποκαταστήσουν τη ζημιά. Πάει το νεράκι πάλι. Μάλιστα. Δημήτρη.
1: Πάμε τώρα στο θέμα που σας έχουμε προαναγγείλει και έχουμε τη χαρά φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Πάρλι Χαρλάφτη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Δήμο της Αθήνας. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλημέρα, καλή σας ημέρα, κύριε Χαρλάφτη.
2: Καλημέρα και στους εγγραφείς μας.
1: Park out η εφαρμογή καινούργια. Λοιπόν, θέλετε να μας εξηγήσετε λιγάκι πώς δουλεύει, γιατί ένας φεύγει, ένας έρχεται, αλλά πώς αυτοί
0: αλλά
1: οι δύο επικοινωνούν?
0: Ειδοποιεί πριν φύγει, αυτό είναι το σημαντικό. Για να διευκολύνει και κάποιον άλλον. Για πάμε να το δούμε.
2: Σωστό. Οπότε μπαίνουμε στο Let's Park Out, κατεβάζουμε την εφαρμογή στο κινητό, δημιουργούμε ένα προφίλ, βάζουμε την πινακίδα, βάζουμε το αυτοκίνητό μας και μετά αρχίζουμε να παραχωρούμε και να αναζητούμε θέσεις. Πώς γίνεται αυτό? Επί της ουσίας, όταν θέλω να ξεπαρκάρω για να φύγω να πάω στη δουλειά μου, δηλώνω την πρόθεση αυτή ότι θα φύγω άμεσα ή θα φύγω σε κάποιο χρονικό διάστημα, έχει και επιλογή. Και την ίδια ώρα όποιος ψάχνει για θέση εμφανίζει στην εφαρμογή ότι ξέρεις κάτι, μην ψάχνεις άσκοπα εδώ πέρα. Σε τρία τετράγωνα φεύγει ο Χαρλάφτης, ας πούμε, οπότε πήγαινε να ψάξεις προς τα εκεί. Και έτσι προσπαθούμε να κάνουμε μια σύνδεξη μεταξύ των προθέσεων προκειμένου να γλιτώσουμε τον πολύτιμο χρόνο που θα πάρουμε κάθε μέρα στη στάθμευση.
0: Αυτό είναι για όλες τις θέσεις ή για τις θέσεις του Δημοθηναίων που είναι παράδειγμα για μόνιμους κατοίκους, θα ρωτούσε κάποιος?
2: Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι.
2: Δεν επικεντρώνεται στη θέση. Επικεντρώνεται στο σημείο. Δηλαδή δεν εξετάζει αν η θέση είναι νόμιμη, αν είναι για μόνιμος, αν είναι ελεγχόμενη. Κατά βάση στην ελεγχόμενη δεν είναι, εξαιρείται ελεγχόμενη για να μην δημιουργούνται μπερδέματα. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν κοιτάμε το υπόβαθρο της θέσης.
0: Είναι ένας ελεύθερος χώρος λοιπόν, έτσι. Που είχε παρκάρει κάποιος και απελευθέρωνεται.
2: Είχε παρκάρει κάποιος υπευθύνη του και έτσι τώρα ειδοποιεί κάποιον άλλο ότι ξέρεις κάτι, εγώ παρκάρα εκεί, αν θες έλα ή του φεύγω.
1: Μάλιστα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι εντάξει, πρέπει να σου χτυπάει κάποια στιγμή στο κινητό γιατί είσαι εν κινήσει, έτσι. Δηλαδή, αν πει, ξέρω εγώ, η Ντίνα, εγώ αυτή τη στιγμή φεύγω, είμαι πέντε τετράγωνα μακριά. Εγώ έχω ένα χρονικό διάστημα να φτάσω σε εκείνο το σημείο. Και καταλαβαίνω ότι θα προσπαθήσει, σκοπός είναι έτσι να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος ο οποίος να μπει σε αυτό.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσει αυτή η σκέψη να αποτελέσει ένα εργαλείο καθημερινό, θα πρέπει να το αγκολιάσει ο κόσμος. Όσο περισσότεροι χρήστες δουλεύουν αυτό το εργαλείο, τόσο πιο εύκολη θα γίνει η καθημερινότητά μας.
0: Γι' αυτό θα πρέπει να το μάθει και αυτό είναι ο λόγος που θελήσαμε να μιλήσουμε μαζί σας σήμερα, γιατί η πρωινή παρέα κατεβαίνει πολύ συχνά στο κέντρο της Αθήνας και είναι καλό να θυμίσουμε, κύριε Χαρλάφτη, ποιες περιοχές αφορά.
2: Αφορά όλο το Δήμο Αθηναίων, πλην την ελεγχόμενη στάθμευση.
0: Ωραία.
1: Ελεγχόμενη στάθμευση, έτσι να πούμε ότι είναι το εμπορικό τρέγο, το Μοναστηράκι, Πλάκα, Ακρόπολη, Μακρυγιάννη, Κουκάκι, Κολονάκι, Ηλίσια,
0: Λυκαβιτό, Μουσείο, Εξάρχεια.
1: Αυτές τις περιοχές. Ενώ αντίστοιχα πιάνει από τα Πατήσια, να το πούμε απλά, Κυψέλη, Γκίζη, Πολύγωνο, Παγκράτη, Γουδί, Νέο Κόσμο, ναι, Γούβα και Πετράλωνα. Εκεί λειτουργεί.
2: Mm-hmm.
1: Ωραία. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσουμε, αυτό έχει ξεκινήσει λοιπόν. Μπορεί ο καθένας να την κατεβάσει αυτή την εφαρμογή από το κινητό του τώρα. Το ερώτημα είναι το εξής. Όσον αφορά στα υπόλοιπα μέτρα της στάθμευσης για το κέντρο της Αθήνας, υπάρχει κάποιος σχεδιασμός? Γιατί προφανώς γνωρίζετε κι εσείς ότι η κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη πλέον.
2: Ναι, κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν το εξής, ότι όσο δίνεις χώρο στο αυτοκίνητο, τόσο πολλαπλασιάζεται. Οπότε αυτό είναι σαν μια γενική αρχή. Ωστόσο, πρέπει να πάμε να εξυπηρετήσουμε και τις μίνιμουμ ανάγκες.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και οι μόνιμοι κάτοικοι, έτσι. Και μια και το λέτε αυτό, πολλές γειτονιές στο κέντρο είναι και πόλος έλξης επισκεπτών. Έχουν μπάρ, εστιατόρια. Δεν είναι μόνο αυτοί.
0: Και οι επισκέπτες και οι επαγγελματίες και όσοι εργάζονται στο κέντρο. Έτσι,
1: ναι, υπάρχουν
0: πολύς
1: και,
0: κόσμος.
1: Υπάρχουν και μόνιμοι όμως, έτσι.
2: Ναι, επί της ουσίας, εντάξει, και ο εργαζόμενος θεωρητικά είναι μόνιμος, αφού κάθε μέρα το πρωί είναι
0: κάθε
2: εκεί.
0: Μέρα πάει, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια, ο εργαζόμενος, ναι.
2: Οπότε, αν εξαιρέσουμε το κέντρο, δηλαδή, όλες οι υπόλοιπες περιοχές επί της ουσίας είναι οικιστικές, δηλαδή η μεγαλύτερη μερίδα ανθρώπων είτε διαμένονται εκεί, είτε απλά εργάζονται. Οπότε, εμείς έχουμε θέσει έναν μεγαλόπνο στόχο, μήπως μπορέσουμε κατά αντιστοιχεία με τα πάρκινγκ που έχουμε. Που διαχειριζόμαστε ως Δήμος Αθηναίων στην πρώτη μου κοινότητα, τα περίφημα πάρκινγκ της πλατείας Βαρβακίου, της Κοντζιά και της Κλαθμόνος, κατά τη στοιχεία θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε χώρους στάθμισης και στις υπόλοιπες δημοτικές κοινότητες. Θα μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε κάποιους χώρους ανακούφισης με χαμηλή τιμή, προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους.
1: Δηλαδή θα φτιάξετε πάρκινγκ, κύριε Καρλάφτη?
2: Αλλιώς πώς θα γίνω.
1: Ναι, λέω, αυτό λέω. Έχετε κάποιο σχεδιασμό να φτιάξετε?
0: Υπάρχει στο σχεδιασμό, λέει ο Δημήτρης, στον άμεσο τουλάχιστον, να υπάρξουν επιπλέον.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει η πρόθεση και ο σχεδιασμός. Οπότε προσπαθούμε να βρούμε να εντοπίσουμε τους χώρους για την υλοποίηση.
0: Δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Και αυτό που έλεγα νωρίτερα, πριν συνδεθούμε μαζί σας, είναι ότι ας πούμε είναι εξαιρετικό μέσο το μετρό. Αν είχε θέσεις στάθμευσης κάπου να το παρκάρεις, θα το χρησιμοποιούσε πολύ περισσότερος κόσμος. Είναι πολύ λίγοι οι σταθμοί που προσφέρουν και πάρκινγκ. Και αυτό είναι πρόβλημα.
2: Νομίζω ότι ο στόχος είναι γενικά ο μεικτός σχεδιασμός. Δηλαδή είναι το μετρό, είναι η δημοτική συγκοινωνία που σχεδιάζουμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων, προκειμένου να αποφεύγουν περισσότερο το αυτοκίνητο και να πηγαίνουμε μέχρι τη στάση του μετρό με ποδήλατο. Θεωρούμε ότι και αυτό το εργαλείο που φτιάξαμε, αυτή η εφαρμογή θα βοηθήσει. Οπότε σιγά σιγά προσπαθούμε με μια πληθώρα εργαλείων να μπορέσουμε κάπως να φτιάξουμε την καθημερινότητά μας.
1: Ναι.
2: Δεν θα πιάσουμε ποτέ το 100% όπως προείπα, αλλά
0: κάπως
2: και
0: να ανακουφίσουμε τον κόσμο. Η αλήθεια είναι αυτή. Χρειάζεται.
1: Ναι. Ξέρετε, επίσης ένα άλλο πράγμα που είναι τα parking moto, τα οποία γνωρίζετε και υπάρχουν, έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια και υλοποιούνται. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως είναι σε κάποιες περιοχές αρκετά μεγάλος ο αριθμός αυτών των θέσεων που δεσμεύονται?
2: Νομίζω ειδικά για τα μηχανάκια είναι και λίγες.
1: Λίγες λέτε?
2: Ναι, δηλαδή θυμάμαι ότι στην αρχή της θητείας είχαμε κάνει έναν ανασχεδιασμό της ελεγχόμενης και δώσανε θέσεις για μηχανάκια και καλυφθήκανε με τη μία. Δηλαδή φαίνεται από την ανάγκη και όλες αντί στα πεζοδρόμια.
1: Ναι, οπωσδήποτε καλύπτονται, αυτό είναι δεδομένο, γιατί παρκάρουν προφανώς, δεν χωράνε, έτσι, και παρκάρουν και έξω από αυτές τις θέσεις. Απλά λέω ότι δεσμεύονται ίσως σε κάποιες περιπτώσεις, δεν μιλάω για όλες τις περιοχές και για όλες τις γειτονιές, δεσμεύονται ίσως λίγο περισσότεροι χώροι από ό,τι ενδεχομένως θα μπορούσαν. Δηλαδή έχω στο μυαλό μου 2-3 πλατείες όπου έχει 4 τέτοια πάρκινγκ περιμετρικά. Έτσι, αυτό είναι 12 θέσεις αυτοκινήτων. Δεν είναι λίγες για περιοχές σαν την Κυψέλη.
2: Ναι, έχει το δίκιο σωστό.
0: Λοιπόν, ο κόσμος υπακούει γενικώς πειθαρχή στους κανόνες της ορθής πρακτικής και της ορθής στάθμευσης. Τι διαπιστώνετε εσείς, οι υπάλληλοι του Δήμου δηλαδή που κάνουν τους ελέγχους?
2: Εντάξει, τώρα όταν υπάρχει ένα πρόβλημα όπως είναι η στάθμευση, καταλαβαίνετε ότι μετά οι κανόνες είναι μέχρι το σημείο που μπορούν να τηρηθούν. Δηλαδή, σε ορισμένες περιοχές υπάρχει και μια άτυπη συμφωνία, δηλαδή το βράδυ ας πούμε στο Γκίζο που μένω εγώ η κατάσταση είναι ανυπόφορη, δεν μπορείς να παρκάρεις, επομένως μπορείς να ενοχλήσεις όσο να δουν λιγότερο, ώστε απλά το πρωί που θα επανέλθει η πόλη στη λειτουργία να έχεις φύγει προκειμένου να μην παρεμποδίζεις. Απλά το βράδυ αναγκαστικά πολλές φορές γίνεται παράνομο, γιατί δεν υπάρχει όλη άλλη επιλογή.
0: Ναι, καλά, βλέπουμε απίστευτα έτσι αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια, καβάλες στα πεζοδρόμια, τα μισά. Καταλαβαίνετε τώρα.
2: Άξι,
0: μιλάμε δηλαδή για την απόλυτη αναρχία.
2: Σωστό, αλλά μέχρι το σημείο της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, δηλαδή να παρκάρω σε θέσεις αναπήρων ή να καβαλάω πεζοδρόμια ή να παρεμποδίζω τους δημότες να περπατάνε, είναι εκείνη ένα πρόβλημα.
1: Πάντως, κύριε Χαρλάφτη, υπάρχουν φορές που δεν είναι τόσο επίοικηση η δημοτική αστυνομική. Έτσι, υπάρχει και αυτό. Δηλαδή σε τέτοιες γειτονιές. Έτσι δεν είναι.
2: Και μάλιστα, εντάξει, κοιτάξτε, ξαναλέω τα βράδια όπου υπάρχει μια ανοχή προς τους μόνιμους. Ωστόσο, να πούμε και το εξής. Είναι που έχουν ενταθεί οι περιπολίες και τα λοιπά, αλλά αυτό ήρθε και έδεσε μαζί με την τροποποίηση του πλαισίου από την κυβέρνηση, οπότε αυξήθηκαν τα πρόστιμα. Αυτό δεν ήταν δικιά μας επιλογή. Οπότε έγινε ένα συνδυασμός και τώρα φαίνεται ότι είμαστε πιο αυστηροί.
0: Για παράνομη στάθμευση, λοιπόν, το πρόστιμο ποιο είναι?
2: Αν καβαλήσετε το πεζοδρόμιο, είναι 150 ευρώ πλέον.
0: Απαπα.
2: Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Προσγνώση και συμμόρφωση που λέτε.
2: Είναι πιο αυστηροί από θα θέλαμε. Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα. Εντάξει, πάντως νομίζω σε κάποια πράγματα. Όχι, δεν μιλάμε τώρα για να καταλάβεις τη θέση που είναι να περάσει μπάρα, δεν το κουβεντιάζουμε. Έτσι, ή άλλες τέτοιες. Αλλά τώρα, εάν για παράδειγμα ο προφυλακτήρας είναι στους 10 πόντους από εκεί που ξεκινάει η διάβαση των 2 μέτρων, εντάξει, μπορεί να υπάρξει μια επίοικια εκεί πέρα, έτσι. Ας πάτω, λέω εγώ τώρα.
2: Γενικά, νομίζω ότι δεν είναι τόσο αυστηρή. Απλά και πολλές φορές, να ξέρετε, έχουν και καταγγελίες.
1: Ναι, το πιστεύω
2: δηλαδή,
1: αυτό.
2: Έχω δεχτεί εγώ παράπονα από φίλους που λένε εσύ, μένω εκεί και ήρθαν τώρα το βράδυ, ας πούμε, και με γράψανε. Και μετά ανατρέχουμε στο αρχείο και βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιος γείτονας ο οποίος ενοχλεί. Επομένως, δεν μπορούμε να κάνουμε για τίποτα.
0: Εκεί βέβαια θα πρέπει να πας, εννοείται. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Χαρλάφτη, θυμίζουμε η δωρεάν εφαρμογή είναι το Park Out. Σωστά. Κατεβάζουμε στο κινητό, βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο πότε φεύγει κάποιος, αδειάζει μια θέση δηλαδή. Επομένως, πηγαίνουμε κοντά με τα αλάρμ. Περιμένουμε να αδειάσει για να προλάβουμε γρήγορα να μπούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαλάφτη.
2: Στην οικογένεια του Park Out έχουν τις πρώτες 2 μέρες εγγραφεί 5.000 άτομα.
0: 5.000.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολλοί κόσμοι.
2: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που αυτή η ιδέα. Που μπορούμε να πούμε ότι είναι και καινοτόμα, γιατί δεν έχει αναπτυχθεί πλην ελαχίστων των εξαιρέσεων. Οπότε θέλουμε να
0: το μάθει ο κόσμος περισσότερο.
2: Να το μάθει ο κόσμος και να πάμε όλοι μαζί πια, γιατί είναι ένα συνεργατικό εργαλείο. Δεν έχει κόστος. Mm-hmm. Οπότε όλοι μαζί πρέπει να αναπτύξουμε στην κοινότητα προκειμένου να βοηθήσουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Να βοηθήσουμε όλους.
1: 5.000 λοιπόν μέσα σε λίγες μέρες. Μάλιστα.
2: Βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ευχόμαστε να πάει καλά, να διευκολύνουμε τον κόσμο όσο γίνεται περισσότερο. Αυτός είναι ο λόγος που το επικοινωνήσαμε και εμείς σήμερα. Ήταν ο κύριος Πάρης Χαρλάφτης, αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε για ό,τι ζεις λοιπόν, και ένα από αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε περισσότερο είναι το πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας. Γι' αυτό αναδείξαμε το θέμα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή και βλέπουμε ότι πραγματικά μέσα σε 2 μέρες 5.000.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλοί κόσμος.
1: Απόγνωση.
0: Απόγνωση, πραγματικά. Άντε βρες να παρκάρεις στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, πρέπει να σας πούμε ότι φουντώνει η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σας το είπαμε και νωρίτερα, έχουν χτυπήσει 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, λέει ο Τραμπ τώρα. Ενώ απάντησε και η Τεχεράνη με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Και προειδοποίηση υπάρχει βέβαια για τα στενά του Ορμούς πάλι, αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, και άνοδο στη τιμή του πετρελαίου.
1: Οπωσδήποτε.
0: Πρέπει να βάλουμε βενζίνη.
1: Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι το πρώτο που καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Εντάξει, δεν τελειώνει αυτή η ιστορία εύκολα. Δυστυχώς επιβεβαιώνονται όσοι είχαν εκτιμήσει ότι είναι εύθραστη αυτή η κεχηρία. Και κάθε λίγο και λιγάκι, ξέρεις, αναζωπηρώνεται. Έχει εμπεδωθεί ένα αίσθημα, πώς να πούμε, αβεβαιότητας για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δεν φαίνεται να λύνεται εύκολα. Και δεν λύνεται εύκολα γιατί ξεκάθαρα καμία πλευρά δεν αισθάνεται ότι έχει χάσει.
0: Έτσι είναι, σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα χθες είπε ο Τραμπ ότι τώρα ούτε μας ενδιαφέρει, λέει, το καθεστώς πια. Υποτίθεται το χτύπημα ήταν για την αλλαγή του καθεστώτος. Αφού βλέπει ότι αυτό δεν έχει αλλάξει σε κάθε περίπτωση. Δεν αλλάζει. Δηλαδή βρίσκονται συνεχώς νέοι ηγέτες του καθεστώτος, ωστόσο. Άρα είχε εγκαταλείψει την προσπάθεια.
1: Όσοι γνώριζαν καλά τα του Ιράν, το έλεγαν και από την πρώτη στιγμή ότι αυτή θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, μας στέλνει νεότερες πληροφορίες η Κατερίνα Μαστραντονάκη. Από ό,τι φαίνεται στο σεισμανόγλιο, ευτυχώς είναι όλα καλά. Όπως είπαμε, τουλάχιστον δεν επεκτάθηκε η φωτιά. Απομακρύνθηκαν οι ασθενείς. Φαίνεται ότι μια κυρία δεν τα κατάφερε. Δυστυχώς ήταν καρκινοπαθής, έτσι, 90 ετών. Δεν ξέρουμε ακόμα. Προσπαθούν να μας πούν και οι γιατροί και να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Τι συνέβη, ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δυσχερή κατάσταση. Είχαν προλάβει να την απομακρύνουν βεβαίως. Την είχαν οδηγήσει στο προάβλιο. Αλλά δεν τα κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Στη συνέχεια θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Μάλιστα.

0: go. Easy in the kitchen, make your daily bread. Λοιπόν, λέγαμε εδώ με τα παιδιά εκτός αέρα ότι υπάρχει μια πρόσκαιρη έτσι επιδείνωση του καιρού σήμερα με βροχές, ακόμη και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Βέβαια, αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει τη θερμοκρασία, θα παραμείνει στους 34 βαθμούς, είναι αρκετά υψηλή, έτσι, για την εποχή.
1: Ναι, θα έχουμε δηλαδή σε κάποιες περιοχές, κυρίως τα νότια, ζέστη, αλλά αρκετές βροχές και καταιγίδες στα βόρεια.
0: Ναι, έτσι, λένε και για την Αττική μετά τις 12 το μεσημέρι ότι θα έχουμε βροχή. Βροχή καλή, λένε. Όχι ψυχάλα αυτό που μας λέει ο Τάσος.

0: περιοχές, όπως είναι οι περιοχές της Χαλκιδικής, ξαφνικά μπορεί να το να σηκώσει ένα αεράκι απαλό, ξαφνικά να γίνει δυνατό και για πότε θα αρχίσει να βρέχει δεν το καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θέλει προσοχή.
1: Ναι, και εντάξει, όπως και, και σε άλλες περιοχές, όπως στα δυτικά που έχει βρέξει και τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι, και αν μας ακούτε, έτσι είστε σε κάποιο σημείο διακοπών, περνάτε πάρα πολύ ωραία, έχετε σκοπό να πάτε στη θάλασσα, όταν δούμε ότι αρχίζει και βρέχει, φεύγουμε. Έτσι, δεν είμαστε μες στο νερό σε κάθε περίπτωση.
1: Ισχύει αυτό.
0: Γιατί είναι επικίνδυνο.
1: Θέλει την προσοχή τους. Τα μηνύματά σας, σας έχουμε έτσι αρκετά. Ο Πάνος μας λέει, πολεμική συμμαχία είναι όπλα τους έκανε δώρο για τον Ταγί
0: Περντογάν. Για τα περίστροφα, ναι. Τα περίστροφα.
1: Λοιπόν, επίσης...
0: Ο Κυριάκος λέει, park out, γατάκια. Εγώ όταν ξεπαρκάρω, λέει, βάζω κασόνια ή καρέκλα για να κρατήσω τη θεσάρα μου. Καλημέρα, παιδιά. Έτσι κάνουν πάρα πολύ, φίλε μου. Ξέρεις, είναι επισήρει πρόστιμο αυτό πια, έτσι. Τώρα, έτσι και σε πιάσω να κάνεις αυτό το πράγμα, τρως πρόστιμο και όχι ευκαταφρόνητο. Επομένως, μην το κάνετε πια.
1: Και ακούσατε και πόσο είναι και για το παρκάρισμα το παράνομο. 150 ευρώ μας είπε ο κύριος Χαρλάφτης. Ο Δημήτρης μας γράφει, μέσα από τις κολόνες πολυκατοικίας σε πεζοδρόμιο δεν είναι παράνομη η στάθμευση, μας λέει. Έτσι, νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι τι εννοεί.
0: Αν... Κολόνες πολυκατοικίας, τι εννοείς τώρα εσύ?
1: Ναι, δηλαδή στην πιλωτή.
0: Την πιλωτή εννοείς.
1: Ναι, και εγώ
0: πιλωτή
1: αυτό,
0: επιτρέπεται αυτό... να παρκάρεις.
1: Νομίζω αυτό καταλαβαίνω.
0: Αν είσαι ένικος, έτσι. Αν έχεις, είσαι ιδιοκτήτης, ας πούμε, έχεις διαμέρισμα, έχεις θέση στάθμευσης. Δεν μπορεί ο καθένας να μπει.
1: Ναι, λέει, σε πεζοδρόμιο όμως λέει. Δεν είναι, μήπως εννοεί, ξέρω εγώ, έξω από την έξοδο. Εκεί πρέπει να υπάρχει ράμπα για την
0: επάρκεια. Δεν είναι ούτε μέσα ούτε έξω. Ναι. Αλλά έχουμε διαπίστευτες ταρζανιές στο θέμα του πάρκινγκ. Αυτό λέγαμε νωρίτερα. Δηλαδή, αυτοκίνητα που να είναι ολόκληρα πάνω στο πεζοδρόμιο ή τα μισά είναι αυτό που λέμε καβαλάω πεζοδρόμιο. Ναι. Ακούσατε όμως, 150 ευρώ πρόστιμο να καβαλήσεις πεζοδρόμιο. Είναι πολύ. Μην το κάνετε πια.
1: Λοιπόν, επίσης καλημέρα από τη φίλη μας την Ελένη που μας έστειλε το μήνυμά της, από τον Αντώνη που μας έχει στείλει και εκείνος το μήνυμά του από
0: η Μαρία
1: το
0: μας,
1: πρωί.
0: Ο Παναγιώτης,
1: έτσι,
0: Χρήστος.
1: Ο Χρήστος και ο φίλος μας ο Ηλίας, εμείς δεν έχουμε άγριο καιρό μας λέει. Ο Ηλίας και...
0: Ο Ηλίας το άκου, είναι Πιερία. Είναι Χαλκιδική απέναντι. Σου λέω εγώ ότι στη Χαλκιδική έχει έναν άγριο αέρα, Ηλία μου. Είσαι απέναντι, είναι πάρα πολύ πιθανό να σου έρθει. Ευχόμαστε πως όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση είστε πάρα πολύ κοντά. Καλημέρα στο Ράδιο Ενημέρωση. Δύναμη στην Πιερία.
1: Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που μας κρατήσατε συντροφιά και αυτό το πρωινό. Ο Τάσος Τασκαλτριανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή σας συντροφιά. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Το ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Πολύ.
0: Τι άλλο να πούμε πια?
2: Τίποτα άλλο. Φτάνει.
0: Το κλείσιμο τη σεζόν πρέπει να βρω ένα ακόμη επίθετο για το δελτίο σου. Εντάξει. Θα βρω.
1: Λοιπόν, αμέσως μετά από αυτό το υπέροχο δελτίο ειδήσεων έρχονται Νίκος Μανιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες Νέγκανα. Όλοι καλά. Μείνετε εδώ. Αλφα Radio 989.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Συναγερμός ήμανε στις 5 τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου όπου νοσηλεύονταν 3 ασθενείς. Το νοσοκομείο εκενώθηκε προληπτικά, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ασθενείς του πρώτου και δευτέρου ορόφου, περίπου 70 άτομα. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και 2 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Εικόνα από τους δρόμους, κυκλοφοριακό χάος επικρατεί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τα ΚΤΕΛ και στην άνοδο από τη Ρωσινιόλε.

0: μέχρι και την Αχαρνών ανατμήματα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας, αλλά και στις εξόδους για Λαμία δεκάλεπτες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα. Απροσπέλαστη παραμένει η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω και θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ στο ύψος του Χαϊδαρίου στην Γεωργίου Παπανδρέου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα επίσης στην λεωφόρο Φιλή στην άνοδο στο Καματερό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πρόσκληση να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Αθήνα και Άγκυρα για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων απίφθινε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις του. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση, είπε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ υπογράμμισε πως ο λαός του δεν γνωρίζει τίποτε για το κάζους μπέλι. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, ο Ταγί Περντογάν υποστήριξε πως πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα και συμπλήρωσε πως δεν θα το χρησιμοποιούμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιήσουμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα. Επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό με αφορμή τις δηλώσεις του για το ενδεχόμενο αγοράς από την Τουρκία των αμερικανικών μαχητικών F-35, ενώ ο Ερντογάν ανέφερε πως δεν συζήτησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, αλλά είπε πως οι δύο πλευρές συμφωνούν να συνεχιστεί ο διάλογος για τα ζητήματα του Αιγαίου. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υπογραμμίσει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των F-35 από την Τουρκία, ενώ υπογράμμισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως τόνισε, πρέπει να λυθεί βάσει του διεθνούς δικαίου. Η προσωρινή συμφωνία κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ της Αμερικής και το Ιράν τελείωσε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον Ιρανικών στόχων στον Περσικό κόλπο και τα αντίπεινα της Τεχεράνης που προκάλεσαν άλμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αλλά και κραδασμού στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ της Ευρώπης και της Ασίας. Πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε στόχους στην περιοχή του Μπανταραμπάς, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του Περσικού κόλπου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών, οι οποίοι πυροβόλησαν στο κεφάλι 20χρονο οδηγό κατόπιν καταδίωξης στο Άργος. Παραμένουν υποκράτηση και ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο. Ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης φέρονται να υποστήριξαν πως πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα. Ο 20χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ και έχει διαπιστωθεί ο εγκεφαλικός θάνατός του. Έφεση κατά αθωτικής απόφασης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιδιώκοντας να μπει τέλος στην πρακτική αθώωσης κατηγορουμένων που επιστρέφουν τα ποσά που έλαβαν. Η έφεση αφορά σε απόφαση του πρώτου τριμελούς πλημελιωδικίου της Αθήνας που είχε αθώσει κατηγορούμενη παραγωγό καθώς επέστρεψε την επίμαχη επιδότηση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποστηρίζει πως η επιστροφή των χρημάτων δεν αναιρεί τη ζημία που είχε προκληθεί στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, πρώτος προημιτελικός του Μουντιάλ απόψε ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο, σέντρα στις 11. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 28 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι όμως τα επιρροτικά, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια και το βόρειο Αιγαίο, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε ορεινά τμήματα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 με 32 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989 και ξυπνήσαμε σε έναν κόσμο όπου αν ανοίξεις ειδήσεις πριν πιεις καφέ κινδυνεύεις να το πιεις μονορούφι στη συνέχεια. Τελικά η Κίμπερλι δεν μας έφερε τον Τραμπ, παιδιά. Ο Τραμπ πήγε άγκυρα, δεν ήρθε από εδώ. Μας είχαν φλωμώσει στα σενάρια, στα ρεπορτάζ. Έρχεται εδώ να υποστηρίξει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, δεν ήρθε τελικά. Εγώ είπα καλύτερα. Προτίμησα τη Μύκονο η Κίμπερλι. Ο Τραμπ είπε αυτά που είπε εκεί. Πάντως προσοχή, σήμερα έχουμε αλλαγή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες. Πάρτε τίποτα νιτσεράδες, ομπρέλες κτλ. Έτσι λένε. Υπάρχει μια πρόσχερη μεταβολή που θα παρουσιάσει ο καιρός. Βροχές, πολλαδικές καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες. Από χθες φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι υπήρχε έτσι ένα κάτι τη, ένα σύννεφάκι, μεγαλύτερο σύννεφο, περισσότερα σύννεφα ανάλογα στην περιοχή που ήσουν. Τέλος πάντων. Πάντως θα έχουμε στα βόρεια και στην κεντρική Ελλάδα, ενώ τα φαινόμενα θα επεκταθούν αργότερα και στην Ανατολική Στερεά και στην Αττική. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, βλέπουμε τι γίνεται στο ΝΑΤΟ. Ο υποβαθμισμένος και πολύ στριμωγμένος Ερντογάν, τον είδαμε εκεί τι έκανε. Έκανε τα διάφορα, τα δικά του, τα παζάρια, προκλητικός βέβαια. Ο Τραμπ λέει υπόσχεται, εντάξει, οκ. Okay, αλλά εντάξει, κανείς δεν ξέρει τι έχει στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα δούμε όλα. Να σας πω εδώ για την Αττική, επειδή μου ήρθε τώρα το τηλεγράφημα. Θα έχουμε έθριο καιρό αρχικά, αλλά θα αναπτυχθούν φώσεις και τοπικές βροχές καταιγίδες. Θα έχουμε βόρειους ανέμους 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία 23-33 βαθμούς Κελσίου. Λέμε χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και στην Παγκρατία. Και επιστρέφω στα του Ντόναλντ Τραμπ. Πέρα από τα όσα έγιναν στην Άγκυρα, στη Μέση Ανατολή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χτυπούν δεκάδες στόχους στο Ιράν. Ξανά στο πικ οι τιμές πετρελαίου, καταλαβαίνετε, τώρα δεν σωζόμαστε με τίποτα. Η Τεχεράνη απαντά στις αμερικανικές βάσεις με χτυπήματα και δεν ξέρω αν αξίζουν τη συμφωνία, λέει ο Τραμπ, και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμα πιο σκληρά χτυπήματα. Πού ζούμε, ρε παιδιά, πού ζούμε, δηλαδή. Πραγματικά δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Με ενημερώνω τώρα ότι έχουμε και πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ειδικά βραχιοφόρα οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε και τη φωτιά στο Σουσμανόγλιο. Εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο να παίρνει φωτιά ένα νοσοκομείο. Έτσι. Είχαμε προληπτικά εκένωση του νοσοκομείου και έχει σβηστεί η φωτιά, θα δούμε από εδώ και πέρα, και υπάρχει και πληροφορία ότι μία 90χρονη γυναίκα έχει καταλήξει, δεν ξέρουμε ακόμα τα αίτια και το τι και το πώς, καρκινοπαθής. Θα δούμε, θα μας ενημερώσουν στην πορεία πώς, αν και εφόσον συνδέεται με την πυρκαγιά. Δεν ξυπνήσαμε καλά, δεν ξυπνήσαμε καλά. Λοιπόν, και επιστρέφω τώρα σε αυτά που γίνονται στα στενά του ορμού. Το πετρέλαιο ανεβαίνει φυσικά. Ξαναμπαίνουν στο επίκεντρο και οι αναλυτές. Έχουν αρχίσει να κοιμούνται με ένα χάρτη στη Μέση Ανατολή, με τα χρηματιστήρια κάτω από το μαξιλάρι τους. Πάντως στο ΝΑΤΟ, να επιστρέψω πάλι εκεί, οι σύμμαχοι ανοίγουν το πορτοφόλι για την Ουκρανία, 140 δισεκατομμύρια ευρώ, σε στρατιωτική βοήθεια, παραγωγή Patriot, drones, τεχνητή νοημοσύνη. Αν συνεχίσουν έτσι, η κατάσταση, η μοναδική βιομηχανία που δεν θα γνωρίσει ύφεση είναι η αμυντική. Παιδιά, φτιάχνουν όπλα. Αφήστε τα βούτυρα τώρα. Φτιάχνουμε όπλα, γιατί είμαστε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, πολεμική και όχι μόνο. Και λέει, το ΝΑΤΟ υποβάθμισε, λέει, την απειλή της Ρωσίας από άμεση σε μακροπρόθεσμη. Τα βρήκαμε με τον Πούτιν. Τι έγινε, ρε παιδιά, αυτός δεν ήταν ο εχθρός και ότι έπρεπε να γίνει. Τέλος πάντων, έχει γίνει ένας χαμός με τα διάφορα εκεί πέρα, με το εμβατήριο υποδοχής του Πρωθυπουργού. Γιατί εκεί έπαιζε, πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα διάφορα. Τέλος πάντων, ο Ερντογάν. Δεν ξέρω εμείς τι κάναμε εκεί. Ο Ερντογάν πήρε υποσχέσεις πολλές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε ένα νέο γύρο εξοπλισμών. Η ακρίβεια προφανώς είναι κοντά και έχει μείνει εδώ στη χώρα. Έχει σκαλώσει, ρε παιδί μου, δεν φεύγει με τίποτα. Και τώρα, αν έχουμε επιστροφή πάλι στις πολεμικές επιχειρήσεις, δεν ξέρω πού θα φτάσουμε. Και μέσα σε όλα αυτά, ο Ερντογάν έκανε το δικό του σόου στην Άγκυρα. Από τη μία λέει το κάζου μπέλ, παιδιά, μην χρησιμοποιείτε τις λέξεις, γιατί οι λαοί δεν καταλαβαίνουν. Το παίζει παλαβή ο Ερντογάν και ο Τραμπ μαζί. Έχουμε δύο που το παίζουν, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Από τη μία του λέει θα σου δώσω τα F-35, μετά λέει το σκέφτομαι. Οι Αμερικάνοι, τέλος πάντων εκεί οι γερουσιαστές, βουλευτές κτλ. Τον περιμένουν να δουν τι θέλει να πει ο ποιητής, γιατί υπάρχουν και οι νόμοι εκεί. Ο Νετανιάχου είναι στα κάγκελα και
όλη αυτή η αβεβαιότητα είναι συμπυκνωμένη στην πολιτική ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ. Και βέβαια ο Ερντογάν προσπαθεί μέσα σε αυτό και την προσωπική χημεία που έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ να παίξει διάφορα παιχνίδια. Και βέβαια θα τους μείνει και ξέχαστη η φιλοξενία εκεί στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφυγε ευχαριστημένος από το φίλο του Ερντογάν φυσικά. Ο Ερντογάν χάρισε και ένα περίστροφο, χαραγμένο με το όνομα του κάθε καλεσμένου. Δεν ξέρω, δηλαδή, εκεί που άλλοι μοιράζουν αναμνηστικές πένες με ταξιωτές γραβάτες, ο Ερντογάν είπε να μείνει πιστός στο δικό του μπραντ σε ένα περίστροφο. Ο μόνος που δεν πήρε μαζί του το περίστροφο είναι ο Στάρμερ, γιατί είπε η νομοθεσία εκεί είναι αυστηρή, λέει. Μπορεί να με σταματήσουν το τελωνίο και να με συλλάβουν. Τι ζούμε. Τέλος πάντων, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα σε όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ είχαμε διπλωματία, εξοπλισμούς και δωρεάν συμβουλευτική. Ο Ερντογάν βρήκε τον χρόνο να συμβουλέψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην κάνει το ίδιο λάθος με τον Νετανιάχου, γιατί κάτι είπε ο Μητσοτάκης για τα F-35, το νομικό κόλλημα που υπάρχει, και παρεξηγήθηκε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν, ο οποίος απειλεί να μας πάρει τα νησιά, ο Ερντογάν που έχει το κάζου μπέλι, αλλά μην το λέμε, γιατί οι λαοί δεν ξέρουν από τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω, να μην τους βάζουμε τώρα μια ανησυχία. Είναι σαν να σου κάνει μαθήματα ο γείτονας που παρκάρει μόνιμα στη θέση σου για το πώς να σέβεσαι τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο Τούρκος Προέδρος λέει ότι δεν τον ενδιαφέρει τι όπλα αγοράζουν οι γείτονες. Το είπε μιλώντας για τα F-35, αυτό που είπε ο Μητσοτάκης. Κάπως σαν να δηλώνει ο ιδιοκτήτης του Βλατζίδικου ότι δεν τον απασχολεί τι ψήνει απέναντι, ενώ κοιτάζει διαρκώς τον κατάλογό του και θέλει να τον αρπάξει. Στην Αθήνα τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για ευρωπαϊκές ευθύνες, κάζους μπέλι, και είπε ότι ο Τραμπ είχε δίκιο σε ορισμένα ζητήματα για τις αμυντικές δαπάνες. Και μέσα στην κυβέρνηση, παιδιά, είναι μια χαρά. Ο Κατσανιώτης τα ρίχνει στο Χρυσοχοίδη για τα θέματα αστυνόμευσης στην Αχαΐα. Οι υπουργοί την πέφτουν, ο Λοβέρδος, η Βολουδάκη, την πέφτουν στον Άδων Γεωργιάδη γιατί δεν τους άρεσαν οι χαρακτηρισμοί κατά του Τσίπρα. Αλλά όλα αυτά είναι μια καθημερινότητα, την οποία βέβαια δεν επηρεάζει το ότι τρώγονται οι υπουργοί μεταξύ τους, έτσι. Άμα βγει κανένα στέλεχος του Πασόκ να πει κάτι, θα γίνει μπουμ, πρώτο θέμα, για να ξέρουμε τι συζητάμε, έτσι, πολλές φορές. Ενώ στην κυβέρνηση φάζονται τα παλικάρια, το μικροσκόπιο είναι μονίμως στο Πασόκ, αν θα βγει κανένας να πει κάτι παραπάνω σε σχέση με τις συνεργασίες με τη Νέα Δημοκρατία, το Τζίπρα και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η επικαιρότητα, έτσι είναι η δημοσιότητα, έτσι λειτουργεί και πολλές φορές και η προπαγάνδα. Και από την άλλη, τα πράγματα με τον Ρούτε, γιατί είναι και αυτός ένας τύπος ο οποίος είναι γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Συγγνώμη, δηλαδή δεν κατάλαβα. Αυτός ο τύπος τώρα, ο οποίος πήρε χεράκι τον Τραμπ, τον Ερντογάν, είναι δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτός ο Ρούτε είναι, πώς το λένε, ξέρετε, είναι το κόκκινο χαλάκι να τον πατάς. Είναι, ρε παιδί μου, ο σφιοκάμπτης. Είναι δηλαδή, το ρωτάει ο Δανός δημοσιογράφος για τις επιθέσεις του Τραμπ εναντίον των συμμάχων του ΝΑΤΟ και τις δηλώσεις του περί Γρυλανδίας, και ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας δεν βρήκε ούτε μία λέξη διαφωνίας, ούτε μία παρατήρηση, ούτε μία υπενθύμηση ότι το ΝΑΤΟ βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και όχι στην ανοχή απέναντι στον ισχυρότερο. Αντί λοιπόν να υπερασπιστεί το κύρος του θεσμού που εκπροσωπεί, προτίμησε να μοιράσει συγχαρητήρια στον Τραμπ για την αύξηση των αμυντικών δαπανών. Σαν να μην είχε προηγηθεί η δημόσια απαξίωση συμμάχων, οι απειλές και οι μονομερείς τοποθετήσεις που δοκιμάζουν καθημερινά τη συνοχή της Συμμαχίας. Μιλάμε φοβερός τύπος. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δεν εκλέγεται για να χειροκροτεί τον εκάστοτε ένικο του Λευκού Οίκου. Εκλέγεται για να υπερασπίζεται την ισοτιμία των συμμάχων και την αξιοπιστία του οργανισμού. Όταν να αποφεύγει ακόμη και την παραμικρή δημόσια διαφοροποίηση, το μήνυμα που εκπέμπει δεν είναι ενότητα. Είναι ότι κάποιοι σύμμαχοι είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Και αυτό, για μια συμμαχία που επικαλείται διαρκώς κοινές αξίες και συλλογική ασφάλεια, είναι ίσως το πιο ανησυχητικό μήνυμα από όλα. Και βέβαια, ο Πόντιος Πιλάτος Ρούτε για το κάζους μπέλι είπε νύπτο τα σχήρας μου. Προσέξτε, όταν η Τουρκία διατηρεί επί τόσα χρόνια, επί τόσες δεκαετίες σε ισχύ απόφαση κάζους μπέλι εναντίον της Ελλάδας, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, όπου είναι κυριαρχικό της δικαίωμα η αύξηση των χωρικών ενωδυνάτων, θα περίμενε κανείς από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί τουλάχιστον τη στοιχειώδη αρχή ότι οι απειλές πολέμου μεταξύ συμμάχων δεν είναι μια διμερής διαφωνία. Αντί γι' αυτό ο Ρούτε φόρεσε τη στολή του Πόντιου Πιλάτου. Δεν είμαι εδώ, λέει, για να σχολιάζω, αλλά για να διατηρώ την ενότητα. Και απέφυγε επιδεικτικά να πει το αυτονόητο. Ότι δεν μπορεί ένα μέλος συμμαχίας να απειλεί με πόλεμο ένα άλλο μέλος και το ΝΑΤΟ να κάνει πως δεν ακούει.
Η ουδετερότητα λοιπόν απέναντι σε μια απειλή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι επιλογή. Το ίδιο μοτίβο ακολούθησε βέβαια για τους S-400. Θέμα ΗΠΑ Τουρκίας λέει. Το ΝΑΤΟ, προσέξτε, το ΝΑΤΟ λέει ότι μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ πήρε τα οπλικά συστήματα από τους Ρώσους και απειλεί μέλος του ΝΑΤΟ και παίζει το παιχνίδι μιας άλλης απειλής, μιας χώρας που υποτίθεται την πολεμάμε στην Ουκρανία, γιατί έτσι είναι η κατάσταση, δεν είναι δροσό αυτή του. Δεν παίρνουμε θέση, λέει, δεν δυσαρεστούμε κανέναν και συνεχίζουμε να μιλάμε για ενότητα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η ενότητα δεν οικοδομείται με ίσες αποστάσεις ανάμεσα σε εκείνον που απειλεί και σε εκείνον που απειλείται. Αντιθέτως, όταν αποφεύγεις να κατονομάσεις το πρόβλημα, δίνεις την εντύπωση ότι θεωρείς περίπου όλη αυτή την κατάσταση φυσιολογικό. Τελικά ο Ρούτε δεν λειτουργήσε ως πολιτικός επικεφαλής μιας συμμαχίας αξιών, λέμε τώρα έτσι και καμιά αστείο, κανένα ανέκδοτο. Λειτουργήσε ως διαχειριστής ισορροπιών και όχι μόνο ισορροπιών υπέρ των ισχυρών. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Σταμάτιο Καρλούτσι απέναντι στην ρύθμιση των ήχων, Νίνα Ζαφυροπούλου είναι στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, η Αφροδίτη Σιμίτη κάνει τις μουσικές επιλογές, η Ντίνα Μόσχο είναι στην ροή της εκπομπής, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και είχαμε και αυτή την φωνική καταδίωξη στο Άργος, όπου αστυνομικοί γάζωσαν 20χρονο και εδώ υπάρχει μία προσέγγιση, έχουν βαριές κατηγορίες οι αστυνομικοί, υπάρχει μία προσέγγιση που λέει ότι προσπάθησε να διαφύγει ο 20χρονος και τα λοιπά, πήγε να τους εμβολήσει και όλα αυτά και άνοιξαν πυρ, και εδώ υπάρχει άλλη άποψη ότι μα πως είναι δυνατόν να κυνηγάς ένα 20χρονο παιδί το οποίο δεν σταμάτησε σε ένα μπλόκο και το πυροβολεί στο κεφάλι, πως εξωστρακίζονται οι σφαίρες στο κεφάλι δηλαδή. Εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα όμως, πέρα από αυτό θα το δει η δικαιοσύνη. Αυτές οι κάμερες που μας έχει πει ο κύριος Χρυσοχοίδης στο χέρι τις φτιάχνουνε. Γιατί δεν υπάρχουν οι κάμερες? Ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ξέρουμε πώς λειτουργεί η αστυνομία, υπάρχουν κάμερες παντού. Επομένως όποτε γίνεται κάτι έχουμε ένα οπτικό υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί και να βγάλει συμπέρασμα. Και βέβαια και δικαστικά να μπορούν οι αρχές να αποφασίσουν και να μην στέκονται μόνο στις μαρτυρίες, και από την άλλη και η κοινή γνώμη να καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, γιατί κύριε Χρυσοχοίδη λοιπόν δεν έχουν μπει αυτές οι κάμερες που μας έχετε πει τόσο καιρό στις στολές των αστυνομικών, και όχι μόνο στις στολές και στα περιπολικά? Να ξέρουμε τι γίνεται. Ποιος ενοχλείται από τις κάμερες και γιατί δεν τις θέλουν τις κάμερες? Και έχουμε συνεχώς τέτοια περιστατικά και δημιουργούνται εντάσεις. Ενώ με το συγκεκριμένο υλικό θα μπορούσε να κλείσει η συζήτηση μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Για να ξέρουμε τι λέμε. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλήτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλήτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. autopavlakatalites.gr.
9: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο Ακάλτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι θες. more.com, artinfo.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Μανακοτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 697-989-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Βλέπω τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος είναι στο Σισμανόγλη. Είχαμε μια φωτιά. Μπορούμε να ακούσουμε λίγο γιατί.
1: Στο κρεβάτι αυτό είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενήγησε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Δεν κινδύνευσε κανένας. Έσπασαν τα τζάμια για να φύγει ο καπνός για να μπορεί ο κόσμος να αναπνέει. Και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Μία κυρία που υπέστη ανακοπή αρκετή ώρα μετά και που το παίζουν ορισμένα κανάλια. Δεν είναι σχετικό το περιστατικό. Είναι μία κυρία που ήταν να καταλήξει από πριν, δεν εισέπνευσε καπνό, ήταν μάλιστα η πρώτη που μεταφέρθηκε και δεν είχε καθόλου εμπλοκή στο περιστατικό.
2: Πώς έβαλε αυτό και το άτομο αυτό, δηλαδή.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας το απαντήσει η αστυνομία και η πυροσβεστική. Εγώ δεν είμαι detective. Αυτό μπορώ να σας πω εγώ.
0: Μάλιστα, ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας και είπε ότι ο άνθρωπος που ήταν στο συγκεκριμένο θάλαμο που εκδηλώθηκε η φωτιά έχει εντοπιστεί από την αστυνομία, έβαλε φωτιά και έφυγε και έγινε στη συνέχεια η εκένωση προληπτικά, αντιμετωπίστηκαν τα θέματα, αλλά επειδή υπάρχει και μία ηλικιωμένη καρκινοπαθής η οποία άφησε την τελευταία της πνοή, το αποσυνέδεσε ο κύριος Γεωργιάδης από το συγκεκριμένο περιστατικό. Πάμε στην Κατερίνα Μασταροντονάκη, γιατί έχουμε και αυτή τη φωτιά, αλλά έχουμε και μια άλλη φωτιά στον Ασπρόπυργο, για να μας δώσει και το ρεπορτάζ και για τα δύο θέματα. Κατερίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Νικοκύρη και κύριε, και να ξεκινήσω από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο και έχω αρκετά στοιχεία να σας πω και για τη δεύτερη πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο. Λοιπόν, να ξεκινήσω με αυτή που είναι τώρα σε πλήρη εξέλιξη. Πρόκειται για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χώρο επιχείρησης και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Γύρω στις 8 το πρωί εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. 52 πυροσβέστες, 10 οχήματα, ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα βρίσκονται στο σημείο. Όπως με ενημερώνουν από το κέντρο επιχειρήσεων, εκεί έχουν πυκνούς καπνούς στο σημείο και ενδεχομένως να βγει και 112 για τους κατοίκους της περιοχής, γιατί έχει αναπτύξει ένα ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, Νίκο, εκεί πέρα το σημείο, λόγω των ιδιαίτερα έφλεπτων υλικών που καίγονται. Είναι κάτι σαν ανταλλακτικά αυτοκινήτων.
0: Το τελευταίο διάστημα πάντως έχουμε πολύ συχνά φωτιές σε τέτοιες εγκαταστάσεις, σε τέτοιες δομές. Έτσι.
3: Ναι, έχεις δίκιο. Οφείλω να ομολογήσω ότι μέσα σε ένα μήνα ίσως να είναι και η τρίτη φωτιά που έχουμε σε τέτοιου είδους συνεργείο, τέλος πάντων.
0: Σε τέτοιες εγκαταστάσεις που έχουν ανταλλακτικά, λιπαντικά και μάλιστα και σε περιοχές που είναι εντός του αστικού κλείου ακριβώς.
3: Ναι. Mm-hmm. Ευτυχώς, εγώ αυτό που ρώτησα, το πρώτο πράγμα που ρωτώ πάντα είναι αν υπάρχουν σπίτια εκεί τριγύρω, αν κινδυνεύουν άνθρωποι και τέτοια. Όπως με ενημέρωσαν, στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχουν κοντά κατοικίες. Οπότε αυτό είναι και ένα ευτύχημα. Φυσικά οι πυροσβέστες έχουν δημιουργήσει μια ανθρώπινη ασπίδα γύρω από το σημείο που υπάρχει φωτιά, έτσι ώστε να μην επεκταθεί σε άλλη επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
3: Και τώρα, να σου αναφέρω κάτι. Όντως, αναζητούν ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος εντοπίσει, όπως λέει ο Υπουργός.
0: Ναι, πάμε στη φωτιά στο Σισμανόγλιο, γιατί εδώ πέρα είναι μια πολύ περίεργη φωτιά, η οποία ξεκίνησε από ένα θάλαμο και όπως είπε και ο Υπουργός και το ακούσαμε, έχει εντοπιστεί από την αστυνομία. Δηλαδή, τη φωτιά την έβαλε αυτός ο άνθρωπος, προφανώς. Τι λέει η αστυνομία.
3: Κοίταξε να δεις, Νίκο. Η αστυνομία δεν λέει πολλά, γιατί αυτοί που γαρευνούν αυτή την υπόθεση είναι τα στελέχη της
0: πυροσβεστικής.
3: Είναι το τμήμα εγκλημάτων εμπρισμού. Mm-hmm. Είναι το τμήμα εγκλημάτων εμπρισμού που έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη υπόθεση και όντως από το πρώτο λεπτό διαπίστωσαν τα έμπειρα στελέχη ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα συγκεκριμένο κρεβάτι. Όπως ανέφεραν οι πληροφορίες μας, ο άνθρωπος αυτός πρέπει να ήταν καπνιστής, Νίκο. Και τώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο τι μπορεί να συνέβη αν δεν τον οδηγήσουν.
0: Να άφησε τσιγάρο πάνω στο κρεβάτι και να πήρε φωτιά, δηλαδή, κάπως έτσι.
3: Κάπως έτσι, να τρελάθηκε και να είπε να μην τον άφηνα να καπνίζει, να έβαλε φωτιά στο στρώμα και να σηκώθηκε να έφυγε. Είναι πολλά τα ενδεχόμενα που πρέπει να ερευνηθούν.
0: Ελέγχονται όλα τα ενδεχόμενα, μάλιστα.
3: Ελέγχονται όλα τα ενδεχόμενα μέχρι ο άνθρωπος αυτός να οδηγηθεί, να ενδοηθεί ενώπιον των στελεχών του Τμήματος Εγκλημάτων Εμπρισμού και να πει, να τον εξετάσουν, να τους πει ακριβώς τι συνέβη. Γιατί από το πρώτο λεπτό θέλω να σπονικώ ότι μου ανέφεραν οι πληροφορίες μου ότι κάτι περίεργο έχει γίνει σε ένα συγκεκριμένο κρεβάτι. Δηλαδή τα έμπειρα στελέχη πήγανε στο νοσοκομείο αφού έσβησε η φωτιά. και αφού έγιναν τα όσα προηγήθηκαν, τέλος πάντων, τόσοι άνθρωποι μεταφέρθηκαν από τους και οι αστυνόμοι και οι πυροσβέστες, κατάφεραν σχεδόν 70 άτομα να μεταφέρουν από τον πρώτο όροφο και το δεύτερο όροφο του Σεσμανόγλου νοσοκομείου κάτω στο Προάβλιο. Δυστυχώς πέθανε και αυτή η 90χρονη γυναίκα, η οποία είχε όντως πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά δεν το γεγονός είναι ένα, ότι παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας, η γυναίκα πέθανε πιθανότατα ή από το φόβο της ή από το ότι
0: υπέστη ανακοπή. Κατά τη διάρκεια της εκένωσης της κλινικής, ο κ. Ζουριάδης θέλει να το αποσυνδέσει, υπάρχουν μαρτυρίες, τέλος πάντων όλο αυτό θα διερευνηθεί. Έτσι,
3: δεν το αμφισβητώ αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι η γυναίκα πέθανε. Υπήρχε αυτή τη μεγάλη εξέλιξη στη φωτιά στο νοσοκομείο.
0: Και προκλήθηκε πανικός γύρω στις 5 το ξημερώματα. Οι νοσηλευτές φωνάζανε φωτιά, έτσι, και αρχίζαν και βγάζαν τον κόσμο έξω. Έτσι.
3: Έμαθα ότι έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Αστυνομία, πυροσβεστική, όντως λειτουργήσαν υποδειγματικά. Κατέβασαν όλους τους ανθρώπους κάτω για να μην κινδυνεύσουν. Η πυρκαγιά ξέσπασε στο δωμάτιο νούμερο 8. Στο 4 βρισκόταν η γυναίκα, η 90χρονη, η οποία μεταφέρθηκε και εκείνη κάτω στο Προάβλιο. Έμαθα και ότι οι γιατροί έδωσαν μάχη στο Προάβλιο του νοσοκομείου για να την επαναφέρουν, αλλά δυστυχώς ήταν αδύνατο να γίνει αυτό. Οπότε εντάξει, τώρα μιλάμε και για τραγωδία, έτσι, γιατί όταν χάνεται ένας άνθρωπος και κάτω από αυτές τις συνθήκες, μιλάμε πλέον για μια τραγωδία στο Σεσμανόγλου. Το θέμα είναι να εντοπιστεί ο άνθρωπος και να λογοδοτήσει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες, και για οτιδήποτε νεότερο σε σχέση και με τα δύο, μας διακόπτεις να μας δώσεις νεότερες πληροφορίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Έχουμε δύο γεγονότα τα οποία εξελίσσονται αυτή την ώρα. Έχουμε τη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις πυροσβεστικής. Μιλάμε τώρα για μια επιχείρηση η οποία έχει ως αντικείμενο την ανακύκλωση των μετάλλων. Από την άλλη, έχουμε πολλές φωτιές το τελευταίο διάστημα σε εγκαταστάσεις δομές με ανταλλακτικά, λιπαντικά κτλ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η πυρκαγιά. Έχουμε την υπόθεση στο Σεσμανόγλιο μετά από φωτιά σε δωμάτιο. Ο όροφος γέμισε καπνούς, υπάρχουν περιγραφές των ασθενών, όπου έγινε η εκένωση. Κατά τη διάρκεια της εκένωσης και μετά, όπως είπε ο Υπουργός Υγείας ο κ. Γιουριάδης, είχαμε και το θάνατο μιας ηλικιωμένης καρκινοπαθούς. Εδώ τώρα η αστυνομία, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής, έχει μεταβεί στο νοσοκομείο. Έχει εντοπιστεί ο ασθενής που ήταν στο θάλαμο και έφυγε. Εδώ ψάχνουν να βρουν τα αίτια, τι ακριβώς έγινε και αν προκλήθηκε η φωτιά, βέβαια, με ευθύνη αυτού του ανθρώπου, και να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Οπότε όλα αυτά τα θέματα μείνετε συντονισμένοι, τα παρακολουθούμε και θα σας δίνουμε τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Ηλία, στον Ανδρέα που μου στέλνετε καλημέρες στα social media, στα δικά μου. Καλημέρα στην Όλγα, καλημέρα Παραεούλα, λέει. Ο Γιάννης μου λέει φωτιά στον Ασπρόπυργο τώρα, μου στέλνει και βιντεάκι. Το είπαμε, Γιάννη, το παρακολουθούμε. Καλημέρα Νικόλα, μου λέει ο Δημήτρης. Κάπου έχει πάρει φωτιά στο βουνό πίσω από την Πετρούπολη, το βλέπω στο γαλάτσι, ο Ασπρόπυργος είναι. Ο Νίκος μου λέει καλημέρα, μου στέλνετε φωτογραφίες, είστε καλύτεροι reporters. Και ισχυρή έκρηξη, μου λέει ο Νίκος. Μου στέλνει και φωτογραφίες από Ασπρόπυργο. Στείλτε ό,τι πληροφορία έρχεται. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα. Αν μπορείτε να κάνετε ένα σχόλιο για την πολλωστή εκδίωξη δημοσιογράφου από το νέο καθεστώς εφημερίδας των συντακτών. Δημήτρη μου, να σου πω κάτι. Κοίταξε να δεις. Εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ένα επάγγελμα και όσοι το κάνουμε έτσι όπως θεωρούμε, να ελέγχουμε την εξουσία, αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Σε κάποιους δεν αρέσει αυτό που λέμε. Τι να κάνουμε, έχουμε αναλάβει αυτή την ευθύνη. Εσείς είσαστε οι κριτές όλων αυτών. έχω υποστεί και εγώ πάρα πολλά σε όλη αυτή τη διαδικασία, στην πολύχρονη διαδικασία του να είμαι δημοσιογράφος και να είμαι ένας δημοσιογράφος ο οποίος λέω την άποψή μου, έτσι. Και τη λέω την άποψή μου σταθερά και λέω, αποδέχομαι πολλές φορές ότι μπορεί να κάνω ενίοτε και λάθη. Αλλά δεν είμαι γραμμόφωνο. Δεν λέω αυτό που μου λένε κάποιοι που θα ήθελα να πω. Και έτσι είναι η κατάσταση, δυστυχώς, στα μίντια και στην δημοσιογραφία. Και νομίζω ότι ο καλύτερος κριτής και το καλύτερο που θα μπορούσαμε να έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι θα ήταν η υποστήριξη των ακροατών, των τηλεθεατών, των αναγνωστών, γιατί όλα αυτά πια με τα social media αλλά και με ό,τι υπάρχει γύρω μας δημοσιοποιούνται και είναι γνωστά. Έτσι. Και εδώ υπάρχει και η ευθύνη των κομμάτων, της ΕΣΥΑ, όλων, για το πώς γίνεται πια η διαχείριση της ενημέρωσης. Έτσι. Και πώς αντιμετωπίζονται οι δημοσιογράφοι. Ο Νίκος μου λέει, αγαπητέ Νίκο, καλημέρα. Η Κύπρος είναι χαζή που υπερβαίνει τις δημοσιονομικές τους δυνατότητες και παρατείνουν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για 2 μήνες. Εμείς εδώ, στο Κολομβιο-Ελλάδα, πάλι την Ανιούσα έχει πάρει κάθε καύσιμο. Σταμάτησε και επιδότηση του ντίζελ. Ανώτερη φιλή, Παναθηναϊκή. Γεια σου. Λοιπόν, τώρα ποιος μου στέλνει μήνυμα εδώ, άγνωστος. Στείλαμε και το όνομά σου. Καλημέρα σας. Ξέρετε τι σημαίνει να το μια βολεμένη δουλειά, τίποτα άλλο. Αυτοί δεν ξέρουν τίποτα άλλο από αυτό που κάνουν. Το ξέρω, αλλά τέλος πάντων, κάθε φορά πέφτουμε από τα σύννεφα. Ο PD μου λέει: ο προσωπικός αριθμός που μας υποχρέωσαν να κάνουμε, πού χρειάστηκε. Αυτοί έχουν πει ότι θα αντικαταστήσει όλα τα υπόλοιπα. Παραμύθια για να κερδίσουν πάλι κάποιοι. Έχεις δίκιο, PD. Και εγώ το βλέπω αυτό. Δηλαδή, ενώ έχει 2 προσωπικός αριθμός, αντί να αντικαταστήσει τα πάντα, σου ζητάνε να κάνω χαρτιά, νούμερα, ταυτότητες, ιστορίες. Ο Ηλίας μου λέει: καλημέρα. Σε μια καταδίωξη ξέρουν οι αστυνομικοί ποιος οδηγά και τι κουβαλά. Ξέρει όνομα, ηλικία και αν κουβαλά όπλο. Λες για το θέμα. Ναι, αυτό που έγινε στο Άργος, Ηλία μου, εγώ είπα κάτι πολύ απλό. Να μπουν κάμερες. Να ξέρουμε το τι και το πώς. Τι γίνεται. Και τι ήξεραν και τι δεν ήξεραν. Και πάντα υπάρχουν κανόνες εμπλοκής σε όλα τα ζητήματα. Έτσι. Αυτό θα αξιολογηθεί. Η Κάλλη μου λέει: συμφωνώ ότι δεν είστε γραμμόφωνα. Γεια σου, Κάλλη μου. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι, ξέρετε, τα γραμμόφωνα ενίοτε τα κουμπάνε, ξέρετε, σε ένα ωραίο ράφι και μένουν εκεί και παίζουν τη μουσική που θέλουν όλοι οι άλλοι. Τέλος πάντων, έχουμε πολλά θέματα, παιδιά, γιατί πέρα από αυτά που συμβαίνουν με τις φωτιές, πέρα από αυτά που συμβαίνουν με το ΝΑΤΟ, χθες είχαμε και την υπόθεση των υποκλοπών, έτσι, που πήγε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να κληθούν ο κύριος Γκουγουλιάδης, ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Ντίλιαν κτλ. Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν είναι μια υπόθεση που μπορεί να κλείσει έτσι με διαδικαστικούς χειρισμούς ή με ερμηνείες κατά το δοκούν του κανονισμού της Βουλής, γιατί την προηγούμενη φορά τον Τιλία τον είχαν καλέσει. Τώρα λέει δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι όσο η κυβέρνηση εμφανίζεται να αποφεύγει την πλήρη κοινοβουλευτική διερεύνηση, τόσο ενισχύεται η εντύπωση ότι επιδιώκει τον πολιτικό περιορισμό της υπόθεσης αντί της πλήρους διελεύκανσης. Αυτό είναι το θέμα. Η χθεσινή στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν βοήθησε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Αντίθετα, άνοιξε ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από το πόσο η Βουλή αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για να διερευνήσει μια υπόθεση που αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Όταν προκύπτουν όλα αυτά, δημιουργείται εντύπωση ότι αναζητούνται διαδικαστικά αναχώματα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Έχουμε και μήνυμα 112 για τη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά, γιατί υπάρχει και κίνδυνος για διάφορα χημικά. Έχουμε κάποιες εκρήξεις, όπως λένε. Βρίσκεται στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο. Απομακρυνθείτε προς Ασπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου, λέει το 112. Αυτό αναφέρεται στο μήνυμα. Είναι αρκετά δύσκολη η φωτιά αυτή. Έχει σημάνει σε γραμμό στην πυροσβεστική. Και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων. Τώρα θα δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε αρκετά ζητήματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Έχουμε κοντά μας τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο. Κύριε Μάτζο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Κύριε Μάτζο, τώρα υπάρχουν τα απόνερα σχετικά με τα όσα συνέβησαν στην Άγκυρα και από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο και ποια είναι η εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ για όσα συνέβησαν εκεί?
1: Ναι, κοιτάξτε, στο επίπεδο της αμυγός νατοικής πλευράς των πραγμάτων, δηλαδή για το μέλλον της συμμαχίας, το πώς θα λειτουργήσει η Βορειοατλαντική Συμμαχία, το πώς η Ευρώπη πρέπει να ισορροπήσει το ΝΑΤΟ στη νέα του εποχή, στην οποία ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει μαζί με τις ΗΠΑ να αμφισβητούν το ρόλο της Ευρώπης, πρέπει να γίνει μια συζήτηση βαθύτερη, η οποία προφανώς θα αφορά και στην ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του χρόνου. Άρα πολλά κρίσιμα κεφάλαια θα είναι ανοιχτά μπροστά μας. Αυτό το οποίο όμως διανοίγεται μπροστά μας επίσης είναι τα αμυγός εθνικά θέματα, κυρίως τα Έλληνο-Τουρκικά. Εκεί φαίνεται εκ πρώτης όψεως μια Τουρκία η οποία σε κάθε περίπτωση δεν είναι και τόσο απομονωμένη ή αδύναμη όπως μας παρουσιάζεται. Μια Τουρκία η οποία φιλοξένησε τη Σύνοδο Κορυφής και η οποία προσπάθησε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων να πάρει ό,τι περισσότερο μπορούσε. Δεν θα σταθώ τόσο στις συμφωνίες για τους αμερικανικούς κινητήρες στα τουρκικά αεροσκάφη CAN που φαίνεται ότι έχει πετύχει η Τουρκία. Το βασικό και κρίσιμο είναι η προσπάθειά της να ξεπαγώσει το πρόγραμμα των F-35 και τα ευήκοα ότα που φαίνεται ότι βρήκε στον κύριο Τραμπ, η υπόσχεσή του να άρει τις κυρώσεις που ισχύουν από το 2019-2020 είναι ανησυχητική για εμάς. Πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να μεταστραφεί η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ιδίως στο Κογκρέσο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο και ξεπαγώσουν τα F-35, θα αλλάξει η κατανομή ισχύως και το ισοζύγιο ισχύως στην περιοχή μας, ειδικά στο επίπεδο αεροπορικό, στον αέρα. Άρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν πρέπει να αρκεστεί σε ρηματικές διατυπώσεις σε σχέση με ευαισθησίες της Ελλάδας. Δεν είναι ευαισθησίες το κάζους Μπέλι, δεν είναι ευαισθησία η γαλάζια πατρίδα και η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, ούτε ευαισθησία είναι η κατοχή της Κύπρου 52 χρόνια τώρα. Πρέπει αυτές οι εθνικές γραμμές να γίνουν σεβαστές και προφανώς να διατυπώνονται με σαφήνεια και αποφασιστικότητα σε όλα τα διεθνή φόρα την ελληνική κυβέρνηση και να αναλυθούν και όλες οι πρωτοβουλίες ώστε στο Κογκρέσο να μην αλλάξει η στάση της αμερικανικής
0: διοίκησης. Στάση του Πρωθυπουργού σε όλα αυτά. Γιατί είχαμε τον Ερντογάν να λέει εντάξει, τώρα μην συζητάμε για το κάζους Μπέλου, γιατί εκεί αυτό δεν τα ξέρει ο κόσμος. Και είπε ότι συμφωνώ με τον κύριο Μητσοτάκη, πρέπει να επιλύσουμε τα προβλήματα στο γιο και να κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πώς κρίνετε εσείς τη στάση του Πρωθυπουργού στα όσα λέει ο Ερντογάν για τα ελληνοτουρκικά?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα παγίως θέλει, τουλάχιστον όχι η Ελλάδα, οι κυβερνήσεις ελληνικές όλες εδώ και πολλά χρόνια παγίως στέκονται και κάθονται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, της συζήτησης πιο σωστά με την Τουρκία, για μία και μόνη διαφορά που αναγνωρίζουμε με τη γειτονική μας χώρα, που είναι η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που είπε ο κ. Πρωθυπουργός. Είναι η εθνική μας γραμμή. Αυτό το οποίο θα πρέπει όμως να κρυφθεί είναι η στάση της Τουρκίας. Η Ελλάδα δηλαδή έχει εκμεφρασμένη τη θέση της για το τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να επιληθεί η μία και μόνη διαφορά, είτε με απευθείας συμφωνία, διαπραγμάτευση, είτε μέσω προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο, το οποίο θα διέπει τη διαφορά και θα την ορίσει με αυθεντικό τρόπο. Η Τουρκία είναι αυτή η οποία δεν στέκεται με την ίδια ειλικρίνεια στα πράγματα. Η Τουρκία είναι αυτή που χρησιμοποιεί το διάλογο πολλές φορές για να καλύψει την προκλητικότητά της, να εμφανιστεί προς τη Δυτική Ευρώπη ως ένας αξιόπιστος σύμμαχος και εταίρος, για να πάρει εξοπλιστικά προγράμματα, για να συμμετάσχει στο SAFE. Δεν τα κατάφερε, αλλά προσπάθησε, για να εξαγοράσουν οι τουρκικές εταιρείες ευρωπαϊκές, ιταλικές, γαλλικές εταιρείες και προγράμματα. Άρα θα πρέπει τελικά κάθε φορά η Ελλάδα και η ελληνική διπλωματία, με ρεαλισμό και επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς, να ελέγχει την ειλικρίνεια της Τουρκίας. Όταν υπάρχουν παραβιάσεις ή προκλήσεις, να τις δείχνει και να τις αναβαθμίζει και να τις εκθέτει στο διεθνές σκηνικό, να μην τις χώνουμε κάτω από το χαλί των ήρεμων νερών, βαφκαλιζόμενοι ότι έτσι δεν υπάρχει προκλητικότητα τουρκική, και προφανώς να δημιουργούμε συνθήκες δεσμευτικές στο διάλογο και για τις δύο πλευρές, δηλαδή να καθόμαστε και οι δύο το ίδιο με την ίδια ειλικρίνεια και με τις ίδιες δεσμεύσεις στο τραπέζι του διαλόγου. Μάλιστα. Αυτό φοβάμαι δεν το έχουμε πετύχει ακόμα.
0: Κύριε Μάτζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα. Καλά, καλημέρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
16: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Επίσης, η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον εροχήτη, ρυπαίνει το περιβάλλον, επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο σε Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Εδώ είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Κάλλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου. Λες μάλιστα, κάτσε να δω, να διαβάσει ο ελληνικός λαός το βιβλίο του Μανούσου Πλουμίδη, δημοσιογράφου, «Ελληνοτουρκική κρίση». Έχω βαρεθεί να ακούω διάφορα, ενώ σε 79 σελίδες μαθαίνεις όλη την αλήθεια. Βιβλιοπωλείο Εστίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή, για την πρότασή σου. Το έχω διαβάσει και εγώ και είναι πολύ ιδιαίτερο βιβλίο και νομίζω ότι καλό είναι να το έχουμε στη βιβλιοθήκη μας. Ο Μιχάλης μου λέει: καλημέρα. Για τη φωτιά στον Ασπρόπυργο δουλεύω στην Μεγαρίδος και Ροδότου, γωνία. Η φωτιά είναι στα 300 μέτρα από μένα. Μας άφησαν να μπούμε στη Μεγαρίδος και τώρα μας λένε να κάνουμε αναστροφή. Είμαστε μπλοκαρισμένοι όλοι αντί να κλείνουν από τη λεωφόρο ΝΑΤΟ. Έχεις δίκιο, Μιχάλη. Προσέξτε, τους αφήσαν τους ανθρώπους να μπουν μέσα και τώρα τους θέλουν 112 να φύγουν. Και έχουν μπλοκαριστεί και αντί να κλείσουν, και αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές των περιπτώσεων, όπου μπαίνει σε έναν δρόμο και είναι κλειστός ο δρόμος αυτός. Είτε γιατί έχουμε τέτοια περιστατικά, είτε γιατί έχουν κανονίσει να κάνουν αγώνες δρόμου και πάει λέγοντας. Και φτάνει στο σημείο που δεν μπορείς να πας πουθενά αλλού και μπλοκάρεσαι εκεί πέρα. Πάντως το θέμα της πυρκαγιάς είναι πολύ σοβαρή αυτή η φωτιά, γιατί όπως μας ενημερώνει η πυροσβεστική, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Ήδη έχει σχηματιστεί ένας τεράστιος καπνός, ο οποίος είναι ορατός σε όλη την Αττική. Μου στέλνετε φωτογραφίες από όλη την Αττική, από την Πετρούπολη. Γίνεται χαμός. Μήνυμα 112 πάει σε αρκετές περιοχές, χτυπάει δηλαδή, και περιμένουμε να δούμε τα νεότερα σε σχέση με την πορεία αυτής της πυρκαγιάς. Ξεπροβάλλει πίσω από το βουνό και φαίνεται πια πυκνός μαύρος καπνός, όπου δημιουργεί μια ανησυχία. Και βέβαια εσείς εκεί που είστε κοντά στην περιοχή, καλό είναι να ακολουθήσατε τις συμβουλές που σας δίνει το 112. Παράλληλα είχαμε και αυτή τη φωτιά το πρωί στο Σισμανόγλιο, καταστράφηκε η κλινική στο Σισμανόγλιο μετά τη φωτιά. Κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γίνεται η διερεύνηση της υπόθεσης και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Ξυπνήσαμε με διάφορα έκτακτα γεγονότα. Δυστυχώς δεν είναι καλή ημέρα, δεν ξεκίνησε καλά. Έχουμε τον απόϊχο της ιστορίας του ΝΑΤΟ. Έχουμε και την ένταση όμως που φουντώνει στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χτυπούν 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω τώρα, λέει ο Τραμπ, αν αξίζουν τη συμφωνία. Να δούμε τι θα γίνει. Γίνεται το μεγάλο παζάρι από την άλλη για το Κάζους Μπέλι, για τα F-35, για τα ζητήματα του Αιγαίου. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το δικό μας πολιτικό σκηνικό, όπου εκεί γίνεται ένας κακός χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου το Σάββατο θα γίνει το μπουρλότο το μεγάλο. Ο Πολάκης απειλεί τον Φάμελο και του λέει ότι πρέπει να φύγεις, εγώ θα είμαι υποψήφιος, και βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποκτήσει τέλος πάντων μια πρόταση την οποία θα την πει στους ψηφοφόρους, αυτούς που έχουν απομείνει. Το ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις από το Τσίπρα για τις καταγγελίες Γεωργιάδη και μάλιστα ξεκόβηκε τα σενάρια συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μονίμως είναι ένα ζήτημα με ποιον θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ. Και από την άλλη βέβαια ο κύριος Βελόπουλος πήγε στον Αριοπάγο, πήρε αυτά που είπε ο Γεωργιάδης και είπε: διερευνήστε την υπόθεση του Αλέξη Τσίπρα, κατά πόσο είναι ο εντιμότερος της μεταπολιτεύσεως. Βέβαια το κουτί της Πανδώρας το άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας. Όταν βγαίνεις και λες εγώ είμαι ο ετοιμότερος από όλους και κυκλοφορώ με ψηλά το κεφάλι, έρχονται οι άλλοι και σου λένε ποιος ετοιμότερος. Μεγάλα, έχεις ένα, δύο, τρεις, τέσσερις υποθέσεις. Πες από εδώ, πες από εκεί, πάει τώρα στον Αριοπάγο. Θα δούμε τι θα προκύψει από αυτή την έρευνα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πολιτικά ανοίγει μια συζήτηση η οποία προφανώς δεν κάνει καλό στο προφίλ του Αλέξη Τσίπρα, έτσι όπως θέλει να αυτό παρουσιαστεί. Αλλά από την άλλη υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτή την προεκλογική περίοδο, η οποία θα έχει πολύ μεγάλη ένταση, παιδιά. Επίσης,

0: και το αφήνεις να εξελίσσεται αυτό το πράγμα για τις απόψεις του, για το ότι είναι πολιτικός τέλεχος ενός κόμματος, είτε ξεκινάει από τρικάκια, είτε από να πας να γράψεις στο σπίτι του ένα σύνθημα απειλητικό, που είναι μια διατάραξη και άσκηση βίας στην προσωπική του, στο προσωπικό του περίγυρο και στον οικογενειακό του περίγυρο, μετά το ένα φέρνει το άλλο. Και φτάνουμε μετά να θεωρούμε ότι τα γκαζάκια δεν είναι τίποτα και τα γκαζάκια οδηγούν σε δολοφονία. Άρα εδώ τώρα αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει και να τελειώνει. Έτσι. Και βέβαια τώρα από την άλλη έχουμε τις εξελίξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, την ακρίβεια. Ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά πολλές φορές απορώ με διάφορες πρωτοβουλίες που γίνονται και εμένα, τέλος πάντων, μου δημιουργούν κάποια ζητήματα. Βγάζει ο Δήμος της Αθήνας μία εφαρμογή η οποία είναι για το παρκάρισμα. Δηλαδή, όταν ένας οδηγός χρειάζεται έως και 40 λεπτά για να βρει μια νόμιμη θέση ή καλείται να πληρώσει εκατοντάδες ευρώ το μήνα για μια μόνιμη θέση στάθμευσης, ή αν πάει να παρκάρει στο κέντρο της Αθήνας πρέπει να πουλήσει το ένα νεφρό, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το park out μπορεί να δώσει λύσεις. Είναι σαν το άλλο, την άλλη εφαρμογή που μας λέγανε για τις τιμές. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε πού υπάρχουν οι θέσεις. Εντάξει, καλό είναι αυτό, αλλά στο κέντρο της Αθήνας η πρώτη ώρα στάθμευσης στα ιδιωτικά πάρκινγκ ξεκινάει από 10 ευρώ και μπορεί να φτάσει 15. Έτσι δεν είναι, Ελένα?
1: Πολύ καλά τα λες. Το 10 ευρώ πάει. Δηλαδή, γεια σου, είναι
0: και
1: παλιό.
0: Και τώρα έρχεται να σου πει ότι park out. Δηλαδή, πόσο κάνει park out με πλατφόρμες να λύσουμε ένα πρόβλημα για το οποίο δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δηλαδή, να φτιάξουμε ελεύθερους χώρους, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να παίρνουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πυκνό δίκτυο στο κέντρο της πόλης, μεγάλα πάρκινγκ εκτός της πόλης, να αφήνουμε τα αυτοκίνητά μας να περνάμε. Εδώ θα κάνουμε park out τώρα. Τι να πω, ρε παιδί μου, park out.
1: Το park out τι θα σου λέει, υπάρχει ελεύθερη θέση
0: εκεί. Παιδί μου, είσαι στην πλατφόρμα.
1: Δεν είναι βοηθητικό.
0: Είσαι στην πλατφόρμα. Ναι. Ξεπαρκάρεις.
1: Ναι.
0: Θα βάζεις εσύ, ξεπάρκαρα εγώ από τη θέση τάδε.
1: Και θα τρέχουμε να προλάβουμε τη θέση.
0: Κατάλαβες τώρα θα γίνει εκεί πέρα. Δηλαδή θα ξεπαρκάρει ένας και θα τρέχουν 100 να πάρουν τη θέση. Όχι, όλες οι πλατφόρμες έχουν μία χρήση. Αλλά εντάξει, όταν το παρουσιάζεται θα λύσει το πρόβλημα.
1: Πλούσια δώρα, όποιος πάρει τη θέση.
0: Δηλαδή, τροχός της τύχης είναι αυτό. Γυρνάει ο τροχός και βγήκε μια θέση στην Κυψέλη.
1: Τι απόδοση δίνει.
0: Μα δουλεύουνε, ψιλογαζί. Έλα μωρέ τώρα, Λένα Βασιλάκου. Δεν θα πω για τα πεπραγμένα, τι θα τα ακούσετε. Δεν λέω τίποτα άλλο. Τίποτα. Λέω για τα ειδησογραφικά, ρε παιδί μου, δούλεψες πολύ το πρωί.
1: Εσύ Νίκο, σε παρακαλώ.
0: Μαρούση είσαι.
1: Σε παρακαλώ τώρα.
0: Πέρασες από σεισμανόγλιο το πρωί. Γελάς, έτσι, πέρασες.
1: Όχι, είμαι μακριά από το σεισμανόγλιο.
0: Εντάξει.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Εντάξει. Θα τα ακούσουμε τώρα σε λίγο τα καλά σου.
1: Ας το καλύτερα.
0: Λένα Βασιλάκο, δελτίο ειδήσεων. Τάξη Χατζη Αθήνα, ήταν για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά. Ψυχραιμία και υπομονή εκεί έξω και μακάρι να σβήσει και φωτιά εκεί στον Ασπρόπυργο και να διερευνηθούν και τα αίτια της πυρκαγιάς εκεί στο Σεισμανόγλιο που είναι λίγο περίεργη αυτή η φωτιά. Να είστε πάντα καλά.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Φλέγεται επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν από την οδό Μεγαρίδος προς Ασπροπύργου μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει βιτιοφόρο με προπάνιο. Η τροχέα έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της Αγίου Γεωργίου. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτήν την ώρα επιχειρούν 75 πυροσβεστικές με 20 οχήματα, 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο δηληστηρίων, 1 ειδικό όχημα πλήρως αναπνευστικών συσκευών και από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η καπνή είναι ορατή από την Κηφισιά.

0: Πια. Μία 90χρονη έχασε τη ζωή της, καθώς υπέστη ανακοπή την ώρα μεταφοράς της λόγω αναθυμιάσεων από τον πρώτο όροφο της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σουσμανογλίου, όπου ξέσπασε πυρκαγιά στις 5 τα ξημερώματα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε εντός δωματίου στον πρώτο όροφο της πρώτης παθολογικής κλινικής, ενώ προληπτικά εκενώθηκε το νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων πως η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική λόγω φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί στο χωριό Μακρικάπα του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων, πιθανόν μετά από πτώση κεραυνού και φλέγεται δασική έκταση. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια προς ΚΤΕΛ, στη Μεσογείο προς κέντρο κατά μήκος του Χολαργού, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Λαγουμιτζή. Καθυστερήσεις επίσης στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού προς Ελευσίνα, από Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. Πρόσκληση να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Αθήνα και Άγκυρα για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων απίφθινε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, χωρίς πάντως να υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις του. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση, είπε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ τόνισε πως ο λαός του δεν γνωρίζει τίποτε για το κάζους Μπέλι. Σχετικά με το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και σημείωσε πως δεν θα το χρησιμοποιούμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιούμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα. Εξαπέλυσε επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τις δηλώσεις του για το ενδεχόμενο αγορά στον F-35. Ο Ερντογάν ανέφερε πως δεν συζήτησε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, αλλά είπε πως οι δύο πλευρές συμφωνούν να συνεχιστεί ο διάλογος για τα ζητήματα του Αιγαίου. Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα είχε υπογραμμίσει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην Αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των F-35 από την Άγκυρα, ενώ τόνισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως υπογράμμισε, πρέπει να λυθεί βάσει του διεθνούς δικαίου. Η προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τέλειωσε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον Ιρανικών στόχων στον Περσικό κόλπο και τα αντίπεινα της Τεχεράνης που προκάλεσαν άλμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και κραδασμούς στα διεθνή χρηματιστήρια. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών, οι οποίοι πυροβόλησαν στο κεφάλι 20χρονο οδηγό κατόπιν καταδίωξης στο Άργος. Ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν αύριο, παραμένουν υποκράτηση αμφότεροι, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται πως πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα. Ο 20χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ, έχει διαπιστωθεί ο εγκεφαλικός του θάνατος. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, πρώτος προημιτελικός του Μουντιάλ απόψε ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο, σέντρα στις 11. 2-1 κέρδισε ο Ολυμπιακός στη Ράκοφ σε φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναή Νέγκα.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 28 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως τα επιρροτικά, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια και το βόρειο Αιγαίο, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε ορεινά τμήματα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 με 32 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε μέχρι τις 11, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας ενημερώσουμε και αν μπορούμε και αν είναι έτσι τα πράγματα να σας φτιάξουμε και τη διάθεση. Ο Τάκης Χατζής κάθεται στην θέση του.
1: Εφηνά Ιβαν Λέγκα και ο Τάστας Καρδιδανιάς στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11, πολλά και διάφορα συμβαίνουν.
0: Πολλά. Βλέπω
1: και η ειδησιογραφία γύρω από την Τουρκία.
0: Τουρκία.
1: Είναι μουρλός ο άνθρωπος, έτσι.
0: Ποιος από όλους.
1: Ο Τραμπ. Δεν μπορεί να καλά αυτό τώρα. Πήγε στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Και λέει, θα το σκεφτώ, λέει, για τα 35. Θέλω να πω ναι, αλλά θα το σκεφτώ. Αλλά δε, αυτό του ζητάνε οι Τούρκοι, ερμηνεύουν ότι ο νόμος αυτός κάτσα δεν μπορεί να ισχύσει για τα 6. 5 ζητάνε για τα 6 που είναι στο Τέξας.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, γίνεται ένα λαλού με αυτήν την ιστορία.
0: Δεν που, τον είδε ευχαριστημένο τον Τραμπ.
1: Δεν
0: πούλησε.
1: Κοίταξε, ναι, με τον Ερντογάν έχουν μια ιδιότυπη σχέση. Η σχέση τους κυρίως είναι εμπορικού χαρακτήρα παρά πολιτικού, που βεβαίως και ο άλλος το εκμεταλλεύεται και καλά κάνει και πουλάει τρέλα. Ναι. Σε ό,τι αφορά τα δικά μας, ο κύριος Τραμπ είπε ότι το κάζους μπέλι τώρα είναι μια παλιά ιστορία. Μην ρωτήσει τους λαούς, δεν ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Άστο να παίξετε διάλογο στην άκρη, δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Χρειάζεται, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και σε ό,τι αφορά τη γαλάζια πατρίδα, το περιόρισε κυρίως στο εσωτερικό, δηλαδή ότι είναι μια συζήτηση που γίνεται στο εσωτερικό της χώρας κυρίως. Και
0: δεν υπάρχει,
1: δεν υπάρχει θέμα και αυτό και τα λοιπά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ξεκάθαρο στις δηλώσεις του. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τη μία διαφορά που έχουμε με τους Τούρκους, δεν υπάρχει άλλο ζήτημα. Πρέπει να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο, τα όρια της θάλασσας κτλ. Ήταν στην στην απόλυτη εθνική γραμμή, η οποία δεν έχει συζήτηση. Δεν γίνεται συζήτηση για αυτό το θέμα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος Έλληνας ηγέτης ο οποίος θα φύγει από αυτή την κόκκινη γραμμή που έχει τεθεί όλα αυτά τα χρόνια. Κατά συνέπεια, δεν βλέπω να γίνονται αλλαγές. Το μόνο που είπε ο Ερντογάν, είπε ότι αυτά τα ζητήματα θα μιλήσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι Υπηρεσιακοί και οι γραφειοκράτες, αλλά αυτά τα ζητήματα κυρίως είναι ζητήματα που συζητώνται μεταξύ των ηγετών. Δηλαδή εμέσως κάνει μια πρόσκληση στο Μητσοτάκη εμέσως να γίνει μια συζήτηση, να κάνουν στο τραπέζι να συζητήσουν.
0: Καλό είναι αυτό τώρα.
1: Εντάξει, και να συζητήσουν. Δεν θα βγει άκρη, γιατί δεν υφίστανται ζητήματα για την Ελλάδα. Είναι στον ελληνικό αριθμό.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα έχει ένα ζήτημα. Αυτός έχει ζητήματα. Και απορώ πως ορισμένοι μιλάνε για τη Χάγη.
0: Α, καλά.
1: Το έλεγε ένας του κυρίου Τσίπρα, του κόμματος του Ελλάς, ένας κύριος. Εκεί μου έλεγε να πάμε στη Χάγη, ο στόχος. Ποια στη Χάγη να πας? Μα στη Χάγη δεν μπορεί να πας.
0: Ναι.
1: Γιατί για να πας πρέπει να έχεις και μια τσέτα, να έχεις βγάλει μια λίστα με ζητήματα στα οποία θα πας. Αφού δεν υπάρχει κοινό μνημόνιο, δεν υπάρχει κοινή συζήτηση.
0: Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι εκεί, έτσι.
1: Πού λες?
0: Αν το δικαστήριο ξέρει τι λύσει σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πάρει ένα, θα πάρει και ο άλλο. Άστα, μην τα συζητάμε καθόλου.
1: Ωραία, πάμε στην Κατερίνα Μαστραντουνά, γιατί έχουμε φωτιά από εδώ, φωτιά από εκεί. Να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Καταρχάς, τον Ασπρόπυργο. Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Τάκη. Πραγματικά αυτή την ώρα δίνουν μάχη οι πυροσβέστες. Να ξεκινήσω από τον Ασπρόπυργο, όπου είναι σε κόκκινο συναγερμό. Έχει τεθεί η πυροσβεστική υπηρεσία από φωτιά που μένεται από το πρωί σε επιχείρηση. Είναι ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Έχει και μια επιχείρηση με logistic και κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή η συγκεκριμένη πυρκαγιά, γιατί υπάρχει μέσα, σύμφωνα με πληροφορίες, Αθήνα είναι και Τάκη, υπάρχει με ένα κίνδυνος να έχουμε έκρηξη, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει ένα φορτηγό το οποίο έχει μέσα προπάνιο. Ήδη έχει ηχήσει το 112 στην περιοχή, προκειμένου να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. Η πυρκαγιά, να σας πω ότι ξεκίνησε στις 8 το πρωί, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, αναπτύχθηκε ταχύτατα, γιατί καθώς υπήρχε πολύ τεράστιο πυροθερμικό φορτίο στο σημείο και αυτή την ώρα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, μιλάμε για 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα, έχουν δημιουργήσει μια πύρινη, μια αλυσίδα γύρω, ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το εργοστάσιο που καίγεται, από τις επιχειρήσεις που καίγονται, προκειμένου να καταφέρουν να περιορίσουν όσο το δυνατόν μπορούν τις φλόγες, ενώ ρήψεις πραγματοποιεί ακόμη και ένα ελικόπτερο στο σημείο. Μάλιστα. Μιλάμε για μια εξαιρετικά
1: έχεις
2: δύσκολη
1: εικόνα,
2: κατάσταση.
1: Έχεις εικόνα για το νοσοκομείο, για το Σημανόβλιο?
2: Βεβαίως, έχω εικόνα, παιδιά, και να ξεκινήσω από τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε σε αυτό το σημείο, όπου οι αστυνομικοί το πρωί έκαναν καταμέτρηση στα δωμάτια και διαπίστωσαν ότι από το δωμάτιο το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, το οποίο κάηκε ολοσχερός, υπήρχαν τρία άτομα. Το ένα από αυτά έλειπε. Και αυτό το άτομο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στην διάθεσή μας, κάπνιζε πάρα πολύ. Και μάλιστα υπήρχαν προβλήματα από τους άλλους ασθενείς. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, ο καπνιστής, είχε φύγει από το δωμάτιο του ενώ ξέσπασε η πυρκαγιά. Αστυνομικοί, οι οποίοι τον έψαξαν σε τρεις διαφορετικές διευθύνσεις, κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Τον έχουν οδηγήσει αυτή την ώρα που μιλάμε στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Φιλαδέλφειας και από εκεί θα τον παραλάβουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού, όπου θα τον εξετάσουν. Καθώς από το πρώτο λεπτό υπήρχαν πληροφορίες ότι από αυτό το κρεβάτι, στο δωμάτιο, στο θάλαμο νούμερο 4, από ένα συγκεκριμένο κρεβάτι ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, που είχε ως αποτέλεσμα μία γυναίκα 90 χρονών, παρά το γεγονός ότι είχε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Η γυναίκα, κατά την ενώ τη μετέφεραν έξω, την έβγαλαν, εκείνη ήταν στο δωμάτιο νούμερο 8, κατάφεραν να την μεταφέρουν πυροσβέστες και αστυνόμοι στο προάβλιο, όμως δυστυχώς η γυναίκα ενδεχομένως από ανακοπή, από το φόβο της.
1: Όχι, πάντως δεν είναι από τη φωτιά, εξήγησε.
2: Όχι από τη φωτιά, αυτό το εξηγούμε από το πρώτο λεπτό. Η γυναίκα, ενώ μεταφέρθηκε στο προάβλιο του νοσοκομείου, εκεί ήταν πολύ σοβαρά, είχε πολύ σοβαρή ασθένεια, αλλά δυστυχώς η γυναίκα αυτή 90χρονη κατέληξε. Τώρα λοιπόν, αυτό που έχουμε είναι ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να δώσει εξηγήσεις τι ακριβώς συνέβη και ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά.
1: Είδε ένα όνειρο, λέει, του. Και έφυγε δικαιωμάτα, κάτι τέτοια λέει. Θα δούμε τώρα. Εντάξει, μην το προδικάσουμε, θα το δούμε. Θα πει ανάκτηση. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, η φωτιά, λέει, εδώ δεν είναι Μεγαρίδος και Χίου, είναι πιο κάτω από τη Χίου. Είμαι εγώ εδώ, λέει ο άνθρωπος, και μας κάνουν αναστροφή. Μας εξηγεί δηλαδή ο Χριστιανός πως.
0: Μεγάλη προσοχή αν κινείστε εκεί κοντά.
1: Λοιπόν, να πω το εξής, ότι η Βουλή, εδώ λέει ο φίλος, έχει, εντάξει, ο καθένας έχει τις απόψεις, εντάξει, το αντιλαμβάνουμε, έχει απαξιωθεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Ποια Βουλή? Η Βουλή αυτή έχει λιγότερους, είναι 260, είναι 260, μείον 3, 257 είναι οι βουλευτές, οι κανονικοί, γιατί είναι 40... οι οποίοι είναι
0: ανεξάρτητοι,
1: δεν ξέρεις τι είναι αυτοί όλοι, και είναι και τρεις που λείπουν από την αρχή. Δηλαδή είναι μια Βουλή η οποία είναι κουτσή. Διότι εδώ πρέπει να σκεφτεί το πολιτικό σύστημα πώς θα το αντιμετωπίσει συνταγματικά αυτό το θέμα.
0: Είναι δεύτερο κόμμα η ανεξάρτητη.
1: Είναι
0: δηλαδή πολύ σοβαρό αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Yeah. Και κατεβαίνουν με ένα κόμμα και μετά σηκώνονται και φεύγουν και πάνε σε ένα άλλο ή δεν πάνε πουθενά.
0: Αυτό είναι όντως ζήτημα.
1: Ή είναι σε αναμονή να πάνε σε ένα τρίτο.
0: Γιατί έτσι η έδρα δεν σέβεσαι καθόλου την ψήφο του λαού. Την έδρα την έχει δώσει ο λαός σε κάποιον, γιατί έχει κατεβεί με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πώς μπορεί να την πάρει κάποιος από ένα άλλο κόμμα? Δηλαδή,
1: σωστά έκανε,
0: πάει σε άλλο κόμμα.
1: Η κυρία Νοτοπούλου και ο κύριος Καραμέρος παραιτήθηκαν. Οι άνθρωποι δώσαν την έδρα.
0: Από
1: αλλά
0: εκεί και πέρα είναι το θέμα τι γίνεται.
1: Βρίσκεται η κυρία που πήρε την έδρα του κυρίου Καραμέρου, η οποία, εντάξει, ενώ μανατίβει στη θέση Νοτοπούλου, και είναι και αυτός, η οποία είναι αντιπρόεδρος του Κασελάκη.
0: Κανονικά, αν σέβεσαι τους ψηφοφόρους, δεν πρέπει να την πάρει. Πρέπει να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι ψήφισαν κάτι άλλο.
1: Όχι, ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ όταν την ψήφισαν. Λοιπόν, δεν ψήφισαν κάτι άλλο. Δεν μπορεί λοιπόν να πάρει την έδρα που είχε κατέβει με ένα λόγο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ίσως θα πρέπει να γίνει αυτό και συνταγματικά να κατοχυρωθούν κάποια πράγματα. Δεν ξέρω πώς, αλλά.
0: Να μην μπορεί να γίνεται αυτή.
1: Θα πρέπει να βρουν μια λύση. Αυτό τώρα είναι η κατάσταση. 40 βουλευτές από τους 300.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, 40 βουλευτές από τους 300 είναι εκτός. Είναι ανεξάρτητοι.
0: Είναι ανεξάρτητοι.
1: Που δεν είναι ούτε στον ακόμα ούτε στα άλλο, ψηφίζουν την άλλη. Καληνύχτα. Και μετά. Εντάξει.
0: Η Κατερίνα Μαστρατονάκη είναι στην γραμμή.
1: Κάποιο νέο, έλα Κατερίνα.
2: Ναι, ναι, δυστυχώς δεν έχω καλά νέα. Έχω δύο πολύ σοβαρά τραυματίες από τη μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Ο πρώτος άνθρωπος έχει μεταφερθεί στο Αττικό νοσοκομείο, είναι διασωληνωμένος, πολύ σοβαρά τραυματισμένος. Ο πρώτος άνθρωπος με σοβαρά εγκάβματα σε όλο του το σώμα μεταφέρθηκε από ιδία μέσα, δηλαδή κάποιος από εκεί με το που ξέσπασε η φωτιά τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Τον δεύτερο τον απεγκλώθησαν οι πυροσβέστες. Και έχει μεταφερθεί και αυτό στο νοσοκομείο, πολυτραυματίας και αυτός, με πολύ σοβαρά εγκάβματα σε όλο το σώμα.
1: Ελπίζουμε να γίνουν καλά οι άνθρωποι.
2: Να γίνουν καλά, ναι.
1: Άμα έχεις νεότερα από το Σισμανόλιο και από τον τύπο με τα όνειρα που έφυγε, τον καπνιστή να μας βγεις να μας πεις.
2: Αυτή την ώρα τον εξετάζουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού και να είστε σίγουροι ότι ό,τι είναι αυτό θα το μεταφέρουμε αμέσως.
1: Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε λοιπόν τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά. Εννοείται, επιστρέφουμε. Ακούτε πάντα Αλφα Radio 989. Τάξη Χατζής και Αφιναίδα Νέγκα. Τάξη Τασκαλδρανιάν με τον Τσίπρα μαζί αγκαλιά. Λοιπόν, Τρίφωνα Αλεξιάδη, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
14: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Χθες είχα την κυρία Σαπουνά, η οποία δημόσια συγκινήθηκε η γυναίκα, πήγα την πιάσω στα κλάματα, άλλαξα κάμερες. Γιατί ενώ σας αγαπάει πολύ, σας σέβεται, σας εκτιμάει, σας έστειλε μια απάντηση και έβαλε, λέει, τη μισή. Γιατί το κάνατε αυτό?
5: Η εκτίμηση είναι αμοιβαία με την Αναστασία, με την οποία έχουμε μια κοινή πορεία δεκαετιών στο σύνταγμα.
1: Για την ανάρτηση, λέω τώρα.
5: Κτλ. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, θα σας στείλω μετά την εκπομπή και τα δύο email στο mail σας, για να συγκρίνετε και να δείτε ποιος λέει την αλήθεια. Αλλά το πολιτικό γεγονός, πέρα από την αμοιβαία εκτίμηση τη δική μου και της Αναστασίας, είναι ότι δύο μέρες πριν την Κεντρική Επιτροπή, η ηγεσία του κόμματος δεν μας δίνει την κατάσταση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και τις αναπληρώσεις από τότε που γίνανε εκλογές. Δηλαδή, κύριε Χατζή, αν έχει εκλεγεί ο Αλεξιάδης και έχει παραιτηθεί, μπορούν να βάλουν τον Χατζή ένα πληρωματικό να έρθει στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Εμένα δεν θα με βάλουν, αλλά δεν έχει σημασία.
5: Θα τον βάλουνε.
1: Εμένα πώς θα με βάλουνε?
5: Το κάνα την προηγούμενη φορά, το κατήκυλε της πολιτική γραμματεία. Ήλπιζε η καταγγελία να ενεργοποιήσει κάποια, τέλος πάντων, δεδομένα. Γι' αυτό το ζητάμε και δεν μας το δίνουν. Για ποιο λόγο δεν μας το δίνουν? Είναι δύσκολο να μας δώσουν σήμερα να μας στείλουν ένα email ότι αυτά είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Συγγνώμη.
5: Και ότι ο Αλεξιάδης έρχεται μετά την αναπλήρωση του Χατζή, είναι δύσκολο?
1: Μάλιστα. Λέει, μας έλεγε η κυρία Σαπουνά χθες ότι ακόμα δεν έχει κλείσει η λίστα, γιατί είναι σε επικοινωνία με κάποια στελέχη, γιατί κάποιοι κάπου δεν υπάρχουν στελέχη για να
5: πούμε. Κύριε Χατζή, σέβομαι και εσάς και την κυρία Νέκα λίγο παραπάνω, συγχωρείτε πολύ.
1: Ναι, καλά κάνετε, δεν με πειράζει εμένα σιγά.
5: Τι να συζητήσω τώρα, τι να συζητήσω. Αυτή τη στιγμή ποια είναι η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής?
1: Αυτή τη στιγμή το κόμμα σας ουσιαστικά πάει στην ανυποληψία, αυτό καταλαβαίνω εγώ.
5: Σε αυτό έχουν κάποιοι ευθύνη πολύ περισσότεροι από μένα.
1: Δεν λέω
5: πολύ
1: για εσάς, δεν το επιρρύπτω σε εσάς.
0: Άλλο είπε η κυρία Σαπουνά.
1: Δεν το επιρρύπτω σε εσάς αυτό.
5: Εγώ όμως, για να μην μείνει κάτι θολό, τουλάχιστον στη σχέση Τάκη Τρίφωνα, θα σας στείλω μετά την εκπομπή τα δύο email για να συγκρίνετε τι ακριβώς εκεί.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
5: Η ουσία είναι ότι ζητούμε πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής την κατάσταση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Ζητούμε πώς γίνανε οι αναπληρώσεις και τις κρύβουν. Αυτή είναι η ουσία.
1: Άρα εδώ κάποιο στέλεχος που μίλησα, δεν θα πω το όνομά του γιατί ήταν η συζήτηση, μου είπε δεν θέλει να...
0: Ναι.
1: Πάμε, μου λέει, για νέα διάσπαση.
0: Λοιπόν, τι απέμεινε να διασπαστεί,
5: να
0: μην κύριε Αλεξιάδη?
1: Μα εκεί πάει, δεν
5: είναι
1: το
5: δυνατόν
1: βλέπετε
5: να πάμε σε μια συνεδρίαση ενός οργάνου που από την προηγούμενη φορά...
1: Εκεί πάτε.
5: Μισό λεπτό. Από την προηγούμενη φορά έχω αμφισβητήσει δημόσια τη σύνδεση της Κεντρικής Επιτροπής. Διότι είδα
1: το
5: πράγματα
1: θυμάμαι,
5: και θάματα.
1: Το θυμάμαι, λοιπόν, το θυμάμαι. Το είχατε πει και εδώ.
5: Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό. Να δώσουν σήμερα και όλα στη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής και αν υπάρχουν παραιτήσεις μέχρι το Σάββατο, να μας τις κοινοποιήσουν και αυτές και να δούμε ποιος αναπληρώνει ποιον. Γιατί έχουμε δει περίεργα πράγματα. Δεν έχουμε όλη την αριστερά.
1: Ποια είναι τα περίεργα δηλαδή, για πείτε τα και εμάς να τα καταλάβουμε, γιατί το λέτε περίεργα.
5: Ότι έχει παραιτηθεί ο Αλεξιάδης και βάλαν στη θέση του σαν αναπληρωτή το Χατζή. Λέμε, παιδιά, από πού προκύπτει αυτό, φέρτε μας την κατάσταση να δούμε. Είναι ο Χατζής ο επόμενος ή είναι η Νέγκα? Και δεν μας δίνουν την κατάσταση για να το ελέγξουμε.
0: Εσείς λέτε ότι η κυρία Σαπουνά δεν συγκινήθηκε, ειλικρινώς?
5: Όταν έχεις με έναν άνθρωπο μια σχέση προσωπική δεκαετιών, δεν θα σχολιάσω δημόσια αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την ιστορία και σε καμιά περίπτωση με την Αναστασία ή με άλλο έλεγχο του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έπαινα σε τέτοια αντιπαράθεση. Αυτή τη στιγμή η κυρία Νέγκα.
1: Την κυρία Σαπουνά, εσείς μας τη συστήσατε σαν ένα στέλεχος που θα μπορούσε να βγει.
5: Είναι ικανός στέλεχος.
1: Εσείς.
5: Αυτή τη στιγμή το πολιτικό γεγονός είναι ότι μας κρύβουν την κατάσταση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Η Σαπουνά φταίει ή ο Φάμελος? Συγγνώμη τώρα. Ο Φάμελος δίνει οδηγίες, δεν δίνει η Σαπουνά.
5: Δεν θέλω να δημοσιοποιήσω.
1: Όχι, δεν θέλω να γίνει μαλλιά κουβάρια και δεν θέλω να δημοσιοποιήσω. Έλα τώρα, Τρίφωνα, σε παρακαλώ.
5: Εγώ σέβομαι τις προσωπικές σχέσεις.
1: Αφήστε τις προσωπικές
5: σχέσεις. Δεν θέλω να δημοσιοποιήσω προσωπικά μηνύματα είτε του Προέδρου είτε της κυρίας Σαπουνά που με διαβεβαίωναν εδώ και μέρες ότι θα έχουμε την κατάσταση και δεν την έχουμε τελικά.
1: Ναι.
5: Αν αμφισβητηθώ όμως, θα αναγκαστώ να το κάνω.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν αμφισβήτησαν εσάς. η κυρία Σαπούνα δεν σας αμφισβήτησε. Απλώς μας εξήγησε πώς γίνεται όλη η διαδικασία. Και τώρα πάμε στην ουσία.
5: Όχι, είπε ότι έχω κρύψει κάτι από την απάντησή της, να σας τη στείλω για να τη δείτε.
1: Βάλατε το μισό, λέει, γιατί λέει και παρακάτω πράγματα στο email.
5: Είχε... μισό. Υπάρχει απάντηση για το πότε θα πάρω την κατάσταση.
1: Όχι.
5: Το ερώτημα είναι απλό. Πότε θα πάρω την κατάσταση στο πελό της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Ποτέ, σας το λέω εγώ.
5: Πότε θα πάρω την αναπλήρωση.
1: Δεν θα τα πάρετε. Τι,
5: άρα
1: δεν
5: κάτι ανοίξω. Φύγω.
1: Τι με νοιάζει, εγώ τι να κάνω τώρα, να πάω στο φάμερο.
5: Δεν κατάσταση, το πολιτικό.
1: Δεν θα τη στείλουν, λέμε, πώς θα το κάνουμε τώρα. Γιατί σου λέει, κύριε, εμείς κάναμε τη δουλειά σας.
0: Δημοσιογραφικά, εμάς μας φαίνεται περίεργο πώς αυτό το κόμμα έχετε καταλήξει να είστε έτσι.
1: Και να πλακωνώσετε.
0: Αυτό
1: τώρα
0: είναι
1: για
0: η είδηση
1: κάτω
0: για μας. Δεν είναι τώρα το εσωκομματικό σας θέμα.
5: Πολιτικά κάποιοι επιλέγουν στην αριστερά που ήταν πάντα υπέρ της διαφάνειας την αδιαφάνεια.
1: Ποιοι είναι οι κάποιοι, κύριε Τρίφωνα, ποιοι είναι οι κάποιοι, ποιοι είναι οι κάποιοι.
5: Η ηγεσία του κόμματος.
1: Ο Φάμελος δηλαδή.
5: Ο πρόεδρος και οι γραμματέας, αυτοί έχουν τα στοιχεία βεβαίως.
1: Ωραία, τέλεια, εντάξει, το καταλάβαμε. Άρα λοιπόν η ηγεσία της, ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Πολάκης ζήτησε να παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος.
5: Καλά, να μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα γιατί θα φύγουμε από την ουσία που είμαστε. Η ουσία που είμαστε είναι
1: αυτή είναι η ουσία.
5: Έχουμε μια κεντρική επιτροπή με διαφάνεια και δεν την έχουμε.
1: Γι' αυτό είπε το άλλο στέλεχος που μίλησα εγώ χτες και μου λέει τι ψάχνεις να βρεις, έτσι που καταντήσαμε θα πάμε για νέα διάσπαση. Αυτό μου είπε.
5: Δεν πρέπει να πάμε σε
1: άλλο
5: νέα
1: δεν πρέπει, αλλά
5: να
1: και... τι να ενώσετε, αφού φύγετε έχετε σφαχτεί τώρα.
5: Και με την ευκαιρία θέλω να πω για τις ευθύνες. Πασόκ, Ελλάς, Κουκουέ που δεν ενώνουν απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μα πώς θα ενώσουν τώρα, αυτά είναι διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις, άλλα κόμματα.
5: Ας αφήσουμε το Μητσοτάκη να μείνουμε στις διαφορετικές ιδεολογικές.
1: Δημοκρατία έχουμε, δεν μπορεί να αφήσουμε το Μητσοτάκη. Δεν τον αφήνετε εσείς, ο ελληνικός λαός ψηφίζει. Δεν ψηφίζουν τα κόμματα.
5: Για να αλλάξει όμως η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται ενότητα και αυτά τα τρία κόμματα δεν θέλουν ενότητα δυστυχώς.
1: Τα ίδια λέει κάνατε, μου λέει ένας φίλος, είναι προσωπικό το μήνυμα, εννοεί το κόμμα σας, τα ίδια κάνατε λέει όταν διώξατε τον εκλεγμένο πρόεδρό σας τον κύριο Κασελάκη.
5: Ούτε
1: ο Φάμελος ούτε κανένας, ρητορικό ερώτημα λοιπόν.
5: Δεν έχει δίκιο γιατί υπήρχε κατάσταση εγγεγραμμένων συνέδρων και να σας θυμίσω ότι τότε ψηφίσαμε και διαδικτυακά. Επειδή ήμουν μέλος του Προεδρίου, έχω πλήρη εικόνα, δεν ήταν έτσι.
1: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Δεν ψηφίσατε διαδικτυακά για να τον εκλέξετε, ούτε η Κεντρική Επιτροπή και το ΣΥΝΕ. Ψήφισε ο λαός. Και ο λαός τον επέλεξε τον κύριο Κασελάκη. Μη μου λέτε, τώρα τον εφάγατε στη στροφή. Τι να λέμε δηλαδή, αφού είναι γεγονός.
5: Δεν είναι έτσι, αλλά τώρα εμένα με ενδιαφέρει να έχουμε τα στοιχεία για την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Δεν θα αντάχετε, λέμε.
5: Απαντάω εγώ. Θα είναι μια Κεντρική Επιτροπή αδιαφάνεια.
1: Εντάξει. Τι να σας πω, δεν τους δείτε τους συνέδρους που θα έρθουν στην Κεντρική Επιτροπή.
5: Μπορούμε να ελέγξουμε εκεί τη στιγμή 250-200 άτομα, δεν είναι εύκολο.
1: Πώς δεν μπορείτε.
5: Στα πολιτισμένα κόμματα δίνονται οι καταστάσεις, κάποιοι θα πούνε από μακριά από Zoom όπως και εγώ και κάποιοι άλλοι. Πρέπει να ελέγξουμε αν αυτοί που θα δηλωθούν ως μέλη είναι μέλη ή όχι. Εδώ υπήρχαν μέχρι και χτες στην λίστα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής άτομα τα οποία έχουν δημόσια προσχωρήσει σε άλλο κόμμα. Τέλος πάντων, κύριε Χατζή και κυρία Νέγκα, εμείς ζητάμε το αυτονόητο. Διαφάνεια στο κόμμα της αριστεράς. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε τώρα την κατάληξη. Πότε είναι η Κεντρική Επιτροπή, το Σάββατο?
5: Το Σάββατο, ναι.
1: Ναι. Εντάξει. Θα το δούμε το έργο εκεί. Λέω να περάσω μια βόλτα.
5: Να περάσετε.
1: Να τα δω από
5: κάτω. Ωραίο καφέ.
1: Ναι, όχι, καλά. Θα πάρω δικό μου, δεν ξέρω τι θα μου ρίξουν μέσα. Θα περάσω.
5: Μα έχετε ιδιαίτερες επαφές με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι γνωστό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Έλα, Τάση.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, λέει ο Κωνσταντίνος κατάδια λέει αυτό που ακούει. Η κυρία Κουβέλη μας λέει: ήμουν εκλεγμένη συνέδρος και δεν με άφησα να μπω όπως και πολλούς άλλους.
0: Μας το είχε ξαναστείλει αυτό, το θυμάμαι τότε. Ναι, ναι.
1: Το θυμάσαι.
0: Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης δεν θέλει να σχολιάσει, αλλά υπονοούμε να αφήνει. Μας γράφει εδώ για τον κύριο Αλεξιάδη.
1: Ναι. Όχι, το είπε ξεκάθαρα. Η ηγεσία του κόμματος είναι υπεύθυνη για την αδιαφάνεια, δηλαδή ο κύριος Άμελος.
0: Το ότι δεν δίνουν τα στοιχεία.
1: Δεν ξέρω τι είδους στοιχεία είναι αυτά τώρα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω είναι πώς έχει εκλεγεί ο καθένας.
1: Ρε Χρυσή μου, έγινε το εξής.
0: Ναι.
1: Κάποιοι παραιτήθηκαν γιατί θα πάνε στο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Κάποιοι το κρατάνε μυστικό ότι θα πάνε στο Τσίπρα για να είναι στην κεντρική.
0: Άρα υπάρχει μια κατάσταση.
1: Και εκεί λοιπόν έχουν αναπληρώσει αυτούς που φεύγουν. Πήραν τηλέφωνο. Σε και ορισμένες περιοχές δεν υπάρχει εκπρόσωπος. Έχουν φύγει όλοι. Ναι. Δεν είναι ψυχή.
0: Τίποτα μέσα στο γραφείο.
1: Τίποτα
0: είναι...
1: καθόλου. Τέλμα, τέλος.
0: Βάρανε μύγες.
1: Τον παίρνουν τηλέφωνο, του λένε άσε μας, λέει τα μεγάλη. Δεν θέλω. Ναι. Όντως έτσι. Ναι, ναι, δεν είναι υπερβολή αυτό.
0: Οπότε κάπως πρέπει να λυθεί αυτό.
1: Και βρίσκονται σε μια κατάσταση, το ΣΥΡΙΖΑΣ, σε δυσκολία, ας πούμε. Είναι που λέμε ΣΥΡΙΖΑ-ΣΥΡΙΖΑ το βράδυ που σε ξύριζα. Και καταλαβαίνεις.
0: Νομίζω ότι αυτό περιγράφει.
1: Αυτό περιγράφει. Ενώ ο Τάσης γελάει ηρωνικά εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, διότι έχει προσχωρήσει στην Ελλάς. Είναι της ανταρκτικής ομάδας του Άρη Βελουχιώτη αυτός. Ναι.
0: Απευθείας.
1: Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να ακούσουμε όμως και την κυρία Σαπουνά για να είμαστε εντάξει στο ρεπορτάζ. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε.
15: Τώρα, αν μου επιτρέπετε, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν συνηθίζω να κάνω σχόλια επί προσωπικού, αλλά να μένω στο πολιτικό. Και ξέρετε ότι σε αυτές τις μέρες υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παραφωνολογία και παραπολιτική γύρω από τις λίστες, από τα μέλη που θα συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή και πώς γίνονται οι αναπληρώσεις από τις παραιτήσεις. Υπάρχουν πολλά τέτοια θέματα. Και είχα δεχθεί δύο επιστολές. Η μία από τον κύριο Αλεξιάδη, τον σύντροφο τον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη, και η άλλη από τον σύντροφο τον Νίκο τον Παπά. Είχα απαντήσει τηλεφωνικά στον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη και έκανε μια ανάρτηση το πρωί και είπε ότι δεν έχει λάβει απάντηση. Και επειδή τον αγαπώ και τον εκτιμώ πάρα πολύ, είναι από τους ανθρώπους που βρήκα στο κόμμα και έχω συμπορευτεί μαζί του για πάρα πολλά χρόνια, έστειλα και γραπτή απάντηση. Είχα δυστυχώς και εγώ έναν οικογενειακό.
1: Τι ζητάει ο κ. Αλεξιάδης?
15: Ζητούσε την πλήρη λίστα με τα ονόματα και τη σταυροδοσία που υπήρχε στην ανάδειξη των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Ζητάει προϋπολογισμό και ισολογισμό. Και απάντησα εγγράφως. Δυστυχώς πήρε την απάντηση που του έστειλα, αφαίρεσε ένα μέρος αυτής και την έχει αναρτήσει δημόσια.
1: Λέτε.
15: Με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό και είναι η πρώτη φορά που τοποθετούμε επί προσωπικού.
1: Το ξέρω,
15: δεν το συνηθίζω.
1: Το ξέρω, ναι.
15: Θα ήθελα στη συντροφικότητα που υπάρχει να υπάρξει διόρθωση. Είναι για μένα θέμα αρχής.
1: Συγκινήστε που το λέτε.
15: Συγκινούμε. Είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο. Το καταλαβαίνω. Έχετε. Εντάξει. Το σέβομαι απολύτως. Πάντως.
16: Και πρέπει να το εκτιμήσουμε κιόλας για να κάνει με την προσωπικότητα του ανθρώπου.
1: Ναι, γιατί. Η κυρία Σαπουνά έστειλε μια απάντηση, δεν μπορεί να την κάνει.
16: Έτσι ακριβώς. Είναι απόλυτα σεβαστή στάση.
1: Ποιο Αλεξιάδης είπε άλλο.
0: Ναι, να γίνω κοινική.
1: Ναι,
0: στεναχωριέμαι που είναι φίλοι και έχουν τσακωθεί. Αλλά έχει και μια πλάκα αυτό. Δηλαδή από τη στιγμή που κανείς δεν έχει αρρωστήσει, δεν έχει πάθει κάτι. Και συγκινούνται γιατί ο ένας.
1: Συγκινείται γιατί είναι φίλοι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά από ένα σημείο και μετά είναι και αστείο αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει
1: γιατί
0: αυτό το κόμμα.
1: Η γυναίκα δεν είναι μαθημένη σε τέτοια.
0: Να βρει ένα τρόπο καλύτερης επικοινωνίας.
1: Η κυρία Σαπουνά ανέλαβε μια δουλειά. Και θα σας πω τώρα και κάτι το οποίο θέλω να το επεκτείνω.
0: Ναι.
1: Η κυρία Σαπουνά, όταν γίνονται αυτά και τη ζητάνε αυτά που τη ζητάνε, έχει ένα θέμα δικό της πρόσωπο στο νοσοκομείο και τρέχει.
0: Α, είναι πιεσμένη η γυναίκα. Εντάξει, αυτό τώρα, αλλάζει
1: εντάξει, τώρα. Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: κάπου πια.
0: Να έχεις αυτό. Να έχεις
1: αριστερά της διαφάνειας και. Κύριε Τρίφωνα. Εντάξει.
0: Και
1: εσύ, εντάξει, ξέρεις από τέτοια θέματα.
0: Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν.
1: Ο ευαίσθητος, το ξέρω.
0: Σε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι στο κόμμα για να βάζουν τα κλάματα. Έχουν και τα θέματα τους.
1: Μα κυβερνήσανε 4,5 χρόνια. Μια χαρά πήγαμε. Εκεί τι θέλαμε τις τράπεζες. Δίκιο.
0: Ναι,
1: για να κλείνει. Να μην έχουμε τράπεζες, να κλείσει εφορίες.
0: Να έχεις τα λεφτά σε λαχτάκι.
1: Να κλείσει εφορίες.
0: Να βγάζεις το ό,τι έχεις.
1: Ναι, ό,τι έχεις. Να κλείσει εφορίες, να κλείσει τράπεζες. Να κλείσουν τα ταμεία.
0: Θα τις ανάκλυνε, δεν είπε.
1: Ναι, θα κλείσει τα ταμεία. Όλα δηλαδή. Αυτά να κλείσουν.
0: Είναι άχρηστα.
1: Εγώ αυτά θέλω. Αυτά θέλω να γίνουν.
0: Θες να γίνει δηλαδή μια τέτοια στάση.
1: Ρε παιδί μου.
0: Πληρωμών.
1: Να έρχεται το εφοριακό και τον Νεβαράς. Τραβάρε, φύγε από εδώ. Δεν υπάρχει εφορία. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή.
0: Αρνούμε.
1: Έρχεται η τράπεζα, σου λέει τα λεφτά, πια λεφτά
0: μπορεί να τα πει. Δεν χρωστάω τίποτα. Πώς έκανε ο άλλος που έσβηνε. Έτσι. Τίποτα δεν χρωστάω, κύριο Σαλιαρέλης. Δεν χρωστάω τίποτα, κύριε.
1: Μπράβο, Αθηναϊδά. Εμείς πρέπει να κλαίμε, λέει, όχι αυτοί. Τέλος πάντων, κανένας δεν πρέπει να κλαίει. Τώρα πολιτική
0: είναι. Εγώ δεν γνωρίζω ότι η γυναίκα έχει και τα δικά της προβλήματα.
1: Η κυρία Σαπουνά είναι φίλη του κυρίου Φαραντούρη, λέει κολλητή. Ο κύριος Φαραντούρης δεν είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι Πασόκ ο κύριος Φαραντούρης, άλλαξε. Αυτός είναι ικανός να βάλει και για την ηγεσία του Πασόκ, άμα προκύψει θέμα.
0: Το έχουμε σκεφτεί, ναι, ότι θα μπορούσε. Ναι, ναι, εντάξει,
1: είναι αεροπλανοφόρο αυτός. Μου μπαίνει μέσα στο στούντιο, λέει, α, τι γίνεται και αυτά. Είναι ωραία περίπτωση. Είναι, τι τραβάμε, τι έχουμε να ζήσουμε στις εκλογές. Θα γίνει της κακομοίρας. Εγώ περιμένω αυτή την εκλογική αναμέτρηση, σας το λέω ειλικρινά. Έχει πολύ γέλιο. Και επειδή δεν θέλω να σας κουράσω,
0: ναι,
1: θα ρίξω ένα τραγούδι από τα καλά που σου έχω στείλει.
17: Ναι, ναι.
1: Έτσι, κοίτα, μην κάνεις λάθος, θα γίνουμε μαλλιά κουβάρια, στο λέω. Θα γίνουμε ΣΥΡΙΖΑ.

0: Επίτηδε το βάλει το τραγούδι αυτό, Τάσο, το ξέρει, έτσι.
1: Γιατί.
0: Έλα ένα όνειρο ναυαγισμένο για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, μάλιστα.
0: Γιατί αυτό είναι Ελλάς.
1: Το ευχαριστιέται τώρα. Ναι. Κάποιο που είναι Ελλάς, ευχαριστιέται.
0: Ευχαριστιέται,
1: ναι.
0: Και εντάξει. Στο Ελλάς είσαι κάτι εκεί, έχει πάρει κάποια θέση. Θα είσαι ο κεντρικό ηχολήπτη του κόμματο σε εκδηλώσει, άμα χρειαστεί.
1: Δηλαδή, αν χρειαστεί, πα τζαμπά. Α, πολύ ωραία. Να το πούμε λοιπόν ότι αν μας ακούτε στο Ελλάς, έχουμε εδώ τον Τάσο Τασκαλιρανιάν, εξαιρετικό ηχολήπτη με τεράστια εμπειρία, ο οποίος δέχεται άφιλο και θεός
2: να
1: προσφέρει στο κόμμα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Όπως είχε πει και ο κύριος Βορύδης.
1: Εσύ θες να προσφέρεις κάτι άφιλο και θεός? Κάπου, δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Όπως είχε πει ο κύριος Μποδίδης, λέει ο κύριος Φαραντούρης θα κάνει επίσης ό,τι μπορεί για να ανέβει στην εξουσία και μετά να χαλαρώσει την πισίνα του στην Κεφαλονιά, λέει η κυρία Κουβέλη. Η κυρία Σαμπουνά θα μπορούσε να δώσει και την απάντηση της Βάσιας στον Γκλέτσο, γιατί η φιλία είναι πάνω από τα κόμματα. Της Βάσιας.
1: Τριφίλη. Έχω πολύ ωραίο story ολόκληρο. Να το διαβάσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας. Ιστορίες καθημερινές τρέλας μας γράφει ο Σταύρος. Έλληνας γιατρός που ζει και εργάζεται στην Ιταλία, κάνοντας τις καλοκαιρινές του διακοπές στο νησί καταγωγής του, αποφάσισε να βγάλει τη νέα ταυτότητα. Ζει στην Ιταλία από τα 18 του χρόνια ως φοιτητής, δηλαδή από το 1994. Για να κλείσει ραντεβού για ταυτότητα, χρειάζεται αριθμούς τάξης. Δεν είχε. Πάει στη ΔΟΗ του νησιού, εκεί που έκανε διακοπές δηλαδή, και του είπαν να πάει στη ΔΟΗ Πατρών, όπου είχε βγάλει φημή όταν ζούσε με τους γονείς του εκεί. Πάει σε άλλο αστυνομικό τμήμα του νησιού, μικρότερο. Τους εξήγησε την κατάσταση και ο αστυνομικός εκεί είχε την πρόθεση να τον βοηθήσει, χωρίς να κλείσει ηλεκτρονικό ραντεβού. Όμως τη μέρα που συνεννοήθηκαν να βγάλει ταυτότητα, δεν είχε ίντερνετ το χωριό. Την επόμενη που πήγε, τον έβγαλε φωτογραφία ο αστυνομικός, αλλά δεν ανέβαινε στο MyPhoto γιατί ήταν λίγο ηλιοκαμένος. Έφυγε για φωτογραφία. Για φωτογραφείο. Έβγαλε φωτό, ανέβηκε στο MyPhoto, το έστειλαν στα ΚΕΠ για πιστοποίηση και επιτέλους έβγαλε ταυτότητα μετά από 2 εβδομάδες και αφού γύρισε όλο το νησί. Νομίζω ότι αν ο Χάρη Κλίν λέει ζούσε, θα είχε κάνει τον Υπουργό Παπαστεργίου πρωταγωνιστή.
0: Γιατί ο Παπαστεργίου τι σχέση έχει?
1: Δεν ξέρω. Πάντως ήταν αστεία ιστορία.
0: Όχι. Εντάξει, οκ.
1: Ξέρεις τι μένει από όλο αυτό?
0: Όχι.
1: Ότι αν υπάρχει ένας υπάλληλος, ένας αστυνομικός στη συγκεκριμένη περίπτωση, που θέλει να σε βοηθήσει, έτσι, και σε λυπηθεί και καταλάβει ότι κάποια πράγματα είναι παράλογο, σου λέει έλα να στη βγάλω εγώ την ταυτότητα, ανθρωπέ μου, να σε βοηθήσω.
0: Λέει ο Μάνος Αντωνόπουλος, πείτε στην Ελλάς όσο νούπο εκεί που ήσουν ήμουν και εκεί που είμαι θάρθης. Το λένε οι Σιριζέοι, λέει, όχι εγώ.
1: Λες.
0: Ναι, δεν ξέρω. Για Τάση, σε στενοχωρεί λίγο αυτό, αλλά δεν πειράζει, όχι. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Όχι, τίποτα.
0: Πάτε για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έλα, πάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Congressman. Too much money, too much power.
11: So guess what happens next?
12: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
13: I want this guy to go down now.
14: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
12: Κάθε Δευτέρα στις 11:30 το βράδυ. αποκλειστικά στο Star.
2: Who put you up to this?
14: In NYPD! Hands up!
15: Let's go.
16: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
17: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
16: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
17: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
16: Radio Player.
17: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, θα είμαστε εδώ μαζί όπως είπαμε μέχρι τις 11. Είναι αυτό που λέμε πήγες, δεν πήγες, θα πας, δεν θα πας.
1: Ναι.
0: Τώρα που αλλάζουν τα κόμματα.
1: Ναι, λες για τους βουλευτές.
0: Έτσι, ναι.
1: Και τα στελέχη γενικότερα, δεν είναι μόνο οι βουλευτές.
0: Ναι, όχι οι βουλευτές.
1: Ναι,
0: μιλάμε και για τους απλούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει απλά ψηφοφόρους, θα πας, δεν θα πας. Αντιγράψαμε αυτή ένα διάλογο. Το βρήκα τυχαία, αλλά νομίζω ότι αποκρίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για έλατε.
18: Και τώρα εσύ εκεί πήγες, ε?
19: Ναι.
18: Πώς πήγες?
19: Εγώ είμαι, όπου πήγα, εγώ ήμουν.
18: Ναι, λέω, πώς πήγες?
19: Ο ίδιος που είχα ραντεβού ήμουν.
18: Ρε παιδί μου, αυτή ήταν εκεί.
19: Ναι, πώς θα πήγαινε.
18: Εσύ άρα δεν πήγες?
19: Βέβαια, άρα.
18: Ρωτάμε, αφού εσύ πήγες, δηλαδή πήγες πώς?
19: Λίγο πριν πάω, λέω δεν πάω και πήγα.
18: Ναι, αλλά άλλο λέμε, λέμε ότι αφού αυτή δεν είχε πάει.
19: Αυτή είχε πήγει πριν. Εγώ είχα πήγα που ήταν.
18: Ναι, αυτό κατάλαβες. Δηλαδή εννοούμε ότι αφού εσύ πήγες που πήγες, κατάλαβες?
19: Ναι, ναι, ναι.
18: Ο πήγεμός πως έγινε?
19: Πηγεμωμένοντας.
18: Πηγεμέντου σας.
19: Πηγεμεργωμένοντας μεν εγώ.
18: Πηγαινομεντούντεσταν.
19: Άμα είσαι αντάλλη και πηγαινοντεντούσταταν, τότε θα βλέπαμε και θα πηγαινοντούντασταν. Εμείς πηγαινοντουνάμασταν.
18: Αυτό ακριβώς, δηλαδή, όλα αυτά εννοώ, κατάλαβες, ας πούμε, η πηγεμάρα έγινε τίνι τρόπο.
19: Με τα πόδια τρόπο, τι να γίνει.
18: Τα πόδια.
19: Αφού δεν έχω αυτοκίνητο, τι να κάνω.
18: Και χάρτια πάσα ταξάκι.
19: Η καφετέρια είναι απέναντι από το σπίτι μου.
18: Και λοιπόν, τι έγινε, να πούμε, θα πάρει γυναίκα τη μεζούρα να μετρήσει καφετέρια σπίτι, να την απόσταση.
19: Δηλαδή και τι πρέπει να κάνω, να πάω ένα λεωφορείο, να πάω μακριά, να πάρω ταξί, να έρθω εκεί που ήμουνα.
18: Αυτά είναι λάθη, κατάλαβες. Διότι ξέρεις ότι για να πάμε σε μια γυναίκα με τα πόδια, αναγκαστικά θα βαδίσουμε.
19: Ευχαριστώ.
18: Και να σου πω και ένα άλλο επιστημονικό.
19: Ναι, ναι.
18: Ό,τι έχουμε εδώ μέσα μας, τα πάντα, όλα εδώ, ότι υπάρχει όλα, αυτά στο βάδισμα βγαίνουν έξω.
19: Όλα.
18: Άμε. Και τα βλέπει η γυναίκα, καταλαβαίνει.
0: Πολλά δηλαδή, κάποιος πήγε, ο πηγεμός είναι.
1: Το πήγε με τον πηγεμό γίνεται.
0: Ναι, η Ελλάς είναι η γυναίκα στην προηγουμένη περίπτωση. Ναι. Που θα πάνε, πήγαμε, δεν πήγαμε, μεταξύ θα πάνε με τα πόδια παστάσω.
20: Αφού είναι απέναντι.
0: Αφού είναι απέναντι, ναι. Λέει τον κύριο Φαραντούρη και την κυρία Σαπουνά τους είχε προωθήσει ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Κασελάκης. Πάντως αυτό με τον Κασελάκη, εγώ θέλω να πω το εξής.
1: Για πες.
0: Ήτανε κίνηση όχι δημοκρατική αυτό που έγινε.
1: Μα νομίζω ότι η πόλη κόσμο από εκεί. Δεν άρεσε αυτό.
0: Όχι, καταρχάς, όταν εκλέγεσαι από το λαό απευθείας.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό σε καταργεί. Δεν σε καταργεί κάποιο όργανο.
1: Εγώ νομίζω ότι θύμωσε πάρα πολύ.
0: Τσίπρας τι έκανε.
1: Ναι.
0: Εκλέθηκε από τον εαυτό του.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, είχε, δεν είχε.
0: Τώρα λέω.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Στο
1: ναι, ναι,
0: καινούριο
1: ναι.
0: Κόμμα.
1: Ναι.
0: Καινούριο μαγαζί σου λέει: εκλέγουμε, εγώ ίδιος είμαι.
1: Είναι
0: ταυτοπροσωπία.
1: Ναι.
0: Άρα.
20: Εμού του ίδιου.
0: Άρα, εάν. Δεν μπορεί να με διώξει κανείς.
1: Πώς θα με διώξει, αφού εγώ θα πρέπει να.
0: Εγώ πρέπει να ψηφίσω για να φύγω.
1: Ναι.
0: Άρα.
1: Είναι ένας ασφαλής τρόπος.
0: Ήρθε για να μείνει. Κατάλαβες, δεν μπορεί να τον διώξει κάποιος από το κόμμα.
1: Όχι, είπαμε. Η μόνη περίπτωση είναι να πάει κάποιος και να το διεκδικήσει.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Γιατί?
0: Γιατί
1: δεν υπάρχει καταστατικό.
0: Όχι, ναι, αλλά ο Τσίπρας ψηφίζει μόνο.
1: Α, ναι, είναι
0: για αλλαγή.
1: Α, okay.
0: Ναι, δηλαδή θα πάει ο Τάσος, ας πούμε, και θα πει διεκδικώ την ηγεσία του Ελλάς. Θα του πει δεν το ψηφίζω.
1: Άρα
0: άντε,
1: μην...
0: γεια
1: σου.
0: Δεν έχει, καταλάβει.
1: Έχει τόσο δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Είναι ένα κόμμα που είναι του προσώπου, του ιδίου.
1: Ναι. Εντάξει, έχει μπορείς... και άλλα πρόσωπα τώρα. Μην είμαστε, κάνουμε πλάκα. Αλλά έχει και άλλα πρόσωπα.
0: Ποια πρόσωπα. Τα άλλα πρόσωπα είναι με τον ίδιο, αυτό είναι. Είναι αυτού οι άνθρωποι αυτοί.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Όχι, τι να δω.
1: Αυτού νου ήταν και οι άλλοι.
0: Όχι.
1: Αλλά 700 σελίδες έχει γράψει.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Που λέει ότι δεν ήταν αυτού νου.
0: Όχι, άλλοι ήταν αλουνού.
1: Ήταν αλουνού που πήγε και τους βρήκε.
0: Όχι, ήταν αλουνών οι άλλοι.
1: Α, εντάξει.
0: Ήταν ουλούθες σε όλα τα μέρη.
1: Ναι.
0: Σε όλα τα κόμματα μικρά που κάνανε τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στη συμμαχία αυτή, ας πούμε, αυτό το.
0: Μάλιστα. Οπότε,
1: κράμα.
0: Ναι, οπότε τώρα. Αφού σου λέει ήταν ολουνώνε το κόμμα, θα το κάνω δικό μου εγώ τώρα. Mm-hmm. Γιατί αφού ήταν ολουνώνε, αναγκάστηκε και έφυγε. Και πήγανε και βάλανε τον Κασελάκη, ψηφίζοντας σε ένα όργανο του κόμματος και όχι από το λαό όπως ορίζεται.
1: Ο λαός έχει βαρεθεί να βλέπει αδικίες γενικότερα. Να σου πω ότι μας στέλνει ο Μέρ, ο φίλος μας. Καλημέρα κύριε Χατζή, κυρία Νέγκα, ο ιδιοκτήτης, αν δεν καθαρίσει το χωράφι, πληρώνει πρόστιμο. Αλλά η περιφέρεια και ο Δήμος δεν έχουν καθαρίσει τη γραμμή τρένου στο Μενίδη στην Οδό Κωνσταντινουπόλεως και δίπλα είναι εταιρείες. Μας στέλνει και φωτογραφίες. Πληρώνει κάτι ο Δήμος αν δεν καθαρίσει, πληρώνει πρόστιμο.
0: Στον εαυτό του. Ο Τσίπρας είναι.
1: Θα έπρεπε.
0: Δεν γίνεται.
1: Σου λέει εγώ γιατί
0: λοιπόν,
1: πληρώνω. Ναι.
0: Ο Λοβέρδος λέει έφερε στο γήπεδο του τένις τον Κασελάκη με τον Άδωνη. Κάτι που να το ξέρω εγώ τώρα. Αυτοί είναι παίχτες.
1: Είναι τα νέα του τένις αυτά.
0: Ναι. Είναι ένα άθλημα με το οποίο δεν ασχολήθηκα ποτέ.
1: Το τένις.
0: Όχι, ποδόσφαιρο έπρεπε.
1: Εγώ στη ρακέτα, ό,τι έχει ρακέτα δεν είμαι καλή. Εκτός τον μπάντμιντον, ναι, είναι εύκολο.
0: Ναι. Μπορεί να μ' αρέσει, όπως σας είπα και την άλλη φορά, το baseball να το βλέπω. Γιατί δεν είμαι να τρέχω τώρα από βάση σε βάση για να πάρει πόντους η ομάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το τένις δεν ήμουνα ποτέ.
1: Δεν σου αρέσει. Είναι ωραίο να το παρακολουθείς.
0: Δεν ήμουνα. Εντάξει, ωραίο. Παιδιά, εδώ η μπάλα. Μία...
1: Ξέρεις, πάντως όταν παίζουν πολύ κορυφαίοι παίκτες. Μία φορά είχα πάει μία αποστολή με ένα περιοδικό στο Ρολάν Γκαρός. Αυτοί παίζουν σαν να γίνεται πόλεμος. Δηλαδή είχα δει τον Ναδάλ και νόμιζα ότι χτύπαγε το μπαλάκι στο στομάχι μου. Δεν μπορείς να φανταστείς τη δύναμη με την οποία παίζουν αυτοί. Καμία σχέση βεβαίως με τον Κασελάκη και τον Άδωνη. Έτσι.
0: Όχι,
1: μιλάμε τώρα για τους κορυφαίους στον κόσμο.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε. Αυτοί είναι.
1: Είναι φοβερό, είναι η ενέργεια. Δεν το φανταζόμουν. Ναι. Εντάξει. Με λέει η προπόνηση, ποτέ δεν ξέρει που φτάνει.
0: Εντάξει, δεν είναι. Αυτοί είναι. Τους βλέπεις τους ξένους που και σου πέφτουν τα τσαούλια.
1: Δεν είναι μόνο ξένοι, είναι κορυφές.
0: Αυτές οι κορυφές πέφτουν τα τσαούλια.
1: Κορυφές.
0: Έβλεπα παλιά εγώ που ήμουν νέος το Μάκενρο με τον Μπόργκ.
1: Α, λοιπόν.
0: Αυτοί ήταν οι μεγάλες μάχες.
1: Ναι.
0: Και το βλέπα αυτό γιατί είχε. Πέταγε τις ρακέτες, μ' άρεσε αυτό σε μένα ο Μάκενρο.
1: Τις
0: έσπαγε να πούμε αυτό, τα μουρλώσια.
1: Τσακωνόταν με τους διαιτητές.
0: Ναι.
1: Πάνε ακόμη και παίζουν φιλικά στις μεγάλες διοργανώσεις. Έχει απ' έξω κάτι γήπεδα που να δεις, ας πούμε, να βρατήλωβα και τέτοια. Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι πια ο Μάκενρο όπως ήταν πάντως. Εντάξει, φοβερή περίπτωση άρα. Μάλιστα. Βέβαια λοιπόν, τώρα έχει την εκδοχή του Τσιτσιπά που δεν είναι Μάκενρο. Δεν είναι ωραίο να το βλέπεις αυτό που συμβαίνει.
0: Εντάξει,
1: με το Μάκενρο. Ναι. Όχι, με το Μάκενρο είχε και. Ήταν άλλου είδους. Δεν έβριζε τη μάνα του, τέλος πάντων. Με το διαιτητή τα βάζε.
0: Ναι, κοίταξε, ο Μάκενρο και ο Μπόργκ ήταν τεράστιοι παίχτες. Αφήσανε μεγάλη εποχή και ανοίξανε το άθλημα στην κοινωνία.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί ήταν ένα άθλημα.
0: Αφού έβλεπα εγώ. Που είμαι άσχετος.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ήταν στάρες, μεγάλες στάρες. Είχαν στόφα στάρα και εντάξει. Είχε αρχίσει τότε και η ιστορία με το. Πώς το λένε, να πουλάνε και αθλητικά είδη και όλα αυτά. Είχε ανοίξει το πράγμα πιο πολύ. Αν δεν το κάνει.
0: Θυμάμαι
1: λαϊκό,
0: τότε ήταν δύο μεγάλες εταιρείες, η Σέρτζιο Τακίνη και η Φίλα.
1: Ναι, οι ταινιστικές.
0: Οι ταινιστικές που πουλάγανε του σκοτωμού ρούχα τότε.
1: Ναι.
0: Με τα σηματάκια τους εξαφορμήσει αυτό το δύο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. να πάμε σε ένα μουσικό θέμα, κύριε Τάσο, αν έχετε ευγενή καλωσία. Από τα καλά, σε παρακαλώ, από τα καλά.

0: Υπάρχουν ορισμένες φάμπρικες που θέλουν ειδική προσοχή.
1: Όπως.
0: Ιδρύω εγώ μία μη κυβερνητική οργάνωση,
1: ναι,
0: για να μετράω το φως. Μετρητής φωτός.
1: Αμφισβητεί τις δικές μου μετρήσεις.
0: Αμφισβητεί οποιασδήποτε μετρήσεις και σου λέει εγώ τις μέτρησα.
1: Και δεν είναι έτσι.
0: Είμαι ημικιό φως,
1: ναι,
0: και εγώ θα βγω μπροστά να πω και εξυπηρετώ συμφέροντα, βέβαια δεν το λέει.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι στην Πάτρα πριν από μερικά χρόνια, ίσως το θυμούνται οι Πατρινοί, που ήταν μια εταιρεία για τα πουλιά. Τα πουλιά που πετάνε εννοώ. Και θέλανε ο δήμαρχος να φτιάξει ένα πάρκο σε ένα σημείο, εντάξει δεν το λέω για τους Αθηναίους γιατί δεν το ξέρουν τώρα,
1: ναι,
0: και λένε εκεί είναι τα συγκεκριμένα πουλιά με συγκεκριμένη ταυτότητα, είχαν ταυτότητα τα πουλιά,
1: είναι
0: αυτά,
1: ο βιότοπος,
0: ναι, ναι, ναι, και δεν μπορεί να κάνει τίποτα και μην έτσι ένα έλος
1: τα πουλιά,
0: το οποίο γεμίζει κουνούπια όλη η χώρα από εκεί, εντάξει, ναι, το λέω για την ιστορία, ενώ μπορούσε να γίνει κάτι και να προστατευτεί και το είδος. Τώρα το είδος.
1: Κοίταξε, συνήθως τα πουλιά τα τρώνε αυτά τα έντομα που λες. Αλλά μάλλον δεν υπήρχαν πουλιά.
0: Μωρέ. Τι να προλάβουνε, μωρέ. Λοιπόν, πάμε σε βελτίο ειδήσεων με τη Λένα τη Βασιλάκου και γυρίζουμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Δύο εγκαυματίες, ο ένας διασωληνωμένος από τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο που ξέσπασε στις 8 το πρωί σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη συμβολή της Οδού Μεγαρίδος Μετυχίου. Εστάλει μήνυμα από το 112 στις 8.30 προς τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν από την Οδό Μεγαρίδος προς Ασπροπύργου μέσω της Αγίου Γεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει βιτιοφόρο με προπάνιο. Η τροχέα έχει διακόψει την κυκλοφορία στην Οδό Μεγαρίδος από την Αγίου Γεωργίου. Προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτήν την ώρα επιχειρούν ένα ελικόπτερο, 75 πυροσβέστες με 20 υδροφόρο οχήματα, δύο βραχιονοφόρα, ένα βραχιονοφόρο δηληστηρίων και ακόμη ένα όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών. Η καπνή είναι ορατή ακόμη και από την Κηφισιά. 74χρονος έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας Καλκιδόνας ως ύποπτος για την πρόκληση της φωτιάς στα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, φωτιά ξέσπασε από στρώμα ασθενούς. Μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της κατά τη μεταφορά της από την πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου, καθώς εμφάνισε αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια υπέστη καρδιακή ανακοπή. Παρά τη διασωλήνωσή της και τις προσπάθειες των γιατρών, δεν επέζησε. Φλέγεται δασική έκταση στην Εύβοια, στο χωριό Μακρικάπα του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων, πιθανώς μετά από πτώση κεραυνού. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, ενώ η σωρός της έχει ήδη μεταφερθεί στον Ιερό Ναό και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή της στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Η Αφροδίτη Νέστορα, η κόρη της, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στην εμπριστική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, θα μεταφερθεί στην εξόδιο ακολουθία με ασθενοφόρο, καθώς νοσηλεύεται ως εγκαυματία. Πρόσκληση να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Αθήνα και Άγκυρα για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων απίφθινε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις του. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση, είπε χαρακτηριστικά κατά τη συνέντευξη τύπου μετά από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ είπε πως ο λαός του δεν γνωρίζει τίποτε για το κάζους Μπέλι. Σχετικά με το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε.

0: ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα. Σημείωσε πως δεν θα το χρησιμοποιούμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά και όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιούμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας. Εξαπέλυσε επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το ενδεχόμενο αγοράς από την Τουρκία των μαχητικών F-35. Επίσης, ανέφερε πως δεν συζήτησε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, αλλά είπε πως οι δύο πλευρές συμφωνούν να συνεχιστεί ο διάλογος για τα ζητήματα του Αιγαίου. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υπογραμμίσει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην Αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των F-35 από την Άγκυρα, ενώ τόνισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως υπογράμμισε, πρέπει να λυθεί βάσει του διεθνούς δικαίου. Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, το Ιράν ανακοίνωσε 14 νεκρούς μετά τις επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Η προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης τελείωσε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, μετά τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον Ιρανικών στόχων στον Περσικό κόλπο, τα αντίπεινα της Τεχεράνης και το άλμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αλλά και τους κραδασμούς στα αμερικανικά, ευρωπαϊκά και ασιατικά χρηματιστήρια. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών, οι οποίοι πυροβόλησαν στο κεφάλι 20χρονο οδηγό κατόπιν καταδίωξη στο Άργος. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο, παραμένουν υποκράτηση έως τότε. Ο 20χρονος νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, έχει διαπιστωθεί εγκεφαλικός θάνατος. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, πρώτος προημιτελικός του Μουντιάλ απόψε ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο, σέντρα στις 11. Η ομάδα που θα προκριθεί στα ημιτελικά θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Χθες με 2-1 κέρδισε ο Ολυμπιακός στη Ράκουφ σε φιλικό αγώνα επί Ολλανδικού εδάφους. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 28 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως, τα επιρροτικά, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια και το βόρειο Αιγαίο, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε ορεινά τμήματα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 με 32 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: ένα φίλο εδώ ρωτάει και μα βάζει τώρα σε ένα τρυπάκι περίεργο.
1: Ναι, ναι, για πες.
0: Τι ρε παιδιά, τι γίνεται με Αδραμόπουλο,
1: σοβαρά ρωτάω. Τι έγινε με αυτό.
0: Τίποτα. Αυτός πρέπει να πάει εκεί στις αρχές να καταθέσει που έπρεπε να έχει πάει ήδη δηλαδή. Δεν, από, ναι, από, ναι, τότε που έγινε η φασαρία.
1: Δεν μπορεί τώρα.
0: Να πάει να καταθέσει και να.
1: Εσύ λες από τότε.
0: Από την αρχή.
1: Από την αρχή.
0: Ναι. Μπερδεμένα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τι μπερδεμένα.
0: Μπερδεμένα πράγματα. Μπερδεμένα. Τώρα θέλει να κατέβει λες στην πρώτη Αθηνών.
1: Πώς ήταν αυτή η ατάκα που του απέδωσαν, απέδωσαν. Κανείς κερατάς λέει δεν μπορεί να με εμποδίσει να κατέβω.
0: Ναι, δεν την απέδωσαν, το είπε.
1: Το είπε.
0: Ναι, ναι. Ναι, δεν του την απέδωσαν, όχι, όχι. Α, το είπε ξεκάθαρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κανείς κερατάς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν ξέρω τι θα κάνει και ο Μητσοτάκης με αυτό. Δεν έχουμε κάποια πληροφορία. Έχουν δεσμευθεί ο Υπουργός Εσωτερικών, λέει, ο Χαρδαλιάς και οι υπόλοιποι, ότι θα τελειώσουν τα έργα στον Ηλισσό. Ελπίζω να μην μας χροϊδέψουν και πάλι, όπως κάνουν εδώ και ένα χρόνο. Θα τελειώναν, λέει, σε τρεις μήνες, αλλά πέρασε ένας χρόνος. Τώρα από τον Χαρδαλιά μπορεί να περιμένετε και πολλά πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το θεωρήσουμε από τους επιτυχημένους περιφερειάρχες. Εντάξει, μια μέτρια κατάσταση είναι η περιφέρεια. Δεν κάνει δουλειά. Λοιπόν, τώρα πάμε στην Εφη Μπαρμπάτση, την συνάδελφο.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Μπαρμπάτση. Ελλάς, Αντώνη Σαμάρας, όχι.
2: Όχι.
0: Θα έρθει και αυτός τώρα, περίμενε, έρχεται.
2: Ναι, ναι, λέω, δεν θέλουμε να το βάλεις μαζί τώρα.
0: Ήτανε σε αυτό το βίντεο με τον.
1: Γιατί δεν υπάρχει νέο βίντεο, πώς να μου εξηγήσει, εγώ περιμένω.
0: Περιμένω να πληθούν τα πικάμισα.
2: Ήμουν σίγουρη ότι ειδικά εσύ, Αθηναίες, περιμένεις αυτό το βίντεο.
1: Ναι, ξέρεις ότι μπορώ να ασχοληθώ όλο το καλοκαίρι να περιμένω τα βίντεο του Σαμαρά.
2: Νομίζω ότι την Κυριακή σου έφτιαξε τη μέρα.
1: Αν βρω, ναι, αν βρω τέτοια πηγή. Είναι κάτι νέο, είναι κάτι ωραίο. Είναι μια.
2: Είναι φρέσκο σίγουρα.
1: Είναι πολιτικές ιστορίες, εγώ θα το έβγαζα.
2: Α, πολύ ωραία. Προτείνεις και τίτλο εκπομπής, βλέπω. Ναι, αν δεν προχωρήσεις, ναι, σε κάτι άλλο.
1: Είμαι της άποψης να δραματοποιούνται οι πολιτικές εξελίξεις.
0: Ναι, όπως είναι ακριβώς το Μουάπετ Σόου. Λοιπόν, τώρα. Ναι, ναι.
2: Έτσι θέλεις να με πασάρεις.
0: Όχι, θέλω να μου πεις τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε αυτή την ιστορία με την κυρία Σαπουνά και τον κύριο Αλεξιάδη, η οποία χθες το βράδυ στην εκπομπή συγκινήθηκε, άκουγα και το βίντεο, βγάλαμε τον κύριο Αλεξιάδη, μας είπε ότι είναι αλλιώς. Τέλος πάντων, είναι μια κατάσταση ενός κόμματος το οποίο ουσιαστικά έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τον Τσίπρα και είναι ένα κόμμα το οποίο πάει για νέα διάσπαση. Έτσι φαίνεται δηλαδή, δεν έχω κάτι άλλο να παρατηρήσω.
2: Πάντως η κόντρα αυτή που αναφέρεις είναι ενδεικτική του κλίματος και το τι θα δούμε το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή. Ούτως ή άλλως υπήρχαν αυτοί οι ψήφιροι ότι η μειοψηφία είχε μπει πολλές φορές στη διαδικασία να ζητήσει από την ομάδα του Σοκράτη Φάμελου τα στοιχεία της Κεντρικής Επιτροπής, διότι υπήρχαν κάποιες υπόνοιες ότι μέλη που είχαν αποχωρήσει στη θέση τους δεν μπήκαν ο πρώτος επιλαχών και να δεν τηρήθηκε η σειρά. Απλώς υπήρξε κάποια επιλογή, όπως κατήγγειλαν, προσώπων οι οποίοι η θέση τους ήταν πιο κοντά στην ηγεσία. Νομίζω όμως ότι, όπως είπες και εσύ, είναι ένα κόμμα που πραγματικά, ειδικά μετά τις εξελίξεις του Αλέξη Τσίπρα, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει αποδεκατιστεί. Προφανώς και θα πάμε και σε μια νέα διάσπαση. Έτσι δείχνουν τα δεδομένα. Δηλαδή, έχουμε μια κεντρική επιτροπή στην οποία σίγουρα 5 με 6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δώσουν το παρόν. Ξεκινήσουμε από τα απλά. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουν αποχωρήσει, να μην παραιτήθηκαν ακόμα. Ωστόσο, και ο κ. Μαμουλάκης, και ο κ. Μεϊκόβλου, και ο κ. Κεντίκοβλου, και ο κ. Ζαμπάρας, και ο κ. Κόκαλης είναι πρόσωπα τα οποία σκέφτονται πάρα πολύ έντονα το πότε θα φύγουν. Και είναι μόνο, θα σου έλεγα και μέσα από τις συζητήσεις που κάνω μαζί τους, είναι το αν θα επιλέξουν την παρέτηση, την ανεξαρτητοποίηση, καθώς υπάρχουν και μια διαδικασία, έχεις και συνεργάτες, είναι πολλά πράγματα. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα όταν μιλάμε για μια παρέτηση. Όταν έχεις λοιπόν μια κοινοβουλευτική ομάδα, την οποία και όσοι παραμένουν, ίσως παραμένουν και ή δώσουν το παρόν στην Κεντρική Επιτροπή για να δουν ποιες θα είναι οι εξελίξεις και αν θα επηρεάσουν το κόμμα Τσίπρα, γιατί υπάρχουν και αυτοί τάκοι. Δηλαδή, το αν θα αλλάξουν οι ισορροπίες, δεν βολεύει, βάλτε το σε εισαγωγικά αυτό, και τον πρώην Πρωθυπουργό. Διότι αν αποφασίσει το κόμμα να κατέβει στις εκλογές, δεν είπαμε ότι θα έχει μια δυναμική μεγάλη. καταλαβαίνουμε, βλέπουμε και από τις δημοσκοπήσεις. Όμως και πάλι υπάρχουν πολλοί που δεν θέλουν να δουν ένα ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Όμως ο Παύλος Πολάκης είναι ένα δούρο, ο Νίκος Παπάς και πολλά μέλη της μειοψηφίας θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει επιτροπή προγράμματος, επιτροπή ψηφοδελτίων και άρα πρέπει να δούμε τώρα τι θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή, εάν ο Σωκράτης Φάμελος θα κρατήσει την πλειοψηφία, ήταν 70-30 όπως έλεγαν, αν καταφέρει να έχει έστω και το 55% ώστε με την εισήγησή του που θα είναι για την μη αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές παραμείνουμε όσο έχουν τα πράγματα, δηλαδή χωρίς ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, ή αν θα επικρατήσει η πλευρά Πολάκη, η οποία όμως δεν είναι και αυτή έτσι, ένα συμπαγές σώμα, θα σου έλεγα. Υπάρχουν και εκεί διαφωνίες για το πώς πρέπει να κινηθούν τα πράγματα. Δεν είναι όλα τα κορυφαία στελέχη στην ίδια γραμμή.
0: Ναι.
2: Όμως μπορεί ακόμη
0: δηλαδή,
2: να.
0: Είναι 500
2: φράξεις.
0: Τι γίνεται, ρε. Δηλαδή τώρα έρχομαι να προβληματιστώ πώς κυβερνήσανε 4,5 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι.
2: Νομίζω ότι δίνει και την απάντηση για ποιο λόγο ο Αλέξης Τσίπρας δεν γύρισε να πάρει τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ και αποφάσισε να κάνει καινούργιο κόμμα.
0: Εγώ το είχα.
2: Νομίζω ότι τον.
0: Ναι, το ήξερα από μια συνέντευξη που είχα κάνει. Είχα καταλάβει ότι νιώθει πάρα πολύ μεγάλη πίεση με 500 απόψεις. Ο καθένας είχε μια άποψη εκεί. Διαφορετική και δεν μπορούσε να.
1: Εντάξει, αυτό όμως είναι.
0: Ασυγχθιούσε
1: έχει να κάνει και με την ικανότητα του αρχηγού. Γιατί
0: δεν
1: ο αρχηγός τι είναι, πάει και επιβάλλεται σε μια κατάσταση.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Ένα λεπτό.
2: Κόμμα είναι αλλιώς τα πράγματα.
0: Ένα λεπτό. Καταρχάς, δεν ήθελε να επιβάλλει τίποτα, αλλά αυτοί όλοι είσαι ομαδάρχες. Είναι ποσούς προσκόπους, ας πούμε. Ναι, στους προσκόπους.
1: Στους προσκόπους έχει γλυκόπουλα.
0: Και γλυκόπουλα. Ήταν ομαδάρχες. Ο καθένας έφτιαξε μια ομάδα.
1: Ναι.
2: Είχαν μια οργάνωση στους προσκόπους και έχουν. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε αυτό ότι στο τέλος, ας πούμε, ο πρόεδρος θα αποφασίσει με έναν τρόπο.
0: Ναι, βλέπω τώρα μια δημοσκόπηση, ας πούμε, 29 η Νέα Δημοκρατία, 17,6 η Ελλάς, 11,1 ο Πασόκ. Και Αριστιανού 8,8, 8,7 ο Βελόπουλος, 7,3 το Κουκουέ, 5 η Ζωή, 3,3 η Λατινοπούλου, 3 το Μέρα 25, 2,1. Τι είναι αυτό το 2,1, ρε μας τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Τάσο, κάτι. Τι είναι το 2,1, δεν το βλέπα.
1: Κάτι μόβ.
0: Η τάση σε βαρμπή, το 2,1, νομίζω είναι ο Κασελάκης. Μετά.
2: Πιο κάτω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, ναι, με 1,5.
1: Στο μισό ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, 3 ήταν, 3,2 η Λατινοπούλου. Το είδα.
2: Και 3 το Μέρα 25.
0: Και 3 το Μέρα 25 και πιο κάτω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει στο χαρτί.
2: Ναι.
0: Και θέλουν τώρα να διασπαστούν πάλι, ας πούμε. Και δεν υπάρχει στο χάρτη.
2: Μην κοιτάξει όμως ότι το κόμμα αυτό μέχρι το 2029 παίρνει μια επιχορήγηση όμως. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δεν είναι ότι απλώς βάζουν αλουκέτο. Δηλαδή και όλη αυτή η συζήτηση μπορεί να αφορά άμεσα τον κόσμο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός από την ιστορία του, εκτός από τα κτίρια που έχει, εκτός από το Ινστιτούτο, μέχρι το 2029, δηλαδή τις επόμενες ευρωεκλογές, δεν μιλάμε για τις εθνικές μόνο, υπάρχουν και ευρωεκλογές, θα παίρνει μια επιχορήγηση, θα υπάρχει, θα μπορεί να λειτουργεί, θα μπορεί να υπάρχει ένας πρόεδρος. Άρα. Δυστυχώς έχουμε φτάσει και σε αυτή τη συζήτηση για το πόσο θα μπορέσει και ποιος θα είναι αυτός που θα αναλάβει τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει τώρα, βέβαια, αν δεν μπει στη Βουλή, που έτσι όπως είναι, δεν μπαίνει στη Βουλή με τίποτα. Όχι. Δηλαδή έτσι. Γιατί όλο το ποσοστό το έχει πάρει ο Τσίπρας. Είναι στο ποσοστό, ξεκινήσει με το ποσοστό που άφησε.
2: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η δυναμική του, στο 17%. Εκείνο που είναι στενάχωρο είναι το Πασόκ, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν μπορεί να αρθοποδήσει αυτό το κόμμα.
1: Εντάξει, τώρα φανινόταν σε αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Έξι μονάδες πίσω από τον Τσίπρα.
1: Α, καλά, με το συγκρίνεις.
0: Τι άμα το συγκρίνεις.
1: Είναι θλιβερό, ναι.
0: Έτσι.
1: Τώρα ένα κόμμα με την οργάνωση.
0: Μονάδες,
1: με την οργάνωση του Πασόκ είναι πιο πίσω από ένα κόμμα το οποίο δεν έχει τίποτα ακόμα. Δεν έχει οργανωθεί με κάποιο τρόπο.
2: Δεν έχει. Είναι στα πρώτα του βήματα, 40 ημερών.
0: Καλά, δηλαδή, τα ξέρουμε τα βήματα τώρα για τα υπόλοιπα. Μην το υπερβάλλουμε. Και όλα έχει κυβερνήσει ο Τσίπρας τώρα.
1: Λέμε δεν είναι το κόμμα, δεν έχει μηχανισμό. Δεν έχει τίποτα.
2: Ναι, εκτός από το μηχανισμό και η ομάδα που έχουμε δει είναι νέα πρόσωπα. Είναι αυτό που επί της ουσίας
0: είναι. Οι οποίοι είναι από γκάφα σε γκάφα.
1: Πάντως λέγαμε προηγουμένως για την.
0: Από γκάφα σε γκάφα.
1: Για τα λεφτά που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι ποια χρονιά είναι αυτή.
0: Το 29.
1: Μέχρι το 29. Λοιπόν, λέμε τι δεν αφορά τους ψηφοφόρους. Πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτά είναι λεφτά που έχουν πληρώσει φορολογούμενοι.
2: Βέβαια, ναι,
1: έχει, πληρώσει έχει πληρώσει ο φορολογούμενος για να έχει περιέλθει ένα κόμμα, το οποίο ήταν κάποτε κόμμα, σε αυτή την κατάσταση.
2: Εγώ και νομίζω ότι ασχολούμαστε τόσο πολύ και με τα εσωτερικά του. Ενώ ότι αν σκεφτείς που έχει φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να μην υπάρχει τόσο έντονη συζήτηση. Αλλά είναι ένα κόμμα, δεν είναι όπως ήταν η ΛΑΕ που δεν πήγε.
1: Νομίζω θα έπρεπε να τα επιστρέψει τα λεφτά πίσω πάντως. Νομίζω ότι αυτό είναι έντιμο.
2: Μα ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε ποιο σημείο θα είναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα δούμε αυτό. Δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο θα φτάσουμε, γιατί το κόμμα είναι σε λειτουργία, μπορεί να έχει και να λαμβάνει την κρατική επιτροπή.
1: Ναι, αλλά τώρα λέμε τι θα ήταν το σωστό. Άλλο να έχεις πάρει μια κρατική επιχορήγηση όταν η δύναμή σου ήταν κάπως, και άλλο να μην μπορείς να λύσεις βασικά προβλήματα και να συνεχίζεις να έχεις τα λεφτά.
0: Ναι, αλλά την κρατική επιχορήγηση την πήρες όταν ήσουν κάπως. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, απλώς
0: τώρα λέω, αν είναι αλλιώς.
1: Εσύ ως φορολογούμενος αρέσει αυτό να πει τα λεφτά σου, δεν σε ενοχλεί.
0: Δεν εντάξει, αυτό είναι μια ιδέα που λες.
2: Και κάτσε να δούμε πώς θα είναι.
0: Εντάξει,
1: νομίζω γιατί θα έκανε καλή εντύπωση στον κόσμο. Εγώ θα έλεγα τα παίρνετε και μην ξαναδούμε
2: να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Γιατί είναι και αυτό ένα
1: σημείο. Είναι και αυτό βέβαια.
2: Αν αλλάξουν δηλαδή οι ισορροπίες, υπάρχουν πολλοί οποίοι βεβαίως.
0: Για να μην τους αδικήσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί τώρα, διότι ο κόσμος σου λέει τι θα κατέβουν, δεν θα κατέβουν, είναι στον κόλπο, δεν είναι.
1: Οπότε και ψηφοφόρους να έχει.
0: Τι να αποψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν ξέρω αν θα κατέβει.
2: Σωστό.
0: Και είναι σε μια τέτοια φάση. Που σημαίνει δηλαδή ότι χρειάζεται μια υπομονή τώρα να δούμε.
1: Όσο δεν το βρίσκουν μεταξύ τους, δεν θα τους βρίσκουν και στις δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
2: Όχι, απλώς μην ξεχνάμε ότι ο λόγος που βλέπουμε και όλη αυτή την αναστάτωση δεν είναι καθόλου τυχαίος, όχι μόνο από την εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και από το γεγονός ότι οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι, οι ψηφοφόροι που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια, είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν τον Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί να μην τον ψηφίσουν, παραδείγματος χάρη, να θέλουν να θεωρούν ότι θέλουν να είναι ΣΥΡΙΖΑ, α το πούμε έτσι. Όμως δεν είναι σίγουρο, και αυτό βλέπουμε ότι αυτό θα παίξει ρόλο, δεν είναι σίγουρο ότι θέλουν να δουν ένα ψηφοδέλτιο απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η διαφορά και εκεί έγκυται και όλη αυτή η σύγκρουση που βλέπουμε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή υπάρχει μια ψηφία που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει, πρέπει να κατέβει στις εκλογές ακόμη και εφόσον ο πρώην Πρωθυπουργός πήρε αυτή την απόφαση, και υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι ναι, αλλά δεν πρέπει να μπούμε εμπόδιο, πρέπει να σκεφτούμε τη μεγαλύτερη εικόνα και να σκεφτούμε ότι οι ψηφοφόροι πάντα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα έχουν μια ευαισθησία, ακόμη και αν υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν απογοητευτεί για το γεγονός ότι δεν επέστρεψε στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν ένα δικό του κόμμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει τραγούδι ειδικό για το Ινελάς του Τσίπρα, το έχει βρει ο Τάσος.

0: Λοιπόν, αυτό είναι, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, είναι με AI αυτό, δεν είναι.
1: Όπου τρομάζεις λοιπόν, πάντως, φτιάχνει το AI, ναι, έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνέχεια στην εκπομπή μας, Κατερίνα Μαστραντονάκη και πάλι εδώ για νεότερα. Έλα Κατερίνα.
10: Καλή σας μέρα και πάλι. Λοιπόν, από τη φωτιά στον Ασκόρπιβο τελικά την είδα και τα και έχουμε 8 τραυματίες. Στο Θριάσιο πήγαν 7 άτομα. Οι 2 είναι διασωληνωμένοι και είναι σοβαρά. Οι 3 είναι πολύ πιο ελαφρά και ενδεχομένως μέσα στη μέρα να πάρουν εξιτήριο οι άνθρωποι. Και υπήρχαν και 2 άτομα που πήγαν και ήδη τους προσπαρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έφυγαν.
0: Τώρα, δεν έχω καταλάβει.
1: Αυτοί εργάζονταν σε ένα εργοστάσιο.
0: Τι ήταν αυτό, τι εργοστάσιο.
1: Από πού προέρχονται οι τραυματίες?
10: Λοιπόν, οι τραυματίες προέρχονται από το συγκεκριμένο, είναι μια επιχείρηση, είναι μάλλον, όπως κατάλαβα και εγώ, δεν υπήρχε μόνο μια επιχείρηση, υπήρχε μια επιχείρηση με logistic, υπήρχε μια επιχείρηση με ανταλλακτικά, με σούστες, διάφορα ανταλλακτικά φορτηγών. Είναι 2-3 επιχειρήσεις στο χώρο, όπως κατάλαβα. Αρχικά πρέπει να έγινε μια έκρηξη αρχικά και αμέσως μετά ξέσπασε μεγάλη φωτιά.
0: Δεν μας έχουν εξηγήσει, δηλαδή τι είχε το εργοστάσιο αυτό που έγινε έκρηξη, στον πίνακα, τον ηλεκτρικό, είχε έφλεκτα υλικά.
1: Αν υπάρχει κάποια εκτίμηση.
10: Θα σας εξηγήσω. Όχι, όχι, θα σας εξηγήσω κάτι. Αυτό που κάνουν τώρα, αυτό ακριβώς που κάνουν τώρα είναι το έργο της κατάσβεσης. Όπως καταλαβαίνει, υπήρχαν εκεί και οι πληροφορίες ότι έχουμε φιάλες προπανίου μέσα, ότι έχουμε ένα φορτηγό με προπάνιο. Οπότε δεν μπορούν να μπουν οι πυροσβέστες του κλίματος εγκλημάτων εμπρισμού να ψάξουν.
1: Επίσης, όταν ακούμε προπάνιο, επειδή είναι και πρόσφατες διάφορες ιστορίες, δεν θέλω τώρα να τις θυμίσω, όλοι τις θυμόμαστε. Υποτίθεται ότι αυτά λειτουργούν με κάποιους κανονισμούς ασφαλείας, έτσι, εντάξει, δεν είναι.
10: Ναι, σαφέστατα, αλλά αυτοί υποστήριξαν οι εργαζόμενοι στους πυροσβέστες ότι υπήρχε ένα φορτηγό που μάλλον έχει μέσα προπάνιο. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να πλησιάσουν τα στελέχη του κλίματος εγκλημάτων εμπρισμού να ψάξουν την πόρτα που προήλθε η πυρκαγιά.
1: Αλλά είναι ευλογότερο ασφάλεια. Ναι, τώρα μέσα στην Αθήνα, μέσα στον Ασπρόπυργο.
10: Εμείς θα τα ξεκαθαρίσουμε.
0: Ωραία, ευχαριστούμε, Κατερίνα, ευχαριστούμε. Πάω στην Ελένη Λαζάρου, γιατί έχουμε την κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Θα πάει ο Μητσοτάκης. Έλα, καλημέρα, Ελένη.
11: Καλημέρα. Καλημέρα, Τάκη. Καλημέρα, Αφροδίτη.
0: Αφιδαίδα, Αφροδίτη.
1: Το δέχομαι.
11: Συγγνώμη. Μπερδεύτηκα. Καλημέρα. Ναι, ναι, ναι. Είχα στο μυαλό μου την Αφροδίτη, την Νέστορα, η οποία... Από την εδώ και μέρες οι γιατροί επιμένουν και της λένε ότι είναι επικίνδυνο για την κατάστασή της να βγει από το νοσοκομείο, να πούμε ότι συνεχίζει να δίνει τη μάχη της, έχει σοβαρά εγκάβματα, νοσηλεύεται στην πλαστική χειρουργική του Παπανικολάου. Από την αρχή η Αφροδίτη είχε πει ότι θέλει να βγει, να πάει στην κηδεία της μητέρας της, να της πει το τελευταίο αντίο, να τη συνοδεύσει στην τελευταία της κατοικία. Οι γιατροί επιμένουν ότι λόγω της κατάστασής της πρέπει να μείνει μέσα στο νοσοκομείο. Όμως τελικά πήρε την απόφαση, παρά τους κινδύνους και παρά τις περί του αντιθέτου συμβουλές των γιατρών, να βγει με ιδιωτικό ασθενοφόρο, να πάει στην κηδεία, να είναι εκεί στο τελευταίο αντίο και στη συνέχεια να επιστρέψει στο νοσοκομείο να συνεχίσει την θεραπεία της.
1: Ναι,
11: κάτι
1: τραγικά.
11: Που δείχνει τόσο μεγάλη... Σημασία
1: πράγματα.
11: Είχε για αυτήν. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολες στιγμές. Ακούσαμε και τις δηλώσεις και του πατέρα της να λέει ότι είναι πολύ δύσκολες στιγμές για την οικογένεια που πλέον από 4 άτομα έχουν μείνει μόνο 2. Οπότε δεν θα μπορούσε να λείψει και η Αφροδίτη. Θέλει να πει και το αντίο στη μητέρα της, θέλει να είναι και δίπλα στον πατέρα της. Να πούμε ότι η κηδεία θα γίνει σήμερα στις 12 η ώρα στην Κοζάνη, στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, όπου θα βρεθούν φίλοι, συγγενείς, κάτοικοι της Κοζάνης, απλοί άνθρωποι που συγκλονίστηκαν από την τραγωδία. Ενώ στην Οξόδη ακολουθία θα παραστεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, που σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν θα εκφωνήσει επικίδιο, αλλά μετά το τέλος της ακολουθίας θα κάνει μια σύντομη δήλωση. Θα είναι εκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της Κοζάνης, η κυρία Βέτα, εκπρόσωποι της Ελληνικής Αριστικής Συμπαράταξης. Στελέχη της αυτοδιοίκησης θα είναι άνθρωποι δηλαδή από όλο το πολιτικό
0: πάρκο. Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Να μην λείψει κανείς.
0: Αυτό μου αρέσει. Μου αρέσει γιατί πέθανε η γυναίκα τραγική κηδεία. Μου αρέσει ότι τα πολιτικά κόμματα έχουν και λίγο μυαλό.
1: Να είναι όλα εκεί. Να είναι όλα εκεί.
11: Ακριβώς. Αυτό που θέλουν να δείξουν είναι ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Δεν έχει κομματικό χρώμα αυτή η τραγωδία.
0: Μάλιστα.
11: Είναι κάτι που έχει αγγίξει βαθιά την κοινωνία και έχει αφήσει και κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα. Την ίδια ώρα βέβαια να πούμε ότι και οι έρευνες συνεχίζονται. Τα βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αρχές από τις πρώτες στιγμές συνεχίζουν να βρίσκονται στο μικροσκόπιο και είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Ήταν η Ελένη Λαζάρου, η συντάκτρια, το ελεύθερο ρεπορτάζ εδώ του Α89. Και ο Τάσος Τασκαρδελανιάν, ο οποίος είναι ελεύθερος σκοπευτής σε ό,τι αφορά την ηχοληψία, όποτε του θυμηθεί, εντάξει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, να πάμε στον Ανδρέα Πετρόπουλο, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Τώρα, τι πες?
2: Καλά λέω, τι κάνετε?
1: Θα δούμε, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει.
1: Το βράδυ θα σου πω αν ήταν καλημέρα. Τώρα, ήθελα να σου πω το εξής.
0: Να πούμε για αυτό που λέγαμε για τα κόμματα, δεν πρέπει να λείψει κανείς από την κηδεία αυτής της γυναίκας. Ναι, και πρέπει να, αυτό να γίνει, να υπάρξει, να γίνει σύμβολο αυτή η οικογένεια της βίας που δεν πρέπει πλέον. Πρέπει να σταματήσει να υπάρχει και, τι,
1: σε κάθε πλευρά.
0: Και τίποτα δεν είναι ανώδυνο και όλα αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνες ιστορίες.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Ναι.
1: Ανδρέα, είχα χθες την κυρία Σαπουνά, η οποία συγκινήθηκε δημόσια για την ιστορία που έχει γίνει ανάμεσα σε αυτή και στον κύριο Τρίφωνα Αναξιάδη, με τον οποίο συνδέεται η οικογενειακός επί σειρά ετών. Έβγαλε μια ανακοίνωση, ο κύριος Αλεξιάδης επιχείρησε να τη βγάλει, όχι όλοι, έβγαλε ένα μέρος της, με αδίκησε. Από την άλλη μεριά ο κύριος Πολάκης δημοσιοποίησε αυτό που ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης ανάρτησε. Βγάλαμε νωρίτερα τον κύριο Αλεξιάδη και μας λέει ότι υπάρχει αδιαφάνεια στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και εμείς θέλουμε διαφάνεια στην Κεντρική Επιτροπή.
2: Για το ποιοι θα ψηφίσουν, για ποιοι είναι.
1: Ναι, αυτό, ναι. Ποιοι είναι στη λίστα, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Εντάξει, εμένα ένα κορυφαίο τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει πάει στον κύριο Τσίπρα, στον Προσόρας, μου έλεγε ότι αυτό μας πάει σε άλλη διάσπαση. Και άλλη διάσπαση. Έτσι το εκτιμάει. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τι
2: ακούσε. Κοίταξε, είναι όλα πιθανά. Πραγματικά. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για κάτι. Εγώ βλέπω πάντως τις περισσότερες πιθανότητες έχει ο Φάμελος με μικρότερη πλειοψηφία πια, αλλά με κάπως αλλαγή της γραμμής, θα έλεγα, να περάσει την Κεντρική Επιτροπή. Τώρα, πώς να το πω, δεν είναι σίγουρα αυτά τα πράγματα, μπορεί να αλλάξουν, υπάρχει έτσι, μεγάλη ένταση στο εσωτερικό εκεί της.
1: Τώρα είδα τη δημοσκόπηση της MRB.
2: Ναι.
1: Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ πουθενά, ας πούμε. Είναι τελευταίος.
2: Ναι, 1,6. Ναι, το είδα.
1: Ναι, το είδες,
2: Ναι.
1: Δεν είναι κρίμα, δηλαδή. Εντάξει.
0: Ναι. Συγγνώμη, κρίμα ο ΣΥΡΙΖΑ, κρίμα το ΠΑΣΟΚ. Μας έχει φάει το κρίμα. Να βγει και ένα κόμμα να λέγεται κρίμα, να πάνε όλοι οι υπόλοιποι που έχουν φύγει και είναι κρίμα και να σαρώσει. Δηλαδή τώρα τι κατάσταση είναι αυτή? Θα λυπόμαστε επειδή βλέπουμε κόμματα που δεν τα καταφέρνουν? Ναι. Αυτή είναι η πολιτική, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η δημοκρατία. Όταν κάτι δεν επιβιώνει, εξαφανίζεται πολιτικά. Ναι. Γιατί πρέπει εμείς δηλαδή να λυπόμαστε και να λέμε κρίμα? Δεν έχει, είναι, υπάρχει.
1: Όχι, γιατί κυβέρνησε,
0: υπάρχει φυσική κατάσταση.
1: Όχι, έτσι.
0: Ήθελα να εκραγώ, πειράζει?
1: Όχι, δεν πειράζει.
0: Δεν μου το δικαιολογεί στην ηλικία μου.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ.
1: Πώς θα λύμουν ότι. Για λέγε, Άντρε.
2: Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει.
1: Δεν θα κατέβει, Άντρε, στις εκλογές?
2: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Όχι, λες,
2: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Δεν είσαι σίγουρος. Αυτό είναι τώρα.
2: Εγώ θεωρούσα ότι θα κατέβει, αλλά.
1: Έτσι είχα πιστέψει και εγώ ότι στο τέλος.
2: Γύρω-γύρω που μαθαίνω, έχω επιφυλάξει.
1: Έχεις επιφυλάξει, ναι. Γιατί και εγώ είχα πιστεί ότι με μια πρόσφατη δήλωση του κ. Φάμελου ότι θα κατέβουν στις εκλογές.
2: Ναι.
1: Αλλά εάν πάρουν τέτοια απόφαση, θα υπάρχει διάσπαση, είναι σίγουρο αυτό. Γιατί υπάρχουν στελέχη τα οποία θέλουν, όχι, δεν λέω για τον Μπολάκη, τη Δούρου ή τον Παπά, άλλα στελέχη τα οποία σου λέει όχι, θέλουμε να κατέβουμε στις εκλογές.
2: Ναι.
1: Γιατί να μην κατέβουμε στις εκλογές? Τώρα
2: μια λέμε μέση λύση,
1: ναι,
2: να δουν τι θα κάνουν, είναι να ορίσουν ψηφοδέλτια, μια πρώτη προεργασία τέτοια που θα δείχνει ότι θα κατέβουν.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν θα είναι σίγουρο ποτέ.
1: Ναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω, ας πούμε.
2: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν θα είναι καλό να γίνουν οι εκλογές νωρίτερα. Γιατί φαντάσου τώρα να φτάσουν την άνοιξη.
0: Δεν παίζει κάτι τέτοιο όμως.
2: Και να υπάρχει αυτή η κατάσταση.
0: Ναι, εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα? Δηλαδή ο Πρωθυπουργός πια το λέει χωρίς να τον ρωτήσουν.
2: Ναι, εντάξει, προφανώς, αλλά Δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρεις, εντάξει.
0: Καλά, τίποτα δεν ξέρεις.
1: Στην πολιτική δεν μπορεί να ξέρεις, εντάξει. Μπορεί να σου κάσει ένα θέμα και να.
2: Ναι.
1: Πρέπει να πάει σε εκλογές, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά...
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την άνοιξη τώρα. Ναι. Σε αυτή την κατάσταση.
1: Να σου πω κάτι, ρε Ανδρέα, και τώρα γίνουν εκλογές, δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση. Με συγχωρείς.
2: Άλλο θέλω να πω.
1: Ναι, πες το άλλο λοιπόν.
2: Τώρα θα πάρουν μία απόφαση ή μπρος ή πίσω.
1: Ναι.
2: Τώρα. Δηλαδή στο επόμενο δίμηνο, πώς να το πω. Αν όμως. Τώρα έχουμε Ιούλιο. Είναι 8 μήνες, 9, πώς είναι μέχρι την άνοιξη. Πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Εσύ τους ξέρεις καλά και τους ξέρεις τόσα χρόνια. Δεν ξέρω.
2: Όχι, που τους ξέρω δεν το καταλάβω και εγώ δηλαδή.
1: Ναι. Ναι. Όχι, επειδή εντάξει με τους περισσότερους γνωρίζεις σε προσωπικό επίπεδο. Γι' αυτό ρωτάω. Τι...
2: Ναι, σωστά το λες.
1: Ναι,
2: αλλά...
1: εντάξει.
2: Ίδια ρωτάω και εγώ τώρα λέω να φτάσει αυτή η ιστορία και να πηγαίνουν από κεντρική επιτροπή σε κεντρική επιτροπή μέχρι την άνοιξη. Και είπα αυτό σήμερα αυτό και αύριο άλλος και να κάνουμε πολιτική γραμματεία για να αντιμετωπίσουμε την κρίση και μετά πάμε πάλι σε κεντρική επιτροπή, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ο κύριος Πολάκης βγήκε και είπε ότι να παραιτηθεί ο κύριος Άμελος, να παραιτηθεί.
2: Κοίταξε, εγώ να πάρω αυτό το σενάριο, παραιτείται ο Φάμελος, έτσι. Την επόμενη μέρα... νομίζω θα φιλορροήσει πιο πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, ναι μεν, έχει μια δύναμη ο κύριος Πολάκης, αλλά απ' την άλλη, η πλειοψηφία που είναι με το Φάμελο αυτή τη στιγμή, είναι μια πλειοψηφία η οποία βλέπει απόλυτα θετικά τον Τσίπρα. Αν κερδίσει ο Πολάκης, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Αυτό λέει η λογική. Προσπαθούμε να σκεφτούμε λογικά, δεν ξέρεις τι γίνεται, αλλά λέω.
1: Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, κάτσε να πούμε τώρα αυτό που έχουμε μπροστά μας. Έλα,
0: λοιπόν, είναι η πολύ πρόσφατη, τώρα πριν από λίγο ανέβηκε έρευνα της MRB. Να πω ότι στην πρόθεση ψήφου είναι στο 23,8 η Νέα Δημοκρατία, Ελλάς 14,4, Πασόκ 9,1. Ποιο είναι αυτό?
1: Είναι η κυρία Καριστιανού.
0: Μπράβο, ναι, η κυρία Καριστιανού. 7,2.
1: Βελόπουλος.
0: 7,1 ο Βελόπουλος. 6% Κουκουέ. 4,1 είναι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. 2,7. Κάτσε, ποιοι είναι αυτοί?
1: Η Φωνή Λογικής.
0: Σωστά, το Μέρα 25 είναι στο 2,5. Ο κύριος Κασελάκης, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο 1,7. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: 1,2 βρίσκουν το ΣΥΡΙΖΑ εδώ.
1: Ναι, και όλα. Και 0,5. Ναι. Πάμε τώρα, ναι. Πάμε στην αναγωγή.
0: Η αναγωγή τώρα, αυτό είναι το ζήτημα. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29. Ελλάς 17,6, Πασόκ 11,1, κυρία Καριστιανού 8,8, 8,7 είναι
1: Βελόπουλος.
0: Ο Βελόπουλος, 7,3 Κουκουέ, 5% η κυρία Κωνσταντοπούλου, 3,3
1: Λατινοπούλου.
0: Η Λατινοπούλου, 3 Μέρα 25, 2,1 ο κύριος Κασελάκης, 1,5 ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι υπόλοιποι είναι πολύ
1: καλά,
0: χαμηλά.
1: Είναι πολύ, ναι. Πολύ, πολύ, χαμηλά.
0: Πολύ χαμηλά.
1: Αυτή είναι η κατάσταση, Ανδρέα, που επικρατεί.
0: Την αναγωγή κοιτάζουμε.
2: Ανεβασμένη 1,2 η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση.
1: Ναι, ναι, είναι ανεβασμένη. Ναι.
2: 2 μονάδες πίσω του Πασόκ, είναι 2 μονάδες πίσω και ο Βελόπουλος, 3,5 η Κωνσταντοπούλου, 0,7 πιο κάτω το Κουκουέ, αυτά, τα βασικά είναι αυτά.
1: Ναι.
2: Η κυρία Λατινοπούλου είναι πεσμένη 2,2 μονάδες.
0: Να πω κάτι, ίσως αυτή και να είναι η τελευταία δημοσκόπηση που μπορεί κανείς να λάβει υπόψη, γιατί είναι μέχρι 3 Ιουλίου η μέτρηση, μετά φεύγει ο κόσμος.
1: Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν.
0: Δεν νομίζω ότι...
1: Αν δεν υπάρξει άλλη μία, δύο.
0: Να σου πω, τα πάντα έχουμε δει.
1: Καλά, δεν έχει νόημα τώρα.
0: Δεν δηλαδή, έχει νόημα. Είναι... ίσως μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι η τελευταία που έχει νόημα, γιατί ακόμα ο κόσμος εργάζεται και.
1: Εκείνο που σκέφτομαι εγώ είναι το Πασόκ, ρε παιδί μου.
0: Έχει και παράσταση νίκης.
1: Α, παράσταση νίκης είναι σημαντικό.
0: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, 46,1. Να πούμε ότι η παράσταση νίκης είναι ποιο κόμμα πιστεύουν αυτοί που ερωτήθηκαν ότι θα βγει στις εκλογές. Πολλοί δίνουν σημασία σε αυτό.
1: Εγώ είμαι ένας από αυτούς.
0: Ναι, κι εγώ. Λοιπόν, Ελλάς 9,7.
1: 46,1
0: είναι η Νέα Δημοκρατία. Ελλάς 9,7. Πασόκ Κίνημα Αλλαγής 5,3. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι η κυρία Καριστιανού 4,7, Ελληνική Λύση 4,1, Πλεύση Ελευθερίας κυρία Κωνσταντοπούλου 1,9.
1: Για να γίνει κυβέρνηση, μπορεί, εντάξει.
0: ΣΥΡΙΖΑ 1,9, ΚΚΕ 1,5, ΜΕΡΑ 25 1,1, Φωνή Λογικής 1, Άλλο Κόμμα 2,4. Είναι ποιος πιστεύει, τι πιστεύουμε ότι θα γίνει στις εκλογές.
1: Ψηφίζω ΚΚΕ, αλλά πιστεύω ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία ή πιστεύω ότι θα βγει η Ελλάς, ας πούμε. Ναι. ΚΚΕ δεν θα το λέγει
0: ποτέ. Αυτή λοιπόν είναι η τελευταία μέτρηση μέχρι τις αρχές του Ιουλίου. Καταλληλότερος πρωθυπουργός τώρα, αυτό πάντα έχει ενδιαφέρον. Εκεί υπάρχει κάτι που δεν είχαμε καιρό να το δούμε. Είναι στο 25,1 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 15,1 ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης πολύ πιο πίσω, 8,6. Και η Μαρία Καρισσίνο, 7,3.
1: Το Δεκέμβριο του 25 πώς ήταν?
0: Λοιπόν, το Δεκέμβριο του 25 δεν είχε τον κύριο Τσίπρα.
1: Όχι,
0: η μέτρηση ήταν στο 24,1 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περίπου στα ίδια δηλαδή.
1: Έχει πάρει μια μονάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
2: Η παράσταση νίκης πάντως είναι χαμηλή για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τι, 46%?
0: 46 είναι.
1: Δεν υπάρχει 50.
2: Όταν είσαι.
0: Νομίζω και από άλλες μετρήσεις που έχουμε δει είναι από τις πιο μεγάλες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Επίσης να πούμε ότι έχει και τη συσπήρωση. Συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία είναι 74,4, που λέγαμε ότι το τι εμφανίζεται έχει επίπτωση στη συσπήρωση των κομμάτων, και το ΠΑΣΟΚ έχει.
1: Έχει, ναι, είναι έχει. Στο 68.
0: 68,4, με διαρροή ένα 12% από τη διαρροή του στην Ελλάς.
1: Ναι. Ωραία, θα τα δούμε αυτά και στην πράξη τώρα, δεν έχει σημασία εδώ τι βλέπουμε. Ναι. Στην πράξη θα τα δούμε και στην πράξη
0: και οι ροές έχουν ενδιαφέρον. Και οι ροές έχουν ενδιαφέρον πάντα.
1: Η Ελλάς από πού εισπράττει?
0: Η Ελλάς εισπράττει το μεγαλύτερο ποσοστό από την Νέα Αριστερά. 59,1. Ναι. Πάνε όλοι εκεί δηλαδή, με λίγα λόγια. Από το ΣΥΡΙΖΑ 54,4. Δηλαδή αυτά τα δύο κόμματα φαίνεται να αποδυναμώνει απολύτως.
1: Παίρνει πολύ από το Κομμουνιστικό Κόμμα.
0: Παίρνει από το. Δεν το περίμενα αυτό. 13,9. Ίσως είναι αυτοί που δεν ήταν ακριβώς ΚΚΕ. Είχαν πάει όμως το ΚΚΕ γιατί.
1: Περιμένοντας.
0: Αισθάνονταν άστεγοι. Οπότε μείναν για λίγο εκεί, ξαποστάσανε και πήγανε στην Ελλάδα.
1: Παίρνει 12 από το ΠΑΣΟΚ.
0: Παίρνει 12% από το ΠΑΣΟΚ και 12,6% από την Πλεύση Ελευθερίας. Και λάξει, τώρα εντάξει, για την κυρία Καριστιανού δεν νομίζω ότι είναι και σημαντικά. Κανένα ποσοστό από αυτά δεν είναι σημαντικό. Φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη διαρροή. Δύο κόμματα φαίνεται να έχουν τη μεγαλύτερη διαρροή. Τρία μάλλον. Η Νίκη. Έτσι. Γιατί είναι ένα κόμμα πολύ ίδιο με τη Νίκη, από ό,τι φαίνεται ιδεολογικά. Δηλαδή 15,5 της Νίκης πηγαίνει στην. Συγγνώμη.
1: Και από τη Λατινοπούλου πάει πολύ.
0: Λάθος. Το 15,5 της εισρωής της Ελπίδας έρχεται από τη Νίκη και από τη Λατινοπούλου έχει πολύ.
1: Και από τη Ζωή.
0: Και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Από αυτά τα τρία κόμματα.
1: Να, παίρνει πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά. Εντάξει, θα τα δούμε αυτά στην κάλπη τώρα. Αντρέα, να πάω σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε να το σχολιάσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Στη Μυαλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Η Αλοτομή, εφαρμογές υαλοπινάκων. Ialotomi.gr.
13: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
14: Από τα ιερά προσκυνήματα και τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τις μυρωδιές της τοπικής κουζίνας και τα τραπέζια δίπλα στη θάλασσα.
13: Από τις παραλίες του Κορινθιακού, ως τη ζεστασιά των ανθρώπων της. Όλα αυτά, μια ανάσα από την Αθήνα.
14: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, Αντρέα, για να δούμε πού είμαστε, για να ακούσουμε.
2: Κοίταξε, είναι μια, παγιώνεται μια εικόνα πρώτου δεύτερου, να το πω έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, στην πρόθεση είναι και οριακά κατά το 10% που το έχουμε ξαναδεί αυτό. Νομίζω δύσκολα θα αλλάξει αυτό. Όταν γυρίσουμε, γιατί είναι 20 δημοσκοπήσεις έχουν γίνει τους τελευταίους δύο μήνες. Δεν φαίνεται σε καμιά δημοσκόπηση. Πρώτον, δεν φαίνεται δύο πράγματα δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται η Νέα Δημοκρατία να χάνει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις προς τα κάτω, 0,5%, 0,2, 0,5 κτλ. Και φαίνεται να τσιμπάει ο Τσίπρας, δηλαδή η αναγωγή του Τσίπρας στο 17,8 δεν την έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή παίρνει σχεδόν 18%. Πόσο λέει, 17,8%.
0: Στην αναγωγή. Στην αναγωγή.
2: Είναι πολύ υψηλό ποσοστό αυτό. Δηλαδή υπερκαλύπτει και τις εκλογές του 23. Mm. Ως ποσοστό. Εγώ θα έλεγα τώρα ότι η πόλωση των τελευταίων ημερών που είδαμε, με κατηγορίες, με φασαρίες, με Γεωργιάδη, με Κυρανάκη, με απαντήσεις της Ελλάς κτλ., φτιάχνει μια πόλωση που τους βολεύει και τους δύο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν το δεις αντικειμενικά τώρα.
1: Ναι.
2: Φτιάχνει ένα μάτς.
1: Ναι.
2: Από εδώ αυτοί, από εδώ εμείς.
0: Ναι.
2: Ένα τέτοιο. Το οποίο συνήθως αυτό είναι δείγμα δικοματισμού. Δηλαδή δύο κόμματα ακώνονται, το λέω σε εισαγωγικά, τραβώντας και τα φώτα, τραβώντας και τον κόσμο. Εδώ κινδυνεύουμε, γίνει ανατροπή, εδώ μόνο με εμάς θα τους αλλάξουμε. Αυτό είναι για τους δύο καλό.
0: Ναι. Και το τροφοδοτούν. Δεν ξέρω, ναι, καλό. Ναι, γιατί το λες καλό?
2: Καλό για τους σχεδιασμούς τους, δεν λέω ότι είναι γενικότερο καλό.
0: Ναι.
2: Αυτό τους πάει, το θέλουνε. Πώς να το πω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, Να πω το εξής, ότι μιλάγαμε τώρα με τα παιδιά, γιατί είδαμε εδώ για τις καλύτερες, σε ποιες πόλεις της Ευρώπης και του κόσμου γενικά είναι καλύτερη ζωή, και μας έλεγε εδώ η Κοπεχάγη, στη Δανία. Και λέω, κάτσε να δω πόσο είναι ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός στην Ελλάδα και πόσο στη Δανία, ας πούμε. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα λοιπόν είναι 1140 ευρώ καθαρός και στη Δανία είναι 4110 ευρώ. Το κόστος ζωής ανά άτομο στην Ελλάδα είναι 1250 ευρώ ενώ στη Δανία είναι 2130 ευρώ το μήνα. Ενίκιο, ένα διαμέρισμα ενός υπνοδομητίου είναι 530 ευρώ στην Ελλάδα ενώ στη Δανία είναι 1270 ευρώ. Είναι λίγο ακριβά εκεί. Ποιότητα δημοσίων υπηρεσιών είναι πολύ ψηλή εκεί. Εδώ είναι μέτρια, λέει, αλλά την ντρέπονται να πούνε πώς είναι. Δημόσια υγεία καλή, αλλά με καθυστερήσεις, εξαιρετική στην Κοπεχάγη. Δημόσια εκπαίδευση καλή στην Ελλάδα, εξαιρετική στην Κοπεχάγη. Ισορροπία εργασία ζωή, μέτρια εδώ, από τις καλύτερες στον κόσμο στην Κοπεχάγη. Επίπεδο διαφάνειας και εμπιστοσύνης στους θεσμούς εδώ, ας τα πάει στο διάλο, πολύ ψηλό εκεί. Το κόστος ζωής στη Δανία είναι περίπου 60-70% ψηλότερο από την Ελλάδα. Αλλά οι καθαροί μισθοί είναι 3,5 φορές ψηλότεροι από ό,τι στην Ελλάδα.
0: Επίσης, ένα μέρος του κόστους ζωής πηγαίνει σε όλες αυτές τις κοινωνικές παροχές που έχουν.
1: Έχουν πολύ ψηλή φορολογία.
0: Πολύ ψηλή φορολογία.
1: Αλλά ξέρετε, δεν είναι αστιακή.
0: Έχει κοινωνικές παροχές, έχει πάρα πολύ σκληρά μέτρα για τους μετανάστες.
1: Ναι, έχουν
0: τους κλείνουν και έχουν χαρακτηριστεί και απάνθρωπα πολλά από τα μέτρα που παίρνουν. Μιλάμε όμως για μια άλλη κοινωνία όπου είναι πάρα πολύ χαμηλοί δείκτες, όπως ο αναλφαβητισμός, πολύ από τους χαμηλότερους στον κόσμο, έτσι. Πειθαρχημένη κοινωνία πολύ. Τους λες εμβολιαστείτε, είχαν εμβολιαστεί πρώτοι από όλο τον κόσμο όλοι.
1: Αυτό πεθαίνουν νωρίτερα.
0: Δεν νομίζω ότι πεθαίνουν νωρίτερα. Θέλω να πω ότι είναι άλλοι. Δεν μπορείς να συγκρίνεις ανώμια πράγματα.
1: Όχι, ρε, το λέω, γιατί καμιά φορά.
0: Είναι και ένας λαός ο οποίος.
1: Πώς αυτοί οι λαοί πήγανε μπροστά από Βίκινγκς και κινήσανε.
0: Γι' αυτό ακριβώς.
1: Γι' αυτό ακριβώς.
0: Γιατί χρειάστηκε να επιβιώσουν πολύ σκληρές
1: συνθήκες. Και άλλαξε ο τρόπος ζωής τους. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια σειρά στην τηλεόραση, νομίζω στο Netflix είναι, που λέγεται Μπόργεν.
2: Το Μπόργκιν, καταπληκτικό, το
1: είναι,
2: έχω δει.
1: Το έχεις δει. Αυτή η σειρά λοιπόν είναι εκπληκτική, γιατί και εκεί γίνονται στο παρασκήνιο της πολιτικής διάφορα και με τα μίντια, αν θυμάσαι, Ανδρέα. Μην νομίζετε ότι εκεί είναι άγιοι με αγγέλους.
0: Και εκεί υπάρχει διαφορά πρώτα απ' όλα, έτσι.
1: Μικρή,
0: αλλά υπάρχει παντού.
1: Μικρή. Εκεί δεν είναι, γιατί
0: είναι
1: πολύ αυστηροί οι νόμοι. Και εδώ έχεις νόμους, αλλά δεν τηρούνται. Εκεί τηρούνται όμως. Εδώ αν σε πιάσουν να κάνεις φοροδιαφυγή, κάνει και γούνα σου εκεί. Εδώ μας έπιασε κάτι διαφορετικό.
0: Νομίζω είναι και κάτι που δεν υπάρχει στο μυαλό τους, δεν υπάρχει στην καθημερινότητά τους να κλέψουν, όπως υπάρχει στους λαυτούς του Νότου. Έτσι.
1: Έχουν όμως αυτή
0: γιατί
1: τη φορολογία.
0: Ναι, ήταν άλλη κατάσταση.
1: Πάντως δύο άτομα. Όπως λέει το δημοσίευμα που διάβασα τώρα, μια ξένη εφημερίδα, με 6-7.000 ευρώ. Αν έχεις εκεί 7.000 ευρώ εισόδημα,
0: δεν είσαι πλούσιος.
1: Ζεις πάρα πολύ καλά.
2: Φαντάσου ένα ζευγάρι τώρα να παίρνει, εγώ το λέω, το μέσο μισθό 4,5 και 4,5 ή 9 χιλιάρικα.
1: Ναι.
2: 9 χιλιάρικα.
0: Έχουν έξοδα πάντως.
1: Όχι, δεν είναι τα 9 χιλιάρικα, είναι ο μισθός, αλλά είναι τα ενίκια, είναι η ζωή,
0: είναι
1: η φόρη.
0: Ναι, είναι πολύ ακριβή.
1: Δεν είναι απλό, αλλά ζεις πάρα πολύ καλά.
0: Δηλαδή σχεδόν η Κοπενχάγη είναι απαγορευτική για Έλληνες τουρίστες.
1: Υπάρχει όμως.
0: Είναι πολύ ακριβή.
1: Υπάρχουν όμως πόλεις πιο κοντά στην Κοπενχάγη, λίγο έξω.
0: Που είναι πιο εξοχικά, προαστιακά.
1: Που είναι πάρα πολύ φτηνότερες, έτσι. Δεν είναι να παραμείνεις εκεί.
0: Το σκέφτεσαι.
1: Αλλά είναι νούμερο ένα στον κόσμο, το έχω πει και άλλες φορές.
0: Είναι τις πρώτες θέσεις. Αυτό ήταν ποιες πόλεις είναι για το FZIN των
1: ναι,
0: πόλεων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά στις λίστες ευτυχίας είναι οι Φιλανδοί, οι Δανείοι συνήθως στην κορυφή.
1: Είναι οι Δανείοι, γιατί οι Φιλανδοί είναι ό,τι πιούνε. Μας έλεγε ο Σωτήρης, ένας φίλος που είχε πάει στη καθηγητή του Πανεπιστημίου, αυτός, ένας φίλος μου. Μας διηγεί το πώς είναι στη Φιλανδία. Έπαθε σοκ ο άνθρωπος. Μέρα, συνέχεια, νύχτα.
0: Είναι συνθήκες οι οποίες δεν μπορείς να.
1: Και πίνουν 4 κιλά βότκα στο φαγητό, ας πούμε.
0: Εντάξει,
1: για να συνέλθουν. Γιατί δεν
0: λες τώρα, βλέπω μέρα.
1: Πίνω μισή μπουκάλι βότκα και πάω για ύπνο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να έρθουμε στα δικά μας. Πάντως.
0: Μ' αρέσει τα λέμε όλα αυτά. Λες και στην Ελλάδα δεν πάει το τσίπουρο σύννεφο σε όλη την ελληνική επαρχία.
1: Για άλλους λόγους.
0: Για άλλους λόγους, αλλά μην κρίνουμε και από εμάς. Η κατάσταση είναι στιμωμένος ο κόσμος και εδώ. Τέλος πάντων, ναι.
1: Ρε παιδιά, ο Τάκης δεν διάβασε το μέσο κόστος ζωής. Ναι, το διάβασα, ρε φίλε. Το διάβασα, ναι. Εγώ από περιοδικό το είδα αυτό. Έτσι δεν έχω...
0: Μας έχουν στείλει και μια έρευνα, επίσημη έρευνα, που είναι ποιος είναι ομοσιολόγοι,
1: ναι,
0: στην Ευρώπη.
1: Είναι ωραίο για διαβάσεις.
0: Είναι πολύ ωραίο, γιατί λέει ποσοστό πολιτών που συμφωνούν ότι μια μικρή μυστική ελίτ ομάδα ισχυρών ανθρώπων ελέγχει τα παγκόσμια γεγονότα. Λοιπόν, εμείς είμαστε στο 46%, είμαστε top σε αυτή την λίστα. Είμαστε πιο πάνω από την Τουρκία, πιο συνωμοσιολόγοι από τους Τούρκους.
1: Παιδί μου, είμαστε πρώτοι.
0: Είμαστε πρώτοι, ενώ...
1: Τα Βαλκάνια είναι με 40 μόνο.
0: Ναι.
1: Τα Βαλκάνια.
0: Μόλις φεύγεις από τα Βαλκάνια και πας στην Ιταλία, είναι στο μισό αυτό το ποσοστό των συνωμοσιολόγων.
1: Ναι,
0: και όσο πηγαίνεις προς το βορρά, αυτό εξαφανίζεται. Είναι μόνο η Παλαβή που είναι. Ναι.
1: Στη Δανία, ας πούμε, το ποσοστό είναι 7%.
0: Ναι, δεν πιστεύουν οι άνθρωποι. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει μια παγκόσμια ελίτ που τους ελέγχει.
1: Ναι, στην Ολλανδία είναι 11, στην Νορβηγία 9. Λέω τα μονοψήφια τώρα. Εντάξει,
0: είναι,
1: 8,
0: είναι αντίστοιχο της αμορφωσιάς, ναι, το ποσοστό και αυτό. Έτσι, και του πλούτου, βεβαίως.
1: Αλλά εδώ τώρα στην Ελλάδα είναι 46%, το πιο ψηλό, ας πούμε.
0: Και στην Πολωνία όμως είναι χαμηλό, ας πούμε, που δεν είναι.
1: Συγγνώμη.
0: Λετωνίες και τέτοιες.
1: Εντάξει.
0: Ρουμανία
1: είναι 28, είναι πολύ χαμηλό.
0: Στα Βαλκάνια γίνεται χαμός.
1: Θεωρείται μέτριο αυτό. Βουλγαρία 43, Ρουμανία 41.
0: Αλλά εδώ είναι ο Έλληνας είναι ο top συνωμοσιολόγος. Και να πω και κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. Η Κύπρος σε σχέση με εμάς είναι πολύ χαμηλά στη συνωμοσιολογία.
1: 28%.
0: Ναι.
1: Ναι. Είναι σε ένα επίπεδο μέτριο προς ψηλό. Mm. Εμείς είμαστε το πολύ υψηλό.
0: Ναι, ναι. Μυστική ελίτ.
1: Είμαστε το πολύ ψηλό.
0: Είμαστε το διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρώπης που είναι 23%.
1: Άμα βάλω τον Τάσο να κάνει εκπομπή, αυτό το 46% θα γίνει 86.
0: Έτσι. Νομίζω ότι ναι, θα διαδώσει. Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το θέμα είναι.

0: Δεν είναι πάντα ένδειξη μετά... πρωτοκρατίας, κάπνιζε και ο Τσίπρας.
1: Ναι.
2: Εντάξει,
0: όχι,
2: που δεν
0: για
2: είναι
0: να ξέρουμε τι λέμε. Ναι, δεν τα λέμε αυτά. Και διάφοροι από το. Και ο Τσεγκεβάρα. Ο Φιντέλ δεν κάπνιζε πουρα.
1: Ναι.
2: Πουρα, Ρόλεξ μετά αρχίζουν.
0: Παλιά.
2: Εντάξει, ναι, πώς θα βλέπεις την ώρα.
0: Τα Ρόλεξ πέρανε τα.
2: Στη Σοβιετική Ένωση.
0: Ναι, ναι, έχει μια ακρίβεια. Λοιπόν, η Λένα Βασιλάκου είναι έτοιμη εδώ. Ανδρέα, θα σε ακούσουμε το απόγευμα. Να έχεις καλή μέρα και καλή εκπομπή. 6-8. Λοιπόν, στη Φιλανδία λέει μπορεί να πίνουν, αλλά έχουν χαμηλότερο ποσοστό τροχαίων δυστυχημάτων.
2: Αυτό είναι γεγονός.
0: Ναι, δεν κυκλοφορούν τρόπους, είναι παγωμένοι δρόμοι. Να πάνε.
2: Λοιπόν, όχι, είναι μέσα και πίνουνε, ναι, δεν φεύγουν.
0: Καθόλου, πού να πάνε. Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρία Λένα Βασιλάκου, για το Βελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε κοντά σας αύριο το πρωί, η ώρα 9. Θα είμαστε αύριο και άλλη μια εβδομάδα. Θα είμαστε άλλη μια εβδομάδα εδώ. Πολύ είναι. Μετά. Κάνω φίδιγο μετά. Γεια σας. Έλα. Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις διασωληνωμένοι από τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο, που ξέσπασε στις 8 το πρωί σε συνεργείο αυτοκινήτων και επεκτάθηκε γρήγορα σε όμορους επαγγελματικούς χώρους στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το προάβλιο υπάρχει βιτιοφόρο με προπάνιο. Εστάλει μήνυμα στις 8.30 από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν από την οδό Μεγαρίδος προς την Ασπροπύργο μέσω της Αγίου Γεωργίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει θέσει σε ισχύ η τροχέα, κλειστή παραμένει η οδός Μεγαρίδος από τη Γεωργίου Παπανδρέου μέχρι τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ, η Αγίου Γεωργίου από Χίου καθώς και η Χίου από Αγίου Γεωργίου. Ρήψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο, ενώ από Ξηράς 75 πυροσβέστες με 20 υδροφόρα οχήματα καθώς και βραχιονοφόρα. Από τη φωτιά έχει δημιουργηθεί ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Η καπνή είναι ορατή ακόμη και από την Κηφισιά. 74χρονος προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας ως ύποπτος για τη φωτιά που ξέσπασε στις 5 τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς. Μία ασθενής 90 ετών έχασε τη ζωή της κατά τη μεταφορά της από την πρώτη παθολογική κλινική, καθώς εμφάνισε αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια υπέστη καρδιακή ανακοπή. Διασωληνώθηκε αλλά δεν επέζησε. Φλέγεται δασική έκταση στην Εύβοια, στον οικισμό Μακρικάπα του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων, πιθανώς μετά από πτώση κεραυνού. Σήμερα στην Κοζάνη θα τελεστεί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύμα της τριπλής εμπριστικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη επίσης εγκάβματα κατά το τυφλό χτύπημα, θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο στην τελετή. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί σε μία ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη και εκπροσώπων κοινοβουλευτικών κομμάτων. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Επιθυμία της οικογένειας Αντιστεφάνων να γίνουν δωρεές υπέρ του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών, οι οποίοι πυροβόλησαν στο κεφάλι 20χρονο οδηγό, κατόπιν καταδίωξης στο Άργος. Παραμένουν υποκράτηση και αύριο πρόκειται να απολογηθούν, καθώς ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία. Ο 20χρονος νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, ενώ έχει διαπιστωθεί εγκεφαλικός θάνατος. Φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να ρίξει βαλιστική εξέταση, η οποία και θα δείξει αν οι ένστολοι πυροβόλησαν σε ευθεία βολή ή στον αέρα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τα ξημερώματα ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές κατά μήκος των νοτίων ακτών του Ιράν, λίγο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον πως πραγματοποίησε νέα πλήγματα για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούς, ζωτική σημασία θαλάσσια οδό για τη μεταφορά πετρελαίου.

0: Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν μετά την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης για νέο κύμα στρατιωτικών πληγμάτων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, πρώτος προημιτελικός του Μουντιάλ απόψε ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο, σέντρα στις 11. Η ομάδα που θα προκριθεί στα ημιτελικά θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-1 τη Ράκουφ σε φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 28 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι όμως, τα επιρροτικά, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια και το βόρειο Αιγαίο, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε ορεινά τμήματα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 με 32 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και μαζί πάμε όπως κάθε μέρα μέχρι και τις 12, κυρίες και κύριοι. Μία ημέρα η οποία θα μπορούσε να έχει ως πρώτο θέμα και πράγματι έχει ως μεγάλο θέμα της την σύνοδο του ΝΑΤΟ, το ταμείο αυτής, τις χθεσινοβραδινές δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν. Κάπως μη λύχιο τον είδα τον Τούρκο πρόεδρο, χάρη και που είδε τον Μανώλη Κωστίδη και την Μαρία Ζαχαράκη, τους δύο καλούς συναδέλφους, και μας είπε αυτό το μνημειώδες, ότι τι είναι το κάζους μπέλι, τι είναι, ο λαός μου δεν τα γνωρίζει όλα αυτά, ας καθίσουμε να τα βρούμε και όλα αυτά ας μη σκιάζουν τις σχέσεις των λαών μας. Δεν τον είδα να εκπέμπει και σε πολύ υψηλούς τόνους, άλλωστε είναι large ο πρόεδρος όταν έχεις υποδεχθεί όλους τους ηγέτες της Δύσης, τους βασικούς τουλάχιστον, και έχεις περάσει ένα διήμερο όντας στο επίκεντρο της παγκόσμιας ειδησιογραφίας και έχεις εισπράξει τέτοια κοπλιμέντα από τον κύριο Τραμπ, από τον κύριο Μακρόν, από τον κύριο Στάρμερ, από όλους αυτούς για το επίπεδο της φιλοξενίας, γιατί να χαλάσουμε τις καρδιές μας καλοκαιριάτικα. Άλλωστε είναι μια περίοδος του τουρισμού, καζάν καζάν, να τα βρούμε όλα εδώ πέρα. Πολλοί Τούρκοι τουρίστες πηγαίνουν στα ελληνικά νησιά. Ο τουρκικός τουρισμός επίσης είναι μια βαριά βιομηχανία για τη γείτονα, οπότε γιατί να χαλάμε τις καρδιές μας. Και άμα ο κύριος Τραμπ έχει διάθεση να ξεμπλοκάρει τα F-35, να το δούμε, αλλά δεν είναι και εύκολο. Όμως οι ειδήσεις τρέχουν, η επικαιρότητα είναι κάπως στριφνή σήμερα εδώ, με αρκετά μεγάλα θέματα εδώ στο εσωτερικό. Νούμερο ένα είναι η μεγάλη φωτιά που έχει ξεκινήσει στον Ασπρόπυργο σε μια εταιρεία, από ό,τι έχω καταλάβει, με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, σαν σκραπατζίδικο είναι αυτό εκεί πέρα. Αλλά είναι λίγο ασαφές τι συμβαίνει, διότι είναι πολύ μεγάλη η πυρκαγιά. Υπάρχει φορτηγό με προπάνιο μέσα στην επιχείρηση. Γενικώς υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία, γιατί η φωτιά έχει ξεσπάσει στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου και υπάρχουν αρκετές παρακείμενες επιχειρήσεις, οι οποίες επίσης έχουν ζητήματα πυρασφάλειας. Έχουμε 11 τραυματίες. Ανθρώπους αρκετούς και με αναπνευστικά προβλήματα βεβαίως, αλλά και 3 διασωληνωμένους από αυτή τη μεγάλη φωτιά, που ελπίζουμε ότι θα είναι καλά προοδευτικά. Είναι όμως μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Επίσης δύσκολο ήταν αυτό το οποίο συνέβη τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Εκεί όπου φαίνεται ότι γλιτώσαμε τα χειρότερα, όχι ακριβώς ως εκ θαύματος, εγώ δεν πιστεύω στα θαύματα, αυτά είναι για τους θρησκεολόγους. Εδώ προφανώς υπήρξε άμεση κινητοποίηση των νοσηλευτών, σήμαναν έγκαιρα συναγερμό. Πολύ εύτακτα εκενώθηκε ο θάλαμος εκεί στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Σπάσαν και τα παράθυρα στο δωμάτιο νοσηλείας προκειμένου να φύγουν οι φωτιές και οι καπνοί και να μην υπάρξει μεγαλύτερο πρόβλημα. Όμως μια κλινική στο Σισμανόγλιο έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά και αυτό δημιουργεί ένα αντικειμενικό πρόβλημα για την λειτουργία του νοσοκομείου. Είναι στην πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου του Σισμανογλίου. Εδώ όμως φαίνεται ότι υπάρχει ανθρώπινο χέρι, το είπε με σαφήνεια, θα έλεγα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, που βρέθηκε κατά τις 8 η ώρα, 8 και κάτι, στο νοσοκομείο. Πριν από λίγο παίρνουμε και την ενημέρωση από την πυροσβεστική. Κατά την καταμέτρηση των ασθενών, δεν εντοπίστηκε, λένε από την πυροσβεστική, ένας νοσηλευόμενος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο, από όπου σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά. Μετά από τις αναζητήσεις εντοπίστηκε την ελληνική αστυνομία στο σπίτι του, στη Νέα Φιλαδέλφεια, προσήχθη στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και αυτή τη στιγμή η προανακριτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Κοινώς αυτός ο άνδρας, ο οποίος είναι μιας κάποια ηλικίας, έβαλε φωτιά και την κοπάνισε. Αυτό είναι που μας λέει αυτό το δελτίο τύπου στη γλώσσα της πυροσβεστικής. Έβαλε φωτιά και την κοπάνισε. Πώς έβαλε φωτιά, με τσιγάρο, με αναπτήρα, με κάτι, κανένας δεν ξέρει αυτή την ώρα, όλα είναι λίγο ασαφή και συγκεχημένα. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, ήταν καλά στα μυαλά του, ήταν, δεν ξέρει κανείς. Όλα αυτά είναι μπροστά μας. Ευτυχώς εδώ γλιτώσαμε τα χειρότερα. Μία γυναίκα που έχασε τη ζωή της από ανακοπή Καταλαβαίνω ότι ήταν για να καταλήξει η γυναίκα αυτή. Ούτως ή άλλως ήταν μια 90χρονη γυναίκα πολύ ταλαιπωρημένη, η οποία είχε τερματικό καρκίνο. Λένε οι ηθήνοντες του Υπουργείου Υγείας ότι δεν πρέπει να συσχετίζουμε το θάνατό της με την πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο. Και τέλος, στα μεγάλα θέματα της ημέρας, σε λιγότερο από μία ώρα, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, αυτής της γυναίκας που κατέβηκε να δει γιατί κεγόταν το αυτοκίνητό της κάτω από το σπίτι της και δυστυχώς έχασε τη ζωή της με συντριπτικά εγκάβματα εσωτερικά και εξωτερικά, μόνο και μόνο γιατί έτυχε να είναι μητέρα πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα. Η κηδεία γίνεται στην Κοζάνη σε λίγη ώρα από τώρα. Είναι πολύ θετικό ότι εκτός του κυρίου Μητσοτάκη και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το παρόν θα δώσουν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολύ σωστή κίνηση από τον κύριο Ανδρουλάκη και τον συγχαίρω. Όπως συγχαίρω επίσης την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Θεονίκου Φωνικολάκου, και τη βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Καλλιόπη Βέτα, που ακούω ότι θα πάει και αυτή. Απέναντι στην τρομοκρατία, το πολιτικό σύστημα πρέπει να είναι ενωμένο. Δεν μπορούν να υπάρχουν εκλεκτικές συγγένειες και καταστάσεις ανοχής. Βεβαίως, η εικόνα της ημέρας νομίζω ότι θα είναι η Αφροδίτη Νέστορα, η κόρη της Βάγιας Νέστορα, η οποία με δική της ευθύνη υπέγραψε. Θα βγει για λίγες ώρες από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου που νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα. Θα μεταφερθεί με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Συγγνώμη. Με ιδιωτικό ασθενοφόρο στην Κοζάνη, προκειμένου να είναι παρούσα στην κηδεία της μάνας της. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάω στην Κατερίνα Μαστεραντονάκη, την αστυνομική συντάκτρια του Αλφα Radio, να δούμε ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα, Κατερίνα μου.
1: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Και ευτυχώς έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Όπως με ενημέρωσαν από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και ελπίζουν μέσα στις επόμενες ώρες να έχει περιοριστεί αυτή η μεγάλη πυρκαγιά. Αυτή η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε στις 8 το πρωί, ξεκίνησε από ένα συνεργείο αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όπου εκεί σαν να προκλήθηκε κάποια έκρηξη, Γιώργο, αρχικά, και αμέσως μετά ξέσπασε φωτιά και επεκτάθηκε σε άλλες δύο επιχειρήσεις που βρίσκονται στο χώρο, σε μια εταιρεία logistic και σε μια άλλη εταιρεία που επισκευάζει σούστες φορτηγών, κάπως έτσι. Τώρα, αυτό το πολύ δύσκολο κομμάτι είναι ότι έχουμε 8 τραυματίες. Το Θριάσιο πήγαν συνολικά 7 άτομα από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά. Οι δύο στο Θριάσιο είναι διασωληνωμένοι σοβαρά, ενώ άλλος ένας έχει μεταφερθεί βαριά τραυματισμένος και είναι διασωληνωμένος στο Αττικό νοσοκομείο. Έχουμε δηλαδή 3 ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ σοβαρά τραυματίες.
0: Έχουμε καταλάβει από πού ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά?
1: Ναι, αυτό που έχουμε, τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε αρχικά από το συνεργείο αυτοκινήτων. Εκεί συνέβη κάτι.
0: Αυτή είναι μια επιχείρηση, συγγνώμη που διακόπτω, είναι μια επιχείρηση που έχει ένα συνεργείο και ένα σκραπατζίδικο, αν έχω καταλάβει σωστά.
1: Ακριβώς, έχει εκεί μέσα δύο...
0: Είναι όλες αυτές οι εταιρείες με τα ανταλλακτικά, ρε παιδί μου, που έχουν το συνεργείο και από δίπλα όλα τα παλιοσίδερα.
1: Ακριβώς, και δυστυχώς και γι' αυτό το λόγο, επειδή υπήρχαν πολλά έφλεκτα υλικά και λόγω της πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, Γιώργο, η συγκεκριμένη φωτιά. Και εντάξει, το πιο σημαντικό από όλα δεν είναι ότι καταστράφηκαν περιουσίες, είναι ότι έχουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους 8, εκ των οποίων οι 3 είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένοι άνθρωποι και βρίσκονται στα νοσοκομεία. Αυτό είναι τώρα το σημαντικό και το ουσιαστικό. Και συνεχεία μπαίνουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Με το που βρίσκει η τελευταία φλόγα, θα μπουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού, έτσι ώστε να διαπιστωθεί τι δεν πήγε καλά, τι πήγε στραβά και έγινε αυτή η ισχυρή έκρηξη και αμέσως μετά η φωτιά. Φυσικά παίρνουν καταθέσεις και από τους ανθρώπους, αλλά όπως καταλαβαίνεις, επειδή ήταν τραυματίες, ήταν αρκετά λίγο πιο δύσκολο. Πρέπει πρώτα να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες στους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί στην επιχείρηση και τραυματίστηκαν, και εν συνεχεία θα πάρουν τις καταθέσεις για να μάθουμε και εμείς τι ακριβώς συνέβη. Και ξέσπασε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά λίγο μετά τις 8 το πρωί στον Ασπρόπυργο.
0: Πάντως, αν έχω καταλάβει σωστά, εδώ δεν έχει περάσει ο κίνδυνος, διότι λόγω του ότι είναι στη ΒΠΕ του Ασπροπύργου όλο αυτό, υπάρχουν αρκετές εταιρείες και επιχειρήσεις και παρακείμενες που έχουν αρκετά έφλεκτα υλικά.
1: Απέκτατα, και έχει δημιουργηθεί μια ανθρώπινη ασπίδα γύρω από τις επιχειρήσεις, αυτές τις 3 επιχειρήσεις που φλέγονται. Απλά μου είπαν ότι έχει κάπως καλύτερη εικόνα, γιατί υπήρχε και ελικόπτερο το οποίο τυκώθηκε και έκανε ρήψεις από αέρος. και έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα. Δεν ήταν αυτό το μένε και η πυρκαγιά, ξέρεις, που είναι πολύ ανησυχητικό και υπήρχε και ο φόβος, γιατί τους υπήρχαν πληροφορίες, Γιώργο, ότι υπήρχε μέσα και ένα φορτηγό με προπάνιο. Και καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ άσχημα το πρωί. Τώρα όμως όλα αυτά έχουν μπει σε μια
0: σειρά.
1: Σε μια σειρά, Γιώργο.
0: Άρα έχει περιοριστεί η φωτιά στο χώρο αυτόν του εργοστασίου, της μάντρας.
1: Και όχι μόνο της μάντρας, είναι και η εταιρεία Logistica και είναι τρεις επιχειρήσεις διαφορετικές στο σημείο. Ξεκίνησε από τα ανταλλακτικά αυτοκίνητα, επεκτάθηκε όμως και στις άλλες δύο επιχειρήσεις που ήταν η μία δίπλα στην άλλη, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε εντάξει, εκεί πέρα υπήρχαν τα προβλήματα.
0: Άρα εδώ υπάρχει μια καλύτερη κατάσταση επιχειρησιακά και τώρα το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην κατάσταση υγείας των τραυματιών που έχουν μεταφερθεί στο θριάσιο.
1: Σαφέστατα, σαφέστατα. Και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν διασωληνωθεί, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε καμία απώλεια ζωής, να οι άνθρωποι να καταφέρουν να μπουν όλοι από το νοσοκομείο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Κατερίνα μου, για την άμεση ενημέρωση. Να σε καλά. Λοιπόν, αναγκαίες συστάσεις. Ο Τάσος Τασκαλιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους και η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Η Μαρία Καραουλάνη στην άρχιση συντάξια της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Και εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο owner@radio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Πάμε σε τραγούδι. Διαχειρός Αφροδίτη Σιμίτη και επανέρχομαι.

0: Με τους Rolling Stones, κυρίες και κύριοι, πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το διάλειμμα. Καλημέρα στον Σάκη, ο οποίος ασχολείται με τα μουντιαλικά. Απόψε το βράδυ το πρώτο μάτς των 8, Γαλλία εναντίον Μαρόκο. Ωραίο μάτς, γιατί η Γαλλία είναι τέρατα της φύσεως. Πολύ ωραία νεανική ομάδα, πολύ δυνατή ομάδα. Με μπροστάρι τον Εμπαμπέ και όχι μόνο. Και το Μαρόκο όμως, πάρα πολύ ωραία ομάδα, ζημιάρα ομάδα. Η οποία πήγε και πάρα πολύ καλά στο Κόπα Αφρικα και έχει και αυτοί πολλούς ωραίους παίκτες οι οποίοι σταδιοδρομούν και σε μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, όπως ο Χακίμη, όπως ο Ουνάχη, ο οποίος ήταν εδώ στα μέρη μας στον Παναθηναϊκό, αλλά τώρα μετά από αυτό το Μουντιάλ που κάνει έχω την αίσθηση ότι πάει για μεταγραφή πολλών εκατομμυρίων. 11 η ώρα θα το παρακολουθήσουμε, ωραίο παιχνίδι θα είναι αυτό, όπως τώρα όλα ωραία. Όλα τα παιχνίδια στους 8 είναι ματσάρες. Και το Αγγλία-Νορβηγία, αυτό θέλω πάρα πολύ να το δω, γιατί είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν μεγάλη προοπτική αυτές οι δύο ομάδες. Δηλαδή η Αγγλία έχει ξορκίσει όλους τους δαίμονες και η Νορβηγία έχει σπάσει όλα τα στεγανά και όλα τα πιθανά της ταβάνια, ειδικά αφού απέκλεισε αυτούς τους μάλλον χλωμούς, ταλαντούχους γενικά, αλλά όχι και πολύ ομάδα Βραζιλιάνους. Καλημέρα στο Βασίλη, ο οποίος με ρωτάει αν ψωνίζω γραβάτες από το ίδιο μαγαζί με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, με τον οποίο έχουμε μια συνέντευξη σήμερα στο πρώτο θέμα. Ενδιαφέρουσα είναι πραγματικά, σας καλώ να την παρακολουθήσετε. Λέει και πράγματα ο Συρίγος τα οποία και αυτούς που δεν είναι νεοδημοκράτες θα τους ενδιαφέρουν, έχω τη γνώμη. Νομίζω ότι έχει αρκετά πράγματα να πει. Πάντα έχει αρκετά πράγματα να πει ο Άγγελος Συρίγος. Έτσι όπως κοίταξα πάντως, αγαπητέ Βασίλη, τη χθεσινή γραβάτα του Άγγελου του Συρίγου δεν ήταν η δική. Η δική μου ήταν. Να την πω και τη μάρκα. Ήταν θάλασσα η δική μου. Αυτές οι ωραίες ελληνικές γραβάτες με πολύ, ωραία, πολύ ωραίο μεταξωτό. Πολύ ωραίο ύφασμα, δεν είναι ύφασμα. Ωραία μεταξωτή γραβάτα. Δεν είναι μετάξι. Δεν είναι σαν να παίρνει την Ερμέ στη Φεραγκάμο που είναι μετάξι-μετάξι. Έχει μεταξένια όμως επένδυση. Πολύ ωραία γραβάτα. Νομίζω του Άγγελου ήταν κάτι άλλο έτσι όπως την είδα. Αλλά το λέω τώρα μακροσκοπικά. Πριν πάω σε διάλειμμα, να σας πω ότι μαζί μας είναι η Cosmote Telecom με το Artec The Roadshow που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Στα 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά με εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Τις ημερομηνίες και τους σταθμούς τους μαθαίνετε στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω με τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών και πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, να κάνουμε λίγο το ταμείο της χθεσινής συνόδου του ΝΑΤΟ που ολοκληρώθηκε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 11 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Πολλά και σημαντικά αυτά τα οποία γίνονται σήμερα και επιχειρούμε να τα σταχυολογήσουμε. Πάμε να σταθούμε στη μεγάλη εικόνα των πραγμάτων που είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, όσα έγιναν και όσα μπορεί να γίνουν το επόμενο διάστημα και οι συζητήσεις οι οποίες έχουν προκύψει ως εκ τούτου. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και το διεθνές περιβάλλον είναι ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και πολύ έμπειρος πρέσβης. Καλημέρα κύριε Κούρκουλα, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
3: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσω λίγο από τα δικά μας τα στενά, τα ελληνοτουρκικά. Ακούσαμε χτες τον κύριο Ερντογάν να λέει κάτι το οποίο μάλλον πρωτοφανές, κάτι του στυλ Casus Belli. Ποιο Casus Belli, τι είναι Casus Belli, αυτό τι μπορεί να σημαίνει για τις δικές μας σχέσεις?
3: Κοιτάξτε, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δεν είχε σε πολύ υψηλό σημείο προτεραιότητα στα ελληνοτουρκικά. Θα έλεγα ότι δεν είχε καθόλου. Εμείς έχουμε την τάση, λογικό είναι και αν θέλετε φυσιολογικό και απαιτούμενο, εμείς πάντα να βλέπουμε όλο το διεθνή περίγυρο μέσα από το πρίσμα των ελληνοτουρκικών. Αυτό όμως μας οδηγεί μερικές φορές σε μια παραμορφωτική εικόνα. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ούτε στην Άγκυρα, ούτε στην Ουάσιγκτον, ούτε στις Βρυξέλλες και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αυτή τη φορά τα ελληνοτουρκικά δεν είχαν μια ψηλή προτεραιότητα. Αυτό ενδεχομένως να είναι και καλό για μας. Διότι με αυτά που συμβαίνουν με την παγκόσμια αναταραχή που έχει επιφέρει η αλλοπρόσαλη εξωτερική πολιτική του Αμερικανού Προέδρου, είναι καλύτερα να μην είσαι στο τραπέζι, γιατί εκεί μπορεί να υποστηρίξει.
0: Να είσαι το μενού.
3: Ακριβώς. Άρα τα ελληνοτουρκικά βεβαίως εμάς μας απασχολούν και μας ενδιαφέρουν, αλλά ήταν πολύ χαμηλής προτεραιότητας. Εγώ αυτό που συγκρατώ από αυτήν την σύνοδο είναι πρώτον την επιτυχία των Ευρωπαίων να μπορέσουν να αποφύγουν τα χειρότερα με τον πρόεδρο Τραμπ, διότι αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί ευθέως τους Ευρωπαίους, είτε με παραφέροντας στο θέμα της Γροιλανδίας, το οποίο είναι κατά παράβαση κάθε διεθνούς κανόνα, ναι, είτε προσβάλλοντας κατά ηταμό τρόπο εκλεγμένους ηγέτες και κυβερνήσεις και λαούς της Ευρώπης. Mm-hmm. Αυτό είναι απαραίτητο. Νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι τους λόγους για τους οποίους οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάνουν υπομονή και καλά κάνουν, διότι δυστυχώς η Ευρώπη μετά από δεκαετίες εφησυχασμού είναι στρατιωτικά, αμυντικά, εξαρτάται απολύτως από τις ΗΠΑ. Θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσει να αποκτήσει την στρατηγική της αυτονομία, όπως είχε πει παλιότερα ο πρόεδρος Μακρόν. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία. Ναι. Βλέπουμε ότι αυξάνονται οι αμυντικοί προϋπολογισμοί, όχι για να ευχαριστηθεί ο Τραμπ.
0: Όχι, αλλά γιατί είναι στρατηγική αναγκαιότητα για τις χώρες της Ευρώπης, έτσι όπως είναι.
3: Ακριβώς,
0: το διεθνές περιβάλλον.
3: Για το δικό μας συμφέρον. Για το δικό μας συμφέρον. Στον Τραμπ,
0: προφανώς,
3: όσο πιο πολύ του δίνει, τόσο περισσότερα ζητάει. Αυτό που θέλω να πω είναι αποφεύκτησαν τα χειρότερα. Mm. Παρόλο που πάλι είπε και ξείπε ο κύριος Τραμπ.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Μπαίνοντας στη σύνοδο, ο κύριος Τραμπ βυσοδόμησε εναντίον όλων των πολλών Ευρωπαίων μάλλον. Και βγαίνοντας, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το οποίο είπε ο Γερμανός καγκελάριος, ο κύριος Μέρτς, ο οποίος είπε ότι το επιμήθειο της τοποθέτησης του κυρίου Τραμπ μες στη σύνοδο ήταν ότι love is in the air στην πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Και νομίζω ότι παίζει και είναι showman και λόγω της νευρικότητας η οποία το χαρακτηρίζει εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών και εν όψη της αποτυχίας της πολεμικής του αποστολής, της πολεμικής του πρωτοβουλίας με το Ιράν, διότι περί αυτού πρόκειται, βεβαίως υπάρχει μια νευρικότητα, προσπαθεί να δείξει στο δικό του ακροατήριο ότι όλοι τον σέβονται, όλοι τον αγαπάνε. Ναι. Ενώ παράλληλα τους προσβάλλει κατά τρόπο ηταμό. Εν πάση περιπτώσει, ζούμε, κύριε Ευγενίδη, μια εποχή πρωτόγνωρη. Εγώ παρακολουθώ τα διπλωματικά, το διπλωματικό γίγνασε εδώ και 40 χρόνια. Δεν έχω ξαναζήσει τέτοια κατάσταση και μάλιστα κατάσταση που να προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι οι αρχιτέκτονες του διεθνούς πλαισίου που μας εξασφάλισε μια σχετική ειρήνη.
0: Μα πλέον είναι ο βασικός φορέας αβεβαιότητας η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαβρώνουν το διεθνές σύστημα και τελικά διαβρώνουν και την δική τους αξιοπιστία, mm-hmm. κάτι το οποίο εμένα με ευχαριστεί, διότι η Ευρώπη εξαρτάται ακόμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι ακόμα τις μοιραζόμαστε.
0: Με πολλούς τουλάχιστον.
3: Ναι, ναι. Άρα σίγουρα διπλωματικά για την Τουρκία και τον πρόεδρο Ερντογκάν αυτό ήταν μια αναβάθμιση, έτσι δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Διότι, αλλά αυτό που εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο και θα έλεγα ίσως και με ανησυχεί είναι ότι βλέπω ότι δεν εκπλήσωμαι ότι οι Ευρωπαίοι αρχίζουν σιγά σιγά να αλλάζουν στάση αντί της Τουρκίας και αυτό λέω δεν με εκπλήσει, διότι όσο αποχωρούν οι Αμερικάνοι στρατιωτικά από την Ευρώπη, τόσο η Τουρκία γίνεται πιο θελκτική, δεν θα έλεγα αναγκαία, αλλά πιο χρήσιμη για πολλούς Ευρωπαίους.
0: Και αναγκαία να πείτε πάντως, δεν θα σας πει κανένας τίποτα, αν λάβουμε υπόψη μας τα πραγματικά δεδομένα, ότι αν ξεπεράσεις τις αξίες, η Τουρκία είναι μια χώρα με ακμάζουσα και φθηνή αμυντική βιομηχανία, με την οποία αξίζει κανείς να συνεργαστεί, γιατί μπορεί να είναι win-win.
3: Και με τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό εντός ΝΑΤΟ,
0: ναι.
3: και με έναν στρατό ο οποίος είναι αξιόμαχος, διότι μάχεται εδώ και δεκαετίες.
0: Το είπε και ο πρόεδρος Τραμπ αυτό ακριβώς, ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός εντός του ΝΑΤΟ.
3: Και το οποίο είναι αλήθεια και με μια κοινωνία η οποία είναι έτοιμη να δεχθεί φέρετρα πίσω.
0: Ναι.
3: Αλλά θέλω να πω ότι βεβαίως πάντα η εξωτερική πολιτική διπλωματία δεν είναι μόνο μια άσκηση εφαρμογής των αρχών, πρέπει να στηρίζεται στις αρχές η διεθνής πολιτική, αλλά δεν πρέπει να είμαστε αφελείς, υπάρχουν και τα συμφέροντα και υπάρχουν και οι γεωπολιτικές αναγκαιότητες.
0: Ωραία, θα μου
3: εμείς πρέπει να κυρίως να δώσουμε προσοχή στο πώς θα αναβαθμίσουμε τη δικιά μας παρουσία και στην αμερική βιομηχανία, όπου έχουμε καθυστερήσει τραγικά και διαχρονικά και διακομματικά εδώ και δεκαετίες. Άρα πρέπει να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος και κυρίως εκεί να επικεντρωθούμε, διότι τώρα για πρώτη φορά η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία είμαστε μέσα και συναποφασίζουμε, κάνει πολύ γρήγορα βήματα, πολύ γενναία βήματα, ναι. για την κοινή αμυντική πολιτική.
0: Δώστε μου παρακαλώ μισό λεπτό, κύριε Κούρκουλα, να κάνω ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθω για να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Είναι 11 και 33 πρώτα λεπτά. Κοινώς είμαστε λίγο μετά τις 11.30. Ακούτε Αλφα Radio 989. 212-212-4800. On-air παπάκι alpharadio989.gr και 6947-989-989 το Viber. Αυτή είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Συζητάμε με τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών και πρέσβη επιτιμή, για την χθεσινή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και τώρα να έρθω σε αυτό το οποίο για εμάς φαντάζει μείζον, που είναι η προοπτική η Τουρκία να πάρει κάποια στιγμή τα μαχητικά πέμπτης γενιάς F-35, για τα οποία κάποτε ήταν συμπαραγωγός χώρα, όμως εκπαραθυρώθηκε από το πρόγραμμα από τη στιγμή που πήρε το αντιπυραυλικό σύστημα των S-400. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κούρκουλα, αν αυτές οι κάπως επαμφωτερίζουσες διατυπώσεις του κυρίου Τραμπ, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να μεταφραστούν κάποια στιγμή σε ολοκληρωμένη βούληση των Ηνωμένων Πολιτειών να ξεμπλοκάρουν την προμήθεια ή τέλος πάντων την παράδοση κάποιων αεροσκαφών που έχουν ήδη κατασκευαστεί, γιατί αυτή την ώρα δεν υπάρχει γραμμή παραγωγής για τα F-35 βάση παραγγελιών, και να πάρει τελικά η Τουρκία κάτι για να ρεφάρει, ας πούμε, την ισορροπία ισχύως και στον αέρα.
3: Πιστεύω ότι εάν η τελική απόφαση για οποιοδήποτε εξοπλιστικό πρόγραμμα με την Τουρκία ήταν υπόθεση μόνο του Προέδρου Τραμπ, θα σας έλεγα ναι, προβλέπω ότι θα τα πάρει. Mm. Είναι σαφές ότι και με τη στροφή του Ερντογκάν, την φιλοδυτική εντός εισαγωγικών των τελευταίων 2 ετών, αλλά και με τις προσωπικές σχέσεις και τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την εξωτερική πολιτική ο Τραμπ, την παντελή δεν ασχολείται καθόλου με θέματα δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι εντελώς αδιάφορα.
0: Τα χειλημένα αυτά τα θέματα.
3: Ακριβώς. Αλλά ευτυχώς για μας ο δρόμος για την απελευθέρωση, για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο F-35 περνάει από διάφορες διαδικασίες και νομικές με το Κογκρέσο, τους νόμους κλπ. Αλλά η μάχη τελικά για αυτό το θέμα θα κρυθεί κυρίως στην Αμερική, στο Κογκρέσο, αλλά και από το Ισραήλ. Εμείς δεν μπορούμε να διαδραματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό. Βεβαίως είμαι σίγουρος ότι παρασκηνιακά κάνουμε αυτά που πρέπει.
0: Θα βασιστούμε κατά βάση στο εβραϊκό λόμπι. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η επιρροή του αυτή την ώρα μετά τον πόλεμο στο Ιράν.
3: Έχουμε και εμείς προσβάσεις σε διάφορα κέντρα εξουσίας στην Ουάσιγκτον. Αλλά θέλω να πω ότι νομίζω σωστά δεν βγαίνουμε δημόσια να το κάνουμε σημαία. Όλοι γνωρίζουν ότι είμαστε αντίθετοι. Αλλά τελικά θα κριθεί από τις εξελίξεις στην πολύ ρευστή κατάσταση που επικρατεί μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών και βεβαίως στην στρατηγική αντιπαράθεση που έχει πλέον παγιωθεί μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις εξαιρετικές σχέσεις που έχουμε με το Ισραήλ, χωρίς όμως να γίνουμε μέρος της αντιπαράθεσης. Γιατί αυτό θα μας δημιουργήσει άλλου είδους προβλήματα. Χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται υπομονή. Οι επόμενοι μήνες θα είναι εξαιρετικά δύσκολοι, διότι έχουμε τις διάμεσες εκλογές, έχουμε
0: του
3: εκλογές
0: Νοεμβρίου.
3: Στο Ισραήλ, ναι. Του Νοεμβρίου έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Άρα εγώ αυτό που θα έλεγα ότι προέχει, επειδή ελάχιστα μπορούμε να επηρεάσουμε τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, τις τεκτονικές που γίνονται παγκοσμίως, αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην γίνουν τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής αντικείμενο δημαγωγίας στις προεκλογικές αντιπαραθέσεις που είναι λογικές σε μια δημοκρατία, αλλά ειδικά επειδή είμαστε σε πολύ επικίνδυνη περίοδο, νομίζω ότι χρειάζεται μια αυτοσυγκράτηση από όλα τα κόμματα και από την κυβέρνηση.
0: Εντάξει, οφείλω να πω ότι είδα γενικώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτές τις 2 ημέρες να είναι σε πολύ ήπιους τόνους. Δεν νομίζω θα μπορούσαν να έχουν πει κάτι, αλλά στην πραγματικότητα αν θέλει κανείς να πει κάτι βρίσκει. Τώρα διάβαζα χτες μια φοβερή μπουρδολογία, τώρα και το λέω νέτα σκέτα, από την κυρία Καριστιανού, αλλά δεν έχω και ιδιαίτερες προσδοκίες από την κυρία Καριστιανού για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, που έλεγε να ασκήσουμε βέτο μέσα στο ΝΑΤΟ για την ισχυροποίηση της Τουρκίας. Καλά, αυτά είναι ανέκδοτα τώρα. Αυτά είναι κουβέντα καφενείου με τσίπουρο και ελιά τώρα. Δεν είναι σοβαρή συζήτηση. Γενικώς είδα όμως. Συγγνώμη.
3: Δεν είναι τυχαίο. Άκουσα σε μια εκπομπή του σταθμού σας ότι σε μια δημοσκόπηση βγήκαμε πρώτοι με ένα ποσοστό τεράστιο σε συμπολίτες μας που πιστεύουν στην συνωμοσιολογία.
0: Καλά, δεν είναι απίθανο.
3: Έχουμε διπλάσιο ποσοστό από ότι το μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις διεθνείς σχέσεις η μπουρδολογία,
0: η ψεκοθεωρία, ας πούμε.
3: Είναι πολύ πιο διαδεδομένη, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει τρόπος πειραματικού ελέγχου του ότι βγαίνει και λέει ο κάθε άσχετος.
0: Σύμφωνοι.
3: Αν είσαι γιατρός και είσαι ψεκασμένος, θα σου πεθάνει ένας ασθενής, δύο ασθενείς.
0: Στις διεθνείς σχέσεις τι θα γίνει. Δεν υπάρχει μετρήσιμο αποτέλεσμα.
3: Ναι, όταν είσαι διεθνολόγος, γιατί έχουμε γεμίσει και διεθνολόγους, οι οποίοι δεν είναι πάντα με το επίπεδο που πρέπει, οι οποίοι λένε το μακρύ του και το θυμάστε, που έλεγαν ότι σε 3 μέρες ο Πούτιν θα μπει στο Κίεβο και θα τον ρένουν με άνθη. Νομίζω ότι χρειάζεται σε αυτό το χώρο υπάρχει πολύ μπουρδολογία, όπως είπατε, και γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τα κόμματα στο να μην προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν αυτή την τάση που έχουμε για συνωμοσιολογία. Και κυρίως δεν πρέπει να δώσουμε αφορμή σήμερα που και οι σχέσεις με την Αμερική κρέμονται σε ένα τεντωμένο σκηνή, να δώσουμε αφορμή να κατηγορηθούμε ότι εμείς φταίμε.
0: Ναι, σωστό.
3: Για οτιδήποτε δεν έχει λυθεί ή για οτιδήποτε γίνεται στην περιοχή
0: λοιπόν,
3: μας.
0: Τέλος πάντων, έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούρκουλα, για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ, κύριε Κούρκουλα.
0: Λοιπόν, είναι μια καλή ώρα, θα έλεγα, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Εγώ εδώ βλέπω και ζωντανή εικόνα από την κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, που θα είναι, νομίζω, το μεγάλο πολιτικό γεγονός της ημέρας, αν θέλετε. Πολιτικό και κοινωνικό γεγονός της ημέρας, αν θέλετε. Σε μια μέρα με πολύ πλούσια ειδησιογραφία. Παρά το ότι είμαστε, τελειώνουμε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Και αυτό, αν το σκεφτεί κανείς ότι είμαστε μεσούντος του Θέρου, σαν πολλή δουλειά έχουμε για κατά καλό καιρό, για να είμαστε συνεννοημένοι. Να πω την καλημέρα μου στην Βασιλική, η οποία λέει: μας συμφέρει αυτή τη στιγμή η στενότερη συμμαχία με το Ισραήλ. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή Βάλβη. Καλημέρα στον Γιάννη το Τζαγάκη, τον φιλόλογο και φίλο της εκπομπής, ο οποίος είναι στη Σύρο για κάνει διακοπές, αλλά ακούει την εκπομπή. Επική η χθεσινή μουσική έναρξη εκπομπής. Να βρούμε πάλι ένα ωραίο τουρκικό τραγουδάκι για. Να βρούμε ένα ωραίο τουρκικό τραγουδάκι για να μπούμε μετά τις διαφημίσεις, γιατί είναι. Έχει νόστιμα ντεριντάχτα εκεί πέρα. Ψάξε να βρεις, θα σου πω εγώ. Σερτάμπ. Όχι το σερτάμπ της Eurovision, να βρεις ένα τουρκικό σερτάμπ, ένα λίγο πιο pop. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να βάλουμε κανονικό τραγούδι διαχειρός Αφροδίτη Σιμίτη και επανέρχομαι σε λίγο.

0: Λοιπόν, τώρα όσο βλέπω εδώ και τα κανάλια γυρνούν σιγά σιγά στην εικόνα της Κοζάνης, στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, το είπα και νωρίτερα, να το επαναλάβω, είναι πολύ θετικό ότι εκπρόσωποι από τα μεγάλα κόμματα, από τα συστημικά κόμματα θα πω εγώ, που έχουν χρηματίσει σε κυβέρνηση ή που θέλουν να χρηματίσουν σε κυβέρνηση, δίνουν και θα δώσουν το παρόν στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα που τόσο άδικα έφυγε, πέραν του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, αρκετών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είδα, υπουργούς και είδα το Στράτο το Σιμόπουλο να μπαίνει, την Έλληνα τη Ράπτη, τον Νίκο τον Ταχιάο, τον Στέλιο Πέτσα, τον Στάθη τον Κωνσταντινίδη. Λέω τώρα μόνο πρόσωπα τα οποία είδα. Θα πάει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα πάει εκπροσωπώντας την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, η Θεονίκου Φωνικολάκου, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Καλλιόπη Βέτα. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει από άλλο κόμμα εκπροσώπηση. Αν υπάρχει, πολύ θετικό θα είναι αυτό. Πριν πάω σε σύντομο διάλειμμα, να σας πω επίσης ότι μαζί μας είναι και το Box. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως για παράδειγμα να βλέπετε το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Μπορεί κανείς να νιώσει τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θα θέλει να φιλήσει τον άνθρωπο που σας φέρνει το φαγητό. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία. Έτσι έχετε πολύ καλύτερες τιμές από φαγητό και καφέ, μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε ανάμεσα σε χιλιάδες συστήματα. Το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
10: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
11: Νίκο, έλα από εδώ.
10: Ό,τι θέλω θα κάνω.
9: Λίγκο.
11: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
9: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
12: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Πολύ εύκολα έπαιζε αυτό σε σκυλάδικο στην Ελλάδα. Ε. Αυτό είναι αγαπημένος του Προέδρου Ερντογάν. Για δώσε λίγο ακόμα. Αυτό το κάνεις εικόνα τώρα, σκυλάδικο επαρχίας, με αυτό το ουίσκι που είναι ουίσκι πίστας, δεν είναι, είναι φωτιστικό ενόπνευμα αυτό, το οποίο το χύνεις αργά αργά στην πίστα και βάζεις και φωτιά από πάνω, παίρνεις από αυτά τα, δεν έχετε δει κάτι μπρούκλιδες από το Αμέρικα που έρχονται και καίνε dollars, one dollar bill ξέρω εγώ και, και τα ευρά, τα καίνε από πάνω από το ουίσκι. Και κάνουν κατάσταση στο χωριό, κάνουν τους νοματέους. Για δώσε λίγο ακόμα.

0: Κάπου εδώ βγαίνει και ο Γιώργος ο Αρμένης. Και πώς το λένε, Ηλία Ρίχτο που έλεγε στην ταινία του Βούλγαρη. Ηλία Ρίχτο. Συγγνώμη, δεν έχω σχολιάσει το κορυφαίο δώρο του Ερντογάν. Το πραγματικά κορυφαίο δώρο Ερντογάν στους ηγέτες, που τους έδωσε ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομά τους και σφαίρες. Θα πω τώρα την ιστορία μου, έτσι. Λοιπόν, χθες μου στέλνουν τα παιδιά από το πρώτο θέμα. Μου λένε ότι ο Στάρμερ, ο βάλε λίγο τουρκικό ακόμα. Βάλε λίγο, δεν πειράζει, ναι. Ας το χαλεί από κάτω αυτό. Λοιπόν, μου λέει ότι ο Στάρμερ πήγε στους Βρετανούς δημοσιογράφους, τον συνόδευαν στην πτήση πίσω προς το Λονδίνο, και τους είπε τον πόνο του ότι ο Ερντογάν του έδωσε ένα περίστροφο με χάραξη το όνομα Κιρ Στάρμερ, ας πούμε, και ένα πακέτο σφαίρες μαζί με τα άλλα δώρα που ήταν ένα βιβλίο και ένα σημειωματάριο με στυλό, αλλά αυτός δεν μπορούσε να το πάρει μαζί του. Ναι, δεν θα ήθελα τώρα αυτά. Αυτός δεν μπορούσε να το πάρει μαζί του στην Μεγάλη Βρετανία, διότι το να εισάγεις όπλο είναι παράνομο. Εγώ ρώτησα πάντως εδώ τους δικούς μας, της δικής μας εθιμοτυπίας, και μου είπαν ότι βεβαίως το πήραμε. Πήραμε όλο το πακέτο με τα δώρα. Ο Μητσοτάκης μέχρι και χθες το βράδυ δεν ήξερε εάν το είχαν πάρει, μου είπανε, δεν ξέρω, εγώ δεν του μίλησα του ανθρώπου, αλλά μίλησα με την εθιμοτυπία και μου είπαν ότι έχουν πάρει το περίστροφο. Λοιπόν, στον κύριο, βάλε αυτό το τον τουρμά, αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Ιμπραήμ λέει τα τηλισές. Ιμπραήμ τα τηλισές, μου το στέλνει η Άννα Σταματιάδου, ο αγαπημένος τραγουδιστής του Έρντι. Καλά, ο αγαπημένος τραγουδιστής του Έρντι είναι πανέμορφος, είναι αυτός εδώ πέρα, τον βλέπω, είναι καταπληκτικός. Τα χειροκροτήματα. Είναι βίντεο κλιπ. Είναι από αυτά τα τραγούδια τα οποία τα τραγουδάει και ο Ερντογάν. Λοιπόν, συγγνώμη, για να κόψουμε την πλάκα, πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του πρόεδρου του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, από την Κοζάνη.
1: Αλλά για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
0: Θερμά συγχαρητήρια στον κύριο Ανδρουλάκη για την πολύ καθαρή δήλωσή του. Τον βλέπω εδώ με τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, την κυρία Όλγα Μαρκογιαννά και τον κύριο Γλαβίνα, τους συνεργάτες του. Πολύ σωστή, πολύ καθαρή δήλωση, πολύ νυφάλια δήλωση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος τιμά το ρόλο του κατά τη γνώμη μου και δίνει το παρόν σήμερα στην κηδεία της Βάγιας Νέστορας, όπως πρέπει να κάνουν οι υγιείς εκπρόσωποι των πολιτικών δυνάμεων ανά τη χώρα. Επιστρέφω στις τρελές σφαίρες του Ερντογάν και στο περίστροφο που έδωσε. Λοιπόν, οφείλω να ενημερώσω και διάφορους, τον κύριο Σαμαρά για Δημοκρήτου 1 ενθάδε, ότι ο κύριος Μητσοτάκης πλέον οπλοφορεί. Τα τηλισές είναι γι' αυτό. Παίξουμε τα άπαντα εδώ πέρα, Δώσε τα τηλισές στο λαό, πάμε. Λίγο μονότονο αυτό, βέβαια. Είναι λίγο σαν τον Ερντογάν όταν περπατάει η εισαγωγή.

Ονίδη είναι αυτό. Δεν θα μπορούσα να το λέει ο Γονίδης εδώ πέρα. Ή ο Μακρόπουλος. Μακρόπουλος επίσης, πολύ δυνατός. Çok sevdim erkekçesi. Πώς κάνει ο Βέρτης επιτυχία και γλυκερία στο Ισραήλ, μπορούσε να κάνει ο Μακρόπουλος και ο Γονίδης με αυτό στην Τουρκία. Τι λέει μπαμπάιμ? Δεν ξέρω, αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του. Μου στέλνουν και μηνύματα για τον Τατιλισσές. Άλλο είναι αυτό, μου στέλνει τώρα η Άννα Σταματιάδου, έχει κολλήσει τώρα με τον Τατιλισσές κι αυτή. Χριστιανή μου, οδήγα εκεί πέρα, μην έχουμε κανένα ατύχημα. Να σου πει πώς τράκαρε Ελληνίδα δημοσιογράφος, άκουγε Τατιλισσές στο ραδιόφωνο. Ντροπή και έσχος.

Πάντως, οφείλω να πω ότι αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Βέβαια, δεν μου κάνει εντύπωση έχοντας πάει αρκετές φορές στην Τουρκία. Μου είπανε ότι ήταν τρομερό το φαΐ. Δηλαδή ότι και στο δείπνο που παρέθεσε ο Ερντογάν στους ηγέτες ήταν πολύ δυνατό το φαΐ. Και γενικώς όπου υπήρχαν αποστολές, οι επίσημες οι αποστολές, οι δημοσιογράφοι κλπ. Κλπ. Είχε παντού και μονίμως όχι απλά πολύ φαΐ, αλλά και καλό φαΐ. Δηλαδή έχουν γυρίσει συν 2 κιλά από ό,τι έχω καταλάβει όλοι οι ηγέτες. Άντε αν εξαιρέσει το Μακρόν, ο οποίος πήγε και έτρεξε κιόλας εχθές και κάτι έκαψε από τις θερμίδες του δείπνου. Τώρα δεν ξέρω τι πρόλαβε να φάει, αν έφαγε κανένα ντοντουρμά, κανένα κεμπάπ, σις κεμπάπ, κανένα ντονέρ, ξέρω εγώ, εκεί πέρα που πήγε ο κύριος Μακρόν στη Σύνοδο, αλλά κάτι πρέπει να φάγανε, δεν γίνεται τώρα. Γιατί αυτά είναι και περιποιημένα. Οφείλω να πω, επειδή έχω φάει από το Λευκό Παλάτι του Ερντογάν την πρώτη φορά που πήγα και μας είχαν το press room εκεί που είναι οι δημοσιογράφοι και οι Τούρκοι συνάδελφοι που έχουν γραφεία για να εργάζονται και έχουν και stand-up positions για να βγαίνουν ζωντανά στα κανάλια τους με το αστέρι της τουρκικής προεδρίας από πίσω. Δηλαδή είναι πάρα πολύ οργανωμένο το πράγμα εκεί πέρα, σε αντίθεση με εμάς, με το αντίστοιχο Μέγαρο Μαξίμου εδώ πέρα που δεν έχουμε μια τουαλέτα να πάμε προς νερού μας άμα χρειάζεται. Πρέπει να μπεις μέσα για να πας προς νερού σου. Δίπλα ακριβώς είναι το κηλικείο, το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Είναι εστιατόριο, αν καταφέρεις και συνεννοηθείς κάπως, γιατί αυτοί δεν μιλάνε ούτε λέξη αγγλικά, άμα κάπως με Google Translate, με το ένα με το άλλο καταφέρεις και συνεννοηθείς, περνάς μπέικα. Το φαΐ είναι αριστούργημα. Δώσε τα τηλισές, πάμε.

μας ενημερώνει η Ντίνα, η οποία ενημερώθηκε από τον Νίκο Μαρκοβίτη, τον ανταποκριτή του Αλφα, ότι είχε Άδανα και Μπαμπ. Εγώ ενημερώθηκα τις αποστολές, τι φάγανε οι κύριοι μέσα. Μου είπε είχε ντοντουρμά, είχε κεμπάπ, σις κεμπάπ, είχε ντονεράρα, τρομερή ντονεράρα. Ντονέρ Τουρκίας στην Τουρκία είναι άλλο πράγμα από αυτό που κάνουν οι Τούρκοι ανά την Ευρώπη. Άλλο πράγμα.

Λοιπόν, είναι 11 και 57 πρώτα λεπτά. Μεταξύ άλλων, ας μην κολλήσουμε στο Άδανα και Μπαπ τέλος πάντων. Το βασικό, ο Μαρκοβίτης έφαγε τέλος πάντων Άδανα και Μπαπ. Ωραία, γιατί έχει λιώσει το παιδί για να τελειώσει αυτό το μεταπτυχιακό εκεί πέρα που κάνει. Έχει ρέψει το πουλάκι μου. Λοιπόν, τι λέει ο άλλος, είμαι άσχετος. Είμαι άσχετος από μουσική, μην ασχολείσαι με αυτά. Ποιος είναι ο Μακρόπουλος, είναι μίλια μπροστά ο Τατλισσές. Εμένα μου αρέσει ο Μακρόπουλος, δεν μου αρέσει ο Τατλισσές. Τον λένε μπορεί να μου πει κάποιος, Τατλισσές, όχι Τατλισσές. Τον μπέρδεψα, συγγνώμη. Ναι, παρακαλώ, όχι. Ναι, ναι, μιλάω. Με παρακαλώ, όχι παρεμβολέ στα ακουστικά μου, μερσί. Τατλισσές. Ωραία. Ο κύριος Τατλισσές, τέλος πάντων. Εγώ προτιμώ Μακρόπουλο. Αυτό είναι Ταμπάκης. Αυτό είναι ο Ταμπάκης που έπιανε στην μπάνια τις ψηλές τις νότες. Λοιπόν, με τον κύριο Τατλισσέ, μου λέει ο Πάνος, λέει, αν θέλω να φάω καλό φαγητό και γλυκό, μόνο Βυρητό. Ρε αδερφέ, τι Βυρητό τώρα, εκεί πέρα πέφτουν βόμβες, σε καλά. Εμείς πάμε Άγκυρα που είναι ασφαλό. Στην Άγκυρα μιλάμε τώρα για την πιο ασφαλή πόλη του κόσμου τις τελευταίες δύο μέρες. Ούτε γάτα Αγκύρας δεν είναι κινήτο. Μου λέει ο Ομέρ εδώ πέρα, Ιμπραήμ Τατλισσάς, Ιμπραήμ Γλυκός. Σαν τον κύριο Γλυκό, το ζαχαροπλάστη που βγάζουμε ενίοτε, γιατί

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 διασωληνωμένοι από τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο που ξέσπασε στις 8 το πρωί σε συνεργείο αυτοκινήτων και επεκτάθηκε γρήγορα σε 2 όμορους επαγγελματικούς χώρους στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Λήξη συναγερμού για το βιτιοφόρο, για το οποίο υπήρχαν φόβοι πως περιείχε προπάνιο. Εστάλει μήνυμα στις 8.30 το πρωί από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν. Η τροχιά έχει θέσει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Παραμένουν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ρήψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Από τη φωτιά έχει προκληθεί ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, ενώ η καπνή είναι ορατή από την Κηφισιά. 74χρονος προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας ως ύποπτος για τη φωτιά που ξέσπασε στις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Πηγές αναφέρουν πως πρόκειται για ασθενή ο οποίος άφησε τσιγάρο στο στρώμα δωματίου και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έσπευσε στο νοσοκομείο, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς, ενώ η κλινική έχει πρακτικά καταστραφεί, όπως είπε. Μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της όταν, κατά τη μεταφορά της από την πρώτη παθολογική κλινική, εμφάνισε αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια υπέστη καρδιακή ανακοπή. Διασωληνώθηκε, αλλά δεν επέζησε. Στις φλόγες δασική έκταση στην Εύβοια, στον οικισμό Μακρικάπα του Δήμου Δυρφείων Μεσαπίων, πιθανώς μετά από πτώση κεραυνού. Αυτήν την ώρα στην Κοζάνη τελείται η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύμα της τριπλής εμπριστικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχει επίσης υποστεί εγκάβματα κατά το τυφλό χτύπημα, μεταφέρεται με ασθενοφόρο στην τελετή. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί εντός ολίγου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς και εκπροσώπων κοινοβουλευτικών κομμάτων. Θα ακολουθήσει η ταφή της στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές υπέρ του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε σε βάρος των 2 αστυνομικών οι οποίοι πυροβόλησαν στο κεφάλι 20χρονο οδηγό ύστερα από καταδίωξη στο Άργος. Παραμένουν υποκράτηση και αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή. Ο 20χρονος νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, έχει διαπιστωθεί εγκεφαλικός θάνατος. Φως της ακριβής συνθήκης του περιστατικού αναμένεται να ρίξει η βαλιστική εξέταση, η οποία θα δείξει αν οι ένστολοι πυροβόλησαν σε ευθεία βολή ή 13 φορές στον αέρα. Σκηνικό ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εξαπέλυσαν νέα σειρά αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν, λίγες ώρες μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ πως η Ουάσιγκτον θα χτυπήσει ξανά πολύ σκληρά. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 78 τραυματίστηκαν τις 2 τελευταίες ημέρες από τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις με πυράβλους και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα, όπου οι σιρήνες του αντιεροπορικού συναγερμού είχαν ενεργοποιηθεί νωρίτερα για τρίτη φορά, λίγες ώρες μετά τις ιρανικές επιθέσεις τη νύχτα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Το Ιράν εντωμεταξύ καταγγέλει ως κατάφορο έγκλημα πολέμου τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον σιδηροδρομικών γεφυρών. Όπλα με σφαίρα.

0: Δόρισε ο Ταγί Περντογάν στους Ευρωπαίους ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Βρετανός παραιτηθής πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανέφερε πως δόθηκαν στους ηγέτες ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομά τους μαζί με ένα κουτί με πυρομαχικά. Ο ίδιος δήλωσε πως έπρεπε να αφήσει το όπλο στην Τουρκία καθώς θα ήταν παράνομη η εισαγωγή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πέθανε σε ηλικία 68 ετών η Πάολα Ρεβενιώτη, ακτιβίστρια του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ κινήματος και εμβληματική μορφή της αθηναϊκής τρανς κουλτούρας. Άφησε την τελευταία της πνοή χθες βράδυ στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρώτος προημιτελικός του Μουντιάλ απόψε ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο. Σέντρα στις 11. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 28 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως τα επιρροτικά, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια και το βόρειο Αιγαίο, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε ορεινά τμήματα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 με 32 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια και χαρά σας, ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και βέβαια, κύριο θέμα στη σημερινή εκπομπή είναι όσα έγιναν στην Άγκυρα. ΝΑΤΟ, Τραμπ, Ερντογάν και τα λοιπά και τα λοιπά. Η δήλωση του Πρωθυπουργού για το κάζους Μπέλη και πώς την υποδέχτηκαν στην Τουρκία και εδώ. Για αυτό το θέμα που είναι το μείζον των ημερών θα μιλήσουμε στις 12.30 με τον συνάδελφο Σταύρο Λιγερό, βαθύ γνώστη των συγκεκριμένων θεμάτων διεθνών, δικών μας και άλλων. Και στις 12.20 θα μιλήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Καρχιμάκη, συντονιστή ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ένα από τα νέα στελέχη που αναδείχθηκαν επί Νίκου Ανδρουλάκη, για το ΠΑΣΟΚ το οποίο κάνει συνεχώς ποδήλατο στα ίδια ποσοστά, δεν γυρίζει ο πίσω τροχός. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό του, είναι τρίτο κόμμα μονίμως. Στην κορυφή το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα, Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, φαίνεται ότι είναι δεδομένο. Θα έχουμε σήμερα και τον καλό το λόγο, ο οποίος αφορά τον Ταρντέλι, έναν μύθο του ιταλικού ποδοσφαίρου, ένας παιχταράς, ο οποίος τώρα είναι σε μεγάλη ηλικία φυσικά και ξυφούλκησε εναντίον της FIFA με αφορμή την κόκκινη κάρτα και τα λοιπά, αλλά γενικώς για τη συμπεριφορά της FIFA. Θα έχουμε κι άλλα πραγματάκια να πούμε, ωστόσο προέχει το εξής. Σαν σήμερα, το 1821, ο ελληνισμός της Κύπρου είχε ταχθεί ολόψυχα υπέρ της επανάστασης εναντίον των Οθωμανών. Τότε λοιπόν, σαν σήμερα, οι Τούρκοι έσφαξαν, απαγχώνησαν μάλλον τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και αποκεφάλισαν τρεις αρχιερείς καθώς και όλους τους πρόκριτους του νησιού. Το συγκεκριμένο τραγούδι, θρηνητικό οπωσδήποτε, το αφιερώνω στον αγαπητό μου συνάδελφο, τον Γιώργο Ευγενίδη.
1: Ας

Λοιπόν, ποιες ήταν οι αντιδράσεις του ελληνικού πολιτικού συστήματος των κομμάτων για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ή σε ό,τι αφορά και την παρουσία της χώρας μας δια του Πρωθυπουργού? Τα κόμματα έκαναν την κριτική τους, θεμητή κριτική και σωστή σε ορισμένα σημεία, με μια θλιβερή εξαίρεση. Την κυρία Καριστιανού, η οποία δεν φτάνει που είναι αδαής, είναι άσχετη, υιοθετεί όσα της λένε κάποιοι σύμβουλοι και μίλησε για εθνική προδοσία. Και μάλιστα είπε, επαναλαμβάνω επειδή είναι άσχετη, ότι έπρεπε να βάλει βέτο ο Μητσοτάκης. Της απάντησε ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης, πού κυρία μου να βάλει βέτο? Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα για την κυρία αυτή, η οποία φιλοδοξούσε και φιλοδοξεί να γίνει και πρωθυπουργός της χώρας. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι δεν ψέγει μόνο το Μητσοτάκη για εθνική προδοσία, αλλά όλο το πολιτικό σύστημα, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την προσφυλή της τακτική, για να ξεχωρίσει και να πει εμείς, η Ελπίδα δηλαδή, και όλοι οι άλλοι. Αυτά είναι πολιτική φτύνια. Και όταν ακούς ανθρώπους σαν την κυρία Καριστιανού να είναι επικεφαλής ενός κόμματος, εκπροσωπεί κάποιους ανθρώπους, δημοσκοπικά τουλάχιστον, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό της, δεν ξέρω και δεν το αποκλείω καθόλου, όταν ακούς λοιπόν τέτοιες υπερβολές, προσωπικά αισθάνομαι ότι τα υπόλοιπα κόμματα, τουλάχιστον ορισμένα, τα οποία ασκούν κριτική σε υψηλές συχνότητες, μου φαίνονται σαν βυζαντινοί ψάλτες που λένε το τεριρέμ, ότι είναι ήσυχοι μπροστά στις ανοησίες που λέει η κυρία Καριστιανού, τις επικίνδυνες ανοησίες. Υπάρχει στο πλαίσιο της ανάπτυξης του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, έχει εγκαταστήσει μια επικοινωνία με όποιον θέλει, λέγεται Ask Alexis, ρωτήστε τον Αλέξη δηλαδή για οτιδήποτε, και είπε κάτι σωστό απαντώντας σε κάποιον πολίτη που μίλησε μαζί του, ότι δεν αρκεί να έχεις δίκιο, αλλά χρειάζεται ρεαλιστικό σχέδιο. Να το δούμε. Περιμένουμε, όπως είναι αναπόφευκτο και φυσιολογικό, και από τον κύριο Τσίπρα και από την κυρία Καριστιανού βεβαίως, που είναι και αυτή καινούριο κόμμα, και από το Σαμαρά. Πάντως, με όλο το σεβασμό θα έλεγε κανείς προς τον κύριο Τσίπρα, πρόεδρε, πρόσεξε λίγο τους εκπροσώπους τύπου και άλλους, για να μάθουν τα στοιχειώδη και αυτοί. Γιατί σε κάποια σημεία θυμίζουν την αδαημοσύνη της Καριστιανού. Γιατί δεν ξέρουν. Δεν έχουν μάθει ή δεν έχουν οι άνθρωποι επεξεργασμένες θέσεις από το κόμμα σου για να τις εκθέσουν στο κοινό. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, οι περισσότεροι είναι σοβαροί άνθρωποι, είναι νυφάλιοι, με χαμηλούς τόνους, δεν αντιδικούν στα πάνελ, τα ραδιοφωνικά και τα τηλεοπτικά, αλλά αυτό δεν φτάνει. Λοιπόν, σαν σήμερα είπαμε τι έγινε το 1821, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Το 1935, σαν σήμερα, γεννήθηκε η φωνή της Αργεντινής, η Μερσέδες Σόσα.

0: Μια ειδησούλα που ψάρεψα στον ωκεανό των ειδήσεων μπορεί να μην αφορά ούτε εσάς, ούτε εμένα, ούτε, αλλά αφορά την ίδια τη ζωή. Υπάρχει ένας εκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ο Μπράιαν Τζόνσον, ο οποίος ξοδεύει περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο στην προσπάθειά του να επιβραδύνει το γύρα στη γύρανση και να παρατείνει όσο το δυνατόν περισσότερο τη ζωή του. Μάλιστα, ο καθένας έχει προτεραιότητες σε αυτή τη ζωή. Εδώ είναι η ύψιστη να παρατείνεις τη ζωή σου. Έλα όμως που η ζωή ορισμένες φορές άλλα φέγγεται. Συγκεκριμένα, με γενναιότητα ομολογώ ότι ο Μπράιαν Τζόνσον παραδέχτηκε προχθές ότι διαγνώστηκε με ένα χρόνιο αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο αφορά το στομάχι του και, όπως έγραψε χαρακτηριστικά, το στομάχι μου τρώει τον εαυτό του. Και που αποδίδει το γεγονός αυτό στην παιδική του ηλικία. Από εκεί προέρχεται, έτσι λέει το αυτοάνοσο, γιατί μεγάλωσε καταναλώνοντας δημητριακά με πολύ ζάχαρη, αναψυκτικά και φαγητό ταχείας εστίασης, χάμπουργκερ και τα λοιπά. Αργότερα έγινε πατέρας τριών παιδιών και αφιερώθηκε στην ανάπτυξη της επιχείρησής του, παραμελώντας την υγεία του. Και πώς το έκανε? Πέρα από το τι έτρωγε όταν ήταν νεαρός, στο καθημερινό του πρόγραμμα, τι κάνει για να επιμικρύνει το όριο της ζωής του? Εντατική άσκηση, δεκάδες συμπληρώματα διατροφής και πειραματικές θεραπείες, όπως μεταγγίσεις πλάσματος και μεταφορά λίπους, με στόχο, όπως είπαμε, την επιβράδυνση του γύρατος. Αυτά, διαφημίσεις στα μάτια μου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι?
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο Λευτέρης Καρχιμάκης, συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Καρχιμάκη, ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
11: Πάντα χαρά μου.
0: Να είστε καλά. Αλλά αν ήμουνα στη θέση σας και στη θέση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, θα ήμουνα σχεδόν σε κατάθλιψη, παρότι δεν συμμερίζουμε καθόλου αυτή την έννοια της κατάθλιψης. Και σε επίπεδο ψυχανάλυσης και τα λοιπά δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η λέξη, αλλά να σας πω κάτι. Κάντε το παν. Χθες ο Ανδρουλάκης ήταν στην Τεχνόπολη, μιλούσε για τους συνταξιούχους.
11: Προχτές, σήμερα.
0: Σήμερα είναι για τους
11: σήμερα
0: συνταξιούχους.
11: Σήμερα είναι η Τεχνόπολη, χθες ήταν το Μελητήριο Αθηνών που μιλήσε για τις μικρομεσαίους. Με 7
0: Σύμφωνη.
11: Πάρα πολύ σημαντικές προτάσεις
0: Σύμφωνη.
11: Για τις μικρομεσαίους.
0: Συνταξιούχοι, μικρομεσαίοι, επερώτηση στη Βουλή με στοιχεία για τα χρήματα που εισέρευσαν στα ταμεία της χώρας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε, μπορείτε να μου πείτε. Το λέω έτσι με μια λαϊκή έκφραση δανείζομαι και έχετε κολλήσει σε ένα ποσοστό το οποίο είναι αποκαρδιωτικό, θα έλεγα.
11: Να ξεκινήσουμε τα βασικά. Η δημοσκοπική τάση δεν είναι κάλυπτη. Οι κάλπες ανοίγουν άδειες. Από εκεί και πέρα.
0: Να σας πω, είστε νέος άνθρωπος. Συγγνώμη, κύριε Καρχιμάκη, σας παρακαλώ. Είστε νέος άνθρωπος, έξυπνος και συγκροτημένος. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Μη μου λέτε ότι η κάλπη θα αποφασίσει, φυσικά. Το θέμα είναι γιατί κάνετε αυτό το απογοητευτικό σημειωτόν. Γιατί. Πού οφείλεται. Οφείλεται
11: μπορώ να σας δώσω μια λίγο αιχμηρή απάντηση.
0: Οποιαδήποτε απάντηση, ακόμα και προσωπική.
11: Το γεγονός ότι εσείς που παρακολουθείτε την επικαιρότητα,
0: ναι,
11: μπερδευτήκατε και δεν γνωρίζετε ότι εχθές ήταν οι μικρομεσαίοι και σήμερα οι συνταξιούχοι. Και ως εκ τούτου, μάλλον δεν υπήρχε και συνείδηση του τι θα μπορούσε να έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης στους συνταξιούχους, γιατί σήμερα θα τα πει.
0: Δεν μπήκα στην ουσία. Είπα ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Ένα λεπτό. Να το καταχωρήσετε, να το καταλογίσετε σε μένα. Αλλά δεν μπήκα στην ουσία να κρίνω τις θέσεις του. Θεωρώ ότι είναι θετική όλη η δραστηριότητα του Ανδρουλάκη και του κόμματός σας.
11: Δηλαδή, από θέλω εκεί να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό όμως το να μπορούμε να μπαίνουμε στην ουσία των θέσεων των κομμάτων,
0: ναι,
11: και να μελετάμε όλοι όσοι συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο αυτές τις θέσεις, να τις προβάλλουμε, να τις αμφισβητούμε. Δηλαδή, θα ήθελα να κάνουμε μια πολύ συγκροτημένη συζήτηση για την πρότασή μας για την κατάργηση του τεκμαρτού στους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Σε ό,τι αφορά την εκπομπή.
11: Να μου κάνετε πολύ σκληρές ερωτήσεις για το πώς θα δουλέψει η νέα αναπτυξιακή τράπεζα η οποία προτείνουμε, η οποία θα δώσει κατά προτεραιότητα χρηματοδότηση στους μικρομεσαίους, διότι όπως φάνηκε το να δώσει ευρωπαϊκά χρήματα στις τράπεζες δεν δούλεψε για τους μικρομεσαίους.
0: Μιας και το αναφέρετε, αφιέρωσε αυτή η εκπομπή δύο φορές. Πού αφιερώθηκε, όχι ολόκληρη η εκπομπή, προς Θεού. Στην επερώτηση που κάνατε στη Βουλή και για αυτά που είπε ο κύριος Γερουλάνος και οι άλλοι δύο, Τσουκαλάς και ο επικεφαλής του οικονομικού του ΠΑΣΟΚ, βεβαίως, αλλά δεν μπορείς καθημερινά να αναλύεις για το κάθε κόμμα, γιατί χρειάζονται εκπομπές από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Και συγκριτικά
0: το θέμα είναι τι μένει στον κόσμο.
11: Εμένα και την κυρία Μιχαηλίδου να αντιπαρατεθούμε για το στεγαστικό.
0: Ναι, τι μένει στον κόσμο, θα ήθελα να μου πείτε. Και γιατί δεν είναι προσπελάσιμες οι πολύ σωστές επεξεργασίες του ΠΑΣΟΚ για πολλά πεδία.
11: Νομίζω ότι όταν ο δημόσιος διάλογος σε πολύ μεγάλο βαθμό γεμίζει.
0: Ναι.
11: Από είτε προσωπικές αντιπαραθέσεις. Να δώσω το παράδειγμα το πιο πρόσφατο με τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη. Ή από δημοσκοπολογήσεις. Πολλές φορές δεν υπάρχει ο χώρος να συζητήσουμε αυτά τα οποία αφορούν τον κόσμο. Και εκεί η πολιτική αντιπαράθεση ποδοσφαιροποιείται. Δεν πηγαίνεις με το κοινωνικό σου ή το υλικό σου συμφέρον. βγαίνεις με αυτό το οποίο ακούς, με το πιο, είτε με, το, με την κουτσομπολίστικη τάση του τα πήρε δεν τα πήρε και όχι με το πώς θα φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο αν κάποιος τα πάρει θα τον πιάσουμε και αν κάποιον τον πιάσουμε θα πάει στη δικαιοσύνη και θα μπλοκάρει κοινοβουλευτική πλειοψηφία την παραπομπή του στο δικαστήριο, όπως για παράδειγμα εμπόδισε τη διερεύνηση των ευθυνών Βορύδη και Αυγενάκη στην περίπτωση του ΠΚΠ η κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν συζητάμε γι' αυτό, συζητάμε στο επίπεδο του το καφενιακό. Τα πήρε, δεν τα πήρε. Όχι πώς, αν κάποιος τα πάρει, αν κάποιος είναι ύποπτος ότι τα πήρε ή ότι κάποιος έκανε κάτι κακό, θα πάει στη δικαιοσύνη και θα διερευνηθεί.
0: Το αν τα πήρε ή δεν τα πήρε ο Τσίπρας κτλ. Δεν είναι μικρό θέμα. Ούτε η καταγγελία.
11: Θέλω να σας πω ότι 5 χρόνια μετά νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο βολεύει και την κυβέρνηση και τη συμπαράταξη. Διότι δεν συζητάμε για τις λύσεις, δεν συζητάμε για τις προτάσεις, δεν συζητάμε για τα προγράμματα, συζητάμε για το 15-19. Όπου το 15-19 αναβιώνει ένα παλιό δίπολο. Το οποίο δεν είναι χτισμένο πάνω στις ανάγκες του παρόντος, ούτε στις προτάσεις του μέλλοντος. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει διότι κανένα από τους δύο αυτούς χώρους δεν έχει συγκροτημένη πρόταση για το πώς δεν θα ξεφύγουμε το 15-19 και το 2030 θα έχουμε 2031, αν γίνουν οι εκλογές το 27, θα έχουμε μια Ελλάδα όπου η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία θα στέκεται στα δικά της πόδια και θα νιώθει ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική για το μέλλον. Άρα εκεί είναι όπου φεύγει το οξυγόνο από τον πολιτικό διάλογο. Δηλαδή, γιατί να μην συζητήσουμε για τις θέσεις όλων των κομμάτων και να αποφασίσει ο κόσμος για την ακρίβεια. Για ποιο λόγο, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα και από την υπόλοιπη αντιπολίτευση, αλλά και προφανώς σε σχέση με την κυβέρνηση, το οποίο λέει, ρε παιδιά, είμαστε 27η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τελευταία, η οποία δεν έχει ρυθμίσει τις ενδομηλικές συναλλαγές των πολυεθνικών επαρκώς. Και αυτό οδηγεί σε 25-30% αύξηση σε ό,τι αφορά τα προϊόντα των πολυεθνικών στο ράφι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο καφές, όπου στην Ελλάδα κάνει 12,80 στη γνωστή μάρκα πολυεθνικής με μισθούς Ελλάδας και στην Ολλανδία και στη Γερμανία 7,80 και 8,20.
0: Θα μπορούσα να υπερθεματίσω σε αυτά που λέτε συμφωνώντας μαζί σας.
11: Για ποιο λόγο οι υπόλοιπες δυνάμεις της αντιπολίτευσης?
0: Εσείς να μου πείτε για ποιο λόγο οι σωστές θέσεις μποϊκοτάρονται από τα ΜΜΕ. Κάθε μέρα κι εσείς και οι υπόλοιποι του ΠΑΣΟΚ είστε στις τηλεοράσεις και μήπως η δυναμική που παράγεται από το κόμμα σας, που δημιουργείται, δεν είναι προσπελάσιμη για άλλους λόγους, τους οποίους πρέπει να διερευνήσετε? Δεν ξέρω ποιοι είναι.
11: Ξέρετε κάτι, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς δομούμε το δημόσιο διάλογο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εγώ προσπαθώ να βάλω από το παράθυρο τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες αφορούν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, και ο δημόσιος διάλογος στη δική μας συζήτηση επανέρχεται στα δεκαδικά των δημοσκοπήσεων και όχι στις πόσες δεκάδες μέρες τελειώνει ο μισθός και πώς θα το λύσουμε αυτό.
0: Αυτές οι παλιοδημοσκοπήσεις όμως κάτι δείχνουν, κύριε Καρχημάκη.
11: Και η πολιτική μου εκτίμηση είναι ότι θα ρίξουν κάτι άλλο εάν ο δημόσιος διάλογος γεμίσει με τα προβλήματα των πολιτών και τις λύσεις τις οποίες προτείνει το κάθε κόμμα. Και βεβαίως με την αξιολόγηση το κατά πόσο είναι πολιτικά κατά πόσο είναι αξιόπιστο το κάθε κόμμα να τις εφαρμόσει.
0: Θεωρείτε ότι είναι υπνότουσα.
11: Με την τεχνοκρατική επάρκεια και το πολιτικό βάθος να πετύχει.
0: Θεωρείτε ότι η κοινωνία υπνώτη και δεν καταλαβαίνει ότι είναι δυναστεύεται από τα ΜΜΕ και το λαϊκισμό?
11: Νομίζω ότι η κοινωνία παρακολουθεί, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να μυρίσει τα νύχια της για να γνωρίσει τις θέσεις των κομμάτων και μπορεί εγώ να επιμένω συνεχόμενα στην επαναφορά των πολιτικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ και να σας πω κι άλλα, δηλαδή να σας μιλήσω για το πώς χρειάζεται να έχουμε μια κοινωνία στην οποία θα μπορούν οι άνθρωποι να έχουν το χρόνο, για παράδειγμα, να κάνουν οικογένεια. Και εκεί το τετραήμερο είναι μια πολύ σημαντική πρόταση. Ο αρχιερείς να το εφαρμόζει ο ΤΕ, εκεί που μας έλεγαν ότι είναι ανεφάρμοστο. Αλλά δεν είναι πάντα εύκολο να το κάνουν όλοι. Και έχω τη δύχη να έχω και ένα συνομιλητή, ο οποίος είναι ανοιχτός στο να βάλω αυτά τα θέματα. Αν δεν είσαι, θα μην είχατε ήδη κλείσει.
0: Όχι, βεβαίως και είμαι. Εγώ είπα, συμφώνησα μαζί σας, μάλιστα υπερθεμάτισα, όχι τώρα, εδώ και μήνες, ότι υπάρχουν επεξεργασμένες σοβαρές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για πολλά παιδεία που είναι,
11: δηλαδή,
0: νευραλγικά.
11: Θέλω να σας πω το κομμάτι του ελεύθερου χρόνου, μάλλον του χρόνου εκτός δουλειάς, γιατί δεν είναι ελεύθερος ο χρόνος εκτός δουλειάς αν έχεις οικογένεια.
0: Σωστά.
11: Είναι σημαντικό για τα νέα ζευγάρια. Διότι εάν δεν το συζητήσουμε αυτό, ξέρετε, πολλές φορές αυτοί που πληρώνουν χρονικά και με όρους κοινωνικής και επαγγελματικής ανέλυξης στην ύφη είναι οι γυναίκες.
0: Συμφωνώ μαζί σας, επειδή έχουμε υπερβεί το χρόνο μας, θα είμαστε εδώ, εγώ θα σας ξανακαλέσω, όπως μιλήσαμε και στο παρελθόν και κατά το παρελθόν, και να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Κρατώ την αισιοδοξία σας και ελπίζω, επαναλαμβάνω, να τίνει εφ' εξής έστω η κοινωνία ευήκοο νους σε ορισμένα ζητήματα στα οποία πραγματικά έχετε ένα συγκεκριμένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα. Να είστε καλά, κύριε Καρχημάκη.
11: Καλή συνέχεια, χαρά μου, πάντα
0: να είστε καλά, γεια και χαρά.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και τώρα μαζί με το Σταμάτη Καρλούτσο που ρυθμίζει τους ήχους μας βλέπουμε στην οθόνη αυτή η πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Έχει λάβει διαστάσεις, είναι μια πολύ κόκκινες φλόγες. Δεν ξέρω αν λέγανε στις ειδήσεις πρωτήτερα και στις ανταποκρίσεις ότι υπήρχε ένα φορτηγό με προπάνιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ανάφλεξη σε αυτό. Θα δούμε και ίσως αργότερα και μέσα στην ώρα της εκπομπής να έχουμε. Περιμένοντας τον συνάδελφο Σταύρο Λιγερό να συνομιλήσουμε για το μείζον θέμα των ημερών, που δεν είναι άλλο από το τι έγινε στην Άγκυρα σχετικά με το ΝΑΤΟ. Και όχι μόνο, με όσα είπε ο Τραμπ υμνώντας τον Ερντογάν, τι πραγματικά αποκόμισε η Τουρκία ή ποια θα είναι εφεξής η κατάσταση στους κόλπους της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Γιατί ο Τραμπ με τον συνήθι τρόπο του έβρισε εν ψυχρό τον Σάντσεφ της Ισπανίας, τα είχε πει προηγουμένως στη Μελόνι, με την οποία έχει διαρρήξει τις σχέσεις του. Ο Ερντογάν ήταν εντυπωσιακός κατά τη γνώμη μου όταν ο Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του Κάζους Μπέλη και είπε «Μωρέ, ποιος ασχολείται τώρα με το Κάζους Μπέλη». Αυτή είναι μια πολύ, πολύ περίεργη δήλωση εκ μέρους του Ερντογάν. Προσπάθεια υποβάθμισης ή για να μην δώσει την εντύπωση ότι δεν θέλει να χαλάσει την εικόνα τη συνολική. Δεν ξέρω, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον αγαπητό συνάδελφο τον Σταύρο Λιγερό. Σταύρο, καλώς ήρθες στην εκπομπή.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Για πες μου.
1: Καλώς βρίσκω και τους ακροατές σου.
0: Για πες μου Σταύρο, με τον τρόπο σου και τις γνώσεις που έχεις, γιατί ασχολείσαι και ξέρεις, τι θα μπορούσε να πει κανείς καταρχάς για το ΝΑΤΟ και την προοπτική του έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα στην Άγκυρα, με πρωταγωνιστή τον Τραμπ φυσικά?
1: Ακούστε, εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή για τη Δύση, τη συνολική, τη συλλογική Δύση, άρα και για τον ΝΑΤΟ και για τους Ευρωπαίους, το υπαριθμόν ένα ζήτημα, αυτό που καθορίζει και όλα τα άλλα, είναι ο πόλεμος εναντίον της Ρωσίας. Πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα άλλα είναι πολυτέλειες. Σε αυτό τον πόλεμο έχουν ζωτικό συμφέρον, έτσι το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι, να έχουν μαζί τους την Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία πρέπει να πούμε ότι έχει τηρήσει από την αρχή της ρωσικής εισβολής μία επαφωτερή στάση, δηλαδή δεν εφάρμοσε τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Κράτησε ανοιχτούς τους διάβλους και με τις δύο πλευρές, φιλοξένησε τις πρώτες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις την άνοιξη του 2022.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η Τουρκία. Τώρα θέλουν την Τουρκία να την φέρουν μαζί τους σε όλα τα επίπεδα, και στο στρατιωτικό, βιομηχανικό και σε ό,τι αφορά το στρατιωτικό, το αμυγές.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έτσι θα τα βλέπουμε. Από τη στιγμή που η Ελλάδα είναι δεδομένη, δεν τίθεται ζήτημα, ούτε κυπριακό ούτε ελληνοτουρκικά παίζουν κανένα ρόλο. Δηλαδή θεωρούνται ενοχλητικές πολυτέλειες.
0: Πες
1: μπορεί
0: μου,
1: να λένε ναι, μέσα τους ότι έχει δίκιο η Ελλάδα,
0: αλλά επί της ουσίας
1: αυτό που μετράει είναι ακριβώς.
0: Πες μου κάτι σε σχέση με τη Ρωσία. Διάβασα, δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει, ότι ενώ θεωρείται άμεση απειλή για την Ευρώπη, τώρα υποβαθμίστηκε κάπως ότι είναι μακροπρόθεσμη απειλή. Μπορεί να σημαίνει κάτι αυτό?
1: Άκουσε Γιάννη.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας πόλεμος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος κλιμακώνεται σταδιακά μεν, αλλά σταθερά. Πράγμα που ενέχει τον κίνδυνο μιας πυρηνικής κατάληξης. Αυτό το λέω διότι η Ρωσία είναι μια μεγάλη πυρηνική δύναμη, ποσοτικά η μεγαλύτερη, αλλά δεν έχει σημασία τώρα σε αυτά τα επίπεδα,
0: ναι,
1: αν είσαι λίγο μεγαλύτερη ή λίγο μικρότερη.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η επιδίωξη της στρατηγικής ήττας της Ρωσίας που επιδιώκει η συλλογική Δύση, αυτό πρέπει να πούμε προϋπήρχε της Ρωσικής εισβολής, ξεκίνησε από το 2014 και με την επέκταση του ΝΑΤΟ, η οποία έφτασε στα πρόθυρα της Μόσχας, δηλαδή στην Ουκρανία. Αυτό είναι κάτι το οποίο οι Ρώσοι δεν μπορούσαν να ανεχτούν, προχωρήσανε στη Ρωσική εισβολή. Θα μου πει κάποιος, δεν είναι δικαίωμα ενός κράτους να διαλέγει τη συμμαχία που θέλει? Η απάντηση είναι σε έναν ιδεατό κόσμο, ναι. Αλλά η Άννα προσπαθήσει, για παράδειγμα, το Μεξικό ή η Κούβα προσπάθησε να γίνει, παράδειγμα, ας πούμε, σύμμαχος της Ρωσίας, θα βλέπατε τι θα συνέβαινε. Το είδαμε και στην Κούβα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Άρα υπάρχουν κάποια ζώα που είναι πιο ίσα από τα υπόλοιπα. Λοιπόν, άρα εκεί πάμε. Και όσο κλιμακώνεται, και αυτό είναι βασικά ευθύνη του Κρεμλίνου, το οποίο ψέγγισε αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία με έναν πολύ, ας το πούμε, σαν ειδική στρατιωτική επιχείρηση και εξαμπόλεμο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το αποτέλεσμα είναι να είμαστε στον πέμπτο χρόνο και να, η κλιμάκωση να έχει προχωρήσει, η Ρωσία να δέχεται πλήγματα στο εσωτερικό της και βεβαίως από ένα σημείο και πέρα δεν αποκλείεται καθόλου να ενεργοποιηθεί το πυρηνικό της δόγμα. Ήδη ο Καραγκάνοφ, ο καθηγητής Καραγκάνοφ, που είναι μια κεντρική μορφή στην ελίτσα, προτείνει χρήση πυραυλικών επιθέσεων, χρήση πυράβλων για επιθέσεις σε εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, οι οποίες παράγουν, ήδη έχουν κατανομαστεί 13 εργοστάσια, παράγουν drones και άλλα όπλα για την Ουκρανία.
0: Για την Ουκρανία, ναι.
1: Και λέει ότι αν υπάρξει απάντηση από αυτές τις χώρες, τις ευρωπαϊκές, η Ρωσία δεν θα έχει επιλογή παρά να χρησιμοποιήσει και τακτικά πυρηνικά όπλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό που ακουγόταν, ας το πούμε, απολύτως μειονοτική άποψη, απολύτως.
0: Άκρος οριακό, βέβαια.
1: Άκρος οριακό, ναι. Σήμερα...
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολύ περισσότερα αυτιά που το ακούνε, δεν το έχει οθετήσει ο Πούτιν και η επίσημη ηγεσία, αλλά ακούγεται όλο ένα και περισσότερο.
0: Ο Τραμπ έχει αλλάξει συμπεριφορά και στάση έναντι του Πούτιν και της Ρωσίας? Εσχάτως.
1: Απλώς ο Πούτιν αγόρασε αυτό που ονομάστηκε πνεύμα του Άγκορα, της Αλάσκας, δηλαδή,
0: ναι,
1: ότι δηλαδή οι δύο χώρες θα μπορούσαν να επαναπροσεγγίσουν, να συνεργαστούν στη διαμόρφωση μιας νέας διεθνούς τάξης,
0: ναι,
1: να συνεργαστούν σε project και για την αρκτική, τον αρκτικό κύκλο και για τα αποθέματα, τα πετρελαϊκά της Ρωσίας. Θεώρησε ότι θα συμβεί αυτό. Στην πραγματικότητα ο Πούτιν, αν κάποτε, μάλλον ο Τραμπ, αν κάποτε τα πίστευε αυτά,
0: ναι,
1: έτσι, τώρα πια δεν τα πιστεύει, έχουν μεσολαβήσει πολλά. Ο Ρούμπιο ο ίδιος είπε ότι δεν υπήρξε συμφωνία, όπως έλεγαν
0: τότε,
1: όλο αυτό,
0: ναι,
1: το,
0: ναι, ναι, διάστημα, το διάστημα, ναι, ναι.
1: Οι Ρώσοι αλλά και οι Αμερικανοί αρχικά, υπήρξε απλώς μια πρόταση, έτσι. Λοιπόν, σήμερα οι Αμερικανοί δεν έχουν διαβεί το Ρουβίκο. Λένε ότι θα δώσουν άδεια για κατασκευή πάτριο στην Ουκρανία.
0: Ναι, το είπε ο Τραμπ.
1: Λένε ότι θα δώσουν χρήματα. Ναι, ναι, ναι, δηλαδή, ναι, μπαίνουν, ξαναγυρίζουν, όχι με τον τρόπο που ήταν επί Biden,
0: αλλά
1: με έναν διαφορετικό,
0: ναι,
1: τρόπο, αλλά εξίσου σημαντικό, στο πλευρό του Κιέβου. Να δει κανείς πώς δέουν τα δισεκατομμύρια σε εκατοντάδες, ας πούμε,
0: ναι, ναι,
1: θα καταλάβει, ας πούμε, ότι η συλλογική Δύση δίνει τα αρέστα της.
0: Κάτι τελευταίο, για... Σταύρο, αν μου επιτρέπεις. Ο Μητσοτάκης, εκτός συνόδου, όταν πήγαινε χτες, αναφέρθηκε στο κάζους Μπέλη και δεν ξέρω, η αντίδραση του Ερντογάν ήταν μάλλον ήπια. Δεν ήθελε να χαλάσει το κλίμα που τον έδειχνε ως πρωταγωνιστή και τι ακριβώς. Και είπε, ποιος ασχολείται με το κάζους Μπέλη στο ιστορικό της Τουρκίας, δηλαδή που δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική αυτά που είπε ο τρόπος. Και ότι τέλος πάντων θα τα βρούμε, ρε παιδί μου, θα μιλήσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών και μετά οι δύο ηγέτες, εγώ και ο Μητσοτάκης, δηλαδή, είπε. Πώς κρίνεις αυτή τη στάση? Ήταν ακριβώς λόγω ότι δεν ήθελε να χαλάσει αυτό το πανηγυρικό χαρακτήρα και όσα κέρδισε η Τουρκία από τη συγκεκριμένη σύνοδο.
1: Πρώτα απ' όλα αυτό είναι σαφές.
0: Ναι.
1: Δεν θα, ήταν μια πολύ μεγάλη διπλωματική επιτυχία για την Τουρκία. Ήταν μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα. Ας πούμε της Τουρκίας, έτσι, και του Ερντογάν.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι αναμφισβήτητο δεδομένο. Προφανώς δεν ήθελε να το... να βάλει τα ελληνοτουρκικά,
0: ναι, πάνω, να τα ενθέσει,
1: ως...
0: ναι, ναι.
1: Αλλά με συγχωρείς, υπήρξε μια επίθεση στην Ελλάδα και ο φιλικός προς την κυβέρνηση τύπος, τα μίντια τα τουρκικά, συμπεριφέρθηκαν με πολύ αιχμηρό τρόπο εναντίον και του Μητσοτάκη και της Ελλάδας συνολικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο προδιαγράφει ενδεχομένως συμπεριφορές στο επόμενο διάστημα. Και από φθινόπωρο, δηλαδή.
0: Από το φθινόπωρο, και μάλλον πρέπει να αναμένουμε και το νομοθέτημα, το περίφημο δηλαδή, για τη γαλάζια πατρίδα και μια ανανέωση του κάζους Μπέλη, και τότε θα δούμε ότι αυτά που είπε ο Ερντογάν, δηλαδή, τα ήπια δεν έχουν σάρκα.
1: Δεν ήταν και τόσο ήπια πάντως. Συγγνώμη, ήταν και τόσο ήπια.
0: Μα όταν ο άλλος σου λέει κάζους Μπέλη... Και εσύ λες, εντάξει μωρέ, ποιος ασχολείται τώρα με το κάζους Μπέλη στην Τουρκία.
1: Αυτό είναι περιφρόνηση.
0: Ναι, ενός αυτό θέματος που θέτει ο άλλος μες στα μούτρα σου όμως.
1: Συγγνώμη, στα, ναι, μούτρα του.
0: Στα μούτρα του, με την έννοια ότι ασχολήθηκαν τα ΜΜΕ, εσύ το είπες.
1: Αγαπητέ Γιάννη,
0: ναι,
1: αν το έθετε στη Σύνοδο Κορυφής.
0: Το επεσήμανα, ότι δεν το έθεσε μες στη Σύνοδο.
1: Ναι, μα αυτό είναι το σημαντικό. Άρα αυτή η δήλωση έγινε για εσωτερική κατανάλωση στην Ελλάδα. Ότι να δηλώθηκε.
0: Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Το οποίο βεβαίως δεν άφησε να πέσει κάτω οι Τούρκοι, αλλά μην έχουμε... Ποιος ασχολείται με το κάζους Μπέλη? Το κάζους Μπέλη υπάρχει και είναι εκεί. Έτσι,
0: και υπάρχει και είναι και κινδυνώδες και απειλητικό είναι, βεβαίως.
1: Από απόδειξη αυτό είναι ότι η Ελλάδα δεν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα όπως έχει δικαίωμα στο Αιγαίο, όπως έχει δικαίωμα να το πράξει μονομερώς από το διεθνές δίκαιο, από το δίκαιο της θάλασσας. Λοιπόν, τώρα ποιος ασχολείται και λοιπά, αυτά είναι...
0: Έχω την αίσθηση ότι θα περάσει το καλοκαίρι και από φθινόπωρο θα δούμε καινούργια πράγματα σε ό,τι αφορά τις πραγματικές αντιδράσεις της Τουρκίας στο θέμα.
1: Σε ό,τι αφορά δε αυτό που είπες για το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα,
0: ναι,
1: το νομοσχέδιο πήγε πίσω, όπως γράφτηκε και δεν διαψεύστηκε από την Αθήνα,
0: ναι,
1: επειδή ο κύριος Γεραπετρίτης παρακάλεσε τον Τούρκο ομολογό του να μην το κάνουν πριν τις εκλογές. Σε ελληνικές εκλογές.
0: Δηλαδή να μην το κάνουν, σύμφωνα με τον Μητσοτάκη, θα έχουμε εκλογές το 27. Να μην το κάνουν όλο αυτό το διάστημα.
1: Να μην το κάνουν πριν τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Τώρα, πάνω αυτό θα ισχύσει και ο Φιντάν τον διευκόλυνε. Αυτή είναι η πληροφορία που δεν τη διέψευσε.
0: Δεν έχει διαψευστεί όντως μέχρι στιγμής. Για να δούμε. Σταύρο μου, σε ευχαριστώ.
1: Έχει γίνει προπολού, αν ήταν θα είχε διαψευστεί.
0: Σωστά. Σωστά, βεβαίως. Γιατί έχει γραφτεί και δεν έχει διαψευστεί. Που ήταν πολύ απλό να διαψευστεί. Δηλαδή, και ήταν υποχρέωση του Υπουργού Εξωτερικών να το κάνει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο μου. Να είσαι καλά. Τα λέμε. Γεια. Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ο Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραναμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, πεσμαζόβιπες. more.com, artinfo.gr.
10: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και ο ύμνιστος Αλή Φαρκά Τουρέ, ένας εξαιρετικός μουσικός του Μάλι και της Αφρικής, μας πάει σε αυτή την Ήπειρο γιατί υπάρχει λόγος.
1: Ο καλός, ο λόγος.
0: Λοιπόν, υπήρξε ένα μικρό μπέρδεμα. Ήθελα να πω, μιας και βάλαμε τον Αλή Φαρκά Τουρέ, θα αναφερόμουν στη Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία πρωταγωνιστεί στη γνωστή ταινία του Νόλαν, την Οδύσσια. Τα αφήνουμε για λίγο αργότερα. Θα προλάβουμε μέχρι τη μία. Και να αφιερώσουμε τον καλό το λόγο, το είπαμε και εισαγωγικώς, στον Μάρκο Ταρντέλι, αυτόν τον πολύ καλό ποδοσφαιριστή του παρελθόντος, τον Ιταλό, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της FIFA με αφορμή την υπόθεση Μπαλογκάν. Να μην το ξαναλέμε, αυτός ο καλός ποδοσφαιριστής των ΗΠΑ, της Εθνικής, ο οποίος πήρε κόκκινη κάρτα και με παρέμβαση του Τραμπ και αυτού του, να μην το χαρακτηρίσω, του Ινφαντίνο. Λοιπόν, σβήσανε την κόκκινη κάρτα και έπαιξε στον επόμενο αγώνα. Ο Ταρντέλι λοιπόν ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός λέγοντας: «Έχει ξεπεραστεί κάποιο όριο? Αν κάποιος κάνει ό,τι θέλει, πώς μπορείς να βάλεις αυτό το όριο?» Της σοβαρότητας δηλαδή στους κόλπους της FIFA και του ποδοσφαίρου. «Το σοβαρό είναι ότι οι παίκτες δεν μίλησαν, ότι οι ενώσεις των ποδοσφαιριστών, τόσο οι ιταλικές όσο και οι υπόλοιπες, δεν μίλησαν». Και συνέχισε: «Ο μόνος παίκτης που έκανε κάτι εναντίον της FIFA ήταν ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Τότε δεν πιστέψαμε τον Μαραντόνα και τώρα το πληρώνουμε. Ήμασταν δειλοί που δεν τον είχαμε υπερασπιστεί. Είμαι μέρος αυτού. Δεν τον πίστεψα. Δεν το κάναμε και τώρα πληρώνουμε για ό,τι δεν κάναμε». Και συνεχίζει ο Ταρντέλι: «Οι παίκτες έχουν χάσει τη φωνή τους». Και ξυφουλκεί εναντίον της FIFA και τα λοιπά, και αντέδρασε βέβαια και η UEFA, η Ευρωπαϊκή. Αλλά αυτό που έγινε με τον Τραμπ και τον Ινφαντίνο όντως είναι στα απίστευτα. Γιατί η FIFA, θα πεις, ασχολείται εμπορικά με χιλιάδες θεατές σε όλα τα μάτς του Μουντιάλ. Κατά τούτο έχει επιτυχία. Τόσες ομάδες και στο επόμενο Μουντιάλ μπορεί να είναι και πολύ περισσότερες. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι, όπως λέει σωστά ο Ταρντέλι, δεν αντέδρασαν ούτε οι ποδοσφαιριστές, ούτε οι ενώσεις τους, ούτε εθνικές ενώσεις της Ιταλίας, της Ελλάδος, της Ισπανίας, ξέρω εγώ, της Γαλλίας κτλ. Για αυτή την απαράδεκτη παρέμβαση και εξέλιξη. Λοιπόν, να πω τώρα για την Λουπίτα Νιόνγκο. Δεν προλάβαμε να ακούσουμε τον Αλή Φαρκά Τουρέ, αλλά θα παίξουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Είπε λοιπόν, όταν ρωτήθηκε με αφορμή την ταινία για την οποία γίνεται πάρα πολύ μεγάλος θόρυβος, υπενθυμίζω ότι η Νιόνγκο, μια πολύ όμορφη κοπέλα, παίζει το ρόλο της ωραίας Ελένης και της Κλυτεμνίστρας. Και έγινε θόρυβος πως ο Νόλαν χρησιμοποίησε μια μαύρη ηθοποιό. Δεν υπάρχει πουθενά στον Όμηρο τέτοια αναφορά. Υπάρχει για το αντίθετο. Γι' αυτό που ήταν η ωραία Ελένη, εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με τον Όμηρο. Ρωτήθηκε λοιπόν πως, τι θα έλεγες, της είπε ένας δημοσιογράφος στην Νιόνγκο, αν είχες μπροστά σου τον Όμηρο, τι θα του έλεγες? Και εκείνη απήντησε: «Θα του έλεγα, Όμηρε, γιατί τόσος λίγος χρόνος στις γυναίκες?» Εντάξει, βλέπεις με συγκατάβαση, με ένα συγκαταβατικό χαμόγελο την απάντηση αυτή. Λοιπόν, όχι επειδή δεν τίθεται θέμα συγκρίσιμων μεγεθών, αλλά όταν η ίδια πρωταγωνιστεί ως γυναίκα, βέβαια, ως ωραία Ελένη ή Κλυτεμνίστρα, και δεν υπάρχουν μόνο και στις τραγωδίες και τα λοιπά, πέρα από τον Όμηρο, δεν είναι λίγες οι γυναίκες που πρωταγωνιστούν. Τέλος πάντων, και κάτι τελευταίο για την Λουπίτα Νιόνγκο, τη συμπαθέστατη κατά τα άλλα, είπε μόνη της, χωρίς να πιεστεί, ότι ξέρετε, μέχρι να μου προτείνει ο Νόλαν το ρόλο αυτό, εγώ δεν ήξερα τι είναι η Οδύσσια. Δεν είχε διαβάσει, δεν είχε ακούσει, δεν είχε διαβάσει ποτέ. Τώρα, ακόμη και μαθητές γυμνασίων, λυκείων, δεν πανεπιστημίων, στην παγκόσμια σφαίρα, κάτι έχουν ακούσει για τον Όμηρο, την Οδύσσια, την Ιλιάδα κτλ. Αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Υπενθυμίζω πάντως ότι κάτι δικές μας γραφίδες είχαν υποβαθμίσει τόσο το θέμα. Λέει σιγά, γιατί ήταν ο Όμηρος, έλεγε καθαρά ότι δεν ήταν μαύρη η ωραία Ελένη. Εντάξει παιδιά, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Θα μείνετε εδώ γιατί ακολουθούν οι ειδήσεις με τη Λένα Βασιλάκου και μετά ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Να ευχαριστήσω επίσης τον Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμιζε τους ήχους μας και την ομάδα μας εν γέννη. Θεού θέλοντος, θα τα πούμε αύριο στις 12 από τον Γιάννη Τριάντη. Να είστε καλά. Σας αποχαιρετώ με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν είναι τόσο γνωστό. Της Χάρης Αλεξίου, της Χαρούλας, είναι δική της η στίχη και η μουσική. Και η ερμηνεία φυσικά. Γεια και χαρά σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υποέλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε στις 8 το πρωί στον Ασπρόπυργο μετά από έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων και επεκτάθηκε γρήγορα σε όμορους επαγγελματικούς χώρους στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Σε νοσοκομεία της Αττικής διακομίστηκαν συνολικά 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 3 έχουν διασωληνωθεί. Στις 8.30 το πρωί ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν από την οδό Μεγαρίδος προς Ασπρόπυργο μέσω της Αγίου Γεωργίου, όπου έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της τροχέας. Επιχειρούν ένα ελικόπτερο, 75 πυροσβέστες με 20 υδροφοροχήματα καθώς και βραχιονοφόρα. Από τη φωτιά έχει προκληθεί ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, ενώ η καπνή είναι ορατή ακόμη και από την Κηφισιά. «Κάπνιζα και πήρε φωτιά το στρώμα», φέρεται να είπε ο 74χρονος προσαχθής του αστυνομικού τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας ως ύποπτος για τη φωτιά που ξέσπασε στις 5 τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος έσπευσε στο νοσοκομείο, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς. Εν τω μεταξύ, μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της όταν κατά τη μεταφορά της από την πρώτη παθολογική κλινική εμφάνισε αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια υπέστη καρδιακή ανακοπή. Διασωληνώθηκε αλλά δεν επέζησε. Με ασθενοφόρο και λευκά λουλούδια στα χέρια έφτασε η Αφροδίτη Νέστορα στην κηδεία της μητέρας της Βάγιας, θύμα της τυφλής εμπριστικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Η εξόδιος ακολουθεί εψάλλη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη και εκπροσώπων κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ακολουθεί η ταφή της στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Στο 4,4% μειώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2% το Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο σκέλος της ενέργειας, η αβεβαιότητα που επικρατεί στη Μέση Ανατολή διατήρησε τις τιμές στα καύσιμα σε υψηλά επίπεδα, με το φυσικό αέριο να αυξάνεται κατά 24,6% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Οι τιμές της βενζίνης συνέχισαν την ανωδική τους πορεία κατά 12,8% και του πετρελαίου κίνησης κατά 12% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνεχίζεται στο μεικτό όρκο το εφετείο η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για 3 βιασμούς ανηλίκων. Το δικαστήριο απέρριψε πρόσφατα αίτημα της υπεράσπισης για διορισμό ψυχιάτρου και συνεχίζει τη διαδικασία με την εξέταση καταγγελόντων, με τον Δημήτρη Λιγνάδη να αντιμετωπίζει πλέον βαρύτερες ποινές κατόπιν της εισαγγελικής έφεσης. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 2 αστυνομικών, οι οποίοι πυροβόλησαν στο κεφάλι 20χρονο οδηγό ύστερα από καταδίωξη στο Άργος. Παραμένουν υποκράτηση και αύριο αναμένεται να μεταχθούν ενώπιον του ανακριτή. Ο 20χρονος νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, έχει διαπιστωθεί εγκεφαλικός θάνατος. Φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να ρίξει βαλιστική εξέταση, η οποία και θα δείξει αν οι ένστολοι πυροβόλησαν σε ευθεία βολή ή 13 φορές στον αέρα, καθώς κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν 13 κάλικες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η Bonnie Tyler. Η Ουαλή τραγουδίστρια πέθανε χθες βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, μεταδίδει το BBC. Μεσουράνησε τη δεκαετία του 80. Απεβίωσε σε ηλικία 68 ετών η Πάολα Ρεβενιώτη, ακτιβίστρια του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ κινήματος και εμβληματική μορφή της αθηναϊκής τρανς κουλτούρας. Άφησε την τελευταία της πνοή χθες βράδυ στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Στην ιερή πόλη Μασχάτ, στο βορειοανατολικό Ιράν, έφτασε το πρωί το φέρετρο με τη σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεϊ, προκειμένου να τελεστεί.

0: η ταφή του και να ολοκληρωθούν οι εξαήμερες τελετές μνήμης. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, πρώτος προημιτελικός του Μουντιάλ απόψε ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο, Σέντρα στις 11. Η ομάδα που θα προκριθεί στα ημιτελικά θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 28 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι όμως, τα επιρροτικά, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια και το βόρειο Αιγαίο, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε ορεινά τμήματα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 με 32 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Πήραν φωτιά τα τόπια. Ανεβαίνει το θερμόμετρο. Καπνοί πλημμυρίζουν τον ασπρόπυργο. Ένα στρώμα φλέγεται και οι φλόγες καίνε μια κλινική. Φωτιά και στη γειτονιά μας, συγκεκριμένα τα σούπερ μάρκετ. Εμείς ψωνίζουμε το πάνω ράφι. Ο Σταβάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Κοντά και η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Παραδίπλα η Χριστίνα Μούγιου επιμελείται ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περής εδώ μπροστά στο μικρόφωνο για να μιλήσει όπως μιλάει ο λαός. Γιατί ο λαός μιλάει και μάλιστα μιλάει αυθόρμητα, αν θες να μάθεις. Ανοίγει συζήτηση με τον έντιμο Αλέξη και τον θέτει προ των ευθυνών του. Ο τέος πρωθυπουργός, μπράβο του, δεν ευνηδιάζεται. Κοιτώντας στα μάτια τους followers, ανοίγει τα χαρτιά και κυρίως ανοίγει την καρδούλα του.
4: Ρωτήσω τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευτεί.
5: Τι έμαθε από τα λάθη του. Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει.
4: Και πάλι θα ξανατοπιστέψω. Αυτό έχω να του πω.
6: Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά. Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη. Εκεί είναι όλα. Συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες, νίκες, αλλά και ήττες. Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις.
3: Άλλος άνθρωπος. Και γιατί είναι άλλος άνθρωπος? Γιατί αναμετρήθηκε με το παρελθόν του. Γιατί αφιέρωσε ένα ολόκληρο χρόνο κοιτώντας τα γεγονότα στο βάθος και με ειλικρίνεια. Τι γνωστή. Και κατέληξε ο συμπέρασμα ότι φταίνε οι άλλοι.

0: Παραμένουμε στο χώρο της συνέπειας και πηγαίνουμε στο Γιώργο Λιάγκα. Θυμάστε ρε παιδιά, προχτές ήτανε. Δηλαδή το θυμάμαι και φαντάζομαι και εσείς το θυμάστε. Έχουμε και τα ντοκουμέντα. Δεν είχε πει ότι δεν δίνουμε ραντεβού γιατί τα πράγματα είναι πολύ θολά. Το είχε πει, δεν το είχε πει. Παίξε σε παρακαλώ το στιγμιότυπο.
1: Ήταν μια... Δεν μ' άρεσε να λέω δύσκολη, εύκολη. Ήταν μια ιδιαίτερη τηλεοπτική περίοδος. Αλλάζουν πολλά πράγματα στην ελληνική τηλεόραση. Για μας ήταν μια χρονιά αδιαφυσβήτητα με θετικό πρόσημο. Στα περιβόητα δυναμικά κοινά, η εκπομπή αυτή έδωσε τη μάχη της. Δεν ήταν πρώτη φέτος, δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς, όταν απευθυνόμαστε στους τηλεθεατές, απευθυνόμαστε στο σύνολο των τηλεθεατών που μας βλέπουν και σε αυτούς απευθύνομαι πάντα. Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει του χρόνου. Είναι πρώτη φορά που τελειώνει μια εκπομπή και δεν μπορώ να σας πω αν θα είμαστε μαζί ή δεν θα είμαστε μαζί του χρόνου. Για λόγους που δεν αφορούν εμένα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι με κάποιους ανθρώπους τηλεοπτικά χωρίζουν οι δρόμοι μας.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Οι μεγάλοι ψαράδες.
0: Είχε πει ότι θα πάει για ψάρεμα. Στην Τίνο. Τέρμα η τηλεόραση.

0: ζουν για λαβαρά.
1: Είχε πάρει και καλάμι, θέλω να σου πω.
0: Βάζουν και κανά πλανάκι.
1: Και είχε μάθει όλα τα μυστικά του ψαρέματος. Υπάρχουν και τραγούδια που τα λένε με νότα.

0: τα πιτάνια.
1: Και ενώ είχε πέσει συναγερμός στα ψάρια της Τίνου, οχοχοχ, έρχεται ο ψαράς, ο Λιάγκας θα μας εξαφανίσει. Όλα έρχονται καπάκι. Χτες εκεί καθώς πέδευα το Instagram, πέφτω πάνω στο Λιάγκα. Χαρούμενο. Λέω, γιατί χαίρεται ο κόσμος, και μου το εξήγησε.
2: Είναι πια επίσημο, μπορούμε και να το πούμε. Παραμένω στο τηλεοπτικό μου σπίτι στον Αντένα για τα επόμενα 2 χρόνια. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου ένα πολύ όμορφο ξέγνια στο καλοκαίρι. Μακάρι όλοι να μπορέσετε να κάνετε έστω λίγες ημέρες διακοπές. Εγώ ήδη βρίσκομαι στο αγαπημένο μου Αιγαίο, στο ωραιότερο μέρος του κόσμου. Είναι το Αιγαίο μας. Θα τα πούμε ανανεωμένοι με μια πολύ ωραία ομάδα και με μια έτσι ανανεωμένη εκπομπή κάπου το Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε θα τα λέμε από εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Πάνε οι βάρκες, πάνε τα ψαρέματα, πάνε τα καλάμια, πάνε τα δολώματα. Τελικά θα κάνει σερφ και θα επιστρέψει από εκεί που έφυγε.

0: Τον αφρό του κύματος της επικαιρότητας βρίσκονται οι επικείμενες εκλογές. Και όταν λέμε εκλογές, περνάμε και ένα-ενάμιση χρόνο με προβλέψεις. Τι θα γίνει? Αυτά ονομάζονται γκάλοπ, δημοσκοπήσεις. Και ο γκουρού των δημοσκοπήσεων είναι ο κύριος Δρυμιώτης. Έτσι το παρουσιάσουν, ότι είναι ένας άνθρωπος που μιλάει αυστηρά μόνο με τα νούμερα, με ποσοστά. Δεν βάζει τις προσωπικές του συμπάθειες ή αντιπάθειες και κριτικάρει ακριβώς αυτό το οποίο θα γίνει. Γκουρού, είπαμε, των δημοσκοπήσεων. Μήπως δεν είναι έτσι, ρε παιδιά?
1: Να είναι δηλαδή αξιωματική αντιπολίτευση και μετά να πάει για να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, μεθεπόμενες. Μπορεί να γίνει αυτό?
2: Όχι. Εγώ κάνω
1: γιατί
2: κάπως, όχι. Λάθος.
1: Γιατί το λες αυτό? Γιατί σου δίνει το Πασόκ εσένα να προελάβει?
2: Όχι, αλλά γιατί αυτός ο λόγος που ψηφίστηκε τότε ήταν πολύ απλός.
1: Ναι.
2: Είχε ένα αφήγημα. Είμαι άχραντος, αμόλυντος, άφθαρτος. Δεν έχω καμία σχέση με τα μνημόνια, δεν έχω καμία σχέση με το χρέο.
1: Τώρα ξέρεις τι θα μας πει.
2: Μα τι
1: να πει ένα άλλο αφήγημα ο κύριος Τσίπρας. Να
2: φανταστεί δεν υπάρχει
1: σαν κάποιος άλλος.
2: Ένα
1: άλλο σχέδιο.
3: Έχει πλάκες να πατήσει.
2: Ποιες?
3: Πατάει πάνω στην διαφθορά. Ο Πεκεπέδες και τα λοιπά.
2: Ναι, και
3: πατάει πάνω στην κόποση της κυβέρνησης. Πατάει
2: αυτός
3: πάνω στην δυσαρέσκεια.
2: Το σκάνδαλο Νοβάρτης, το μεγαλύτερο σκάνδαλο που καταβολεί κόσμο.
1: Η δικαιοσύνη, τα κανάλια.
2: Γιατί τα κανάλια. Λοιπόν, τι είναι αυτά που λένε τώρα?
1: Δεν υπάρχει
2: τώρα.
1: Στις τράπεζες, δηλαδή, αν τα θυμηθείς, είναι τρελαίνεσαι.
2: Μα δεν είναι, είναι πρόσφατα.
3: Θα τα θυμηθείς. Θα τα θυμηθείς.
2: Γιατί να μην τα θυμηθείς?
3: Ή υπάρχει μια μερίδα κόσμου που λέει: παιδιά, εδώ χρειάζομαι μια στιβαρή αντιπολίτευση. Ένα νέο στάρ στην αντιπολίτευση.
2: Χρειάζεται, ναι, νέο στάρ, τον παλιό.
1: Και τι, έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι.
1: Στο πολιτικό σκηνικό.
2: Μπορεί να βρεθεί.
1: Ο πολυκερματισμός, σε τι οφείλεται? Δεν υπάρχει μια στιβαρή προσωπικότητα από την άλλη πλευρά να την παρατεθεί στο Μητσοτάκι?
2: Ο Τσίπρας είναι η στιβαρή προσωπικότητα.
1: Γιατί όχι, γιατί όχι.
2: Καλά, εντάξει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν λέγεται ανάλυση των δημοσκοπήσεων. Είναι σαν να πάρεις ένα ονεδίτη να σου αναλύσει τα πράγματα και α και ου και δάπνου του φουκού. Βλέπεις τον Δρυμιώτη και όλα γίνονται γαλάζια.

0: Ο γαλάζιος ουρανός δεν είναι μόνο γελαστός. Έχουμε μαζευτεί και κάποια συννεφάκια.
1: Από του ήλιου τη ματιά και ταξιδεύουν.
0: Είναι τα σύννεφα του εμφύλιου. Παλιοί νεοδημοκράτες θα βάζουν με τους νέους νεοδημοκράτες. Που και αυτοί οι νέοι νεοδημοκράτες σε κάποια στιγμή είχαν φύγει, ας πούμε, ή τώρα. Αλλά δεν σταμάτανε εκεί. Έχουν πάρει φόρα. Έχουμε εμφύλιο, ξαναλέμε. Γαλάζιο εμφύλιο. Νάτος.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Και πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.
3: Άσε με, Ρενικό. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα. Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
4: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα. Και το αφήνω εδώ.
5: Από εκεί και πέρα. Λάθος δηλαδή.
4: Δεν νομίζω με σαφή σε αυτό το οποίο είπα. Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη.
5: Πώς?
4: Που καθημερινά καθιβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό. Καθημερινά ο κ. Πολάκης καθιβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν ξέρω, νομίζω είναι και στα δικαστήρια για κάποια θέματα.
6: Ναι, ναι. Τώρα είναι μια άποψη που εξέφρασε ο κ. Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα κάνω το σχολιαστή σε αυτά που είπε ο κ. Γεωργιάδης. Μπορεί να είπε ό,τι θέλει. Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει. Δηλαδή, κατηγορείς κάποιον γιατί με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Γεωργιάδης και το έκανα αυτό. Εγώ, ο δικός μου χαρακτήρας είναι τέτοιος που εγώ δεν θα τα έλεγα αυτά. Γιατί...
0: Πώς άλλαξαν έτσι οι καιροί? Μπορεί να είναι το κυνήγι του σταυρού, ποιος ξέρει. Αλλά κάποτε όλοι αυτοί που τώρα είναι σε σύγκρουση. Πήγαινα βόλτα χέρι με χέρι. Ήταν καλοκαίρι. Ήταν μια μουδιά μπροστά τους.
7: Μαζί πηγαίναμε στην αμμουδιά.
0: Και ο Τόνι Πινέλη είχε πάρει την κιθαρίτσα του.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
4: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
3: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
4: Σε περνά στην κορυφή.
3: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
4: Γιατί όποιος γυρίζει...
5: Κερδίζει.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Άκου κάτι συμπτώσεις που συμβαίνουν στη ζωή. 989 δεν είναι Αλφα Radio, ναι. Το email που έχουμε ποιο είναι? onair@alfaradio989 ρε φίλε και .gr. Σημάδι, σημάδι. Και συνεχίζω. Το Viber 6947, okay. 989-989. Δεν μπορεί όλα αυτά να είναι τυχαία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και αυτά είναι ο τρόπος επικοινωνίας. Και ευχαριστούμε γιατί έχουν ανοίξει η κρουνή της λαϊκής οργής. Όντως, μιλάμε για οργή. Έναν αριθμό που έτσι υπογράφει λέει ότι ο Γεωργιάδης, αντί να στείλει κανένα γιατρό στα κριτικά νησιά, ασχολείται με θέματα που δεν μπορεί να αποδείξει. Και όμως τον ψηφίζουν, δεν έχει άλλους η παράταξή τους. Τι να σου πω, ούτε στο επόμενο μπορώ να απαντήσω. Λέει: «Καλημέρα, Βαγγέλη. Ποιος ήταν ο τραγουδιστής ο πρώτος?» Να σου πω: ήταν ένα γκρουπ που ονομάζεται Κομπανία. Άλλα στοιχεία δυστυχώς δεν διαθέτω. Διαθέτω όμως στοιχεία για έναν άλλο τραγουδιστή, ο οποίος είναι ο Πάνος Βλάχος. Και δεν είναι μόνο τραγουδιστής, είναι καλλιτέχνης γενικότερα. Είναι και ηθοποιός. Ο οποίος καμιά φορά με ευκολία χάνει τον μπούσουλα και θα αναφερθώ σε κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, κάνει μία δήλωση για ένα φεστιβάλ στο οποίο συμμετέχει και καλά κάνει και μπράβο του. Γιατί τώρα μπλέκει και μάλιστα με τόσο ειρωνικό, υποτιμητικό τρόπο έναν από τους συμπαθέστερους ανθρώπους που είναι στην τηλεόραση, τον Ευτύχη Μπλέτσα. Γιατί τον κοροϊδεύει και γιατί τον αποκαλεί με έναν τρόπο που εκείνος δεν θα ήθελε να τον αποκαλέσουν. Έτσι δεν είναι, κύριε Βλάχε?
9: Γεια σας, δεν είμαι ο Δυστύχης Μπλέτσας και αυτή δεν είναι η Μύκονος. Είμαι ο Πάνος Βλάχος και είμαι στην Αστυφάλεια, στο Τσούλα Φέστιβάλ. Σήμερα 8.30 ώρα ξεκινάει Billy Clark και γύρω στις 9.30-10 παρατέρα ξεκινάει λαϊκό έντεχνο pop που εγκλέβει με αυτή την υπέροχη πάντα.
8: Είναι επαναστάτης, okay. Δεν πάει στη Μύκονο, που από ό,τι μου προκύπτει, εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ επαναστατικό να πηγαίνει στη Μύκονο. Οι περισσότεροι δεν πάνε γιατί δεν έχουν τα λεφτά. Αλλά τώρα τον Μπλέτσα να τον επίσης ότι επειδή εσύ σε επαναστατική διάθεση δυστύχη, δεν κολλάει ρε φίλε. Πάντως έβγαλε τραγούδι ο Βλάχος, ο Πάνος Βλάχος με τον Αλκαίο. Το γιο από τον Αλκαίο, αυτό.

0: Ούτε μας μας βολεύει αυτό που γίνεται με την καινούργια ταινία. Με την Οδύσσια του Νόλαν. Βγαίνουνε βέβαια και λένε οι κριτικοί ότι είναι πολύ ωραία ταινία. Είναι ίσως από τις ωραιότερες που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία του κινηματογράφου. Τέτοια λένε οι παλιοκριτικοί. Εμάς μας ενδιαφέρει τι λένε τα σχόλια. Τα σχόλια ανθρώπων που είναι, δεν ξέρουν από κινηματογράφο, αλλά ξέρουν από χρώματα. Παρακαλώ, ο κύριος Ρόιτερ είναι έτοιμος να μας πει το δελτίο για τις αντιδράσεις σχετικά με την Οδύσσια.
1: Λίγο πριν την διεθνή πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, το μπαράζ των αντιδράσεων για το κάστινγκ της ταινίας συνεχίζεται. Η επιλογή μιας μαύρης ηθοποιού στο ρόλο της ωραίας Ελένης έχει προκαλέσει οργή, η οποία αποτυπώνεται σε χιλιάδες αρνητικά σχόλια κάτω από το τρέιλερ της ταινίας.
2: 3, 2, 1, ένα και μόνο καρέ ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει νέο κύμα αντιδράσεων. Η πρώτη εικόνα της κενιάτισσας Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένης έστησε ξανά στον τοίχο τον Κρίστοφερ Νόλαν για το ομηρικό του εγχείρημα.
3: 443,000 dislikes to 61,000 likes.
2: Τις τελευταίες ημέρες ένας διαφορετικός τροϊκός πόλεμος μένεται στο διαδίκτυο. Οι εκατοντάδες χιλιάδες αρνητικές αξιολογήσεις στο επίσημο κανάλι της χολιγουδιανής Οδύσσειας αποτυπώνουν την έντονη αγανάκτηση του κοινού που κάνει λόγο για κατάφορη αλλίωση του έργου του σπουδαιότερου επικού ποιητή της αρχαιότητας.
3: What is worthy of a massive wave of dislikes are when you shove this in front of people who have a problem with these castings. Because regardless of how well or little people know the Odyssey, they know that Helen of Troy wasn't black.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μάλιστα, η ωραία Ελένη δεν ήταν fucking black. Αυτό είπε τώρα ο κύριος. Ο οποίος κύριος, τον οποίο τον επέλεξαν, είναι ένας ο οποίος διαθέτει TikTok ακραία ρατσιστικό. Αλλά εντάξει, η Οδύσσια μας ενδιαφέρει και η Οδύσσια δεν είναι μόνο ο Νόλαν, είναι το να γυρίζεις από σπίτι σε σπίτι, από νησί σε νησί, να ψάξεις κάτι να βρεις. Η Λοκομόντο το

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι παρόν. Η Αφροδίτη Σιμίτη παρούσα. Παρούσα και Χριστίνα Μούγιου. Εδώ είναι και ο Βαγγέλης Περής. Δίπλα μας είναι οι Τούρκοι. Όλος ο καλός ο κόσμος μαζεύτηκε. Είδε τι ωραία κτίρια που έχουν οι Τούρκοι. Ελληνικά όλα, έτσι. Τι ωραία που περνάνε, γιατί είχαν φροντίσει άλλοι. Τέλος πάντων, αλλά ήταν και μια δυσαρέσκεια που προκλήθηκε. Κυρίως σε εφημερίδες τουρκικές. Γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Κάζους Μπέλι. Και οι Τούρκοι γίνανε, δεν είναι και δύσκολο, οι Τούρκοι γίνανε Τούρκοι.
3: Υπάρχει έντονη ενόχληση και δυσαρέσκεια στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που αυτή τη στιγμή η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι πρώτο θέμα σε όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Κατηγορούν τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ξεπέρασε τα όρια στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αναφέρουν τη δήλωσή του για το Κάσους Μπέλι, ότι η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, αναφέρει το Αχαμπέρ, και το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι προέβη σε σκανδαλώδεις δηλώσεις ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής των Αρχηγών Κρατών Μελών, και αυτές οι δηλώσεις θα μπορούσαν να διαταράξουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με αφορμή και όσα απάντησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για την ομιλία που είχε ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ και για το ενδεχόμενο η Άγκυρα να επανενταχθεί στο πρόγραμμα του F-35. Είναι πρώτο θέμα σε όλα τα τουρκικά μέσα σχετικά με τη δήλωση, μάλλον.
4: Αλλά δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό, Νίκο.
5: Και φανταζόμαστε βέβαια πολύ ψηλά και στα. Δεν ξέρω, και στα όσα θα συζητήσουν οι ηγέτες μεταξύ τους σήμερα στη Σύνοδο.
2: Εδώ που τα λέμε, δεν το συζήτησαν οι ηγέτες μεταξύ τους, γιατί δεν τέθηκε εκεί. Είχαμε και το άλλο γεγονός, ότι όταν παρουσιάστηκε ο Μητσοτάκης, έπαιζε από κάτω μία ορχήστρα, ένα πολεμικό με σαφείς αιχμές κατά της Ελλάδας εμβατήριο. Αλλά τι περιμένεις από ένα λαό που ακόμα και τα λαϊκά του τραγούδια είναι αντιγραμμένα. Beş yıl yattım hapiste, yedi düvel zindanından beterdir yedi kule. Yedi kule, yedi kule zindanından beterdir yedi kule. Φυσαρούφα τραβατώνε. Εκφράσεις ελληνικές.

0: Άσε τώρα, μιλάμε λαϊκό τραγούδι που μιλάει για ναργιλέδες και τέτοια. Άχι, εμείς τα λέμε καμιά φορά, εντάξει. Είπαμε, μας αντιγράφουνε. Ας επιστρέψουμε στα καθημάς. Τι γίνεται με τον Τσίπρα, γιατί βγήκε και είπε αυτά τα γνωστά ο Άδωνης, που δεν τα είχε πει ο Άδωνης εδώ που τα λέμε, ο Κοντονής τα είχε πει και ένας άλλος υπουργός επίσης του ΣΥΡΙΖΑ. Και το θέμα επανέρχεται συνέχεια. Ευτυχώς με ψυχραιμεί για να βγάλουμε και εμείς τα συμπεράσματά μας.
1: Λάτε, κύριε Παπά.
2: Αυτό που έχουμε να σχολιάσουμε ως Πασόκ είναι ότι μας προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι όταν συκοφάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης αμέσως την επόμενη μέρα κατέθεσε μήνυση εναντίον του κύριου Γεωργιάδη, η οποία.
1: Και την υπόθεση του ακινήτου στην
2: του ακινήτου και ο κύριος Γεωργιάδης θα απολογηθεί ενώπιον του δικαστηρίου και θα κριθεί αν συκοφάντησε. Προφανώς θεωρούμε ότι συκοφάντησε τον πρόεδρο του Πασόκ. Μας προκαλεί με εύλογη απορία γιατί ο αρχηγός της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, ενώ δέχεται μια τόσο μεγάλη
3: έχει
2: κατηγορία, τόσο βαριά κατηγορία, αφήστε με να ολοκληρώσω,
3: κύριε Αντωνοπούλου, δεν σας διακόψα.
2: Αφήστε με, κύριε Αντωνοπούλου, μην είστε διαξανάρους, κύριε Αντωνοπούλου. Κύριε Αντωνοπούλου, αφήστε κύριε Αντωνοπούλου, κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας ότι τα έπαιρνε. Δεν έχει την ηθική ευθυκά. Και δεν κατηγορείται από έναν τυχαίο άνθρωπο. Κατηγορείται από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και να μιλάτε πάνω μου, κυρία Αντωνοπούλου, αυτή είναι η αλήθεια. Κατηγορείται από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, από τον Υπουργό Υγείας της χώρας, ότι τα έπαιρνε. Και μάλιστα έχουμε και. Να το πω λίγο και αυτό. Είχαμε και καταγγελίες από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για μαύρα ταμεία.
1: Ακούστε με, γιατί
2: στην κυβέρνηση κάνει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος 2,5 χρόνια εισέπρατε τα χρήματα του ελληνικού λαού και σιωπούσε και δεν ασκούσε αντιπολίτευση. Κυρία Αντωνοπούλου, είναι χυδαίο αυτό το οποίο κάνετε.
1: Κύριε Παπά,
2: ο κύριος Τσίπρας να πει αν θα κάνει μήνυση ή όχι. Αλλιώς εύλογες απορίες γύρονται, κύριε Αντωνοπούλου.
3: Και με τους τρεις ή μόνο οι
1: δύο?
2: Δίπολο είναι δικό
1: σας, κυρία. Έχω δώσει το λόγο στην κυρία Σδούκου. Δεν ακούτε. Παρακαλώ πολύ. Θέλετε φωνή για να καταλάβετε. Σεβαστείτε ότι είστε προσκεκλημένοι. Παρακαλώ. Ελάτε, κυρία Σδούκου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν σταματάνε με τίποτα. Πρέπει να σου πω κάτι. Ότι μια υπόθεση είναι στο αρχείο δεν σημαίνει ότι αυτοί που εμπλέκονται στην αρχαιοθέτηση ότι είναι και καθαροί. Αλλά αυτά είναι μεγάλα θέματα. Δεν αφορούν σε εμάς, αφορούν στα μεγάλα κεφάλια. Εμείς το μόνο που ξέρουμε είναι ότι όπου υπάρχει χρήμα, υπάρχει πρόβλημα.

0: Ρε παιδιά, τώρα ξέρετε τι σκέφτηκα. Αφού είχαμε αυτή την ιστορία με τον Τσίπρα, που όπως βγαίνει και λέει ο Άδωνης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τα έπαιρνε για να φτιάξει νόμους. Αυτό ποτέ έγινε. Πότε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Στη συνέχεια δεν τέλειωσε από κυβέρνηση ο Τσίπρας και ήρθε κάποιος άλλος. Γιατί δεν το έβαλε το θέμα να το εξετάσουμε, να μάθουμε κι εμείς τι ακριβώς συμβαίνει. Έψαξα να βρω την απάντηση σε αυτό το προβληματισμό. Και απευθύνθηκα στον ίδιο τον άνθρωπο, από τον οποίο εκπορεύθηκαν οι κατηγορίες. Γιατί δεν κυνήγησε τον Τσίπρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο Τσίπρας υπάρχει στην πολιτική χάρη στη μεγαθυμία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί ο Μητσοτάκης όταν έγινε κυβερνήτης το 19 δεν έψαξε τίποτα τις καταγγελίες κατά Τσίπρα. Δεν κάναμε την εξεταστική για το πρώτο μνημόνιο που είχαμε πει, αν θυμάσαι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Δεν ψάξαμε γιατί ψήφισε τους ποινικούς κώδικες. Θα σου θυμίσω, επειδή τόλμησε αυτός ο άνθρωπος να βγει και να πει στο Ρόιτερ ότι υπήρξε ο πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης. Ο πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης έχει κατηγορηθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης του ότι ψήφισε τους κώδικες και πήρε λεφτά. Ναι. Το ακούσα, φαντάζομαι, από τον Σταύρο Κοντονή. Έχει ποτέ ερωτηθεί ο κύριος Τσίπρας για ποιο λόγο, ενώ είχε προκηρύξει εκλογές, άλλαξε την ημερομηνία για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες? Τι ήταν αυτό που τον έκανε να είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός στην ιστορία του ελληνικού κράτους που άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών για να ψηφίσει ένα νόμο, αφού είναι ο πιο έντιμος?
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Δηλαδή, από ό,τι καταλάβαμε, όταν έγιναν εκλογές και έχασε ο Τσίπρας, είπανε, έλα μου, εντάξει, εμείς είμαστε μεγάλη καρδιά, περασμένα, ξεχασμένα.

0: Τελικά δεν ξέρεις τι να επιλέξεις. Λες θα επιλέξω αυτόν, βλέπεις ότι κάτι θεματάκια έχει. Λες τον άλλον, έχει αυτός θεματάκια. Δεν υπάρχει κάπου να αποθέσουμε, ρε παιδί μου, τις ελπίδες μας. Να ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος θα κυβερνήσει και θα είναι κάτι διαφορετικό. Δόξα τω Θεώ υπάρχει. Ας μεταφερθούμε στο 2036. Δεν είναι μακριά, κοντά είναι. 2036. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός? Ησύχασε Ελλάδα, ησυχάστε Έλληνες. Πρωθυπουργός θα είναι ο Τζίο.
1: Τι κάνει ο Τζίο το 2036? Γιατί είπες θέλω να γίνω Μέγας Αλέξανδρος. Θέλω να γίνω πρωθυπουργός.
2: Νομίζω θα ξυπνήσουμε όλοι το 2036. Ναι. Και θα βλέπουμε πρωθυπουργό Τζίο Καραντώνη στον TV.
1: Παιδί μου, το εννοείς? Θέλεις να ασχοληθείς με την πολιτική?
2: Εννοείται, ναι.
1: Αλήθεια?
2: Ναι. Κοίτα, στη ζωή μου, όταν... How can I explain this? Like, ποιος μπορεί να με σταματήσει?
1: Κανένας.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άντε να το χαρούμε. Κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό. Τζίο Καραντώνης. Στην τηλεόραση είπε το έβγαινε. Νομίζω ότι ο πρωθυπουργός είναι κάτι σαν τις εκπομπές του Κοκλώνη.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Μιλάω σαν τον Άδωνη, τα λέω γρήγορα. Θα το πω, να το καταλάβουν και όλοι όσο κόσμο που θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε και ένα email, onerpapakialfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Και ήδη έχουμε επαφή. Ο Δημήτρης λέει, δεν είμαι ρατσιστής, αλλά νέγρα, ωραία, λένε. Ακούς πω, Δημήτρη, το νέγρα είναι, καταλαβαίνεις, λίγο ρατσιστικό. Είναι μια έκφραση που ακουγόταν στις φοιτείες στην Αμερική. Οπότε, ας πούμε κάτι άλλο. Τον Οδυσσέα λέει θα τον βάλουν ερυθρόδερμο και τον Αχιλέα από την Κίτρινη Φυλή, τον Μενέλαο Εσκιμό και τον Αγαμέμνον ότι και εγώ. Επίσης να σου πω κάτι, ότι η Κίτρινη Φυλή δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν έχεις δει τους Ασιάτες, γιατί πλέον μπορούμε να τους βλέπουμε. Δεν είναι κίτρινοι οι άνθρωποι, ούτε οι ερυθρόδερμοι είναι ερυθρόδερμοι. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, ότι ένα καρέ έφτασε για να γίνει θέμα, ένα καρέ επαναλαμβάνω έτσι, και να βγουν συμπεράσματα για μια ταινία που από ό,τι φαίνεται η ταινία είναι εκπληκτική και το λέω γιατί όσοι την έχουν παρακολουθήσει έχουν συγκεκριμένη άποψη. Από την άλλη θέλω να πω και κάτι, ότι αν την ωραία Ελένη τη βάζαμε να είναι Σουηδέζα, που όπως ξέρεις οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν μεγάλη σχέση με τη Σουηδία, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Θα μας άρεσε κιόλας, γιατί ανήκει σε άλλη φυλή. Τέλος πάντων, καλό είναι να συζητάμε. Όπως ο Τίμος, ρε εσύ Τίμο, στέλνεις κάτι μακρινάρια. Δεν μπορώ να τα πω όλα αυτά. Δηλαδή θα τελειώσει η εκπομπή. Θα πάω μέχρι το βράδυ. Θα συναντήσω την Αφροδίτη Τσιμίτη που έχει τη μουσική επιμέλεια. Το θέμα με τον Αντώνη Σαμαρά, μας λες ότι είχε πει ο Χάρη Κλίν ότι τον είχε συναντήσει και του έμοιαζε για ακροαριστερός. Ο Χάρη Κλίν παρέμεινε σταθερός, ενώ άλλαξε κατεύθυνση ο Σαμαράς. Νομίζω πάντως ότι δεν συμβαίνει αυτό. Ο Σαμαράς ήταν πάντως συγκεκριμένων απόψεων. Θα μου πεις, ο Χάρη Κλίν, αφού το είπε, δεν είναι παράγον για να τοποθετηθούμε επ' αυτού. Αλλά τέλος πάντων, πολύ χαιρόμαστε να έχουμε αυτή τη μεταξύ μας συζήτηση. Τι άλλο θα μπορούσαμε να έχουμε μεταξύ μας? Θα μπορούσαμε να πούμε για τον κύριο Μπάρκα. Τον είχα ακούσει χτες, ρε παιδιά, που μίλησε στο Γιάννη τον Τριάντη. Εντάξει, δεν έβγαλα πολλά συμπεράσματα, ή μάλλον έβγαλα συμπεράσματα τα οποία δεν λέγονται. Ο οποίος επιμένει, βγαίνει, εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ και πάντοτε μιλάει κατά του ΣΥΡΙΖΑ και των συντρόφων του.
11: Το ΣΥΡΙΖΑ περνά μεγάλες δυσκολίες εδώ και μια τριετία. Έφερε κάποιοι
3: ψηφίσαν και φέραν έναν αρχηγό του κόμματος, ο οποίος τώρα παίζει τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
11: Ναι.
3: Στηρίξανε ανθρώπους οι οποίοι τώρα πηγαίνουν σε άλλα. Όχι, όχι. Δεν λέω για το τένις. Καταλαβαίνετε. Λέω, συνδιαλέγεται, κύριε Λοβέρδο. Ναι. Ξέρετε καλά. Ξέρετε καλά που χρητική. Οπότε. Άρα αυτοί θα πρέπει να πάρουν και τις ευθύνες των πράξεών τους.
11: Ναι.
3: Τώρα, αν είναι.
11: Ο Φάμενος όμως θέλει να κλείσει το ΣΥΡΙΖΑ, να το πάρει στο κύριο Τσίπρα.
3: Ο Σουκράτης Φάμενος
11: Πολάκης θέλει να μείνει ζωντανός ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα με ποιο είστε εσείς.
3: Ο κύριος Πολάκης τι θέλει να κάνει, είπαμε.
11: Είπε, άμα
3: ο αρχηγός. Αν ήταν, ξέρετε κάτι, βλέπω, παρακολουθώ ότι ο Παύλος Πολάκης αυτό που επιδίωκε είναι ότι εδώ και 10 χρόνια θέλει να γίνει πρόεδρος του κόμματος.
11: Ακριβώς.
3: Βάζει κάποιους άλλους μπροστά στην αρχή.
11: Όχι, τώρα το είπε και ο ίδιος.
3: Ξεκινάει με άλλους μπροστά στην αρχή. Το κάνει.
11: Ναι.
3: Παίρνει κάποιους άλλους ανθρώπους στη μηχανή του πάνω και λέει: ερχόμαστε. Φεύγουν και αυτοί που είναι στη μηχανή πάνω.
11: Ναι.
3: Κάνει παρέα με ανθρώπους που παίζουν τένις με τον και καλά εχθρό του Άδωνη Γεωργιάδη. Mm-hmm. Δηλαδή, όλα αυτά τα κρίνει ο ελληνικός λαός.
12: Και ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα. Δεν χρειάζονται περισσότερα.
13: Και να αδερφέ.
14: Έτσι έμαθα να κουβεντιάζουνε.
12: Ήσυχα και απλά.
13: Ήσυχα και απλά.
14: Τα είχε προβλέψει αυτά ο Γιάννης Ρίτσος. Τα είχε τραγουδήσει και ο Νίκος Ξυλούρης. Τα είχε συνθέσει και ο Χρήστος Λεοντής.
12: Καταλαβαίνομαστε τώρα.

αύριο λέω να γίνουμε ακόμα πιο μικροί. Και να, αδερφέ, να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Ήσυχα, ήσυχα και απλά. Το πάω πιο γρήγορα και να φτάσουμε στο ζουμί.

0: Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί χρειαζόμαστε τη βοήθεια από ψηλά. Αλλιώς δεν τη βγάζουμε καθαρή, αδέρφια. Να μας βοηθήσει η Παναγίτσα. Η Παναγίτσα που τη βλέπουμε και στο Instagram. Ναι, είναι μια εικόνα της Παναγίας με 7 σπαθιά και μας λένε ότι να κάνουμε like, το οποίο θα δώσει και μερικά φράγκα σε αυτούς που έχουν κάνει σχετική ανάρτηση για να σωθούμε.
1: Αυτή είναι η εικόνα που προστατεύει εσάς και το σπίτι σας από κάθε αρνητική ενέργεια, τη ζήλια και τη γλωσσοφαγιά. Τα 7 σπαθιά της δεν είναι τυχαία. Το καθένα έχει τη δική του χάρη. Προστατεύουν από το κακό το μάτι και τις ασθένειες της ψυχής. Φέρνουν γαλήνη στο γάμο και μας θωρακίζουν από ατυχήματα, από γλωσσοφαγιά και αδικίες. Και το κεντρικό σπαθί, αυτό είναι που εξαφανίζει κάθε κακία και την κάνει πραότητα. Είναι ένα έργο πίστης και υπομονής που αξίζει να βρίσκεται σε κάθε σπίτι. Βρείτε την στο eurocraft.gr.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καταλάβατε δηλαδή. Μπορούμε να βρούμε σε αυτή τη διεύθυνση την Παναγία, η οποία προστατεύει από τη γλωσσοφαγιά, το κακό μάτι και φέρνει γαλήνη στο γάμο. Μπαίνουμε στα σπαθιά και πάμε στα ξύλινα. Είναι τα ξύλινα σπαθιά που τραγουδάνε το ηλιωμένο παγωτό. Μεγάλη επιτυχία, Grand Succès.

0: Ο Δημήτρης λέει ότι θα ήταν καλό να είναι μεσογειακής ομορφιάς η ωραία Ελένη. Θα το πούμε στο συγκεκριμένο. Ενώ κάποιος άνθρωπος μας λέει ότι θα μπορούσε να είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη θέση. Είναι και αυτό μια ελληνική ομορφιά. Σωστό. Πάμε σε μια άλλη ομορφιά. Η Ιωάννα Μαλέσκου. Τέλειωσε η φετινή περιπέτεια. Για όλους περιπέτεια. Και είναι πολύ λογικό να κάνει δηλώσεις. Πόνεσε ψυχή μας βλέποντάς την και ακούγοντάς την.
1: Δεν έχω κάτι να ανακοινώσω.
2: Υπάρχει ένα ρεπορτάζ που σε θέλει να συνεργάζεσαι με την Κατερίνα Ζαρίφη από τη νέα σεζόν.
1: Πολλά λέγονται και γράφονται για μένα. Έχω συνηθίσει να λένε. Τουλάχιστον αυτό είναι κάτι θετικό και όμορφο. Έχω συνηθίσει να ακούω, ξέρεις, τα απίστευτα για το τι κάνω ή πώς είμαι ή τι δεν κάνω. Εν πάση περιπτώσει, και κάπως να σου πω και την αλήθεια, αν θα έλεγα μία λέξη που με χαρακτήρισε από πολλές απόψεις αυτή τη χρονιά, με αυτά που άκουσα μόνο, είναι ένα κουράστηκα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συμβαίνει αυτό στις οικοδομές. Να ξυπνάς πρωί-πρωί με στο λιοπύρι ή στα χιόνια, να δουλεύεις υδρότας, χαμηλός μισθός, κούραση. Πέρα από τον πόλεμο που δέχτηκε η κοπέλα,
4: νιώθω μια κούραση.
0: Ένιωσε και μια κούραση βαθιά.
4: Βαριά στο σώμα μου και στην καρδιά.
0: Καιρό είχαμε ακούσουμε κάτι αισιόδοξο. Μαζί μας ο Στέλιος Καζατζίδης.

0: Ναι, μη.
1: Το παράκαλες και συνεστέλιο, είπαμε, κουράστηκες, θα ξεκουραστείς παντοτινά, άστο. Εξάλλου θα έχουμε σύντομα εξελίξεις. Θα έχουμε επανάσταση και επανάσταση, ξέρεις, σημαίνει αίμα. Διαμαρτύρεστε γιατί δεν είχαμε ανθρώπους που εκπροσωπούν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε. Έχουμε την κυρία Δελιβάνη, η οποία η κυρία Δελιβάνη ασχολείται με τα οικονομικά, από ό,τι λέει η ίδια και κανείς δεν την έχει διαψεύσει. Μετέχει και στην ομάδα που ετοιμάζει το οικονομικό πρόγραμμα του νέου κόμματος και ταυτόχρονα έχει και άλλες απόψεις για τις κοινωνικές εξελίξεις.
2: Εμένα με τρόμαξε μια άλλη δήλωσή σας, να σας πω την αλήθεια.
3: Να την ακούσω.
2: Αυτό που είπατε ότι η χώρα χρειάζεται ενδεχομένως μια επανάσταση, η οποία μπορεί να είναι και αιματηρή.
3: Ναι, καλά, αυτό εντάξει. Μπορεί να είναι και αιματηρή. Οποιαδήποτε επανάσταση μπορεί να είναι και αιματηρή, εντάξει. Δεν είμαι υπέρ των αιματηρών επαναστάσεων. Το είπα και μπορεί να γίνει. Όταν θα γίνει, μπορεί να γίνει και θα είναι τρομερό εάν γίνει.
2: Έχουμε κατακτητές δηλαδή σήμερα.
3: Όχι, δεν θα έλεγα ότι έχουμε κατακτητές.
2: Τότε γιατί
3: σήμερα,
2: να κάνουμε επανάσταση.
3: Και με συγχωρείτε, μια στιγμή. Έχουμε κάποιο είδος κατακτητών. Βεβαίως και έχουμε. Όταν η χώρα αυτή δεν μπορεί να αποφασίσει τίποτε μόνη της και πρέπει να έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία, είναι ένα είδος κατακτητών.
2: Άρα η επανάσταση θα γίνει εναντίον του κογκλάβιου, ας πούμε, του διευθυντηρίου των Βρυξελών, ή μεταξύ μας θα παγωθούμε?
3: Κοιτάξτε,
2: και να ξέρουμε.
3: Τώρα, καμία επανάσταση δεν θα γίνει. Εν τη ρήμη του λόγου λες αυτό. Η επανάσταση μπορεί να είναι πολλών φάσεων, να πούμε. Και η επανάσταση είναι εάν πέσει αυτή η διακυβέρνηση η οικονομική και υπάρξει κάτι άλλο.
4: Δηλαδή δεν μας αρκούν για να καταλάβουμε οι εκλογές κάθε 4 χρόνια, έτσι.
3: Και πράγμα.
4: Δεν μας αρκούν οι εκλογές για να κατεβάσουμε κάποιον που δεν μας αρέσει κάθε 4 χρόνια.
3: Από ό,τι φαίνεται δεν μας αρκούν.
2: Σε ποιους δεν αρκούν?
4: Γιατί δεν μας αρκούν, κυρία Δελιβάνη? Είναι μια πολύ δημοκρατική διαδικασία. Όλα τα προηγμένα κράτη έτσι λειτουργούν.
3: Α, δεν θα έλεγα το αντίθετο.
4: Τότε γιατί λόγος για αιματηρή επανάσταση την οποία χρειάζεται η χώρα?
3: Κοιτάξτε,
4: όπως είπατε
3: τώρα, η αιματηρή επανάσταση δεν λέει τίποτε. Μπορεί να το συζητάει κανείς και να καταλήγει εκεί. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
2: Γιατί δεν λέτε ότι ήταν?
3: Δεν σημαίνει ότι παίρνεις τα όπλα και κάνεις επανάσταση.
2: Δεν ήταν λάθος σας?
3: Όχι, δεν ήταν λάθος μου. Μπορεί να καταλήξουμε οπουδήποτε. Οποιαδήποτε χώρα μπορεί να καταλήξει οπουδήποτε. Δεν είναι κανένα λάθος.
1: Να σου πω κάτι, εγώ πίστηκα. Ήταν λίγο πυκνά τα νοήματα τα οποία εκπέμφθηκαν, αλλά πίστηκα. Τελικά μπορεί να μην γίνει επανάσταση, αλλά μάλλον θα γίνει. Από το κόκκινο αίμα προτιμάμε το κόκκινο κρασί. Red Red Wine UB40. Στην υγεία σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Μάχη με τις φλόγες έδωσαν και δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να ελέγξουν τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στον Ασπρόπυργο μετά από έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων και επεκτάθηκε γρήγορα σε δύο όμορους επαγγελματικούς χώρους στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Σε νοσοκομεία της Αττικής διακομίστηκαν συνολικά 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις διασωληνώθηκαν. Στις 8.30 το πρωί ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν από την οδό Μεγαρίδος προς Ασπρόπυργο μέσω της Αγίου Γεωργίου, όπου τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επιχείρησαν ένα ελικόπτερο, 75 πυροσβέστες με 20 υδροφόρα οχήματα καθώς και βραχιονοφόρα. Από τη φωτιά έχει δημιουργηθεί ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Η καπνή είναι ορατή από την Κηφισιά. 74χρονος προσήχθη ως ύποπτος για τη φωτιά που ξέσπασε στις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Πηγές αναφέρουν πως πρόκειται για ασθενή του δωματίου από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Φέρεται να άφησε μισοσβησμένο τσιγάρο στο κρεβάτι του και όταν πήρε φωτιά το στρώμα τράπηκε σε φυγή. Εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια από ομάδα της Δίας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έσπευσε στο νοσοκομείο, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα. Μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της όταν κατά τη μεταφορά της από την πρώτη παθολογική κλινική εμφάνισε αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια υπέστη καρδιακή ανακοπή. Διασωληνώθηκε αλλά δεν επέζησε. Με ασθενοφόρο και λευκά λουλούδια στα χέρια έφτασε η Αφροδίτη Νέστορα στην κηδεία της μητέρας της Βάγιας, θύμα της τυφλής εμπριστικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Η εξόδιος ακολουθεί εψάλλη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη και εκπροσώπων κοινοβουλευτικών κομμάτων. Στο 4,4% μειώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από το 5,2% το Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αβεβαιότητα που επικρατεί στη Μέση Ανατολή διατήρησε τις τιμές στα καύσιμα σε υψηλά επίπεδα με το φυσικό αέριο να αυξάνεται κατά 24,6% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν κατά 12,8% και του πετρελαίου κίνησης κατά 12% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό εφετείο η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για τρεις βιασμούς ανηλίκων. Αντιμετωπίζει βαρύτερες ποινές μετά από εισαγγελική έφεση. Το δικαστήριο απέρριψε.

0: έγραψε αίτημα της υπεράσπισης για διορισμό ψυχιάτρου και συνεχίζει τη διαδικασία με την εξέταση των καταγγελόντων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η Bonnie Tyler. Η Ουαλή τραγουδίστρια πέθανε χθες βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπως μεταδίδει το BBC. Μεσουράνησε τη δεκαετία του 1980 με μπαλάντες όπως το Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero. Απεβίωσε σε ηλικία 68 ετών η Πάολα Ρεβενιώτη, ακτιβίστρια του ελληνικού LGBTQ+ κινήματος και εμβληματική μορφή της αθηναϊκής τρανς κουλτούρας. Άφησε την τελευταία της πνοή χθες βράδυ στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η ταφή του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, στη γενέτειρά του την ιερή πόλη Μασχάτ στο βορειοανατολικό Ιράν. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 διασωληνωμένοι από τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο που ξέσπασε στις 8 το πρωί σε συνεργείο αυτοκινήτων και επεκτάθηκε γρήγορα σε 2 όμορους επαγγελματικούς χώρους στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Λήξη συναγερμού για το βίτιο φόρο που υπήρχαν φόβοι ότι περιείχε προπάνιο. Εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν από την οδό Μεγαρίδος προς Ασπροπύργου μέσω της Αγίου Γεωργίου. Ρυθμίσεις από την τροχέα. Κλειστή παραμένει η οδός Μεγαρίδος από τη Γεωργίου Παπανδρέου μέχρι τη Λεωφόρο Νάτο, η Αγίου Γεωργίου από Χίου, καθώς και η Χίου από Αγίου Γεωργίου. Επιχειρούν ένα ελικόπτερο 75 πυροσβέστες με 20 υδροφόρα οχήματα, καθώς και βραχιονοφόρα. Από τη φωτιά δημιουργήθηκε ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και η καπνή είναι ορατή από την Κηφισιά. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Ελίνα. Κυρίες και κύριοι, τα χειρότερα φαίνεται πως αποφεύχτηκαν στο Ασπρόπυργο, καθώς πριν από λίγο οριοθετήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο μετά από ισχυρότατη έκρηξη. 11 άνθρωποι όμως έχουν μεταφερθεί, όπως είπες πολύ σωστά, στα νοσοκομεία, εκ των οποίων 2-3 δίνουν μάχη για τη ζωή τους, καθώς έχουν διασωληνωθεί οι άνθρωποι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τώρα οι κάτοικοι παίρνουν μια ανάσα ανακούφισης, καθώς η εξαιρετικά επικίνδυνη αυτή φωτιά, όπως είπαμε, στην οδό Μεγαρίδων και Χίου, έχει πλέον οριοθετηθεί. Αυτό τώρα που μένει, Λίνα, κυρίες και κύριοι, είναι να μάθουμε πώς ακριβώς ξέσπασε αυτή η συγκεκριμένη πυρκαγιά και για τον λόγο αυτό βρίσκονται στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού αυτή τη στιγμή στα συντρίμια και προσπαθούν να διαπιστώσουν τι ήταν αυτό που προκάλεσε την ισχυρότατη έκρηξη. Εκτός από την επιχείρηση, η οποία σχεδόν ισοπεδώθηκε εκεί από την ισχυρότατη έκρηξη και τη φωτιά, άλλες 3 επιχειρήσεις υπέστησαν πολύ σοβαρές ζημιές. Να υπενθυμίσουμε ότι η φωτιά ξεκίνησε στις 8 το πρωί στο χώρο επιχείρησης κατασκευής αμαξωμάτων. Αμέσως σήμανε κόκκινο συναγερμός, καθώς μέσα στις εγκαταστάσεις υπήρχαν πληροφορίες ότι βρισκόταν και ένα σταθμευμένο φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Και αμέσως ηχήσε το 112 για προληπτική προστασία. Η μάχη των αρχών ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Στο σημείο πήγαν 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα, 4 υπερσύγχρονα ειδικά οχήματα, Λίνα, μεταξύ των οποίων και ένα όχημα δηληστηρίων και ελικόπτερο από αέρος, καθώς και υδροφόρες του Δήμου. Δηλαδή, είχαμε και ρήψεις από το ελικόπτερο. Φαντάσου, ήταν πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Ήταν ορατή από ολόκληρη την Αττική, η πυκνή μαύρη καπνή που έβγαιναν από το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Τώρα, όπως σου είπα, Λίνα, το αυτοζητούμενο είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στα νοσοκομεία, δίνεται μία μάχη εκεί με τους γιατρούς. Και το δεύτερο είναι μία μάχη που δίνεται από τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ώστε να διαπιστωθεί τι δεν πήγε καλά, τι συνέβη και είχαμε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο.
0: Πάμε να ακούσουμε το Δήμαρχο Ασπροπύργου από το Θριάσιο και θα συνεχίσουμε, Κατερίνα.
2: Δεν είναι ώρα για δηλώσεις. Είναι άσχημη κατάσταση. Υπάρχουν δύο άτομα τα οποία είναι διασωληνωμένα. Ο ένας τρίτος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Ορισμένα άτομα τα οποία δεν ήταν σε βαριά κατάσταση υπέγραψαν και έφυγαν. Υπάρχουν άλλοι 3 από ό,τι γνωρίζω στο Αττικόν και κατευθύνομαι προς τα εκεί για να δούμε την κατάστασή τους. εύχομαι το καλύτερο και για, τους, και για τα δύο παιδιά που είναι, τους δύο ανθρώπους που είναι διασωληνωμένοι. Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Τώρα, Κατερίνα, 74χρονος, προσήλθε στο ΑΤΑΦ Νέας Φιλαδέλφειας ως ύποπτος για τη φωτιά που ξέσπασε στις 5 τα ξημερώματα στο Σημισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι.
1: Και άμεσα συνελήφθη, Λίνα, κυρίες και κύριοι, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, γιατί όπως διαπιστώθηκε είναι ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε την πυρκαγιά στο δωμάτιο, στο δωμάτιο της ΑΛΦΑ Παθολογικής Κλινικής, από το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες. Κινδύνευσαν πάρα πολλοί ασθενείς, πάνω από 70 ασθενείς μεταφέρθηκαν από τον πρώτο και τον δεύτερο όροφο από τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες στο προάβλιο του νοσοκομείου, στο Σημισμανόγλιο. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήταν και καπνιστής, Ελίνα, κυρίες και κύριοι, πιθανόν η φωτιά μπήκε από κάποιο αναμένο τσιγάρο και ξέσπασε στο δωμάτιο. Μάλιστα, υπάρχει και ένας, βέβαια τώρα ερευνάται, δεν θεωρούν πλέον οι γιατροί, λένε ότι η γυναίκα αυτή δεν πέθανε από την πυρκαγιά. Μια 90χρονη γυναίκα η οποία έπαθε ανακοπή περίπου 2 ώρες μετά τη φωτιά. Την είχαν κατεβάσει, όπως λένε οι γιατροί, κάτω στα επίγοντα την 90χρονη γυναίκα και περίπου 1-2 ώρες μετά τη φωτιά άφησε την τελευταία της πνοή. Μάλιστα και ο γιος της γυναίκας είπε ότι η μητέρα του έπαθε ανακοπή βγαίνοντας από το θάλαμο και κάνανε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τη σώσουν οι γιατροί και θέλει τώρα να μάθει από το προσωπικό, βιοιατρικό προσωπικό, αν ο θάνατος της μητέρας του από την εκτοψία νεκροτομή συνδέεται με την πυρκαγιά ή με την βαριά ασθένεια την οποία είχε η άτυχη γυναίκα που νοσηλευόταν 4 δωμάτια πτωχή από το μεγάλο, από το δωμάτιο που πέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Βάζουμε μια νοτελεία, Κατερίνα, γιατί έχουμε μια εκτακτή είδηση. Καθώς αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε μαχητικό F-16 στη Ζάκυνθο, το μαχητικό της πολεμικής αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και για άγνωστους λόγους πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο νησί. Οι πρώτες πληροφορίες λένε για ένδειξη πυρκαγιάς. Θα σας ενημερώσουμε με ό,τι νεότερο λάβουμε ως είδηση, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια του μεσημεριανού μαγκαζίνο. Τώρα, Κατερίνα, πριν πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις, έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε στο ρεπορτάζ?
1: Έχω μια άλλη φωτιά που είναι σε εξέλιξη αυτή την
0: ένα λεπτό τότε αδική. Να ακούσουμε ναι, τις, ναι. Τις δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε μια γυναίκα. Τη δήλωσε, είναι συγγενής ασθενούς στην συγκεκριμένη μονάδα του Σημισμανόγλιου όπου ξέσπασε η φωτιά.
3: Ναι, έχει πάρα πολύ καπνό. Ούτε ρεύμα ούτε τίποτα, δεν μας αφήνουν να μπούμε.
4: Όχι, και οι ασθενείς κατέβηκαν μόνοι τους.
3: Όχι, τους βοήθησε η πυροσβεστική με τραυματοφορία, τους κατέβασαν εκείνοι.
0: Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις μιας ασθενούς του νοσοκομείου.
5: Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Φεύγοντας προς τα έξω, τρέχοντας, εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά και είδα ότι έξω στον προάβλιο χώρο καταφέραμε να βγούμε μόνο 4 γυναίκες.
0: Πάμε να ακούσουμε τη δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
6: Ο ασθενής ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενίσχυε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Δεν κινδύνευσε κανένας. Από ό,τι μαθαίνω, τα κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε.
0: Μας έλεγε νωρίτερα η Κατερίνα Μαστραντονάκη για μια 90χρονη ασθενή που έχασε τη ζωή της κατά τη μεταφορά της από την πρώτη παθολογική κλινική όταν εξέσπασε η φωτιά. Πάμε να ακούσουμε το γιο της γυναίκας που έφυγε από τη ζωή.
7: Η μάνα μου έπαθε ανακοπή βγαίνοντας από το θάλαμο. Δεν μπορώ να πω ότι σχετίζεται το θάνατο σε αλίμονο. Δεν το ξέρω, ούτε γιατρός είμαι. Η πυροσβεστική θα διενεργήσει έρευνα.
0: Δήλωση για το θέμα έκανε και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
6: Δεν σχετίζεται το περιστατικό. Είναι μια κυρία που ήταν να καταλήξει από πριν. Δεν εισέπνευσε καπνό. Ήταν μάλιστα η πρώτη που μεταφέρθηκε.
0: Επιστρέφουμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη. Έχουμε νέες φωτιές, Κατερίνα.
1: ακριβώς δεν έχουν τέλος τα πυρήνα μέτωπα στην Δυτική Αττική, λέει να κινηθεί. Και γύρω στη μέρα το μεσημέρι, λοιπόν, το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος δέχτηκε κλήση για μια νέα πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε μεγάλο όγκο απορριμμάτων στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο πάλι. Το μέτωπο βρίσκεται πολύ κοντά στον καταβλισμό των Ρωμά. Τώρα, η μεγαλύτερη ανησυχία των αρχών αυτή την ώρα είναι, Ελίνα, ότι πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, γεγονός που δημιουργεί κίνδυνο επέκτασης της πυρκαγιάς. Θα την παρακολουθούμε. Έχουν φτάσει στο σημείο, φυσικά βρίσκονται 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Θα παρακολουθούμε αυτό το μέτωπο και οτιδήποτε έχουμε νεότερο θα ενημερώσουμε αμέσως τους ακροατές μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Να σας πούμε ότι υπάρχει και μια φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια, στον οικισμό Μακρικάπα του Δήμου Δρυφίων Μεσαπίων, πιθανώς μετά από πτώση κεραυνού. Η ολοκλήρωση της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και οι δηλώσεις που ακολούθησαν του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατέδειξαν ότι οι δύο χώρες μπορεί να κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις όσον αφορά στα καθόδη θέματα των διμερών σχέσεων, όμως παραμένει η κοινή διάθεση και των δύο πλευρών για ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διατήρηση των ήρεμων νερών στην παρούσα συγκυρία. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη να μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Οι δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη εχθές περί του κάζου Μπέλη ήταν μεν σαφείς. Φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει διάθεση να προκύψουν αναταράξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ούτως ή άλλως, η αλήθεια είναι ότι και ο κύριος Ερντογάν δεν θα ήθελε να επισκιαστεί μια σύνοδο στην οποία η Τουρκία βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Υποδέχθηκε πάνω από 30 ανατοϊκούς ηγέτες και έλαβε ύμνος για το επίπεδο της φιλοξενίας και το επίπεδο της συνεργασίας με τη γείτονα για να αναλώσει πολιτικό κεφάλαιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είπε όμως και αυτός ενδιαφέροντα πράγματα, ιδίως ως προς το κάζους Μπέλη. Τι είπε στην πραγματικότητα ο κύριος Ερντογάν στις χθεσινές του δηλώσεις, απαντώντας σε ερώτηση της συναδέλφου από το Open της Μαρίας Ζαχαράκη, ότι οι Τούρκοι εν πολλής δεν γνωρίζουν τι εστί κάζους Μπέλη. Είναι ένα θέμα το οποίο η πλατιά κοινή γνώμη στη γείτονα αγνοεί. Συνεπώς τίθεται ένα ευρύτερο ζήτημα, το οποίο είναι εάν μπορούν οι δύο πλευρές να καθίσουν κάτω και να βγάλουν μια κοινή συνισταμένη, να βρεθεί ένα σημείο συνεννόησης. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Μητσοτάκης και η ελληνική αποστολή που επέστρεψαν εχθές το απόγευμα από την Άγκυρα θεωρούν ότι η σύνοδος του ΝΑΤΟ είχε χρήσιμα συμπεράσματα και για την ισχυροποίηση της συμμαχίας και για την προοπτική ενίσχυση των εξοπλιστικών της Ευρώπης, η οποία προσπαθεί να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία, λειτουργώντας βεβαίως συμπληρωματικά με τους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Και αυτό το οποίο διαμηνύουν από την κυβέρνηση είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε κάτι που θα μπορούσε να εκλειφθεί ως παρέμβαση στη συζήτηση των ΗΠΑ και της Τουρκίας για τα μαχητικά F-35, δηλαδή δεν συνέδεσε το θέμα του κάζους Μπέλη με την πιθανή ή μη προμήθεια των F-35 στην Τουρκία. Πέρα από την αυτονόητη επισήμανση ότι σήμερα υπάρχουν αρκετά νομικά εμπόδια τα οποία θα έπρεπε να υπερβληθούν προκειμένου η Τουρκία να πάρει τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, τα οποία ούτως ή άλλως η Ελλάδα παραλαμβάνει μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Να υπενθυμίσω ότι η πρώτη παράδοση έχει προγραμματιστεί για το τέλος του 2029, για τον Νοέμβριο του 2029, και ήδη από το χρόνο, όπως το επεσήμανε χτες και ο κ. Μητσοτάκης, οι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν να εκπαιδεύονται στα μαχητικά πέμπτης γενιάς, ενώ είναι σε εξέλιξη και οι προσαρμογές σε επίπεδο υποδομών. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να πει σε κανέναν σε ποιον θα πουλά εξοπλισμούς, υπογραμμίζοντας αντιπαραβολικά ότι εμείς θα κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, διότι και σε εμάς κανένας δεν θα πει τι πρέπει να αγοράζουμε. Αυτό το οποίο ήθελε να πει ο Πρωθυπουργός είναι ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μπει σε διελκυστίνδα για το ότι δεν θα πάρει η Τουρκία από τη στιγμή που η ίδια παίρνει αυτό που έχει σχεδιάσει. Βεβαίως, ας μην είμαστε αφελείς, είναι προφανές και το επεσήμανε σήμερα από τη Σύνοδο του Economist και ο Νίκος Δένδιας ότι μια πιθανή προμήθεια των F-35 στην Τουρκία δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ελλάδος. Όμως ο σχεδιασμός είναι ευρύτερος και πολύ πιο σύνθετος. Ας λάβουμε υπόψη μας και την ισχυρή άρνηση του Ισραήλ, ήδη μια σειρά αξιωματούχων από τον Μπένιαμιν Νετανιάχου έως μια σειρά υπουργών της Ισραηλινής κυβέρνησης εκφράζουν την έντονη διαφωνία τους με την προοπτική η Τουρκία να πουλήσει F-35, συγγνώμη, να αγοράσει F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης, απαντώντας εχθές και σε ερώτηση συναδέλφου από το τουρκικό μέσο, το Αχαμπέρ, έστειλε ένα μήνυμα προς τον κύριο Ερντογάν ότι μία είναι η διαφορά, οι θαλάσσιες ζώνες, και σε ένα πνεύμα συνεννόησης μπορεί να βρεθεί μία κοινή συνισταμένη. Αυτό το πνεύμα πρέπει να πω ότι υπήρχε και στις δηλώσεις του κύριου Ερντογάν, εκεί όπου αναφέρθηκε για το κάζους Μπέλη, είπε εν συνεχεία ότι θα μπορούσαν οι δύο χώρες να καθίσουν στο τραπέζι και είναι ζήτημα ηγεσίας να βρεθούν κοινές συνισταμένες. Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει δείξει η ζωή ότι αυτή την ώρα δεν υπάρχει δυναμική για περαιτέρω πρόοδο στο θέμα των θαλασσίων ζωνών και της ΑΟΣ. Αυτό το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει ως βούληση και από τις δύο πλευρές και είχε επισημανθεί και πέρα από μερικούς μήνες, Λίνα, όταν ο κύριος Μητσοτάκης βρέθηκε και πάλι στην Άγκυρα για την συνάντηση στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος και Τουρκίας, είναι ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε, να προχωρήσουμε τη συνεργασία μας σε όποια άλλα πεδία είναι σκόπιμο, από το μεταναστευτικό και τον τουρισμό έως την πολιτική προστασία και μια σειρά άλλων πραγμάτων. Όμως στο θέμα των θαλασσίων ζωνών φαίνεται ότι δεν υπάρχει δυναμική προκειμένου το πράγμα να προχωρήσει περαιτέρω. Και μένει να δούμε τι θα γίνει με τα F-35, διότι και ο κύριος Τραμπ το άφησε κάπως ανοιχτό εχθές, υπό την έννοια ότι είπε ότι παρά τη θετική του προαίρεση, δεν έχει αποφασίσει για το αν θα τα δώσει στην Τουρκία. Υπάρχουν και οι κυρώσεις κάτσα, οι οποίες είναι εν ενεργεία και δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να έρθουν. Μία βασική προϋπόθεση, και με αυτό ολοκληρώνω, πέρα από το πλαίσιο ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ασκήσει βέτο για τα F-35, διότι είναι μία διμερής σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας. Αυτό που μπορεί να γίνει και αυτό το οποίο η Ελλάδα θέτει στα διεθνή φόρα, όπως το έλεγαν πριν από λίγο διπλωματικές πηγές, είναι ότι οπλικά συστήματα τέτοιου είδους δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από ένα μέλος της Συμμαχίας εναντίον ενός άλλου μέλους της Συμμαχίας. Δηλαδή να υπάρχει μια συγκεκριμένη ρήτρα, έτσι ώστε αυτά τα οπλικά συστήματα να μην χρησιμοποιούνται από την Τουρκία εναντίον της Ελλάδος. Τώρα, όλα αυτά είναι μια συζήτηση η οποία είναι μπροστά μας, είναι προφανές και είμαστε βέβαια αρκετά μακριά από αυτά, ότι είναι μια σύνθετη διαδικασία. Στην Αθήνα επικρατεί ψυχραιμία, κυρίως γιατί θεωρούν ότι η δική μας εξοπλιστική ισχυροποίηση προηγείται της όποιας απόφασης για τους Τούρκους.
0: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά.
8: Καλό μεσημέρι.
0: Τελευταίες πληροφορίες, κυρίες και κύριοι. Μετά την αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ακίνθου που πραγματοποίησε ένα αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας, σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχε ένδειξη για φωτιά στο μαχητικό και ο χειριστής του κατόρθωσε να το προσγειώσει με επιτυχία σε αναγκαστική προσγείωση. Τηρήθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας και ο χειριστής του F-16 είναι καλά στην υγεία του. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα ακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αλλά και δηλώσεις πολιτικών των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
11: Η παραγγελία σας.
10: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς.
11: Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου. Μένουμε στο θέμα της συνόδου, της 36ης συνόδου του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα. Και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού με την ολοκλήρωση της συνόδου και κυρίως το σκέλος εκείνο, όπου αναφέρεται στο κάζους μπέλι που έχει υιοθετήσει εδώ και δεκαετίες η Τουρκία, προκειμένου να μην επιτρέψει στην Ελλάδα να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αιγαίο, το οποίο χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία.
15: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας.
0: Όσον αφορά στην διαπραγμάτευση Τραμπ-Ερντογκάν για την απόκτηση, μάλλον την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν θα υποδείξει η Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα πουλήσουν όπλα.
15: Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35.
0: Η ελληνική διπλωματία δεν πρέπει να βαυκαλίζεται ότι δεν υπάρχει τουρκική προκλητικότητα και να τυχώνει κάτω από το χαλί των ήρεμων νερών, δήλωσε ο Δημήτρης Μάτζος, μιλώντας εδώ στον Αλφα Radio 989 και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
16: Πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να μεταστραφεί η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ιδίως στο Κογκρέσο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο και ξεπαγώσουν τα F-35, θα αλλάξει η κατανομή ισχύως και το ισοζύγιο ισχύως στην περιοχή μας. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν πρέπει να αρκεστεί σε ρηματικές διατυπώσεις σε σχέση με ευαισθησίες της Ελλάδας. Δεν είναι ευαισθησίες το κάζους μπέλι, δεν είναι ευαισθησία η γαλάζια πατρίδα και η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, ούτε ευαισθησία είναι η κατοχή της Κύπρου 52 χρόνια τώρα. Πρέπει αυτές οι εθνικές γραμμές να γίνουν σεβαστές και προφανώς να διατυπώνονται με σαφήνεια και αποφασιστικότητα σε όλα τα διεθνή φόρα την ελληνική κυβέρνηση. Η Τουρκία είναι αυτή που χρησιμοποιεί το διάλογο πολλές φορές για να καλύψει την προκλητικότητά της, να εμφανιστεί προς τη Δυτική Ευρώπη ως ένας αξιόπιστος σύμμαχος και εταίρος. Άρα θα πρέπει τελικά κάθε φορά η Ελλάδα και η ελληνική διπλωματία, με ρεαλισμό και επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς, να ελέγχει την ειλικρίνεια της Τουρκίας. Όταν υπάρχουν παραβιάσεις ή προκλήσεις, να τις δείχνει και να τις αναβαθμίζει και να τις εκθέτει στο διεθνές. Να μην τις χώνουμε κάτω από το χαλί των ήρεμων νερών, βαυκαλιζόμενοι ότι έτσι δεν υπάρχει προκλητικότητα η τουρκική, και προφανώς να δημιουργούμε συνθήκες δεσμευτικές στο διάλογο και για τις δύο πλευρές. Δηλαδή να καθόμαστε και οι δύο με την ίδια ειλικρίνεια και με τις ίδιες δεσμεύσεις στο τραπέζι του διαλόγου. Αυτό φοβάμαι δεν το έχουμε πετύχει ακόμα.
0: Το θέμα σχολίασε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας.
17: Μια ακόμα σύνοδος πολεμικής προπαρασκευής, χοντρών business αλλά και μεγάλων αντιθέσεων. Ποιος θα έλεγε πριν 10 χρόνια για παράδειγμα ότι θα έχουν βγει ανοιχτά μαχαίρια ανάμεσα στους Αμερικάνους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στο ΝΑΤΟ.
0: Επίσης σχόλιο έκανε και ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Νατσιός.
18: Η κυβέρνηση προσπαθεί να μετατρέψει το προσωπικό της αδιέξοδο σε εθνικό αδιέξοδο.
19: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Όπλα με σφαίρες δόρισε ο Ταγίπ Ερντογκάν στους Ευρωπαίους ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο παραιτηθής Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ, ανέφερε πως δόθηκαν στους ηγέτες ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομά τους μαζί με ένα κουτί με πυρομαχικά. Ο ίδιος δήλωσε πως έπρεπε να το αφήσει στην Τουρκία το όπλο επειδή θα ήταν παράνομη η εισαγωγή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μία ακόμη αποχώρηση καταγράφεται στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή της Κατερίνας Νοτοπούλου, την ίδια ώρα που ο Τρίφων Αλεξιάδης έβαλε φωτιά ζητώντας από την αναπληρώτρια την κυρία Σαπουνά να καταθέσει τον κατάλογο, να του δώσει τον κατάλογο με τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για να μπορέσουν να ελεγχθούν ποια από αυτά τα μέλη ανήκουν ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ και ποια έχουν αποχωρήσει για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Όλο αυτό συνθέτει ένα σκηνικό αποσύνθεσης για το πρώην κυβερνητικό κόμμα. Πάμε στην Έφη Μπαρμπάτση να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Έφη.
20: Καλό μεσημέρι. Και εκτός από αποσύνθεσης, είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί και του τοξικού κλίματος, γιατί είναι και τοξικό πλέον το κλίμα. Και μάλιστα η κυρία Σαπουνά, η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, χθες στην εκπομπή του Τάκη Χατζή, έφτασε στο σημείο μέχρι και να βάλει τα κλάματα. Θέλω να πω ότι η κατάσταση πια έχει φτάσει στα όρια και όντως πάμε σε μια μάχη χαρακομμάτων. Διότι, όπως είπες πολύ σωστά, και είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει εμείς εδώ στο μαγκαζίνο, η πλευρά της μειοψηφίας, η ομάδα Πολάκη, πολλές φορές έχει αμφισβητήσει για το εάν τελικά εκείνοι που ψήφισαν είναι αυτοί οι ψήθυροι, βέβαια. Δεν έχει αμφισβητήσει ευθέως, είναι η πρώτη αμφισβήτηση.
0: Είναι ένα παρασκήνιο.
20: Είναι αυτό όμως που συζητούσαμε, ότι υπήρχαν φωνές οι οποίες έλεγαν αν η ψηφοφορία της 6ης Ιουνίου ήταν ενδεικτική της εικόνας, αποτύπωνε τις ισορροπίες μέσα στην Κεντρική Επιτροπή. Τι έρχεται και λέει τώρα, ότι θέλουμε λίστα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, να δούμε πώς βρίσκονται και σε ποιο σημείο είναι τώρα, να δούμε ποια αποχώρησαν και αν μπήκαν οι αναπληρωματικοί. Δηλαδή, αν ο επόμενος από την Έφη Μπαρμπάτση που έφυγε ήταν όντως η Λίνα Κλήτου, ή εάν η Λίνα Κλήτου ήταν των απόψεων της μειοψηφίας, επιλέχθηκε ένα άλλο πρόσωπο, ώστε να μπορέσει αυτό το πρόσωπο να στηρίξει την ηγεσία. Μιλάμε για βαριές κατηγορίες, δεν είναι κάτι απλό. Και καταλαβαίνουμε
0: όλοι. Ουσιαστικά μιλούμε για αλλίωση και νόθευση των αποφάσεων.
20: Αυτό υπονοείται. Να. Και νομίζω ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρισκόταν δημοσκοπικά εκεί που βρίσκεται σήμερα και αν δεν υπήρχε εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Απλώς τώρα είναι λογικό ότι με τη μικρότερη δυναμική το ενδιαφέρον.
0: Τώρα, βέβαια, όλο αυτό που συζητούμε, Έφη Μπαρμπάτση, αναδεικνύει και τις βαρύτατες ευθύνες του Σωκράτη Φάμελου για το που οδήγησε τελικά το ΣΥΡΙΖΑ, ένα πρώην κυβερνητικό κόμμα.
20: Αναφέρονται σε έναν μεταβατικό πρόεδρο.
0: Τους οδήγησε σε αυτοκτονικό άλμα στο κενό, από ό,τι φαίνεται.
20: Δεν ξέρω αν είχε και άλλες επιλογές. Δηλαδή, εκτιμώ ότι μέσα από το ρεπορτάζ, μιλώντας και συνομιλώντας με διάφορα στελέχη, δεν ξέρω ποια επιλογή έχεις όταν ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργεί ένα κόμμα. Δηλαδή, και βεβαίως, εφόσον δεν θες να πας απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, στη λογική ότι πολλοί ψηφοφόροι σου, είτε ψηφίσουν τον Αλέξη Τσίπρα είτε όχι, δεν θέλουν να δουν ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό. Επομένως, σίγουρα έχει ευθύνες για το γεγονός ότι και δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ όπως ανέφερε, έπαιρναν πρωτοβουλίες, υπήρχαν οι συνεντεύξεις, υπήρχαν η επαφή με τους πολίτες, η επαφή με τους φορείς. Όμως δημοσκοπικά βλέπουμε ότι όλο αυτό και το αφήγημα του ότι περιμένουμε τον Αλέξη Τσίπρα φυσικά και δεν τον βοήθησε. Η αυτόνομη πορεία όμως είναι κάτι, η αυτόνομη κάθοδος είναι κάτι που δεν αφορά τον Σωκράτη Φάμελο. Επομένως εκεί θα δούμε κάποιον άλλον, εάν τελικά αποφασιστεί στην Κεντρική Επιτροπή, θα δούμε ή πρόσωπο ή θα μπορούσε να υπάρχει ένας πρόεδρος, να το πω σε πολλά εισαγωγικά, που θα είναι η Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή θα υπάρξει μια εκλογική επιτροπή, η οποία θα είναι εκείνη που θα τρέξει όλα τα θέματα μέχρι και τις εκλογές. Βέβαια, είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, διότι σημαίνει ότι ο Σοκράτης Φάμελος θα πρέπει να χάσει πάρα πολλές δυνάμεις. Διότι ακόμη και αυτά που καταγγέλει η πλευρά της μειοψηφίας είχε ένα 70-30. Ακόμη και ένα 51 ή 55% να έχει, πάλι θα παραμείνει ο Σοκράτης Φάμελος πρόεδρος και θα δούμε να μην κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, να επιδιώκει πάντα τη σύνθεση, η οποία μπορεί να έρθει ακόμη και μετά τις εκλογές. Ενώ ότι αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι εφόσον μιλάμε για μια ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, θα μπορούσε να έρθει και πιο μετά. Για μετεκλογικές συνεργασίες θα έπρεπε για να το συζητήσουμε να μπει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα.
0: 1,1 έδιναν.
20: Ναι, είναι πολύ δύσκολο.
0: Χωρίς την αναγωγή.
20: Υπάρχουν φωνές όμως που λένε ότι αν κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι ξεκάθαρο, γιατί αυτή τη στιγμή οι ψηφοφόροι δεν μπορούν να πουν ΣΥΡΙΖΑ εφόσον λέει ότι εγώ δεν θα κατέβω. Υπάρχουν φωνές όμως που λένε ότι αν κατέβει όντως ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να συγκεντρώσει ένα ποσοστό του 3-3,5%. Μένει να δούμε καταρχάς ένα-ένα τα βήματα, τι θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή, εάν θα αποχωρήσει κάποιος βουλευτής νωρίτερα, διότι καταλαβαίνω ότι το τοξικό κλίμα είναι κάτι που τους προβληματίζει έντονα, διότι περίμεναν μετά την Κεντρική Επιτροπή και ας μη συμμετείχαν αυτοί οι πέντε βουλευτές που έχουμε πει, και ας μη συμμετείχαν στην Κεντρική Επιτροπή. Ωστόσο, όλο αυτό το κλίμα τους πέφτει έτσι λίγο βαρύ. Θα δούμε όμως εάν θα περιμένουν να δουν τι θα γίνει το Σάββατο και μετά από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι μόνο δύσκολος είναι ο δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτση. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Τρίφων Αλεξιάδης.
2: Δύο μέρες πριν την Κεντρική Επιτροπή, η ηγεσία του κόμματος δεν μας δίνει την κατάσταση των μέλων της Κεντρικής Επιτροπής και τις αναπληρώσεις από τότε που γίνανε εκλογές. Δηλαδή, αν έχει εκλεγεί ο Αλεξιάδης και έχει παραιτηθεί, μπορούν να βάλουν το χατζί αναπληρωματικό να έρθει στην Κεντρική Επιτροπή. Θα τον βάλουνε. Το κάνα την προηγούμενη φορά, το κατήκυλε στην πολιτική γραμματεία. Είναι δύσκολο να μας δώσουν σήμερα να μας στείλουν ένα email ότι αυτά είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Τι να συζητήσω. Αυτή τη στιγμή ποια είναι η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής. Εγώ όμως για να μην μείνει κάτι θολό, θα σας στείλω μετά την εκπομπή τα δύο email για να συγκρίνετε τι ακριβώς εκεί. Η ουσία είναι ότι ζητούμε πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Την κατάσταση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, ζητούμε πώς γίνανε οι αναπληρώσεις και τις κρύβουν. Αυτή είναι η ουσία.
21: Άρα εδώ κάποιο στέλεχος που μίλησα, πάμε μου λέει για νέα διάσπαση.
2: Ελπίζω να μην φτάσουμε σε κάτι τέτοιο.
21: Μα εκεί
2: δεν μου είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό. Αν υπάρχουν παραιτήσεις μέχρι το Σάββατο, θα μας τις κοινοποιήσουν και αυτές και να δούμε ποιος αναπληρώνει ποιον. Γιατί έχουμε δει περίεργα πράγματα. Σέβομαι τις προσωπικές σχέσεις.
21: Αφήστε τις προσωπικές
2: σχέσεις. Δεν θέλω να δημοσιοποιήσω προσωπικά μηνύματα είτε του Προέδρου είτε της κυρίας Σαπουνά που με διαβεβαίωναν εδώ και μέρες ότι θα έχουμε την κατάσταση και δεν την έχουμε τελικά. Πότε θα πάρω την κατάσταση στο πελό της Κεντρικής
21: Επιτροπής. Ποτέ, σας το λέω εγώ.
2: Πότε θα πάρω την αναπλήρωση.
21: Δεν θα τα πάρετε. Τι μου
2: κρύβουν. Πολιτικά κάποιοι επιλέγουν στην αριστερά που ήταν πάντα υπέρ της διαφάνειας την αδιαφάνεια.
0: Τις δηλώσεις όπως ακούσατε τις έκανε εδώ στο σταθμό μας ο Τρίφων Αλεξιάδης στην εκπομπή των Τάκη Χατζή και Αθηναίδας Νέγκα. Χθες όμως η κυρία Αναστασία Σαπουνά, η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στην εκπομπή του Τάκη Χατζή στο One. Εκεί υπήρξε μια ένταση γιατί η κυρία Σαπουνά συγκινήθηκε. Πάμε να την ακούσουμε.
22: Τώρα, αν μου επιτρέπετε, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν συνηθίζω να κάνω σχόλια επί προσωπικού, αλλά να μένω στο πολιτικό. Και ξέρετε ότι σε αυτές τις μέρες υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παραφωλιολογία και παραπολιτική γύρω από τις λίστες, από τα μέλη που θα συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή και πώς γίνονται οι αναπληρώσεις από τις παραιτήσεις.
21: Είναι ένα θέμα.
22: Υπάρχουν πολλά τέτοια θέματα. Και είχα δεχθεί δύο επιστολές. Η μία από τον κύριο Αλεξιάδη, τον σύντροφο τον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη, και η άλλη από τον σύντροφο τον Νίκο τον Παπά. Έχα απαντήσει τηλεφωνικά στον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη και έκανε μια ανάρτηση το πρωί και είπε ότι δεν έχει λάβει απάντηση. Και επειδή τον αγαπώ και τον εκτιμώ πάρα πολύ, είναι από τους ανθρώπους που βρήκα στο κόμμα και έχω συμπορευτεί μαζί του για πάρα πολλά χρόνια, έστειλα και γραπτή απάντηση. Είχα δυστυχώς και εγώ έναν οικογενειακό.
21: Τι ζητάει ο κύριος Αλεξιάδης?
22: Ζητούσε την πλήρη λίστα με τα ονόματα και τη σταυροδοσία που υπήρχε στην ανάδειξη των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Ζητάει προϋπολογισμό και ισολογισμό. Και απάντησα εγγράφως. Δυστυχώς πήρε την απάντηση που του έστειλα, αφαίρεσε ένα μέρος αυτής και την έχει αναρτήσει δημόσια.
21: Λέτε.
22: Με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό και είναι η πρώτη φορά που τοποθετούμε επιπροσωπικού.
21: Το ξέρω
22: ότι δεν το συνηθίζω.
21: Το ξέρω, ναι.
22: Θα ήθελα στη συντροφικότητα που υπάρχει να υπάρξει διόρθωση. Είναι για μένα θέμα αρχής.
3: Συγκινήστε που το λέτε.
22: Συγκινούμε. Είναι δύσκολο.
3: Είναι δύσκολο. Το καταλαβαίνω. Έχετε δει. Εντάξει. Το σέβομαι απολύτως. Πάντως.
4: Και πρέπει να το εκτιμήσουμε κιόλας για να κάνει με την προσωπικότητα του ανθρώπου.
3: Ναι, γιατί. Εσύ, κυρία Σαπουνά, έστειλε μια απάντηση, δεν μπορεί να την κάνει.
4: Έτσι ακριβώς. Είναι απόλυτα σεβαστή στάση.
5: Βεβαίως.
23: Θα ήταν πάντως σημαντικό με την ευκαιρία.
3: Εσείς τι ανακατεύεστε με την αριστερά τώρα.
23: Όχι, όχι.
22: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Είναι αξιακό ζήτημα για μένα. Είναι καθαρά αξιακό.
3: Είναι ότι συγκινηθήκατε και εμένα πραγματικά με συγκινεί και εμένα αυτό. Τέλος πάντων.
4: Μας εντυπωσίασε.
3: Η κυρία Σαπουνά έχει έρθει εδώ και έχει τηρήσει μέχρι τώρα. Δεν έχει κάνει σχόλιο για πρόσωπο ποτέ.
22: Και δεν είχα κανένα σκοπό.
4: Την παρακολουθούμε, κύριε Χατζή.
3: Έτσι είναι, κυρία.
0: Τώρα πάμε να ακούσουμε τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος δήλωσε ότι διαφωνεί με την επιλογή της κυρίας Νοτοπούλου να αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ.
24: Δεν είναι μια επιλογή με την οποία συμφωνώ. Θεωρώ ότι έχουμε μια εντολή την οποία πρέπει να φέρουμε σε πέρας και θα πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας.
0: Πάμε τώρα στην Κοζάνη. Εκεί τελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύμα της τριπλής εμπριστικής επίθεσης μαγκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχει υποστεί εγκάβματα κατά το τυφλό χτύπημα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στην τελετή. Η εξόδιος ακολουθεί εψάλλη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη και εκπροσώπων κοινοβουλευτικών κομμάτων. Η επιθυμία της οικογένειας αντίστοιχα να γίνουν δωρεές υπέρ του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας. Πάμε να καλωσορίσουμε την Ελένη Λαζάρου, η οποία παρακολούθησε την εξόδιο ακολουθία και κατέγραψε όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
25: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Τελικά ούτε οι αυστηρές απαγορεύσεις των γιατρών, ούτε οι πόνοι από τα εγκάβματα που έχει υποστεί μπόρεσαν να κρατήσουν την Αφροδίτη Νέστορα μακριά από την κηδεία της μητέρας της. Με δική της ευθύνη, όπως το είχε προαναγγείλει τις προηγούμενες μέρες, υπέγραψε, βγήκε από το νοσοκομείο, πήγε με ασθενοφόρο στην κηδεία και επέστρεψε στη συνέχεια στο νοσοκομείο. Έφτασε στην Κοζάνη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, σε αναπηρικό αμαξίδι, κρατώντας λευκά λουλούδια. Ήθελε με κάθε τρόπο να βρεθεί, να πει το τελευταίο αντίο στη μητέρα της, να τη συνοδεύσει στην τελευταία της κατοικία, αλλά ταυτόχρονα να ανασταθεί δίπλα στον πατέρα της, τον Παναγιώτη, που πλέον, όπως έχουν πει οι δύο, έχουν μείνει μόνοι τους. Από την τετραμελή οικογένεια έχουν μείνει μόνο οι δυο τους. Έκανε μια συγκινητική λακωνική δήλωση βγαίνοντας από την εκκλησία, είπε ένα ευχαριστώ από καρδιάς σε όσους βρέθηκαν σήμερα στην εκκλησία να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο τη μητέρα της, η οποία, όπως είπε, ήταν υπέροχος άνθρωπος. Όπως είπες και εσύ, Λίνα, παρόν στην Κοζάνη, στην εξόδια ακολουθία, ήταν ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνοδευόταν από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Να πούμε ότι έξω από την εκκλησία ξεχώρισε ένα στιγμιότυπο στο οποίο αγκάλιασε έτσι ανθρώπινα στον πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα και του είπε λόγια παρηγοριάς, ο οποίος ο Παναγιώτης Νέστορας δεν σταμάτησε να κρατά μία φωτογραφία της γυναίκας του. Εκεί ήταν και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η Καλλιόπη Βέτα, εκπρόσωποι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και από τη Νέα Δημοκρατία προέταξα τα υπόλοιπα κόμματα για να δείξουμε ότι ήταν εκεί εκπρόσωποι από τα κόμματα όλου του πολιτικού φάσματος, καθώς ήταν μια τραγωδία η οποία δεν είχε χρώμα, στιγμάτισε όλη την κοινωνία και κοινωνικά και ανθρώπινα. Ήταν και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ήταν ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, ο Στέλιος Πέτσας, η Έλενα Ράπτη, ο Νίκος Ταχιάος, ο Απόστολος της Δικώστας, ο Στράτος Σιμόπουλος, αλλά και πάρα πολλοί απλοί πολίτες, πέρα από τους συγγενείς και τους φίλους, και απλοί πολίτες οι οποίοι έχουν συγκλονιστεί από την τραγωδία, οι οποίοι έφτασαν να αφήσουν ένα λευκό λουλούδι στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Το μοναδικό επικίδιο εκφώνησε ο αδερφός της, ο οποίος ήταν συγκλονιστικός, σπαρακτικός και ο οποίος λύγησε μιλώντας για την δική του βαγίτσα, όπως την αποκαλούσε χαϊδευτικά. ανέφερε ότι η αδερφή του υπέφερε και χάθηκε από βέβυλα και άναμβρα χέρια, ότι δεν ήταν αυτή η μοίρα που τη άξιζε, ότι υπήρξαν σκοτεινοί άνθρωποι που έριξαν την οικογένεια της.
0: Θα τον ακούσουμε σε λίγο, σε λίγο. Θα τον ακούσουμε
25: έτσι.
0: Σε λίγο. Σε
25: ήταν ναι. Παρακτικός.
0: Σε ευχαριστώ, Ελένη Λαζάρου. Πάμε να ακούσουμε την Αφροδίτη Νέστορα.
1: Θέλεις να μας πεις κάτι, Αφροδίτη?
5: Κράτα γερά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όπου ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να ακούσουμε και τον αδερφό της Αφροδίτης Νέστορα.
6: Χάθηκε από βέβυλα χέρια και άνοδα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και οδύνης και σε πλατιά λίμνη οργής και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά γιατί.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
26: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
27: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
28: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
29: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
30: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπία.
31: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
32: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
31: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
33: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο επαγγελματικό επιμελητήριο των Αθηνών. Πάμε να τον ακούσουμε.
34: Η Νέα Δημοκρατία έχει μια διαφορετική φιλοσοφία. Βλέπει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως ένα εμπόδιο για την ανάπτυξη. Εμείς πιστεύουμε στους μικρομεσαίους. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Πρέπει να τη στηρίξουμε.
0: Τώρα προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών στο να δοθεί παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς έχει δεχτεί πλήθος αιτημάτων τόσο από φοροτεχνικούς όσο και από επιχειρήσεις. Ο Σταύρος Μονεμβασιώτης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
35: Καλό μεσημέρι σε όλους. Και πρώτο και καλύτερο, το Οικονομικό Επιμελητήριο ζήτησε να δοθεί μια λιγοήμερη παράταση. Κυρίως για τρεις λόγους. Ο ένας είναι γιατί διαπιστώνει καθυστερήσεις στην ενημέρωση του My Data, οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης, όπως οι απογραφές αποθεμάτων ή αποσβέσεις, εμφανίζονται στην πλατφόρμα ακόμη και με καθυστέρηση 24 ή 48 ώρων, οπότε αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα για τις δηλώσεις στα έντυπα ε3. Επίσης παρουσιάζεται ένα πρόβλημα πρόσβασης, σύμφωνα με το επιμελητήριο, στις υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ, που και αυτές είναι απαραίτητες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθώς και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις που σχετίζεται με φαρμακεία, με κλινικές, με γιατρούς και ούτω καθεξής. Η ουσία τώρα είναι ότι και από άλλες πλευρές διατυπώνεται αυτό το αίτημα για να δοθεί παράταση, αν και θα πρέπει να πούμε ότι ένας πολύ σημαντικός αριθμός, ίσως ο σημαντικότερος αριθμός των φορολογουμένων, γύρω στα 6 εκατομμύρια έχουν προχωρήσει, έχουν υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, καθώς στις 15 του μήνα λύγει η προθεσμία. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι μένουν προς υποβολή περίπου 900.000 δηλώσεις όλων των κατηγοριών, όχι μόνο φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Έχουμε μπροστά μας χοντρικά ένα εξαήμερο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Αυτό τώρα που συζητιέται είναι να δοθεί ένα επταήμερο παράτασης, δηλαδή αντί να τελειώσει στις 15, να τελειώσει στις 22. Είναι κάτι το οποίο όμως θα αποφασιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς θυμίζω ότι η διαδικασία και φέτος ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίς και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή τα περίπου 6 εκατομμύρια φορολογουμένων τις έχουν υποβάλει ήδη και είμαστε εν αναμονή. Και από αλλού υπάρχουν πιέσεις και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών και από άλλες πηγές με στόχο να δοθεί μια ολιγοήμερη παράταση έτσι ώστε να γλιτώσουν τα πρόστιμα εκείνοι οι οποίοι έχουν αργοπορήσει μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Σταύρο μου Νεμβοσιώτη. Τώρα με την κατάθεση του πρώτου καταγγέλλοντος συνεχίστηκε σήμερα στο μεικτό ορκωτό εφετείο η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη σε δεύτερο βαθμό. Ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός δικάζεται για τρεις υποθέσεις βιασμού ενώ η υπόθεση επανεξετάζεται πίτα από την έφεση που ασκήθηκε κατά της πρωτόδικης απόφασης. Πάμε να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου να μας πει περισσότερα για το θέμα. Τασούλα.
2: Καλό μεσημέρι καταρχάς. Το βήμα του μάρτυρα ανέβηκε, όπως είπε, ένας από τους καταγγέλλοντες. Είναι σήμερα 29 ετών. Υποστήριξε ότι την άνοιξη του 2015, όταν ήταν ανηλικός, υπέστη δύο βιασμούς στο διαμέρισμα του Δημήτρη Λιγνάδη στο μεταξουργείο. Ο μάρτυρας περιέγραψε αρχικά τη γνωριμία του με τον κατηγορούμενο και τις συνθήκες υπό τις οποίες φιλοξενήθηκε στο σπίτι του, καθώς όπως ανέφερε, αντιμετώπιζε σοβαρά οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα περιστατικά που έχει καταγγείλει, περιγράφοντας ενώπιον του δικαστηρίου. Όσα υποστηρίζω ότι συνέβησαν εκείνη την περίοδο και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε και δημόσια. Θέλω να σας πω ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε κάθεξη 12 ετών, είχε δοθεί αναστολή και τώρα πάει για τρεις βιασμούς, καθώς το δικαστήριο αποφάσισε να δικαστεί για τους τρεις βιασμούς και όχι για δύο τελικά. Έχουμε δει πάντως στην ουσία, είναι παρόν ο ίδιος μέσα στη δικαστική αίθουσα και εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Λίνα.
0: Μάλιστα. Τώρα, αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αποφυλάκηση με όρους του Τζέιμς Ταλαμάνγκα, που είναι ένας από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους στην Αυστραλία.
2: Εδώ θέλω να σας πω ότι η Αυστραλία επιμένουν πάρα πολύ, 27 χρόνια μετά, να τον φέρουν στην Αυστραλία για να δικαστεί για την δολοφονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 σε πάρα στο Σίδνεϊ. Και μάλιστα θέλω επίσης να σας πω ότι σήμερα υπάρχουν πρωτοσέλιδα στους Αυστραλούς για την αποφυλάκηση με όρους του Τζέιμς Ταλαμάνγκα. Να διευκρινίσουμε όμως κάποια πράγματα. Ο Τζέιμς Ταλαμάνγκας, ο οποίος έχει ένταλμα σύλληψης από την Αυστραλία, κυκλοφορούσε στη χώρα μας τα τελευταία, όπως αποδεικνύεται, 27 χρόνια με άλλο όνομα και ήταν στο Αίγαιο. Τον εντόπισαν οι αρχές. Η προφυλάκησή του δεν αφορούσε την δολοφονία στην Αυστραλία, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να φυλακιστεί για αυτό το αδίκημα εδώ στην Ελλάδα. Είχε φυλακιστεί για ψευδή κατάθεση και οπλοφορία. Είχε κάνει μια αίτηση αποφυλάκησης και το Συμβούλιο της Πάτρας, των δικαστών, αποφάσισε να αποφυλακιστεί με όρους. Είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και είναι και η εμφάνιση δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Παράλληλα, περιμένει την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας για το αν θα εκδοθεί ή όχι στην Αυστραλία. Ο δικηγόρος του επιμένει ότι δεν μπορεί παρά τη διακρατική που έχουμε με την Αυστραλία να εκδοθεί, διότι από το 25 το αδίκημα έχει παραγραφεί. Νομίζω ότι κατός ψαλμός αλληλούια θα δούμε αν τελικά θα εκδοθεί ή όχι στην Αυστραλία. Η Αυστραλία πάντως είναι πυρ και μανία με το ενδεχόμενο να μην εκδοθεί. Είναι ύποπτος και για άλλη δολοφονία το 1997, πάλι ομογενούς στο Σίδνεϊ. Θέλουν και ειδικά οι συγγενείς του πρώτου θύματος θέλουν να πάει να δικαστεί και να αποδοθεί δικαιοσύνη, όπως λένε, γιατί είναι και Αυστραλός υπήκος, έτσι λένε. Θα δούμε λοιπόν τι θα αποφασίζουν, Ελίνα, οι δικαστικές αρχές της Ελλάδας. Πάντως, έχει επιστρέψει στο σπίτι του από χθες το μεσημέρι, έχει φύγει για τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, μένει με περιοριστικούς όρους και μένει να μάθει αν θα εκδοθεί ή όχι στην Αυστραλία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα. Πάμε να επιστρέψουμε τώρα στην Κατερίνα Μαστραντονάκη για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες για το Συλληφθέντα, για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο που κατέστρεψε ολόκληρη την πτέρυγα. Κατερίνα.
3: Καλησπέρα και πάλι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Και σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν που έχουμε στη διάθεσή μας, ο άντρας ο οποίος έβαλε τη φωτιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, είπε σύμφωνα με πληροφορίες ότι ένιωσε πιεσμένος. Έχει μετανιώσει για αυτό που έκανε. Και τι έκανε, Λίνα? Με γυμνή φλόγα, γυμνό, με αναπτήρα, έβαλε φωτιά στο στρώμα και σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί, λέει, ένιωσε πιεσμένος. Όμως τώρα που είδε ότι έγιναν όλα αυτά, είπε ότι έχει μετανιώσει για την πράξη που έκανε.
0: Άρα δεν ήταν τσιγάρο. Ήταν εμπρισμός από πρόθεση.
3: Εμπρισμός από πρόσθεση, ακριβώς, Λίνα. Δεν ήταν ότι είχε αναμένο τσιγάρο. Σύμφωνα τώρα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας και όλα όσα είπε ο συγκεκριμένος άντρας στα στελέχη στα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ανέφερε ότι ένιωθα ιδιαίτερα πειλογημένος. Έχω μετανιώσει για αυτό που έκανα, αλλά έβαλα φωτιά, μένει γυμνό
0: να πει. Και κόντουψε να κάλυψε ζωντανούς τους ασθενείς. Αδιανόητα πράγματα.
3: Αδιανόητα, ναι. Αδιανόητα, Λίνα. Ο άνθρωπος αυτός τώρα θα διοικηθεί, βέβαια.
0: Προφανώς. Θα αντιμετωπίσει τη συνέπεια του νόμου. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα, για την άμεση ενημέρωση. Σκηνικό ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα σειρά αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν λίγες ώρες μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον θα χτυπήσει ξανά πάρα πολύ σκληρά. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 78 τραυματίστηκαν τις δύο τελευταίες ημέρες από τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο και τον Μπαχρέιν. Εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα, όπου οι σιρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού είχαν ενεργοποιηθεί νωρίτερα για τρίτη φορά, λίγες ώρες μετά τις ιρανικές νυχτερινές επιθέσεις. Το Ιράν καταγγέλει ως κατάφορο έγκλημα πολέμου τις αμερικανικές επιθέσεις κατά δύο σιδηροδρομικών γεφυρών στις ανατολικές επαρχίες που οδηγούν στην ιερή πόλη Μασχάτ, γενέτειρα του Αγιατολά Χαλί Χαμεϊνί, όπου θα ολοκληρωθούν σήμερα οι εξαήμερες τελετές της κηδείας του με την τοποθέτηση του φερέτρου στο μαυσολείο του Ιμάμι Ρεζά, του ιερότερου τόπου λατρείας στο Ιράν. Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή Parkout για την έβρεση θέσεων στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα σε δύο ημέρες έχουν κατεβάσει την εφαρμογή 5.000 άνθρωποι, είπε στον Αλφα Radio 989 και στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου, Πάρης Χαρλάφτης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
4: Μπαίνουν στο Let's Parkout, κατεβάζουν την εφαρμογή στο κινητό, δημιουργούν ένα προφίλ, βάζουμε την πινακίδα, βάζουμε το αυτοκίνητό μας και μετά αρχίζουμε να παραχωρούμε και να αναζητούμε θέσεις. Πώς γίνεται αυτό? Επί της ουσίας, όταν θέλω να ξεπαρκάρω για να φύγω να πάω στη δουλειά μου, δηλώνω την πρόθεση αυτή ότι θα φύγω άμεσα ή θα φύγω σε κάποιο χρονικό διάστημα, έχει και επιλογή. Και την ίδια ώρα, όποιος ψάχνει για θέση, εμφανίζεται στην εφαρμογή ότι ξέρεις κάτι, μην ψάχνεις άσκοπα εδώ πέρα. Σε τρία τετράγωνα φεύγει ο Χαρλάφτης, ας πούμε, οπότε πήγαινε να ψάξεις προς τα εκεί. Έχουν τις πρώτες δύο μέρες, έχουν εγγραφεί 5.000 άτομα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που αυτή η ιδέα, που μπορούμε να πούμε ότι είναι και καινοτόμα, γιατί δεν έχει αναπτυχθεί, είναι εναρχής των εξαιρέσεων. Όλοι μαζί πια, γιατί είναι ένα συνεργατικό εργαλείο, δεν έχει κόστος. Όσο περισσότεροι χρήστες δουλεύουν με αυτό το εργαλείο, τόσο πιο εύκολη θα γίνει η καθημερινότητά μας.
0: Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
9: Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρτο στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 29 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. Ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά, κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και στην Κρήτη, κυρίως ταρινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Και στο σημείο αυτό το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημητρή Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.

0: Μαρούση μέχρι αμπελόκηπους ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου μέχρι τον Ασπρόπυργο και στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε μαχητικό F-16 στην Ζάκυνθο έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε. Το μαχητικό της πολεμικής αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και συμμετείχε σε άσκηση. Μετά την προσγείωση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε. Ο χειριστής του μαχητικού είναι καλά στην υγεία του. Τα αίτια που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση εξετάζονται. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8 το πρωί στον Ασπρόπυργο μετά από έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων και επεκτάθηκε γρήγορα σε δύο όμορους επαγγελματικούς χώρους στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Σε νοσοκομεία της Αττικής διακομίστηκαν συνολικά 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 3 διασωληνώθηκαν. Στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκονται στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς προκλήθηκε η έκρηξη. Αυτήν την ώρα, νέα πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Λάκα Κάτσαρη. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, τονίζει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, απαντώντας στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο κάζους Μπέλη, κάνοντας λόγο για μια ιστορική ανορθογραφία. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας προσθέτει ότι η Άγκυρα στηρίζει τις σχέσεις καλής γειτονίας και τον επικοδομητικό διάλογο ως μέσο αντιμετώπισης των υφιστάμενων ζητημάτων. Στη δημοσιότητα δόθηκε η λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών στο πλαίσιο της συμφωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη βιομηχανία, τους προμηθευτές, τις πολυεθνικές και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η συμφωνία αφορά 12 βασικές κατηγορίες προϊόντων καθημερινής χρήσης, με τις επιχειρήσεις να δεσμεύονται για μειώσεις τιμών σε επιλεγμένους κωδικούς. Όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, οι μειώσεις θα ανέρχονται τουλάχιστον στο 5%, ενώ το μέτρο θα εφαρμοστεί από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Στο 4,4% μειώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αβεβαιότητα που επικρατεί στη Μέση Ανατολή διατήρησε τις τιμές στα καύσιμα σε υψηλά επίπεδα, με το φυσικό αέριο να αυξάνεται κατά 24,6% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν κατά 12,8% και του πετρελαίου κίνησης κατά 12% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. 74χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε στις 5 τα ξημερώματα στο Σισμανόκλειο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Πρόκειται για ασθενή του δωματίου από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Φέρεται να χρησιμοποίησε αναπτήρα και να έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια από ομάδα Δίας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης της κλινικής, λόγω της φωτιάς, μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της, καθώς εμφάνισε αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια υπέστη καρδιακή ανακοπή. Με ασθενοφόρο και λευκά λουλούδια στα χέρια έφτασε η Αφροδίτη Νέστορα στην κηδεία της μητέρας της Βάγιας, θύμα της τυφλής εμπριστικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Η εξόδιος ακολουθεί εψάλλει στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη και εκπροσώπων κοινοβουλευτικών κομμάτων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η Μπόνι Τάιλερ. Η Ουαλή τραγουδίστρια που μεσουράνησε τη δεκαετία του 1980 πέθανε χθες βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Στον διεθνή χώρο, σε προετοιμασίες προχωρά ο Λευκός Οίκος για ανταλλαγή πυρών με το Ιράν, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Άξιος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 11 απόψε, ο πρώτος προημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
1: Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φως στο νότιο βοϊκό και τα 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 29 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά, κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και στην Κρήτη, κυρίως στα Ρινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: όταν δεν είσαι ευχαριστημένη, Έλισσα Ψαρίδη.
1: Πώς το κατάλαβες?
0: Να βρέξει ήθελες, έβρεξε τώρα, λες ότι έχει υγρασία, δεν μπορείς να αναπνεύσεις.
1: Από χθες το προανήγγυλα κιόλας. Λες και είμαι μετεωρολόγος.
0: Τώρα για βγες έξω να δεις.
1: Ένα και ένα για
0: η ατμόσφαιρα.
1: Γλιτσά.
0: Ήθελες επιτέλους, λέει, θα βρέξει μια χαρά. Ορίστε τώρα.
1: Δεν είπα. Ναι, εντάξει.
0: Για να σε δω τώρα.
1: Από το να με καίει ο ήλιος.
0: Βγαίνεις έξω και υδρώνει το να μη σου πω πιο. Το κούτελο. Πάμε και βερνικωμένο το κέρατο που εξέχει από το κούτελο. Άστα να πάνε.
1: Υδρώνει και αυτό. Άστα να πάνε.
0: Υπάρχει περίπτωση να ξεβάψει. Τι κάνετε?
1: Ασπροκόκκινα βλέπω. Πολύ Ολυμπιακός. Ενώ εγώ εργοστασιακές.
0: Πιο πολύ δεν έχει.
1: Πιο πολύ δεν έχει. Μέχρι το κόκαλο.
0: Εσύ έχεις επιστρέψει στις
1: εργοστασιακές ρυθμίσεις για λίγες εμφανίσεις ακόμα. Αύριο όχι, είπαμε. Αύριο είναι Παρασκευή.
0: Αύριο είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και βάζουμε τα φανταχτερά μας. Τα λουλουδάτα μας.
1: Τα φρουφρού.
0: Έτσι, μπράβο. Τα φρουφρού και τα αρώματα.
1: Θα
0: την δω από
1: και θα έρθω αύριο. Δε.
0: Μορεντήσου,
1: είναι άλλο το look.
0: Έτσι, έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο, κυρία
1: το
0: μου.
1: Το look είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς. Λοιπόν.
0: Τι κάνετε, πού είστε?
1: Εντάξει, καλά. Ναι, δεν έχει δροσίσει όπως είπες κι εσύ.
0: Όχι, δεν έχει δροσίσει. Έχει μια κουφόβραση.
1: Δεν σε καίει ο ήλιος. Και αυτό κάτι πω. Είναι. Δες το μισογεμάτο το ποτήρι.
0: Ποιο είναι την κουφόβραση?
1: Η κουφόβραση. Δεν σε καίει ο ήλιος.
0: Πιο καλά να κάνεις ζεστ. Πιο καλά με καίει ο ήλιος παρά αυτό που νιώθω.
1: Γιατί θα φτιάξω
0: ότι κολλάω παντού.
1: Δεν τον βρίσκω πουθενά, δεν με βρίσκει πουθενά.
0: Ναι, γιατί όταν ήρθα δεν με φίλησες που ήμουν ιδρωμένος. Καταλαβες, από μακριά μου κάνεις μάτσα μούτσα.
1: Σε λίγο που θα στεγνώσεις όμως.
0: Δεν θα θέλω εγώ.
1: Χίλιες φορές να ήμουν ιδρωμένος. Τι θέλω με αυτή τη φουβέλα εδώ?
0: Όχι, δεν θα θέλω εγώ.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Έτσι είναι η κυρία μου τώρα που είμαι ιδρωμένος.
1: Έχεις τα δίκια σου κι εσύ.
0: Έμα.
1: Τι, όποτε θες.
0: Δεν οφείλεται σε μένα.
1: Κυρία μου.
0: Το οφείλεται στον καιρό έξω.
1: Ο καιρός θε. Για όλα αυτά ο καιρός.
0: Να έχει κίνηση, γιατί έχει κίνηση. Έχει κίνηση. Παρότι έχει φύγει κόσμος και κοσμάκης, παιδί μου, πώς είναι δυνατόν να έχει και κίνηση?
1: Μήπως επειδή δεν έχει φύγει όλος ο κόσμος, είμαστε τόσο πολύ πια. Δεν έχει κίνηση. Έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Ναι, έχει πάρα
1: πολύ
0: κίνηση.
1: Σε πάρα πολλούς δρόμους. Και έχει και ένα τροχαίο από ό,τι βλέπω εδώ στην Αττική Οδό και είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα. Για πες πόσο έκανες.
0: Δεν είναι το πόσο
1: έκανα. Δεν σε ρώτησα γιατί είδα τη θερμοκρασία σου.
0: Για να βγω από το Πειραιά, για να ανέβω, να μπω στο Κηφισό, δηλαδή μπορεί να κάνω και 20 λεπτά, μισή ώρα.
1: Και τι κατάλαβες που βγήκε στον Κηφισό, ξανακόλλησες. Από το Ρέντι και πάνω είναι, από ό,τι βλέπω.
0: Υπολείω ότι αρχίζει και μετράς την κίνηση από τον Κηφισό. Από αρχής Κηφισού.
1: Υπό ΚΣ.
0: Κανονικές συνθήκες.
1: Έτσι. Σήμερα δεν είναι ΚΣ, είναι τραγωδία.
0: Ναι.
1: Όποιος από εσάς μας ακούει και δεν είναι κοντά στο Κηφισό, αλλά θα ήθελε γιατί έχει δουλειά.
0: Είναι ΚΑΠΑ.
1: Μην πάτε.
0: Μην κουνηθείς.
1: Μην ΚΑΠΑ, μην κουνηθείς. Κάτσε εκεί που κάθεσαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Περίπου σαν Παρασκευή. Αυτό το μποτιλιάρισμα είναι όλοι. Κάτι χιλιόμετρα είναι αυτό, έτσι.
0: Και φεύγει κόσμος, φεύγει κόσμος.
1: Φεύγει. Φεύγει και όλοι εδώ είναι.
0: Μάλλον και κάποιοι άλλοι έρχονται. Τι στο καλό, τι γίνεται?
1: Καλά, ότι υπάρχει τουρισμός, υπάρχει. Δεν νομίζω ότι κάνει βόλτα στον Κηφισό.
0: Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται.
1: Ναι.
0: Είναι παντού. Είναι παντού.
1: Ναι. Και τώρα που έχει βρέξει.
0: Πού πάτε, ρε παιδιά, πού πάτε, ρε φίλες και φίλοι, πού πάτε?
1: Έχουν δουλειά. Εσύ που πας πάνω κάτω, πάνω κάτω και ταλαιπωρείς.
0: Λες να έχει κινήσει επειδή έχουν επιστρέψει από τον ΝΑΤΟ εκεί τη σύνοδο και.
1: Μπα, δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Δεν πήγαν και τόσοι πολλοί. Εδώ μιλάμε ότι
0: πήγαν, ναι,
1: όλη η Αθήνα είναι στους δρόμους αυτήν την ώρα που μιλάμε. Βατική Οδός, Κηφισός, Λεωφόρος Αθηνών, Κηφισίας, Κέντρο, Παραλιακή, Πειραιάς.
0: Ήρθε μήνυμα που εξηγεί το λόγο.
1: Για πες, να
0: έχουμε
1: το δω.
0: Έχουμε λέει προεκτώσεις, όλος ο κόσμος έχει βγει στα μαγαζιά να προλάβει. Γιατί λέει όταν ξεκινήσουν τη Δευτέρα οι εκπτώσεις.
1: Πάσε καλός,
0: Χωρατατζή. Δεν θα βρεις, λέει αυτό, ναι.
1: Συγγνώμη που γελάω.
0: Γιατί,
1: δεν
0: εσύ,
1: ξέρω ούτε έναν άνθρωπο που να πει αυτό που λέγαμε μια φορά και καιρό. Θα περιμένουμε να πάμε στις εκπτώσεις να ψωνίσουμε. Μα ούτε έναν. Βρες το λόγο. Πώς λέμε, βρες το λόγο. Τι έκπτωση, σε τι να σε εξυπηρετήσει το
0: ακόμα,
1: 10%, 20%.
0: Μπήκε το δώρο, ρε. Έχει μπει το δώρο του καλοκαιριού, εντάξει.
1: Να το φάω στις εκπτώσεις, όχι στην παραλία.
0: Ναι, άμα πάρεις ένα ρούχο θα σου μείνει να πάει στην παραλία. Άμα πάρεις στην παραλία και το πιεις σε κοκτέιλ, μετά το όποιος το κατούρισες, τέλος, δεν σου έχει μείνει τίποτα. Ενώ το μπλουζάκι τέλος πάντων θα το πλύνεις και 10 φορές, θα το φορέσεις.
1: Α, σου πω ένα μυστικό.
0: Ενώ το άλλο.
1: Δημήτρη, να σου πω ένα μυστικό.
0: Είδες και είμαι και ευγενή, σου λέω για αυτό που το βγάζεις με το πιπί. Σου λέω για να φας το στάκι.
1: Σταμάτα, θέλω να πω κάτι άλλο τώρα.
0: Και κλαμπ σάντουιτς.
1: Ωραία, φίλα. Όταν πας για ψώνια, εσύ παίρνεις ένα μπλουζάκι. Ένα.
0: Ένα
1: σαν κανένα, το λέει και το ρητό.
0: Αν βρω σε πολύ καλή τιμή, μπορώ να πάρω και δύο και τρία.
1: Έχεις ψωνίσει ποτέ ένα μπλουζάκι?
0: Έχω ψωνίσει, ναι.
1: Αλήθεια? Θα ήταν από εκείνα τα ακριβά που κάνουν όσο ένας μισθός. Αλλιώς δεν έχει υπάρχει άλλη εξήγηση.
0: Όχι.
1: Ήσουν σε ανάγκη, θα σκίστηκε, θα κλερώθηκε.
0: Μου έχει τύχει και αυτό, να ξέρεις.
1: Έτσι, ναι. Μπορώ να το πιστέψω.
0: Αλλά γενικά, άμα χρειάζομαι ένα μπλουζάκι.
1: Να ψωνίσω και πήρα ένα μπλουζάκι.
0: Ναι, αν μου αρέσει ένα μπλουζάκι, πάω να το πάρω ένα μπλουζάκι. Όχι τα του Πανακριβού, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παίρνω μπλουζάκια 10 ευρώ, 12 ευρώ, 20 ευρώ. Να πήγα εκεί πέρα σήμερα κάτι σαγιονάρες.
1: Διχαλά, ωραία. Παραδοσιακή.
0: 18 ευρώ, μια χαρά.
1: Φτηνές δεν τις λες αυτές με τα 18.
0: Εντάξει, δεν θα σου πω. Σου λέω
1: είναι οι ποιοτικές που λέμε, που θα κρατήσουν και δεύτερο καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά έκανε 35 ευρώ και τα πήρα 18.
1: Για στείλε μου τη διεύθυνση, γιατί θέλω και εγώ να πάω για κάτι ψώνια, αλλά.
0: Ναι, δεν είναι. Και είναι και πόνιμες, δεν είναι και, ξέρω εγώ.
1: Σίγουρα 18 ευρώ είναι πόνιμες. Ξέρω ποιες λες. Ναι. Είναι ωραίες.
0: Γιατί...
1: Είναι ωραίες.
0: Και γενικά να σου πω τι προσέχω. Το παπούτσι το προσέχω.
1: Πάντα.
0: Δηλαδή προσπαθώ να μην κουράζεται, επειδή είμαι και πολλές ώρες στο δρόμο.
1: Μπράβο.
0: Προσπαθώ να μην ταλαιπωρώ τα πόδια μου.
1: Ναι.
0: Το προσέχω. Το μπλουζάκι και τα πουκάμισα και αυτά όλα δεν με πολύ νοιάζει. Τα παντελόνια που. Δεν είναι.
1: Το παπούτσι πρέπει να είναι.
0: Το παπούτσι όμως
1: θα το ποιότητας. Ναι. Εντάξει. Συμφωνούμε πολύ σε αυτό.
0: Ναι. Να μην με ταλαιπωρεί στο περπάτημα και αυτά. Και...
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχω και περίεργο πόδι, έχω κουντουπιέ πόδι εγώ και έχω και άλλο πρόβλημα στα παπούτσια.
1: Ναι, πρέπει να προσέξεις τη φόρμα, να είναι κάπως.
0: Ναι, ξέρεις, είναι με κορδόνι από πάνω, ξέρεις, επειδή...
1: Να είναι διαχειρίσιμο το ύψος.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως μπορώ να βρω και πάρα πολύ ωραία φτηνά μπλουζάκια, πουκαμισάκια, σορτσάκια, μαγιό.
1: Ναι, υπάρχουν, αλλά μόνο αν δεν υπήρχαν και ευτυχώς.
0: Ναι, και έχει δηλαδή. Και έχει τώρα και κάτι αλυσίδες που μπορείς να βρεις φθηνό ρούχο και σχετικά ποιοτικό.
1: Είναι και κάτι αλυσίδες που κάποτε ήταν φθηνά και τώρα είναι φωτιά. Θέλω να την πω την αλήθεια αυτή. Το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Είχες 100 ευρώ, έπαιρνε το μισό μαγαζί και τώρα με 100 ευρώ παίρνει δύο κομμάτια και χρωστάς και κάτι. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω τι έχει μεσολαβήσει. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι εδώ μόνο ακριβές αυτές οι αλυσίδες, επειδή είναι και λίγο τύπου πολυεθνικές. Είναι και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις αντίστοιχες οι τιμές τους. Αλλά εδώ μεταξύ δεν μπορεί να πει κανείς ότι η ποιότητά τους έχει βελτιωθεί. Μάλλον το ανάποδο έχει συμβεί και είναι πάρα πολύ ακριβά. Παρότι παράγονται από ό,τι όλοι γνωρίζετε σε μη ευρωπαϊκό έδαφος, ούτε καν ευρωπαϊκό. Εκεί που είναι πάρα πολύ φθηνά τα μεροκάματα.
0: Κίνα και τέτοια λες και.
1: Ναι.
0: Και Τουρκία.
1: Και Τουρκία.
0: Δηλαδή μου έλεγε άνθρωπος ο οποίος εργάζεται σε μαγαζί που φέρνει επώνυμα ρούχα,
1: ναι.
0: Τα περισσότερα είναι στην Τουρκία. Και αυτά που βλέπεις από Τουρκία που είναι κάτι από μιμήσεις, υπάρχουν καλές από μιμήσεις από τα στόκ που είχαν για να δώσουν σε επώνυμες εταιρείες, αλλά έχουν ένα μικρό λατωματάκι, κάτι στο ύφασμα, κάτι στο χρώμα, κάτι,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι, κάτι αλλιώς.
1: Τα β' διαλογής που λέμε.
0: Και τα δίνουν ως μαϊμού σε πολύ καλή τιμή, όμως με όλα τα χαρακτηριστικά της.
1: Το ξέρει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αγορά στην Τουρκία, να ξέρεις. Mm. Και είναι και διεθνής αγορά, γιατί πολλά από αυτά μπορείς να τα παραγγείλεις μέσω ίντερνετ και να έρθουν στην πόρτα.
0: Δηλαδή,
1: σου,
0: αν έχεις γνωστό που ξέρει. Δηλαδή, έχω ένα παλικάρι ο οποίος είναι ξεναγός.
1: Και έχει.
0: Η Κωνσταντινούπολη.
1: Έχει γνώσεις.
0: Και μου κάθε φορά που έρχεται μου φέρνει ρούχα τα οποία είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που πας και το επώνυμο, το μαϊμού,
1: ναι.
0: Μεν, αλλά το οποίο όμως δεν το έχει πάρει η εταιρεία να το προωθήσει, γιατί κάτι στο χρώμα, ναι. Δεν πήγε καλά, κάτι
1: το
0: στο
1: χεραφή
0: δεν πήγε καλά, κάτι, ναι, ναι. Έτσι, κάτι αλλιώς. Είναι τα δείγματα εντωμεταξύ που επίσης τα δίνουν με τα μπυρπαρά.
1: Ναι.
0: Είναι απλά να ξέρεις. Γιατί τα εργοστάσια, σας λέω και πάλι, είναι εκεί. Οι εταιρείες οι μεγάλες,
1: ναι, ναι.
0: Συνεργάζονται με εργοστάσια. Εντάξει, τι γίνεται, όταν μια εταιρεία κάνει μια μεγάλη παραγγελία σε ένα εργοστάσιο, το εργοστάσιο αυτό,
1: ναι.
0: κρατάει τα χαρακτηριστικά μα της μπλούζας, μα του παπούτσιου.
1: Το πατρόν που λέμε.
0: Ναι, το πατρόν και μετά το κόβει.
1: Και μετά
0: και το,
1: για να κάνει δουλίτσα. Ναι.
0: Και γεμίζει τον κόσμο.
1: Ναι. Έτσι. Αυτό είναι φημισμένο.
0: Ναι, έχω πάρει κυρίστα. Εγώ, παιδιά, από την Τουρκία τζιν παντελόνι.
1: Ναι.
0: Μπορώ να το έχω 10 χρόνια και να μην έχει πάει τίποτα.
1: Από αυτά που λέμε ακριβά.
0: Από αυτά που λέμε μαϊμού.
1: Ναι, αλλά μια εταιρεία που είναι ακριβή.
0: Ναι.
1: Και στο πουλάει τριπλάσια, πενταπλάσια τιμή από ό,τι θα του κόστιζε εκείνου. Αλλά ουσιαστικά, αν πήγαινες να πάρεις εσύ το αυθεντικό, θα ήθελες άλλα τόσα. Τουλάχιστον.
0: Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι ωραίο.
1: Θες να σου πω, θες καλοκαιρινό ή θες να αποτίσουμε φοροτιμή στην Bonnie Tyler που έφυγε σήμερα.
0: Να αποτίσουμε φοροτιμή.
1: Αυτό ετοίμασα εγώ να σου πω την αλήθεια.
0: Παρακαλώ, κυρία.
1: Άντε, πάμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και μας στέλνετε φωτογραφίες από το αυτοκίνητο που αναγράφει τη θερμοκρασία που είναι έξω, αλλά βλέπω και κάτι ιδρωμένα χέρια. Λοιπόν, είναι αυτό, είναι ο συνδυασμός τώρα, ξέρεις, μετά τη βροχή και με τη ζέστη, όλο αυτό εξατμίζεται και γίνεται... Άστα να πάνε. Να πας να κάνεις βουτιά καλύτερα.
1: Εντάξει, εκείνοι που μπορούν να σπάνε. Εμείς θα περιοριστούμε στα κλιματιστικά. Τι να γίνει τώρα. Από το να είχαμε 45 βαθμούς, νομίζω είναι πιο καλή αυτή η συνθήκη. Ναι.
0: Να πας να κάνεις μπάνιο.
1: Όχι με τη βροχή, γιατί μπορεί να έχει και κανένα κεραυνό. Τσατραφύλια, σε προειδοποιεί πάντα, παιδιά, με τη βροχή. Καθίστε λίγο κάπου, μακριά από το νερό.
0: Όχι, τώρα δεν βρέχει. Έβρεξε για 10 λεπτά.
1: Ναι, όλο το απόγευμα θα είναι σε διάφορες περιοχές. Αυτό. Ως προοπτική τουλάχιστον, δεν ξέρω. Έτσι λένε με το ρολόγιο. Τώρα σε λίγο που θα έρθει η Τσατραφύλια θα μας δώσει και λεπτομέρειες να ξέρουμε τι να περιμένουμε. Και νομίζω πιο πολύ εδώ στα βόρεια, Δημήτρη, εάν θα έχει φαινόμενα, θα είναι λίγο πιο έντονα. Η υπόλοιπη Αττική ίσα που θα το καταλάβει που λέμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλοδεχούμενη βροχούλα. Δεν πειράζει.
0: Από την άλλη, πλήθηκε λίγο. Δεν θα έλεγα δρόσεις, γιατί έγινε υδρατισμός όλο αυτό, αλλά πλήθηκαν λίγο τα πεζοδρόμια αυτά. Εντάξει.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι...
0: Δεν πειράζει. Εμάς δεν μας πειράζει τίποτα.
1: Λοιπόν, λέμε. Στείλτε τα μηνύματά σας. 6947-989-989 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Επίσης, είναι το κλασικό παραδοσιακό τηλεφωνάκι που ο αριθμός του είναι 212-212-4800 για να τηλεφωνείτε και να ακούμε και τη φωνή σας. Τρίτος τρόπος επικοινωνίας. Είναι το email onair@alfaradio989.gr. Λοιπόν, είχαμε χθες μια μεγάλη...
0: Στο Σισμανόγλιο, πες μας, τι έγινε εσύ?
1: Ο άνθρωπος αισθάνθηκε, λέει, στρες.
0: Από στρώμα, λέει, ξεκίνησε η
1: και
0: φωτιά.
1: Αποφάσισε να βάλει φωτιά στο στρώμα για να του φύγει το στρες. Μετά έφυγε και ο ίδιος, πήγε σπίτι. Γιατί θα καιγόταν, θα γινόταν φλαμπέ. Έγινε φλαμπέ όμως μια ολόκληρη πτέρυγα στο Σισμανόγλιο με τεράστιο πανικό.
0: Μιλάμε για την πρώτη παθολογική κλινική.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν μεγάλος ο πανικός πρωί-πρωί εκεί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο νοσοκομείο.
0: Κάηκε ολοσκληρώς στο δωμάτιο.
1: Ναι, προφανώς. Τώρα, αυτά είναι από τα δύσκολα περιστατικά που λες, ρε παιδί μου, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Από την άλλη, ξέρεις, αυτό το είχα στρες, μου θυμίζει αυτή η γυναίκα την πυρομανή που φούντανε τα οικόπεδα γύρω γύρω και τα σπίτια.
0: Περίπου 35 ασθενών από τον πρώτο όροφο.
1: Βέβαια, έγινε ολόκληρη διαδικασία
0: από το δεύτερο. Μιλάμε για...
1: Μεγάλη κινητοποίηση. Ναι. Μεγάλη κινητοποίηση. Φαντάσου λοιπόν τώρα καπνούς, δυσοσμία, δυσκολία στην αναπνοή σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Γιατί ξέρετε, αυτοί που νοσηλεύονται έχουν και κάποιο θέμα. Δεν νοσηλεύονται άνθρωποι που μπορούν εύκολα να βγουν, να περπατήσουν, να μετακινηθούν κτλ. Γι' αυτό ακολουθούνται και κάποια πρωτόκολλα για τη μετακίνηση αυτών των ανθρώπων για να σωθούν στα νοσοκομεία. Αυτό έγινε και σήμερα. Έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε και αυτά τα ευτράπελα που λέμε, αυτά τα μη αναμενόμενα. Και δεν είναι και το μοναδικό σήμερα. Σήμερα δηλαδή τη φωτιά που λέμε. Είχαμε αυτή την ασύλληπτη φωτιά στον Ασπρόπυργο, η οποία επεκτάθηκε και σε διάφορες επιχειρήσεις εκεί. Ήχησε και το 112. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Έχουμε αρκετούς τραυματίες. Πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Πρωί-πρωί σήμερα ξυπνήσαμε όλοι τρέχοντας να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Με μια κακή προοπτική σε αυτές τις υποθέσεις. Ξέρεις, δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις και πώς θα εξελιχθεί η κάθε μία από αυτές τις ιστορίες. Και back to back που λέμε. Είχαμε και μια αναγκαστική προσγείωση νωρίτερα ενός F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακίνθ, το οποίο F-16, άμα δείτε το βίντεο, δεν ξέρω τι έχει απομείνει από αυτό. Ευτυχώς ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και δεν έχει συμβεί κάτι στον άνθρωπο αυτό. Το F-16, νομίζω, έτσι όπως το βλέπω, να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Γιατί το λέω. Γιατί αυτά δεν είναι και φτηνά.
0: Δεν είναι.
1: Φυσικά δεν σε νοιάζει μπροστά στην ανθρώπινη ζωή, θα το πω 200 φορές. Σε φάση άσκησης όλο αυτό σήμερα. Δεν ξέρω, ελπίζω να τελειώνει εδώ αυτή η περιπέτεια με τις φλόγες, γιατί όλα γύρω από φλόγες έχουν γίνει, όλα τα περιστατικά που πάμε έως τώρα. Αλλά λες, εντάξει. Και ακόμα εντάξει, δεν έχουμε καυσονικές συνθήκες, δηλαδή δεν έχουν να κάνουν με τη θερμοκρασία, είναι τα έκτακτα. Θα μπορούσαν να γίνουν και το καταχύμωνο αυτό. Τι έλεγες, Δημήτρη?
0: Ναι, που λες εντάξει. Εσύ λες εντάξει.
1: Εντάξει, τι να πω.
0: Εντάξει,
1: να πω μη χειρότερα, να πω...
0: Είναι μερικά πράγματα που δεν ξέρω αν μπορείς να βρεις δικαιολογία.
1: Τι δικαιολογία να βρεις? Κάποια από αυτά τα θεωρείς ατυχήματα, κάποια άλλα τα θεωρείς... Καλά, αυτό στο νοσοκομείο, στο Σεσμανόγλου, το λες ατύχημα. Είχε πρόθεση το πράγμα.
0: Αυτό, γι' αυτό λέω, μερικά πράγματα δεν βρίσκεις δικαιολογία.
1: Και μετά ο άνθρωπος αυτός πήγε σπίτι. Πήγε, σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στο σπίτι. Απίθανο. Βάλεσε συναγερμός εκεί, κόκκινος παντού. Σου λέει τώρα που να τρέχουμε. Ας πάω σπίτι να ξεκουραστώ. Εντάξει. Εκείνη που βάλει άφωνες,
0: λέει. Ο Ζελένσκι χθες τα πήγε καλά στη Σύνοδο Κορυφής.
1: Όταν λες τα πήγε καλά, θέλω να μου το.
0: Φεύγει με ένα πακέτο 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στρατιωτικής βοήθειας.
1: Μάλιστα.
0: Και την παραγωγή Patriot.
1: Αυτό θέλω να καταλάβω κάτι, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ εξοικειωμένη με αυτές τις συνόδους και τα.
0: Έχει
1: αυτά
0: να κάνει
1: είναι
0: με
1: περίπου προαποφασισμένα, έτσι.
0: Του ΝΑΤΟ. Ναι, ρε παιδί μου,
1: μπαίνει,
0: αλλά...
1: ξέρεις, το τελικό και η υπογραφή που λέμε σε αυτά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι εκεί το...
1: Εκεί ανακοινώνεται.
0: Οι τελευταίες εντυπώσεις, καταλαβες.
1: Αυτό, ναι.
0: Ναι, το ίδιο λέμε. Μελάνι. Ναι.
1: Το ίδιο λέμε. Ναι.
0: Ναι, ξέρει ότι θα αυτό, αλλά μπορεί να βρεθεί όμως και το απρόπτο, να γίνει και το απρόπτο. Να στραβώσει κάτι κάποιος και όπως ξέρεις αυτές τις συνόδους υπάρχουν κανένα δυο που είναι λίγο απρόβλεπτοι. Εκεί που σου χαμογελάνε, εκεί σε δαγκώνουνε.
1: Αναφέρεσαι στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Δεν αναφέρομαι πουθενά. Λέω γενικά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί βάζεις στο στόμα μου, άσε. Εγώ είπα γενικά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί αυτό που είπε ο Τούρκος πρόεδρος του τύπου ότι για το Κάζους Μπέλι λέει οι λαοί μας κακώς.
1: Τι ασχολείσαι τώρα με λεπτομέρειες.
0: Δεν ξέρουν λέει τι είναι λέει αυτό. Γιατί λέει κάθεστε λέει σιγά τώρα.
1: Σε κάτι λεπτομέρειες.
0: Τι ήθελε να πει ο ποιητής ότι για καλά είναι του ποπού όλα
1: ήθελε,
0: αυτά.
1: Ήθελε απλά να γιώσει αυτά που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Όχι,
1: ότι δεν γίνεται που... να έχουμε Κάζους Μπέλι και να κάνουμε άλλου δουσίες.
0: Όχι, ήθελε να γιώσει, εγώ θεωρώ πάντως, ήθελε να αποβαθμίσει και την απειλή.
1: Ακριβώς.
0: Την απειλή.
1: Μα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Δηλαδή είναι σαν να απαντάει ότι. Ναι, ρε παιδί μου, ότι
1: μην
0: δεν είναι κάτι σοβαρό. Όχι, ο κόσμος, οι πολίτες δεν το ξέρουν. Εντάξει. Μπορεί και να το αποσύρουμε.
1: Κοίτα, οι Τούρκοι πολίτες μπορεί να μην το ξέρουν γιατί δεν έχει χρειαστεί να ασχοληθούν. Οι Έλληνες πολίτες μία χαρά το ξέρουν, το ακούνε πάρα πολύ τακτικά. Ξέρουν τι σημαίνει
0: και
1: αυτό.
0: Και
1: ξέρουν
0: πρέπει.
1: Τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Ειδικά
0: το θέμα είναι
1: οι άνθρωποι που ζουν στα
0: το
1: νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πολύ καλά ξέρουν. Μάλλον θα αναφερόταν στο δικό του ακροατήριο, στο κοινό το τουρκικό.
0: Το είπε. Ότι στο δικό του.
1: Εντάξει, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Οι Τούρκοι δεν ξέρουν, σου λέει.
1: Ακούσαμε και μια αλήθεια.
0: Είδες.
1: Αλλά ας μάθουν και αυτοί. Why not. Ναι. Συγγνώμη, Δημήτρη.
0: Όχι, λέω γενικά. Δεν μου λες, είδες MRB δημοσκόπηση.
1: Είδα MRB δημοσκόπηση.
0: Επτακομματική η Βουλή που προκύπτει.
1: Ναι.
0: Να πούμε.
1: Στα ποσοστά δεν βλέπεις τρομερές αλλαγές ή διαφοροποιήσεις από τις πολύ πρόσφατες τελευταίες και τις ίδιες εταιρείες και άλλων εταιρεών. Το ΠΑΣΟΚ βλέπω εγώ να έχει μια πτώση μονίμως στις τελευταίες 2-3 δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευθεί.
0: Αυτή η πτώση είναι
1: τελευταίο
0: του μονίμου.
1: 15 ημερό.
0: Είναι του μονίμου αυτή η σχέση, η πτώση να ξέρεις. Μονίμως πάει προς τα κάτω. Ενώ ο Τσίπρας βλέπω ότι μονίμως...
1: Βλέπεις ότι παγιώνεται στην
0: τσιμπάει.
1: Δεύτερη θέση.
0: Ναι, τσιμπάει. Και τσιμπάει.
1: Και
0: τσιμπάει.
1: Προτείνω το εξής. Επειδή ο καλεσμένος μας είναι στην τηλεφωνική γραμμή, να βάλουμε το πολύ πολύ σύντομο του μισού λεπτού διαφημιστικού.
0: Και είναι χαρά μας και τιμή που τον έχουμε κοντά μας.
1: Λοιπόν, μπαίνει αυτό για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, να καλησπερίσουμε λοιπόν, και είναι μεγάλη τιμή και χαρά που τον έχουμε κοντά μας. Είναι ο πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Ευάγγελος Αποστολάκης. Ναύαρχε, υπουργέ, πώς θέλετε να σας προσφωνήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα σας.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Αρχηγός είναι ο τίτλος.
1: Βέβαια.
3: Τώρα, ό,τι θέλετε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και αρχηγέ, να σας πω ότι εγώ είμαι από τον Πειραιά. Και στον Πειραιά έχουν ξεκινήσει κάτι πηγαδάκια. Και ακούμε και λογικό, και τα αυτιά μας εμείς στον Πειραιά είναι ανοιχτά και παίρνουν τα μηνύματα.
1: Ευαίσθητα,
0: Ναι, ευαίσθητα. Και υπάρχει πιθανότητα ή το ενδεχόμενο ή βεβαιότητα ότι θα είστε υποψήφιος με το Πασόκ στην Αλφα Πειραιά. Να ξεκινήσουμε έτσι.
3: Κοιτάξτε τώρα, δεν θα σας το πω εγώ. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν πλησιάζουν εκλογές βγαίνουν διάφορες θεωρίες, αναπτύσσονται διάφορα σενάρια. Τα οποία, εντάξει, είναι σενάρια, είναι λογικό να υπάρχουν, βασίζονται σε σχέσεις, σε κουβέντες, σε επαφές που γίνονται, σε φιλικές συζητήσεις. Δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Εξάλλου κάποιος λέει ότι οι εκλογές είναι ακόμα μακριά. Για να δούμε.
1: Για να δούμε αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ επειδή το έχω ψάξει και έχω ρεπορτάζ, λοιπόν, επειδή ο ίδιος ο αρχηγός... Εντάξει, τι να πει ο άνθρωπος, αφού δεν έχει ανακοινωθεί. Θα πω λοιπόν εγώ ότι στον Πειραιά ακούγεται πολύ έντονα και νομίζω ότι κάποιοι χαμογελάνε στον Πειραιά, στο Πασόκ. Έτσι, γιατί σίγουρα η παρουσία του αρχηγού, του κ. Αποστολάκη, στα ψηφοδέλτια του Πασόκ στον Πειραιά θα αναβαθμίσει και το ψηφοδέλτιο, εάν και εφόσον. Και κλείνω την παρένθεση αυτή, αρχηγή, για να περάσουμε λίγο να συζητήσουμε τις εντυπώσεις που αφήνει πίσω μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην γειτονική Τουρκία. Μιλάμε για κερδισμένους και χαμένους, για παρατηρητές, για ανθρώπους οι οποίοι ήταν λίγο στο περιθώριο, δεν είχαν ενεργό ρόλο, και έτσι φαίνεται να ήταν και αυτό. Αυτό το ρόλο είχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δηλαδή δεν είδαμε ούτε μια χειραψία με τον Αμερικανό Πρόεδρο.
3: Ναι. Να σας πω κάτι τώρα. Εντάξει, όπως είδαμε, όλα τα μάτια του κόσμου και ειδικά στην Ελλάδα ήταν στραμμένα σε αυτή τη σύνοδο. Ήταν πολύ σημαντική για τα αποτελέσματα και για το κλίμα που θα επικρατούσε εκεί. Εγώ θα έλεγα ότι η σύνοδο του ΝΑΤΟ φέτος τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιώσει ότι η συμμαχία εισέρχεται σε μια καινούργια φάση. Καθώς βλέπουμε ότι η συζήτηση δεν αφορά πλέον μόνο τις αμυντικές δαπάνες ή την Ουκρανία, αλλά συνολικά την ανακατανομή ισχύως στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ. Οι ΔΕΗ Ηνωμένες Πολιτείες, όπως βλέπετε, ζητούν, όπως είναι αναμενόμενο και το είδαμε και στις συζητήσεις, οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη, ενώ παράλληλα επαναξιολογούν τις σχέσεις τους με χώρες που θεωρούν κρίσιμες για τη συνοχή της σημασίας. Και μιλάω για την Τουρκία, της οποίας πλέκουν το εγκόμιο, όπως βλέπετε, και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και γενικότερα.
1: Αυτές τις ισορροπίες, αρχηγέ, εσείς πώς τις κρίνετε με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα? Αλλάζει άρδιν ο χάρτης που είχαμε ως τώρα της συμμαχίας?
3: Κοιτάξτε να δείτε, ενώ ξεκινήσαμε με δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος έκανε επιθέσεις στους Ευρωπαίους, γιατί ξέρω εγώ δεν ήταν δίπλα του όταν τους χρειάστηκε. Οι δηλώσεις, η απάντηση βέβαια του Ρούτε ήταν ότι αυτό δεν είναι θέμα του ΝΑΤΟ, είναι θέμα της διαπροσωπικών σχέσεων ή διακρατικών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο η συζήτηση μετά μπήκε σε μια λίγο πιο φυσιολογική βάση. Δηλαδή βγήκε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα δώσουν παραπάνω χρήματα για τον εξοπλισμό τους. Ήδη είπαν για κάποια δισεκατομμύρια που μερικές ευρωπαϊκές χώρες έχουν πληρώσει. Η μεγάλη κερδισμένη βέβαια της υπόθεσης, όπως είδατε, είναι η Ουκρανία και η Τουρκία. Η μεν Ουκρανία γιατί εξασφάλισε οικονομική και στρατηγική υποστήριξη για τον επόμενο και πιθανώς και για τον επόμενο χρόνο. Η Τουρκία γιατί προσπάθησε να αναδείξει τη θέση της και την παρουσία της στην περιοχή, το πόσο σημαντική είναι για την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ κλπ. Και μπαίνουμε τώρα στη συζήτηση για την υποστήριξη της Τουρκίας στο θέμα των εξοπλιστικών, για το αν θα πάρει ή δεν θα πάρει τα F-35. κλπ. Κλπ. Είναι μια. Κοιτάξτε, μπορούμε να μιλάμε μέρες τώρα για αυτή τη
1: σύνοδο.
3: Τη σύνοδο. Ωστόσο.
0: Πώς, η εντύπωση που εσείς δημιουργήσατε με το κλείσιμο της Συνόδου, γιατί ξεκίνησε με έναν Αμερικανό πρόεδρο να πηγαίνει στην Τουρκία ενθουσιασμένος, εντυπωσιασμένος και με τα χέρια γεμάτα δώρα. Δεν ακούσαμε βέβαια από την άλλη, ενώ είπε ότι είναι πολύ καλός φίλος ο Ερντογάν, άψογος ηγέτης, το ένα, το άλλο κτλ. Όταν ερωτήθηκε τα F-35, είπε, το σκεφτόμαστε σοβαρά. Ναι, το σκεφτόμαστε σοβαρά. Δεν το απέκλεισε, χωρίς όμως να επιβεβαιώνει, γιατί υπάρχει και ένας βαθμός δυσκολίας. Και ακόμα και για τους κινητήρες, δεν ακούσαμε ότι ξέρεις κάτι, ναι, εγώ σου προσφέρω κάποιες δεκάδες κινητήρων για να μπορέσεις να θέσεις εφαρμογή το πρόγραμμα με τα αεροπλάνα που κατασκευάζεις πέμπτης γενιάς.
3: Λοιπόν, να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Ο Τραμπ από την ώρα που ξεκίνησε για αυτή τη σύνοδο και πριν φύγει από τις ΗΠΑ, είπε ότι θα φέρω μερικά δώρα στον φίλο μου κλπ. Και μάλιστα όλοι το ερμηνεύσαν ότι θα πήγε τα F-35, που κάποια στιγμή το είπε. Ωστόσο, ο ίδιος ξέρει πολύ καλά ότι δεν είναι μόνο θέμα δικό του. Βλέπετε ότι υπάρχει ένας νόμος ο οποίος εμποδίζει αυτή την κίνηση. Και για την υπόθεση των F-35, για τους κινητήρες, για το ΚΑΝ. Αυτό είναι έξω από τη συμφωνία ΚΑΤΣΑ. Εκεί δεν δεσμεύεται λόγω νόμου. Ωστόσο, τέτοια κουβέντες είχε ξαναπεί όταν συναντήθηκε με τον Ερντογκάν στην Ουάσιγκτον. Το αποτέλεσμα που είδαμε βέβαια δεν ήταν και ανάλογο, δεν είδαμε τίποτα ενέργειες. Οπότε και τώρα ακουστήκανε πολύ ωραίες κουβέντες στην αρχή που σηκώσανε το μπίχι των προσδοκιών για την Τουρκία. Το κλείσιμο όμως όλης αυτής της συμφωνίας και της συνόδου δεν έδειξε ότι πάμε σε συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες ενέργειες άμεσες. Ξέρουμε όμως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ιδιαίτερα ο Τραμπ δείχνει μια ισχυρή θέληση για πάνω προσέγγιση με την Τουρκία. Την οποία η Ουάσιγκτον τη θεωρεί, όπως ξέρουμε, στρατηγικό σύμμαχο. Και ξέρουμε και πολύ καλά.
0: Εδώ όμως υπάρχουν κάποιες ισορροπίες και με την Ελλάδα, με τη χώρα μας. Και ως αρχηγός, εσείς το έχετε ζήσει.
3: Ναι, βέβαια. Ακούστε όμως κάτι. Δεν πρόκειται για μια εξέλιξη που μας εκμηδιάζει. Ούτε πρέπει να εγκλωβιζόμαστε σε μια συζήτηση αν η Τουρκία θα πάρει ή δεν θα πάρει τα F-35. Αν πρέπει ή δεν πρέπει. Καλό είναι να μην τα πάρει, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε το πλεονέκτημα. Το πραγματικό ζήτημα όμως που θα πρέπει να μας απασχολεί είναι πώς διασφαλίζει η χώρα μας τη διατήρηση του στρατηγικού και τεχνολογικού πλεονεκτήματος μέσα σε ένα περιβάλλον που οι συμμαχίες βλέπουμε πως επαναπροσδιορίζονται διαρκώς. Και πώς μπορούμε σαν χώρα να ενισχύσουμε σταθερά την αποτρεπτική μας ισχύ.
1: Ναι.
3: Και πέρα από αυτό, να επενδύσουμε στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, να αξιοποιούμε τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ και στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής άμυνας. Αυτά είναι τα στοιχεία που εξασφαλίζουν μια μακροπρόθεσμα εθνική ασφάλεια και όχι μια αποσπασματική παρακολούθηση κάθε επιμέρους της εξέλιξης και ανάλογα να ερχόμαστε και να προσαρμοζόμαστε. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία ιστορικά να αξιοποιήσουμε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Την ανάγκη της Ευρώπης να αυξήσει την αυτονομία της στην άμυνα και τη δέσμευσή της να ενισχύσει τις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες. Τώρα με τα F-35 είναι κάτι το οποίο θα σέρνεται. Αν θα πάρθει απόφαση ή όχι, εμένα επιτρέψτε να σας πω ότι εντάξει, ψάχνουν μια ευκαιρία οι Ηνωμένες Πολιτείες να τα δώσουν τα F-35 στους Τούρκους.
0: Να ρωτήσω κάτι, οι πιέσεις που δέχεται η Αμερική από το Ισραήλ. Γιατί ακούσαμε δύο ηχηρά μηνύματα τώρα που έστειλε ο Νετανιάχου.
3: Αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε πρώτο. Ο λόγος που κατά την άποψή μου φρενάρει αυτή η υπόθεση είναι καταρχήν το Ισραήλ. Με τα θέματα που έχει αναδείξει το Ισραήλ και τις αντιθέσεις που υπάρχουν με την Τουρκία, όταν έχει φτάσει στο Ισραήλ να χαρακτηρίζει την Τουρκία σαν απειλή μετά το Ιράν, ίδια με το Ιράν, καταλαβαίνετε ότι δεν θέλει με τίποτα να αποκτήσει επιπρόσθεση στρατιωτικές δυνατότητες στη Τουρκία. Αλλά έχετε υπόψη σας, δεν είναι μόνο το κομμάτι της άμυνας και των δυνατοτήτων της μία της άλλης χώρας. Εδώ παίζεται ένα πολύ μεγάλο γεωπολιτικό παιχνίδι. Το ποιος τον έχει τον έλεγχο της περιοχής. Εάν οι Τούρκοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν τον έλεγχο, αυτό που στείλουν οι Ισραηλίτες τόσα χρόνια και προσπαθούν να κάνουν συμφωνίες και να αποκτήσουν στρατηγικές συμφωνίες και επαφές με τις χώρες της περιοχής, δηλαδή το κομμάτι Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, για αυτούς είναι εξαιρετικά σημαντικό.
0: Με το φτωχό μου το μυαλό καταλαβαίνω ότι ούτε η Αμερική θα ήθελε να πάρει κεφάλι η Τουρκία. Γιατί δεν την ελέγχει την Τουρκία. Όταν η Τουρκία είναι συνομιλητής και του Ρώσου.
3: Ναι, η Αμερική, όπως βλέπετε, προσπαθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο να διατηρήσει τις σχέσεις του Ισραήλ και της Τουρκίας σε καλό επίπεδο.
0: Πώς είναι δυνατόν, όταν επιτρέπει όμως η Αμερική και δεν τραβάει το αυτί του Ερντογάν, ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας λέει ότι εγώ επιθυμώ να είμαι ο επόμενος νομάρχης στα Ιεροσόλυμα. Αυτό δεν είναι κάτι πολύ προκλητικό. Ναι, εκεί θα πρέπει να τραβήξει το αυτή η Αμερική του Τούρκου. Αν του πει, ξέρεις κάτι, ρε φίλε, εγώ προσπαθώ να σε βοηθήσω, αλλά και εσύ.
1: Δεν βοηθάς.
3: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει και την τακτική να συμπεριφέρεται σαν μια μεγάλη δύναμη. Με την Αμερική προσπαθεί να μιλήσει ότι είναι ίση και ότι έχουν ένα αντίστοιχο επίπεδο. Επομένως ότι δεν δέχεται πιέσεις από την Αμερική, ανεξάρτητα τώρα αν είναι εξαρτημένη και βλέπετε πόσο αυτή τη στιγμή θέλει να κερδίσει το κομμάτι της υποστήριξης στα εξοπλιστικά και όχι μόνο. Αλλά από την άλλη τη μεριά το Ισραήλ ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για τις ΗΠΑ. Δηλαδή το γεγονός ότι το Ισραήλ πιέζει πάρα πολύ να μην πάρουν οι Τούρκοι τα F-35 και να μην ξαναμπούν στο πρόγραμμα.
0: Ευρωπαϊκό λόμπι, έτσι. Δεν είναι μόνο το Ισραήλ.
3: Νομίζω είναι το ισχυρότερο και το πιο σοβαρό στοιχείο το οποίο πρέπει να κρατάμε.
0: Και η Αρμενία από δίπλα είδαμε ότι.
3: Ακριβώς. Και η Αρμενία από δίπλα. Συν ότι από ό,τι είδατε και όλοι όσοι ασχολούνται με το θέμα λένε ότι ο Νετανιάχου ποτέ δεν θα έρθει σε σύγκρουση με τον Τραμπ. Μπορεί να πιέζει, μπορεί να δέχεται αυτά που δέχεται, μπορεί να μην συμφωνεί μαζί του. Αλλά σε αντιπαράθεση δεν θα έρθει. Ούτε ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρατήσουν το Ισραήλ στην τύχη του.
0: Τώρα εμείς μέσα σε όλα αυτά, δηλαδή τώρα εμάς η τύχη κρίνεται από τις σχέσεις των άλλων. Δηλαδή αν δεν υπήρχε το Ισραήλ να πιέσει, ο οποίος Νετανιάχου μνημόνευσε και την στάση της Τουρκίας απέναντι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Άρα εμείς πρέπει να ανάβουμε κερί στο Ισραήλ. Που σημαίνει ότι εμείς δεν έχουμε τη δυναμική πλέον να επιβληθούμε ή να ακουστεί η φωνή μας στην Αμερική. Οι φόβοι μας φτάνουν, η ανησυχία μας φτάνει.
3: Η διπλωματία και οι διεθνείς συμμαχίες και οι σχέσεις μας με τις χώρες οι οποίες θα μπορούσαν να μας στηρίξουν είναι μια υπόθεση που την έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας. Ένα κράτος σαν την Ελλάδα θέλει συμμαχίες, θέλει φίλους. Και θέλει ενεργές επαφές και μια σταθερότητα και μια αξιοπιστία η οποία θα πρέπει να υπάρχει διαχρονικά. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι δεν πρέπει να είναι η Ελλάδα έρμεο των καταστάσεων και ανάλογα με το ποιες είναι οι σχέσεις με τον ένα ή με τον άλλο αλλάζουμε ή είμαστε καλά ή δεν είμαστε καλά. Όμως πρέπει σταθερά να χτίζουμε τις επαφές μας, τις επικοινωνίες μας και τις σχέσεις μας με γνώμονα ότι χρειαζόμαστε στήριξη. Είμαστε μια χώρα που θέλουμε φίλους. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να χειριζόμαστε την κατάσταση, όπως σας είπα και προηγουμένως, με πάρα πολύ ψυχραιμία και πάρα πολύ σοφία. Δηλαδή, η θέση αυτή τη στιγμή του Πρωθυπουργού, κάποια στιγμή, που είπε ότι δεν γίνεται να υπάρχει το casus belli, και είπε ότι είναι ιστορική ανορθογραφία. Εγώ το βλέπω πολύ ήπιο. Δεν μπορεί να κουβεντιάζουμε με τους Τούρκους και να ζητάμε να γίνουν καλές σχέσεις μας και να υπάρχει καλό κλίμα τη στιγμή που υπάρχει το casus belli. Ούτε μπορούμε να συζητάμε με τους Τούρκους για μια προοπτική τη στιγμή που λέει ο Ερντογκάν ότι η γαλάζια πατρίδα αποτελεί βασικό στοιχείο της τουρκικής πολιτικής και ότι είμαι έτοιμος όποτε θέλετε να προσέλθω σε διάλογο για το Αιγαίο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία Θέλουν πολύ, πολύ έτσι.
1: Αντίδραση.
3: Ψυχραιμία και αυτό και για να τα διαχειριστεί κάποιο. Και προσοχή.
0: Πότε βλέπετε εκλογές, αρχηγέ, κύριε Αποστολάκη? Εδώ στη χώρα.
3: Τα ίδια πράγματα που ακούω και εγώ. Οι πιθανότητες για το Σεπτέμβριο. Ξέρω εγώ, οι πιο πολλές λένε αυτά. Δεν ξέρω. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι δεν έχουμε δει ακόμα. Είναι απόφαση του Πρωθυπουργού. Δεν μπορούμε να υπολογίζουμε διάφορα και να λέμε διάφορες συμπελευθέρες που λειτουργούν. Εγώ θεωρώ ότι θα προσπαθήσει να εξελίξει την τετραετία.
1: Mm-hmm. Αυτό λέει και ο ίδιος. Αυτό λέει και ο ίδιος σε κάθε
0: την
1: ευκαιρία.
0: Επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα πώς συγκρίνεται, κύριε Αποστολάκη?
3: Να σας πω κάτι. Είναι τόσο γρήγορες όλες αυτές οι εξελίξεις. Φαίνεται ότι υπάρχει ανταπόκριση. Αλλά να πάρουμε ένα. Πώς θα τα δούμε όλα αυτά? Θα τα δούμε καταρχήν με κάποια σημεία αναφοράς. Τα σημεία αναφοράς είναι και οι μαρτυρίες του κόσμου και η αίσθηση που μας δίνει ο κόσμος, αλλά έχουν γίνει κύριο εργαλείο οι δημοσκοπήσεις.
1: Πάντα αυτό δεν ήταν το κύριο εργαλείο, κύριε.
3: Ναι, αλλά τώρα είναι και πολύ πυκνές. Δηλαδή βλέπουμε κάθε εβδομάδα δημοσκοπήσεις. Με βάση τις δημοσκοπήσεις και αυτά που βλέπουμε και τα σχόλια, υπάρχει μια πορεία η οποία διατηρείται πολύ ψηλά. Ο Τσίπρας από το ξεκίνημα μέχρι τώρα. Να δούμε. Γιατί όλα αυτά πρέπει να αντέξουν και στον χρόνο.
1: Βεβαίως.
3: Και τα αποτελέσματα ή τουλάχιστον η κατάσταση θα είναι διαφορετική αν θα πάμε το Σεπτέμβριο στις εκλογές και διαφορετική αν θα πάμε το 27 μετά τον Απρίλιο. Όλα αυτά θα πρέπει να αντέξουν και σε αυτή τη διάρκεια. Γιατί ο χρόνος είναι. Ο πολιτικός χώρος είναι πάρα πολύ κατά την άποψη.
1: Είναι πάρα πολύ και σε ένα πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό.
3: Ακριβώς.
1: Δεν είναι δηλαδή, παγιωμένες βλέπετε κάποιες καταστάσεις και κάποια κόμματα στις θέσεις που τις βλέπουμε τώρα.
3: Ναι, και είναι και μερικά πράγματα τα οποία δεν είναι και λογικά κάποιες φορές. Δηλαδή βλέπετε ότι υπάρχουν πολιτικές θέσεις οι οποίες προβάλλονται, είναι σωστές και δεν ακούγονται. Υπάρχουν πολιτικές θέσεις που ακούγονται πολύ περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Δηλαδή υπάρχουν κόμματα που προβάλλουν, ξέρω εγώ, και έχουν πλάνα και σχέδια αρκετά δουλεμένα και περιστατωμένα. Και δεν έχουν την ανάλογη προβολή. Είναι όλο είναι ένα σύστημα το οποίο, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν ξέρουμε τι θα βγάλει. Ναι. Είναι αρκετά ρευστή η κατάσταση ακόμα.
0: Μέστε.
1: Θα δείξει το πράγμα. Όσο δεν πιο κοντά στις εκλογές, ίσως αυτό να ξεκαθαρίσει ή μπορεί να μας μπερδέψει και περισσότερο. Αυτή τη φορά δεν παίρνει όρκο κανείς για τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν.
3: Κοιτάξτε, το μόνο που πρέπει να πούμε άλλη μια φορά είναι ότι για να προκύψει κάτι θα πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε συγκλήσεις. Όσο βλέπουμε κόμματα τα οποία λένε εγώ μόνος μου θα αλλάξω την κατάσταση, εγώ μόνος μου θα είμαι ο πρώτος κλπ. Δεν ξέρω από πού θα βρεθούν όλοι να είναι πρώτοι. Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά και να μπουν κάποιοι άλλοι και να πούμε ελάτε ρε παιδιά, να δούμε σε τι συμφωνούμε. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Η κατάσταση αυτή δεν πάει άλλο.
0: Οπότε είστε υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας κομμάτων?
3: Εγώ είμαι υπέρ του να γίνονται κινήσεις οι οποίες έχουν σαν στόχο να έχει καλύτερο μέλλον αυτή η χώρα. Εάν λοιπόν υπάρχουν τόσες δυνάμεις πολιτικές οι οποίες σε γενικές γραμμές δεν έχουν σοβαρές αντιθέσεις και διαφορετικές απόψεις, ναι, και δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, εγώ στενοχωριέμαι. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα μου πείτε, μπορεί να προκύψει μετά τις εκλογές. Μακάρι να προκύψει.
1: Αυτό νομίζω θα γίνει τελικά, αρχηγέ, γιατί οι προεκλογικά συγκλήσεις είμαστε πολύ μακριά από αυτή τη φιλοσοφία στην Ελλάδα.
3: Δεν είναι στην κουλτούρα μας, συμφωνώ κι εγώ. Αλλά ο κόσμος θα δείξει και τι θέλει. Ο κόσμος θα πιέσει.
1: Ανάγκας και οι θεοί πείθονται, που λέει. Έχει σοφία η
3: εγώ
1: φράση.
3: Πιστεύω κι εγώ.
0: Κύριε Αποστολάκη, κύριε Αρχηγέ, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας.
1: Να είστε καλά, κύριε Αποστολάκη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχει καλή συνέχεια. ενδιαφέρον μια συζήτηση μαζί σας. Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, ο πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης και πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας. Λοιπόν, πάμε σε υποκριτικό διαφημιστικό διάλειμμα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα με τα οποία θα ασχοληθούμε όταν επιστρέψουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
10: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Εδώ ακούτε Α989, Μέλισσα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλφιέρη. Και θα προσθέσουμε στην ραδιοφωνική μας παρέα την καλή συνάδελφο, την Κατερίνα Μάστρα Ντουνάκη, η οποία, ενώ είπαμε έχει τόσο γλυκιά φωνή, δεν έχει πάει να μας πει ευχάριστα πράγματα. Μόνο ποτέ δεν μας έχει πει.
1: Κατερίνα, έχουμε σταχυολογήσει λίγο την κατάσταση στον Ασπρόπυργο μετά από αυτή την φοβερή πυρκαγιά και με πόσους ανθρώπους έχουν πρόβλημα, πώς είναι τραυματίες και την κατάστασή τους.
11: Λοιπόν, αυτό που ξέρουμε καταρχήν από αυτά τα στοιχεία που έχουμε λάβει συνολικά, δυστυχώς Έλσα μου και Δημήτρη μου, στο νοσοκομείο πήγαν 15 άτομα από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 6 από αυτά πήγαν στο Τριάσιο, 2 είναι στη διασωληνωμένη, ο ένας μεταφέρθηκε στη μονάδα εγκαυμάτων ΚΙΚΑΤ και ο άλλος στο ιδανηματά. Σε ιδιαίτερη κρίσιμη κατάσταση και με εκτεταμένα εγκαύματα. Από τους 3 τραυματίες τώρα, ένας πήρε εξιτήριο, ένας νοσηλευόταν, υπέγραψε και πήγε σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Λοιπόν, ακόμα ένα άτομο έχει βγει και είναι διασωληνωμένο στο ΚΑΤ. Εδώ να πούμε ότι είναι συνολικά 3 διασωληνωμένοι, λοιπόν. Mm. Ο ένας είναι στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ, ο άλλος στο γεννηματά. Και να πούμε ότι οι υπόλοιποι 8 πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και είχαν αντιμετωπίσει αναπνευστικά προβλήματα και ελαφριά εγκάβματα είχαν οι άνθρωποι. Και ένας ίσως να παραμείνει για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Τώρα από τους σοβαρά διασωληνωμένους που είπαμε τους ανθρώπους αυτούς, είναι ένας άνδρας 54 ετών, έχει στο 90% της επαφάνειας του σώματός του εγκάβματα, είναι στη ΜΕΘ. Είναι πολύ κρίσιμη η κατάστασή του, όπως σας ανέφερα, το 90% της επιφάνειας του σώματος του έχει εγκάβματα ο άνθρωπος, είναι πολύ κρίσιμη η κατάστασή του. Έχουμε και ακόμη το δεύτερο άτομο που είναι 41 ετών και έχει διακρονιστεί στο ΚΑΤ με εγκάβματα στο 75% του σώματος του και πιθανόν ο συγκεκριμένος άνθρωπος να έχει και ισχυμαιόμενο έγκαυμα, και έγκαυμα δηλαδή πίσω εσωτερικό. Εδώ κρίνεται, παιδιά, ιδιαίτερα σοβαρά η κατάσταση. Δηλαδή πρόκειται για μια πραγματικά μια απίστευτη κατάσταση.
0: Εφιάλτης.
11: Ναι, εφιάλτης, εφιάλτης. Μιλάμε για πολλές τραυματίες, πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι και μιλάμε και για τους ανθρώπους τώρα που δίνει ουσιαστικά μάση για να κρατηθούν τη ζωή.
1: Καταρίνα, έχουμε εικόνα. Ξέρουμε ότι τώρα το μεσημέρι οριοθετήθηκε αυτή η φωτιά. Έχει κάποια πρώτα στοιχεία πυροσβεστική να καταλάβουμε τι μπορεί να γίνει εκεί σήμερα, ή πρέπει να σβήσει τελείως?
11: Όχι, κοιτάξτε, μπαίνουν. Έχουν μπει ήδη τα στελέχη τη διεύθυνση εγκλημάτων εμπισμού στο σημείο. Συλλέγουν και βίντεο από την περιοχή γύρω-γύρω, γιατί ξέρετε, αρχικά μια φωτιά και στη συνέχεια να γίνεται μια εξαιρετικά μεγάλη έκρηξη. Και αυτό, όπως μου λένε και μου αναφέρουν, φαίνεται ότι είναι έκρηξη από προπάνιο. Mm. Δηλαδή το φωτιγό, θυμάστε που λέγανε ότι βρήκαν κάποιο που άλλο προπάνιο. Δηλαδή η έκρηξη η οποία ακολούθησε τη φωτιά, έτσι φαίνεται δηλαδή στα βίντεο που έχουν συλλέξει.
0: Είναι από το φωτιγό.
11: Είναι από το προπάνιο που υπήρχε μέσα. Τώρα ήταν σε δεξαμενές, γιατί αρχικά τώρα οι εργαζόμενοι εκεί έλεγαν στους πυροσβέστες υπάρχει και ένα φωτιγό στο σημείο με προπάνιο.
0: Έγινε η εγκέρωση
11: του χώρου. Μπράβο, που ακούγαμε το πρωί. Αλλά είδατε αυτό που εξεράγει. Δηλαδή φαίνεται στα πλάνα η τρομακτική έκρηξη που ακολούθησε της πυρκαγιάς. Δηλαδή ήταν απίστευτο αυτό που ακολούθησε και έγινε εκένωση του χώρου σαφέστατα. Ήταν πολλοί εργαζόμενοι, ήταν πολλοί ο κόσμος εκεί. Χρειάστηκε πολύ μεγάλη οργάνωση, μέχρι και είχαμε και ελικόπτερο φυσικά, όπου πήγε στο σημείο και κατάφεραν τελικά να περιορίσουν τη φωτιά. Όμως το ένα είναι σίγουρο, ότι τώρα θα μάθουμε και ακριβώς τι συνέβη και στην συγκεκριμένη πυρκαγιά και ξέσπασε αυτή η εφιαλτική φωτιά που είχε και τοξικούς καπνούς. Γιατί και πάλι, ναι, δεν έχουμε τους ανθρώπους που συλλέγονται στα νοσοκομεία, αλλά φανταστείτε πόσο επιβαρύνεται και πάλι η ατμόσφαιρα.
1: Όλη η περιοχή αυτή και πάρα πολύ τακτικά. Δηλαδή στον Ασπρόπυργο το τελευταίο διάστημα ακούμε μονίμως να υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί.
0: Πραγματικά. Από το Μάιο. Αλλά και κάθε καλοκαίρι.
1: Κάθε καλοκαίρι έχουμε θέμα. Και το χειμώνα είχαμε διάφορα έτσι μικροπεριστατικά. Γενικά έχω την αίσθηση εγώ ως ακροατής και χωρίς να ξέρω τίποτα, ομολογώ, ότι εκεί κάτι δεν πάει καλά με τους κανόνες ασφάλειας. Είναι λίγο άναρχα φτιαγμένο το πράγμα.
11: Κοίταξε να δεις. Και μάλιστα τώρα εδώ πέρα, συνδικάτα, τοπικοί φορεί, κάνουν λόγο για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Καταγγέλνουν την απουσία μέτρων ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή υπάρχουν από το εργατικό κέντρο Κύπρου Αττικής, πήγε και ο βουλευτής του ΚΚΕ και είπε ότι ο Χριστός το κάνει και είπε ότι έχουμε προειδοποιήσει ότι υπάρχει κίνδυνος, για καθώς στη μεγάλη βιομηχανική ζώνη δεν λαμβάνουν τα μέτρα, τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Και όλα αυτά τώρα πρέπει να ερευνηθούν επικάπητο. Δηλαδή να δούμε και εμείς τι σημαίνει, γιατί όντως είναι απόλυτο δίκαιο. Κάθε τρεις και λίγο ξεσπά και μια μεγάλη πυρκαγιά. Και μικρή ή μεγάλη επιχείρηση στην Δυτική Αττική κυρίως.
1: Ναι, δυστυχώς.
11: Δηλαδή αυτό πρέπει να καθίσουν οι αρμόδιοι φορείς και να το εξετάσουν μία-μία τις επιχειρήσεις, να δουν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα. Βέβαια. Δεν μπορεί να ξεσπούν οι φωτιές τα μανιτάρια τώρα και να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
1: Ακριβώς.
11: Και να κινδυνεύουν και όλοι οι υπόλοιποι που δούμε στο λεκανοπέδιο από τους τοξικούς καπνούς.
1: Φυσικά. Μάλιστα.
11: Και να σας πω και για την άλλη φωτιά που...
1: Δυστυχώς και... δεν έχουμε το χρόνο, Κατερίνα.
0: Ένα λεπτό. Ας μας πει ένα λεπτό.
11: Ναι, λέει, πήρα τον αναπτήρα μου και έβαλα φωτιά στο στρώμα. Το έκανα γιατί ένιωθα πιεσμένο. Ζητώ συγγνώμη, έχω μετανιώσει για αυτό που έκανα. Αυτά ήταν τα λόγια που είπε ο άνθρωπος που έβαλε σήμερα το πρωί φωτιά στο Σισβανόβλιο νοσοκομείο. Έβαλε φωτιά στο στρώμα του με έναν αναπτήρα.
0: Αν είναι δυνατό. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.
1: Να σε καλά, Κατερίνα.
0: Έλσα Ψαρίδη,
1: Δημήτρης Αλφιέρης, Κωνσταντίνος Ρέκα. Θα είμαστε μαζί αύριο.
0: Αύριο Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη.
1: Πανηγυρικές εκπομπές της Παρασκευής, όπως ξέρετε.
0: Έτσι,
1: και έχετε καταλάβει. Μαρία Καραουλή.

0: με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι το Εγάλεο. Προβλήματα και στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Εμπελόκηπους ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπυργο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Μαραθώνο έως και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην έξοδο Γιαλαμία. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε μαχητικό F-16 στη Ζάκυνθο έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε. Το μαχητικό της πολεμικής αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και συμμετείχε σε άσκηση. Μετά την προσγείωση, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε. Ο χειριστής του μαχητικού είναι καλά στην υγεία του, ενώ τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται σύμφωνα με ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8 το πρωί στον Ασπρόπυργο μετά από έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Σε νοσοκομεία της Αττικής διακομίστηκαν συνολικά 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 3 διασωληνώθηκαν. Στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς προκλήθηκε η έκρηξη. Αυτή την ώρα, νέα πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Λάκα Κάτσαρη. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε βιομηχανική περιοχή και καίει ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν ένα ελικόπτερο, 23 πυροσβέστες και 9 οχήματα. Συνελήφθη 74χρονος ασθενής που προκάλεσε τη φωτιά στις 5 τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι και τράπηκε σε φυγή. Ο ηλικιωμένος που ομολόγησε ότι χρησιμοποίησε αναπτήρα και έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του διότι ένιωθε πιεσμένος, δήλωσε μετανιωμένος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης της κλινικής λόγω της φωτιάς, μια 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της καθώς εμφάνισε αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, τονίζει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, απαντώντας στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο κάζους Μπέλι, κάνοντας λόγο για μια ιστορική ανορθογραφία, υποστηρίζοντας ότι η απειλή πολέμου δεν ταιριάζει με το κλίμα της συμμαχίας. Στο μεταξύ, στο ζήτημα της πιθανής επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αναφέρονται διπλωματικές πηγές. Επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει σήμερα καμία απόφαση για την προμήθεια F-35 στην Τουρκία, ούτε έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την Αμερικανική Διοίκηση και το Κογκρέσο. Στη δημοσιότητα δόθηκε η λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών στο πλαίσιο της συμφωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη βιομηχανία, τους προμηθευτές, τις πολυεθνικές και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η συμφωνία αφορά 12 βασικές κατηγορίες προϊόντων καθημερινής χρήσης, με τις επιχειρήσεις να δεσμεύονται για μειώσεις τιμών σε επιλεγμένους κωδικούς. Όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, οι μειώσεις θα ανέρχονται τουλάχιστον στο 5%, ενώ το μέτρο θα εφαρμοστεί από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Στο 4,4% μειώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αβεβαιότητα που επικρατεί στη Μέση Ανατολή διατήρησε τις τιμές στα καύσιμα σε υψηλά επίπεδα, με το φυσικό αέριο να αυξάνεται κατά 24,6% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν κατά 12,8% και του πετρελαίου κίνησης κατά 12% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της από την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Με ασθενοφόρο και λευκά λουλούδια στα χέρια έφτασε η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα. Η εξόδιος ακολουθεί εψάλλη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη και εκπροσώπων κοινοβουλευτικών κομμάτων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η Μπόνι Τάιλερ, η ουαλή τραγουδίστρια που μεσουράνησε τη δεκαετία του 80, πέθανε χθες βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Στον διεθνή χώρο, το πολεμικό ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στην ανακατεύθυνση της ναυσιπλοείας μέσω του στενού του Ορμούς διαταράσσουν τη σταδιακή επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 11 απόψε, ο πρώτος προημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
1: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος.

0: Έχουμε τον τρόπο.
1: Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 29 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα Πειρωτικά, κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο αλλά και στην Κρήτη, κυρίως στα Ρινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια Πειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Και είναι πασφανές ότι όταν ακούμε ότι στον υπαίθριο χώρο μιας βιομηχανίας ή μιας βιοτεχνίας ξεράγει η πυρκαγιά, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι προηγούνται τα χόρτα, τα ξερόχορτα, και είναι ακόμα πιο μαθηματικά βέβαιο ότι ουδής ενδιαφέρεται για τον αύριο χώρο του, πόσο μάλλον βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Ήδη έχουμε μία πυρκαγιά στο Καλαχώρι της Θεσσαλονίκης που ξεκίνησε από τον υπαίθριο χώρο. Είχαμε αυτό το τρομακτικό και σε συνέπειες ως προς την ανάσα κυριολεκτικά των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, όπου για μία ακόμη φορά, κυρίες και κύριοι, καίγεται κάτι το οποίο από ό,τι υποψιαζόμαστε δεν θα έπρεπε καν να στέκει έτσι ανεξέλεγκτο. Αναφέρομαι σε αυτού του είδους τις μεικτές σε εισαγωγικά βιομηχανίες βιοτεχνίες, οι οποίες αν τις δεις, που τις βλέπουμε περνώντας μετά το Σκαραμαγκά πηγαίνοντας προς την Κόρινθο για παράδειγμα, εμφανισιακά τουλάχιστον είναι αυτό που λέμε σε απλά ελληνικά σαράβαλα, δηλαδή δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς ότι δεν διαθέτουν κανένα μέτρο ασφαλείας. Σε μία χώρα που ειδικά το καλοκαίρι κυριολεκτικά καίγεται, και όχι μόνο στις δασικές εκτάσεις αλλά και στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές και λοιπές εγκαταστάσεις, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και με το Δήμαρχο του Ασπρόπυργου, που πραγματικά δημαρχεύει σε μία πάρα πολύ δύσκολη περιοχή. Αλλά εκείνο που επίσης διαπιστώνουμε για μία ακόμη φορά, πόσο μάλλον εγώ που ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με αυτό το θέμα, είναι η ανυπαρξία ελέγχου από τις αρμόδιες κρατικές αρχές για τους τρόπους εγκατάστασης, αδειοδότησης και κυρίως για τους τρόπους ενδελεγχούς ελέγχου για το αν τηρούν όχι τα minimum λόγω περιεχομένου αλλά τα maximum όργανα ασφαλείας. Δηλαδή πόσες φορές θα ξαναπούμε και θα ξανασχοληθούμε για το δηλητηριώδες τοξικό νέφος που πλανάται στην ατμόσφαιρα και εν συνεχεία μπαίνει στα πνεμόνια μας, μόνο και μόνο επειδή βρήθη η Ελλάδα από τέτοιου είδους άθλιες εγκαταστάσεις. Θυμάστε οι τακτικοί ακροατές ότι τη Δευτέρα διάβασα και ένα άρθρο που είχα γράψει στις 8 Αυγούστου του 2025, μάλιστα με τίτλο «Σκουπίδια, ένας θησαυρός που καίγεται» και πρόσθεσα «και μας καίει ενίοτε», αναφερόμενοι σε αυτό το τραγικό συμβάν που χάθηκε πατέρας και γιος στην περιοχή της Θεσσαλονίκης μόλις το προηγούμενο Σάββατο. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια πλήρης ανυπαρξία ελέγχου, και αυτή ξέρετε που οφείλεται, είναι αποτέλεσμα έρευνας αυτό που θα σας πω, ότι για μια ακόμα φορά στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές συναρμόδιες αρχές. Δηλαδή η περιφέρεια αδειοδοτεί, έχει βέβαια διάφορους εκεί καθήμενους σε καρέκλες ή εξερχόμενους ενίοτε για ελέγχους, ενώ όλες οι περιφέρειες στην Ελλάδα, οι οποίοι μαζεύουν εκεί κάτι χαρτιά, τα βάζουν στο συρτάρι, μετά δεν ξέρω τι γίνεται. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης που ελέγχει την πυροσβεστική έχει και αυτό μερίδιο ευθύνης, γιατί και η πυροσβεστική θα πρέπει να ελέγχει, ειδικότερα σε αυτές τις περιοχές της εκτός του κέντρου της Αθήνας. Μετά υπάρχει η εισαγγελία περιβάλλοντος, μετά υπάρχει η αστυνομία, μετά υπάρχει η τοπική αυτοδιοίκηση, και όλοι μαζί, επειδή είναι πάρα πολλοί κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε ότι όταν συμβεί κάτι νύπτουν χείρας. Δεν σου λέει, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, αυτό είναι αρμοδιότητα εκείνου, της εκείνης είναι μια άλλη αρμοδιότητα. Εν πάση περιπτώσει, ακούτε Αλφα Radio 989, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη, στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη.
Το τρόπο επικοινωνίας 212-212-4800, ο αριθμός Viber 6947-989-989 και το mail του σταθμού ner@alpharadio989. Χάθηκε η Bonnie Tyler, μια διάσημη παγκοσμίως τραγουδίστρια, και μάλιστα η οικογένεια ανακοίνωσε το θάνατο. Είχε βγει όμως ως είδηση ότι η γυναίκα προετοίμαζε μια σειρά διεθνών συναυλιών και ευρωπαϊκών κυρίως συναυλιών. Είχε βρεθεί στην Πορτογαλία, κάτι τη συνέβη, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Μετά ανακοινώθηκε ότι την έβαλαν σε τεχνικό κόμμα, οπότε καταλαβαίνετε ότι κάτι βαρύ την είχε προσβάλει. Μετά ανακοινώθηκε ότι είναι σε νοσηλεία στο νοσοκομείο και σήμερα ανακοινώθηκε ότι αναχώρησε σε ηλικία 75 ετών. Μία γυναίκα με φοβερή δυναμική, εξού και ετοίμαζε αυτές τις ευρωπαϊκές συναυλίες. Θα θυμηθούμε τη μεγαλύτερη ίσως επιτυχία της, η οποία διέτρεξε για πάρα πολλούς μήνες όλες τις σκάλες μέχρι που έφτασε στην κορυφή των κορυφαίων τραγουδιών σε πωλήσεις και απήχηση. Παρακαλώ.

Πραγματικά πολύ δυνατή φωνή, διακρίθηκε για το πάθος της φωνής, της ερμηνείας και της εμφάνισής της η Bonnie Tyler. Και όσοι ασχολούμεθα με τη μουσική διαχρονικά, θυμηθήκαμε ότι η Bonnie Tyler είχε συνεργαστεί, όσο εντύπωση και να σας κάνει, πολύ μακρινές εποχές, το 1992, με τη Σοφία Αρβανίτη σε τραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Πριν συνδεθούμε με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, τον κύριο Γιάννη Ηλία, να σας υπενθυμίσω ότι η ενέργεια της μουσικής μας ενώνει. Η ΔΕΗ σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ. Μπείτε στο energyyouthloud.gr. Δηλώστε συμμετοχή ως 7 Ιουλίου και διεκδικήστε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά τους Florence and the Machine και τους The Cure. Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Πάμε λοιπόν στο Δήμαρχο Ασπροπύργου, τον κύριο Ηλία. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
12: Καλησπέρα σας, κύριε Βιβλή. Καλησπέρα σας, ακροατές.
11: Έλεγα στο πρόλογό μου ότι σας κατανοώ και κατακρίνω ολιστικά, που είναι λέξη της μόδας, όλες τις αρμόδιες αρχές οι οποίες δεν προβαίνουν στους απαραίτητους ελέγχους για να προστατεύσουν και την οικονομία, καταλαβαίνετε τι εννοώ, γιατί καταστρέφονται οικονομικά όσοι πλήττονται από πυρκαγιά, αλλά κυρίως τους κατοίκους βεβαρημένων από ανάλογες εγκαταστάσεις κατοίκων.
12: Μάλιστα. Κυρία Πιπηλή, να ξεκινήσουμε με τα παιδιά αυτά τα 11 άτομα τα οποία έχουν σοβαρά προβλήματα. Άλλοι έχουν σοβαρότερα. 2 ή 3 είναι διασωληνωμένοι.
11: Φρικτό.
12: Ναι. Υπήρχαν άλλοι που είχαν λίγα προβλήματα, υπογράψαν στο νοσοκομείο, γιατί ήμουν εκεί από τη στιγμή που πήγανε και φύγανε τα παιδιά, και άλλοι αυτή τη στιγμή είναι στο Λάτσιο και έχουν κάνει εισαγωγές.
11: Στο Λάτσιο που υπενθυμίζουμε ότι είναι ειδικό νοσοκομείο για εγκάβματα.
12: Μάλιστα. Και επειδή δεν υπήρχε μεθ για τους, για τους δύο διασωληνωμένους, μεταφέρθησαν στο ΚΑΤ. Το οποίο και αυτό πραγματικά έχει μια πολύ καλή μονάδα εγκαυμάτων. Αυτό είναι το πρόβλημα και η σκέψη μας είναι εκεί.
11: Εργαζόμενοι ήταν, κύριε Ηλία?
12: Κοιτάξτε να σας πω. Ναι. Ορισμένοι ήταν εργαζόμενοι. Ναι. Δύο άτομα που γνωρίζω εγώ ήταν οι ιδιοκτήτες της εταιρείας που νίκιασε στην διπλανή αποθήκη, η οποία παραπλεύρως κάηκε και αυτή. Δηλαδή ξεκίνησα από μια συγκεκριμένη λειτουργία, δηλαδή ξεκίνησα από ένα μηχανουργείο που φτιάχνει για τα μεγάλα αυτοκίνητα σούστες, καταλαβαίνετε τι εννοώ, τις σούστες που έχουν τα μεγάλα πορτιγά.
11: Ναι.
12: Ξεκίνησα από εκεί, υπήρξε μία φωτιά, μετά υπήρξε μία έκρηξη που το αστικό κύμα, από ό,τι μου είπανε, μάλιστα, όταν πήγα εκεί γύρω στις 8, αυτό έγινε γύρω στις 7.30, εγώ πήγα γύρω στις 8 παρά 10, 8 παρά 4, το αστικό κύμα έσπασε τα τυχώματα της διπλανής αποθήκης, τα πάνελ, θρημάτισε την αποθήκη την πρώτη, που ήταν από μπετόν, έσπασε το πάνελ της διπλανής αποθήκης και προκλήθηκε για εκεί πυρκαγιά.
11: Άρα εκεί, κύριε Δήμαρχε, υπήρχε εκρηκτικό υλικό μέσα στο πρώτο κτίριο.
12: Δεν γνωρίζω τι υπήρχε.
11: Δεν ξέρουμε ακόμα.
12: Το είδα και εγώ σε κάποιο βίντεο. Έχει δημιουργηθεί μια έκρηξη. Την έκρηξη την ακούσα. Ναι. Τώρα από τι ήταν η έκρηξη αυτή?
11: Καλά, θα τα βρει η πυροσβεστική. Κύριε Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε για μισό δευτερόλεπτο μία διακοπή.
12: Βεβαίως.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
11: Συνεχίστε παρακαλώ.
12: Αυτό είναι το γεγονός της ημέρας. Βέβαια, εδώ φαίνονται και άλλες παθογένειες που πραγματικά έχει περιοχή. Δηλαδή το πρώτο πρόβλημα που υπάρχει είναι το κυκλοφοριακό. Είναι ένα πρόβλημα που πάρα πολλές φορές το έχουμε μεταφέρει στην πολιτεία για να λυθεί. Δεν μπορεί δηλαδή σε μια περιοχή, και μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω αυτά, σε μια περιοχή όπου παίζεται το 40% του ΑΕΠ της χώρας να μην έχουν λυθεί ορισμένα βασικά προβλήματα. Δηλαδή, να φανταστείτε, η τροχέα έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες σήμερα για να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Και εδώ να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την πυροσβεστική για την άμεση ανταπόκρισή της, όπως και την τροχέα, γιατί οι άνθρωποι κάνανε υπεράνθρωπες προσπάθειες ακόμα. Και πριν από λίγο που ξαναεπισκέφτηκα εγώ το συγκεκριμένο χώρο, είδα εκεί να γίνονται ακόμα και τώρα προσπάθειες, παρότι έχει σβήσει φωτιά, επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής εκεί για να μην υπάρξει κάποια αναζωοπήρωση.
11: Ένα θέμα είναι αυτό, κύριε Ηλία, και είναι κατανοητό, γιατί συχνά περνάμε από την περιοχή σας αναγκαστικά, πόσο μάλλον εσείς που ζείτε εκεί. Ένα δεύτερο είναι αυτό που επιμένω, ότι σε μία βιομηχανική, μάλλον δεν είναι ακριβώς βιομηχανική, είναι κάτι μεταξύ βιοτεχνικής και περισσότερο logistic, εταιρείες τεράστιες με logistic έχετε. Εσείς πιστεύετε ότι πολεοδομικά είναι έτσι οργανωμένη η περιοχή σας ή θα κινδυνεύετε κάποια στιγμή, επειδή δεν γίνονται έλεγχοι ή δεν λαμβάνονται τα προληπτικά μέτρα πριν ανεγερθεί μια τέτοιου είδους κατασκευή. Θα έχετε συχνά φαινόμενα. Έχετε και τη γειτονία με καταβλισμούς που σας δημιουργούν συνεχώς προβλήματα. Άλλη ανεξέλεγκτη κατάσταση αυτή.
12: Βάλατε δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι πράγματι πρέπει να πολεοδομηθεί η περιοχή. Η συγκεκριμένη περιοχή, στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει φορέας βιομηχανικός που ακόμα δεν μπορεί να προχωρήσει για γραφειοκρατικές αγγυλώσεις. Ναι. Είναι η προσπάθεια που γίνεται από συγκεκριμένο φορέα για την πολεοδόμηση της περιοχής, της συγκεκριμένης περιοχής.
11: Τώρα, δηλαδή, μισό λεπτό για να καταλάβουν οι ακροατές, μπορεί να μην ξέρουν ποια είναι η περιοχή. Μία περιοχή στην οποία έχουν εγκατασταθεί την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία, οι μεγαλύτερες εταιρείες logistic, δηλαδή μεταφοράς προϊόντων, με φορτηγά, με όλα αυτά, δεν έχει πολεοδομηθεί ακόμα. Πότε θα πολεοδομηθεί, όταν θα ολοκληρώσει?
12: Να σας ξεκαθαρίσω. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι η βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου. Ναι. Εκεί είναι κυρίως βιομηχανίες, βιοτεχνίες. Αυτή είναι άλλη περιοχή στο Ασπρόπυργο. Κοιτάξτε να σας πω. Ο Ασπρόπυργος είναι η περιοχή, η πιο κοντινή περιοχή στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, η πιο μεγάλη flat έκταση.
11: Ναι.
12: Όπου μπορούν να έρθουν διάφορες λειτουργίες. Εμείς ζητάμε οι λειτουργίες αυτές να έρθουν σωστά.
11: Αυτό λέμε.
12: Θέλουμε, βεβαίως σας καταλαβαίνω απόλυτα, και κάθε λογικός, κάθε νοήμων άνθρωπος αυτό θα έλεγε. Θέλουμε στις περιοχές των logistics, οι οποίες είναι στο βόρειο τμήμα του Ασπροπύργου, να υπάρχει η στοιχειώδης πολεοδόμηση. Στη χειρότερη περίπτωση, η στοιχειώδης πολεοδόμηση με πράσινα σημεία, με σημεία με μεγάλους δρόμους. Δηλαδή δεν υπάρχει, υπάρχει μελέτη σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Στην υπόλοιπη περιοχή όπου αναπτύσσονται τα logistics δεν έχει γίνει μελέτη πολεοδόμηση.
11: Τότε τι συζητάμε, κύριε Δήμαρχε, δηλαδή τι συζητάμε τώρα?
12: Το τι συζητάμε. Εντάξει, αλλά εκτός αυτών, να καταλάβετε κάτι, οι δρόμοι διαφυγής από τον Ασπρόπυργο είναι δύο. Η Αττική Οδός και η Λεωφόρος Δημοκρατίας. Είναι ο δρόμος εκείνος που ενώνει τον Ασπρόπυργο με την Εθνική Οδό Αθηνό-Κορίνθο, με την Ελευσίνα και με την πρωτεύουσα. Βέβαια, το Λεκανοπέδιο μπορεί να εξυπηρετηθεί και από την Αττική Οδό. Εάν έρθετε στον Ασπρόπυργο στις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 10, οι είσοδοι είναι μπλοκαρισμένες. Δηλαδή, για να διανύσεις ένα χιλιόμετρο μπορεί να κάνεις και μία ώρα. Εάν φεύγετε στις 4 η ώρα, στις 3, στις 5, στις 5.30, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Γιατί όπως σας είπα, η είσοδος στον Ασπρόπυργο, μπορεί να υπάρξουν και άλλοι είσοδοι, αλλά έξοδοι υπάρχουν μόνο αυτές οι δύο.
11: Άρα,
12: δεν μπορώ να σας τα εξηγήσω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
11: Τα καταλαβαίνουμε και οι περισσότεροι σας εξηγώ, όσοι τουλάχιστον κατευθύνονται προς Πολεμπόνησο μεριά, γνωρίζουν πολύ καλά τι υφίστανται. Πόσο μάλλον εσείς που ζείτε εκεί, το είπα από την αρχή. Ελπίζω να πάνε όλα καλά για...
12: Παρακαλώ. Επιτέλους ξεκινάνε, συγγνώμη που σας διακόπτω.
11: Καθόλου.
12: Επιτέλους ξεκινάει ο τριπλός κόμβος Καραμπαγκά. Ναι. Ακούμε για αυτό τον δρόμο που θα ενώσει Ελευσίνα ουσιαστικά Ασπρόπυργο, δηλαδή Αττική Οδό Ινόφυτα, το οποίο θα είναι κάτι σωτήριο. Τώρα για τις κάψεις που λέτε, υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα η οποία καίει κάθε μέρα.
11: Μισό λεπτό. Μιλάμε συγκεκριμένη ομάδα. Αυτά είναι πεπερασμένα με την έννοια ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άλλο εννοώ, δεν με καταλάβατε. Υπάρχουν οι καταβλισμοί των Ρωμά,
12: ακριβώς,
11: που η πολιτεία επί δεκαετίες αφήνουν να γίνονται σε καθημερινή βάση αυτά που σας ταλαιπωρούν. Να τα λέμε ομάτα πράγματα.
12: Βεβαίως, βεβαίως υπάρχουν οι καταβλισμοί σε δύο συγκεκριμένους χώρους όπου υπάρχει φωτιά καθημερινά.
11: Γιατί εμείς καίνε τα λάστιχα για να πάρουν το χαλκό.
12: Τα μέταλ, το χαλκό.
11: Ακριβώς, χάρηκα πολύ.
12: Λοιπόν, εμείς κάναμε μαζί με το συνήγορο του πολίτη μία σύσκεψη μαζί με το Υπουργείο, μαζί με την Περιφέρεια, μαζί με όλους τους φορείς, πυροσβεστική, αστυνομία, οι οποίοι μπορούν, είναι συναρμόδιοι. Από εκεί και πέρα πήραμε ορισμένες αποφάσεις. Μας είπαν ότι θα καθαριστεί η περιοχή. Περιμένουμε ακόμα πότε θα μας πούνε ξεκινάμε.
11: Το περιμένουμε και εμείς, κύριε Ηλία Δήμαρχε. Εύχομαι καλή δύναμη και ευχόμαθα ολόψυχα να μην είναι τόσο σοβαρή η κατάσταση των τραυματιών που είναι ήδη διασωληνωμένοι. Και ελπίζω αυτή τουλάχιστον η σημερινή ημέρα να αποτελέσει, ρε παιδί μου, ένα έναυσμα για να ληφθούν δραστικές σε κυβερνητικό επίπεδο πια αποφάσεις για το τι συμβαίνει στη δική σας περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ.
12: Πρώτα απ' όλα η ευχή μας να συνοδεύει τους τραυματίες. Πρώτα απ' όλα αυτό, να είναι καλά τα παιδιά αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμουνα σίγουρος για την κατανόησή σας, γιατί είστε αυτοδιοικητικός.
11: Πάνω απ' όλα παραμένω. Έχω μία ευαισθησία στην αυτοδιοίκηση.
12: Το γνωρίζω. Το
11: πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια.
12: Λοιπόν, να είστε καλά.
11: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα θα σας πω, γιατί περίμενε πριν βάλεις τραγούδι και λαό μόνη μου, θα σας πω, κυρίες και κύριοι, πώς μπορούσα να είμαι πρωταγωνίστρια σε εισαγωγικά στην άδικη σύλληψη κρατικών υπαλλήλων. Είμαι στο δρόμο χθες, με παίρνει έντρομος ο διαχειριστής της πολυκατοικίας μας και μου λέει: Πιπιλή, έχουν μπει στην πολυκατοικία 3 άτομα τα οποία χτυπάνε πόρτα-πόρτα όλα τα διαμερίσματα λέγοντας ότι είναι κλιμάκιο που μετράει την ακτινοβολία. Οπότε του λέω, ποιος σε ειδοποίησε? Μου λέει, κάτι φοιτητές που μένουν στην πολυκατοικία, έντρομοι, οι οποίοι δεν άνοιγαν την πόρτα, τα παιδιά είναι ξύπνια, δεν άνοιγαν την πόρτα και απ' έξω τους λέγανε, ανοίξτε μας, πρέπει να μετρήσουμε την ακτινοβολία από κάτι πολύ μεγάλες κεραίες που είναι πολύ κοντά στην πολυκατοικία. Του λέω, εντάξει, κατάλαβα. Παίρνω αμέσως στο αστυνομικό, τον αξιωματικό υπηρεσία του αστυνομικού τμήματος της περιοχής, του λέω το και το, μου λέει, κυρία Πιπιλή, καλύτερα, πάρτε το 100. Πριν προλάβω να πάρω το 100, να καταγγείλω, να έρθει το περιπολικό, να βρει αυτά τα 3 άτομα, να τα συλλάβει επί τόπου, νομίζοντας ότι είναι οι κλασικοί τύποι, δε διέ κλπ. Με παίρνει ο διαχειριστής και μου λέει, πήρες, μου λέει, το 100. Του λέω, όχι, δεν πρόλαβα. Όχι, Φωτεινή, μου λέει, όχι, μην το πάρεις το 100. Λέω, τι έγινε? Στην πόρτα ήταν 3 άτομα. Μιλάγανε οι άντρες, οι φοιτητές από μέσα, ό,τι και να τους λέγανε, δεν ανοίγανε την πόρτα του διαμερίσματος. Όπου ξαφνικά βλέπουν από το ματάκι μία νεαρή κοπέλα που κράταγε μάλιστα και κάτι μηχανήματα, μετρητές από ό,τι καταλάβαμε μετά, η οποία του είπε, ονομάζομαι έτσι, να σας δείξω την ταυτότητά μου. Είμαστε από το Εθνικό Ίδρυμα Δημόκριτος και κάθε 3 χρόνια περνάμε από τις πολυκατοικίες που έχουν καταγραφεί ότι κυτνιάζουν με μεγάλους πομπούς κεραίες από διάφορες κινητές τηλεφωνίες για τη δική σας προστασία, σας παρακαλώ πολύ. Θέλω να πω το σκηνικό, μετά με πιάσα κάτι γέλια και λέω, σκέψου, θα γινώσουν αρεζίλοι, θα έχεις αναστατώσει την αστυνομία, θα έχει έρθει το περιπολικό, θα μπουκάριζε μπορεί και η ασφάλεια στην πολυκατοικία να συλλάβει 3 νεαρούς επιστήμονες από το Δημόκριτο. Βάλε μουσική.
0: Αλφα Radio 989.

Και θέλω να στείλω την αγάπη μου, τα φιλιά μου, τη χαρά μου στην Άννα και τον Λουκά που αυτή τη στιγμή με ακούν με τον μπαμπά του στο αυτοκίνητο.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, σήμερα έχω την τύχη να ασχοληθώ πολύ με τα δικά μας και κυρίως με τα δικά μου ό,τι έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό της καθημερινότητας που δυστυχώς εκλείπει στους περισσότερους δήμους. Καλά, στο Δήμο Αθηναίων έχει τεθεί ο πολιτισμός της καθημερινότητας υπό απεινή διωγμό, δεν το συζητάμε. Υπάρχουν όμως δήμαρχοι και δήμοι και οι συνεργάτες αυτών που πραγματικά με χαροποιούν με τις πρωτοβουλίες τους. Ένας από αυτούς είναι ο Δήμαρχος Πετρούπολης, ο κύριος Βαγγέλης Σίμος. Ακούστε τώρα ποια είναι η είδηση η οποία με χαροποίησε. Ο Δήμος Πετρούπολης εγκατέστησε το πρώτο έξυπνο παγκάκι σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Δεν χρειάζεται να δω τίποτα άλλο. Είδα και το παγκάκι, είναι και καλέσθητο. Λέω μισό λεπτό τώρα, έξυπνο παγκάκι σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Κάτι πρωτοποριακό σημαίνει. Γι' αυτό παρακάλεσα και τον Δήμαρχο να είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Μα είναι δυνατόν. Τι είναι αυτό το έξυπνο που έχετε τους πανεπιστήμονες μαζί σας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μπορείτε να μας εξηγήσετε?
1: Ναι, καταρχήν το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη καινοτομία είναι ένα προϊόν μιας συνεργασίας που έχουμε ως Δήμος με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Μπράβο
1: η
0: σας.
1: Καινοτομία που υπάρχει δεν είναι απλά ότι είναι ένα έξυπνο παγκάκι, το οποίο δηλαδή...
0: Όχι, πείτε μας πρώτα απ' όλα, γιατί ο Δήμος Πετρούπολης έχει συνεργασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
1: Σωστά, σωστά. Αυτό είναι το κύριο, επειδή ο Δήμος Πετρούπολης συνορεύει με τη χωματερή και υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη επιβάρυνση στον αέρα μας.
0: Ναι,
1: είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε μια συνεργασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να δούμε επί της ουσίας τι αναπνέουμε και πώς επιβαρύνει η χωματερή τον αέρα και το περιβάλλον εδώ στην πόλη μας. Είχαμε ξεκινήσει λοιπόν πριν από κάποια χρόνια που είχαμε τοποθετήσει μετρητές σε διάφορα δημοτικά κτίρια. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δημοσιοποιήθηκαν και όλα στο προηγούμενο χρονικό διάστημα μέσα από μια ημερίδα που κάναμε σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και με την Ιατρική Σχολή. Και τώρα κάναμε ένα βήμα παραπάνω, εγκαταστήσαμε ένα έξυπνο παγκάκι, το οποίο δηλαδή είναι αυτόνομο ενεργειακά, λειτουργεί με φωτοβολταϊκά πάνελ και μετράει αιωρούμενα μικροσωματίδια, διοξίδιο του αζότου, διοξίδιο του άνθρακα, μονοξίδιο του άνθρακα, διάφορες άλλες πτυτικές οργανικές ενώσεις κτλ. Και η καινοτομία είναι ότι πρώτον μπορεί ο πολίτης που το χρησιμοποιεί να δει σε πραγματικό χρόνο, real time που λέμε, τι ακριβώς περιέχει ο αέρας που αναπνέει. Και το δεύτερο που είναι και ο κοινωνικός του χαρακτήρας είναι ότι πέρα από τις θύρες που έχει USB για να φορτίσει κάποιος το κινητό του ή το λάπτοπ του κτλ. Έχει ειδική
0: το παγκάκι όλα αυτά.
1: Το παγκάκι, ναι. Έχει ειδική παροχή για να φορτίσει κάποιος ηλεκτρικό αμαξίδιο αμαία.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Ναι.
0: Έχετε προχωρήσει
1: επί της ουσίας τι γίνεται. Υπάρχει ηλεκτρονική οθόνη ενημέρωσης όπου προβάλλονται τα στοιχεία για την ποιότητα του αέρα σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή είναι και, δεν είναι μόνο οι μετρήσεις που γίνονται, είναι και η διάχυση της πληροφορίας στον κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Η ενημέρωση του κόσμου δηλαδή.
0: Πείτε μου κάτι, σε αυτό το παγκάκι, το είδα στη φωτογραφία, είναι ένα κανονικό παγκάκι, αυτό το φωτοδοτούμενο από τον ήλιο, όπου
1: σωστά
0: κάθεται, μπορεί να κάτσει ακίνδυνα ο περαστικός, ο πεζός.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπορεί
1: βέβαια
0: να κάτσει δηλαδή και να ξεκουραστεί κιόλα, γιατί ξέρετε στην Αθήνα ούτε παγκάκια δεν έχουμε πια. Η Αθήνα δεν έχει παγκάκια, τα έχουν ξυλώσει ελάχιστα. Έχει τρία στην Παλιά Βουλή και κάποια που είναι μέσα στο Ζάπιο. Τα παγκάκια έχουν εξαφανιστεί. Άρα εσείς έχετε και παγκάκια εκτός από Εθνικό Αστεροσκοπείο.
1: Μπορεί να αξιοποιηθεί καταρχήν όντως για αυτό. Είναι καταρχήν τοποθετημένο σε ένα μεγάλο κοινό,
0: σε
1: μια μεγάλη πλατεία που έχουμε στον Άγιο Δημήτριο, στην πλατεία του Αγίου Δημητρίου. Όπου εκεί πέρα από τα υπόλοιπα παγκάκια που υπάρχουν και το κιόσκι και τα λοιπά, τοποθετήθηκε και αυτό. Είναι επιπλέον ένας χώρος ανάπαυλας, να το πω έτσι.
0: Θα γίνεται χαμός, είμαι σίγουρη. Τώρα πάνε από περιέργεια εκεί πέρα και δώστε μας εικόνα πώς το αντελήφθησαν οι δημότες σας.
1: Όλες αυτές τις μέρες που το έχουμε βάλει, και μικρότερες ηλικίες αλλά και μεγαλύτεροι άνθρωποι το χρησιμοποιούν. Το χρησιμοποιούν όχι απλά για να κάτσουν, ενώ πατάνε για να δουν και πληροφορίες για τον αέρα. Οι πιο νέες ηλικίες φορτίζουν και κανένα κινητό. Λοιπόν, ναι, και επειδή έχει και δωρεάν χρήση Wi-Fi από μόνο του, αξιοποιούν και την δωρεάν πλοήγηση στο διαδίκτυο που προσφέρει.
0: Μα τι ωραία πρωτοβουλία, τι ωραία. Η ιδέα ήταν του αστεροσκοπείου ή κάποιου δικού σας εκεί από το Δήμο Πετρούπολης?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε, όπως σας είπα, έχουμε αναπτύξει μια πολύ στενή συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Είμαστε ένας από τους 5 Δήμους όπου τοποθετήθηκε κάτι τέτοιο. Είναι πιλωτικό το πρόγραμμα. Και μάλιστα θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια την κυρία Βασιλική Ασημακοπούλου, η οποία μας πρότεινε για αυτό το project. Και είπαμε ότι βλέποντας πώς
0: πηγαίνει... Είναι του αστεροσκοπείου η κυρία Ασημακοπούλου.
1: Σωστά, σωστά, ναι, ναι, ναι. Και είπαμε, βλέποντας τα στατιστικά και πώς πηγαίνει και κατά πόσο θα το αγκαλιάσει ο κόσμος, να επεκτείνουμε το πρόγραμμα και να βάλουμε και άλλα αντίστοιχα τέτοια παγκάκια.
0: Όπω, τώρα εγώ σημειώνω, γιατί την κυρία Ασημακοπούλου θα τη φιλοξενήσω στην εκπομπή, γιατί είναι αφορμή το δικό σας έξυπνο παγκάκι για την ενημέρωση της κοινής γνώμης ότι υπάρχουν μετρήσεις, δηλαδή σε αυτό το τομέα το Εθνικό Αστεροσκοπείο, που είναι μία μορφή του κράτους, έχει οργανωθεί άριστα για να σας ειδοποιούν ανά πάσα στιγμή και για το αν υπάρχει και κάποια εξτρά κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, προηγουμένως μιλούσαμε με τον Δήμαρχο Ασπρόπυργου για αυτό το τοξικό που δημιουργήθηκε μετά από αυτή την καταστροφική πυρκαγιά, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται δηλαδή να βγει ο γιατρός από κάποιο νοσοκομείο του κέντρου της Αθήνας. Μπορείτε ίδιος, Δήμη, πλέον να κινητοποιήσετε σε έκτακτες ανάγκες, γιατί έχετε την απευθείας live μέτρηση.
1: Βέβαια, βέβαια. Υπάρχει πλατφόρμα, το Air Quality, το οποίο μπορεί να μπαίνει μέσα οποιοδήποτε δημότης θέλει ανά πάσα ώρα και στιγμή και να βλέπει τα συστατικά του αέρα που επικρατούν στην πόλη.
0: Πείτε μου, με την ευκαιρία, επειδή γυρνιάζετε με τη Χωματερή, ποια είναι η σχέση σας, των κατοίκων εννοώ και του Δήμου, με το τι συμβαίνει στη Χωματερή?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση, να το πω έτσι, είναι στο δεν πάει άλλο.
0: Αλλά αυτό το ακούω 30 χρόνια, μην ανησυχείτε.
1: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά... Να σας πω τι γίνεται. Η Χωματερή έπρεπε, με βάση τα στοιχεία των επιστημόνων, να έχει κλείσει εδώ και πάνω από 20 χρόνια.
0: Το ξέρω.
1: Χρόνο με το χρόνο η κατάσταση γίνεται πιο επιβαρυντική και χειρότερη, γιατί δεν είναι ότι απλά δεν κλείνει, είναι ότι ανοίγουν και νέα κύτταρα, οπότε προστίθενται πολύ περισσότεροι τόνοι απορριμμάτων.
0: Ξέρετε, οπότε... γιατί βολεύει όλους τους άλλους δήμους να τα φορτώνει στους δικούς σας δήμους και να μην δέχεται κανένα τις υπερσύγχρονες τεχνικές για την εξαφάνιση των σκουπιδιών. Πάμε παρακάτω.
1: Σίγουρα η επιστήμη νομίζω ότι μπορεί να μας δώσει όλα τα εργαλεία για να δούμε το πώς θα διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας συνολικότερα πέρα από την Αττική, στο σύνολο η χώρα. Αλλά νομίζω ότι... είναι θέμα πολιτικών επιλογών, είναι θέμα βούλησης, πιέσεων που υπάρχουν.
0: Ακούστε. Είναι θέμα πιέσεων των τοπικών κοινωνιών, όπου η κρατική μηχανή και η αυτοδιοικητική κεντρική υποκλίνεται. Τελεία.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι πέρα από των τοπικών είναι και πιέσεις συγκεκριμένων
0: παραγόντων.
1: Εννοείται. Παραγόντων. Οικονομικών συμφερόντων.
0: Βέβαια. Και μιλάμε για τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Ότι είναι το πετρέλαιο, όπως είναι στα στενά του Ορμούζ εκεί τα Εμιράτα, έτσι εμείς διεκδικούμε τον Κοχινούρ, το διαμάντι από τα απορρίμματα. Κύριε Δήμαρχε, συγχαρητήρια. Μου δώσατε ευκαιρία να μιλήσω και με την κυρία Ασημακοπούλου Βασιλική από το Εθνικό Αστεροσκοπείο.
1: Είναι καταπληκτική επιστήμη.
0: Όλοι είναι στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Έχω προσωπική άποψη και γνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα από το Σάκη, το Θεοδωρόπουλο, τον ακροατή μας, ο οποίος μας εύχεται καλή Πέμπτη, καλησπέρα βέβαια, γιατί τελειώνει σιγά σιγά. Εδώ είμαστε, λέει, εμείς στον παλμό του Μουντιάλ και των διεθνών εξελίξεων. Ούτε με το Μεντιάλ προλαβαίνω σήμερα, με τις διεθνείς εξελίξεις, μάλλον τα δικά μας τώρα εδώ που τα λέμε, τα κοντογειτονικά. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Οπότε τώρα πάμε σε ένα μουσικό ελάχιστο διάλειμμα. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου.
2: Αλφα Radio 989.

Με πολύ ωραία μουσική υπόκρουση, η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης της περιοχής σας.

0: Και μας ενημερώνει η Έλσα Ψαρίδη που είναι στο Κηφισό ότι γίνεται χαμός, αέρας δυνατός, βροχή, ορατότητα 0, βρέχει πάρα πολύ έξω εκεί βέβαια, έτσι.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Απροσπέλαστη άνοδος του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Κηφισιά. Προβλήματα και στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι το Αιγάλεο ανατμήματα. Μποτιλιάρισμα και στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπυργο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στην Αλίμου Χάκι προς Καρέα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζεως Μεταμόρφωση και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας. Κλειστό παραμένει για λόγους ασφαλείας το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε μαχητικό F-16 έπειτα από μηχανική βλάβη. Το μαχητικό της πολεμικής αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχης των

0: χώρη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν ένα ελικόπτερο, 23 πυροσβέστες και 9 οχήματα. Μήνυμα από το 112 λαμβάνει κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών. Συνελήφθη 74χρονος ασθενής που προκάλεσε τη φωτιά στις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι και τράπηκε σε φυγή. Ο ηλικιωμένος που ομολόγησε ότι χρησιμοποίησε αναπτήρα και έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του, διότι ένιωθε πιεσμένος, δήλωσε μετανιωμένος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης της κλινικής λόγω της φωτιάς, μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της, καθώς εμφάνισε αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, τονίζει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, απαντώντας στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας προσθέτει ότι η Άγκυρα στηρίζει τις σχέσεις καλής γειτονίας και τον επικοδομητικό διάλογο και καλεί σε αποφυγή δηλώσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της έντασης. Στο μεταξύ, στο ζήτημα της πιθανής επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αναφέρονται διπλωματικές πηγές. Επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει σήμερα καμία απόφαση για την προμήθεια F-35 στην Τουρκία, ούτε έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την Αμερικανική Διοίκηση και το Κογκρέσο. Στη δημοσιότητα δόθηκε η λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών στο πλαίσιο της συμφωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη βιομηχανία, τους προμηθευτές, τις πολυεθνικές και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η συμφωνία αφορά 12 βασικές κατηγορίες προϊόντων καθημερινής χρήσης, με τις επιχειρήσεις να δεσμεύονται για μειώσεις τιμών σε επιλεγμένους κωδικούς. Όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, οι μειώσεις θα ανέρχονται τουλάχιστον στο 5%, ενώ το μέτρο θα εφαρμοστεί από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 3 μήνες. Στον διεθνή χώρο, σε προετοιμασίες προχωρά ο Λευκός Οίκος για ανταλλαγή πυρών με το Ιράν, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Άξιος. Το πολεμικό ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στην ανακατεύθυνση της ναυσιπλοείας μέσω του στενού του Ορμούς διαταράσσουν τη σταδιακή επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η Bonnie Tyler. Η Ουαλή τραγουδίστρια που μεσουράνησε τη δεκαετία του 80 πέθανε χθες βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 11 απόψε ο πρώτος προημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
1: Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 29 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα πυρωτικά, κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο αλλά και στην Κρήτη, κυρίως στα Ρινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια πυρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

απολαυστικό. Κάποια στιγμή στο πρώτο μέρος της εκπομπής αναφέρθηκα στέλνοντας τα φιλιά μου και την αγάπη μου στα παιδάκια που με ακούν, πάνε κάπου με τον μπαμπά τους, ξαφνιάστηκαν που με ακούν, εν πάση περιπτώσει είναι σε ηλικία που ακόμα δεν μπορούν να καταλάβουν όλα αυτά τα διαβολικά, όπου τους έστειλα τα φιλιά και την αγάπη μου στο Λουκά και την Άννα. Μετά έχουμε πιάσει την εξής συζήτηση, όπου ο Λουκάς ετών 8 άκουσε προηγουμένως να φιλοξενώ το Δήμαρχο Πετρούπολης να μου μιλάει για το έξυπνο παγκάκι, το άκουσε με μεγάλη προσοχή, και αμέσως μετά έπρεπε να κάνω την αναφορά μου για την εταιρεία Πράσινο Λάδι. Οπότε μου στέλνει ένα μήνυμα ο μπαμπάς και μου λέει: «Ρε συ Φωτεινή, ο Λουκάς μου είπε, μπαμπά, από το έξυπνο παγκάκι, γιατί μιλά για λάδι η Φωτεινή?»

0: Γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι ακροατές και ακροάτριες, πόσο πολύ προβάλλω τις πολύ δυνατές Ελληνίδες, ειδικά των νεότερων γενεών. Και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ την κυρία Σοφία Ζυγά. Είναι η πρώτη γυναίκα Πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, που είναι μια θέση ειδικά ξεχωριστή, είναι μια πολύ νέα γυναίκα. Και νομίζω ότι θα μάθουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει καλή κατάταξη στην απόδοσή του την εκπαιδευτική. Καλησπέρα, κυρία Ζυγά.
1: Καλησπέρα, κυρία Πιπηλή. Ευχαριστώ πολύ για τη τιμητική πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα
0: πείτε
1: πολύ.
0: Πείτε μου κάτι, η έδρα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι η Τρίπολης?
1: Είναι η Τρίπολη, είναι η Τρίπολη. Και έχουμε αρκετά τμήματα και σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου.
0: Σε ποιες? Καλαμάτα σίγουρα.
1: Η Καλαμάτα σίγουρα, στη Σπάρτη, στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Στην Κόρινθο και στον Άφπιο.
0: Α, οπότε έχετε διασπαρεί σε όλα τα άκρα της Πελοποννήσου και το ευτύχημα είναι, επειδή γνωρίζω πολύ καλά άριστα την Πελοπόννησο, ότι έχετε εξαιρετικό οδικό δίκτυο, κυρία Ζυγά.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικό πράγμα που διευκολύνει αφάνταστα και την πρόσβαση των φοιτητών και των φοιτητριών μας σε κάθε πόλη.
0: Βέβαια.
1: Είναι και τα περισσότερα στο κέντρο της Αθήνας. Ναι.
0: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Οι περισσότερες φοιτητές και φοιτήτριες έρχονται από Αθήνα ή είναι και από την Πελοπόννησο?
1: Έχουμε...
0: ή και από άλλες περιοχές?
1: Ο μεγαλύτερος πληθυσμός προέρχεται από, από το μεγαλύτερο αστικό κέντρο που είναι η Αθήνα. Και βέβαια έρχονται πολλά παιδιά και από την Πελοπόννησο. Γιατί όπως ξέρουμε τώρα οι συνθήκες είναι πλέον δύσκολες όσον αφορά τα οικονομικά των ανθρώπων, οπότε έχουμε και ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών και από την Πελοπόννησο αλλά και από άλλες πόλεις της χώρας μας.
0: Εσείς είστε η καθηγήτρια της νοσηλευτικής, κυρία Ζυγά.
1: Ακριβώς.
0: Που σπάνια ακούμε να ανέρχεται στα ύψιστα κλιμάκια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάποιος εκπρόσωπος νοσηλευτικής. Αντιθέτως, έχουμε πολλούς από την ιατρική, έχουμε πολλούς από τη νομική. Εσείς λοιπόν κάνατε και δεύτερη πρωτιά, υποψιάζομαι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είμαι η πρώτη Πρίτανης από το χώρο της νοσηλευτικής επιστήμης. Βέβαια υπηρετούσα αρκετά χρόνια στο αξίωμα της Αντιπριτάνεως. Και πραγματικά είναι η δεύτερη πρωτιά, όπως ακριβώς το είπατε.
0: Είναι η δεύτερη πρωτιά, πρώτη γυναίκα Πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και πρώτη καθηγήτρια νοσηλευτικής που ανέρχεται στα ύψιστα κλιμάκια. Η νοσηλευτική είναι ό,τι πιο απαραίτητο, αυτό το έχουμε συνειδητοποιήσει. Υπάρχει όμως οι περισσότερες είναι από ιδιωτικές σχολές οι νοσηλεύτριες, για παράδειγμα. Εσείς τι ακριβώς διδάσκετε και σε ποιους? Είναι παιδιά που μπαίνουν μέσω εξετάσεων στις Πανελληνίες?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το τμήμα το οποίο υπηρετώ πολλά χρόνια δημιουργήθηκε εδώ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου το 2005 και ήταν το δεύτερο πανεπιστημιακό τμήμα στην Ελλάδα. Το πρώτο ανήκει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτή τη στιγμή, μετά την ανωτατοποίηση όλων των τμήματων των ΤΕΗ και τα άλλα τμήματα νοσηλευτικής στη χώρα είναι πλέον πανεπιστημιακά.
0: Εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα, κυρία Ζυγά, το γνωρίζετε, ότι έχουμε τεράστια έλλειψη, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τεράστια έλλειψη νοσηλευτών. Παρόλα αυτά υπάρχουν παιδιά που σπουδάζουν πανεπιστημιακού επίπεδου νοσηλευτικοί, πάνε μετά να εργαστούν. Ποια είναι η εμπειρία σας?
1: Το τελευταίο καιρό δεχόμαστε συνεχώς αιτήματα, περισσότερα από ιδιωτικά ιδρύματα, αλλά γνωρίζω και τι γίνεται και στα δημόσια ιδρύματα, στα οποία υπάρχει τρομερή έλλειψη νοσηλευτών.
0: Ναι,
1: οπότε
0: είναι γνωστό.
1: Υπάρχει μεγάλη ανάγκη και δυστυχώς ο αριθμός των αποφύτων δεν αρκεί πλέον για να καλύψει τις ανάγκες. Και αν σκεφτούμε ότι ο πληθυσμός γυράσκει, οπότε αυξάνεται και οι ανάγκες, αυτό το πρόβλημα επιτείνεται όλο και περισσότερο.
0: Ακούμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και τους αρμόδιους αναπληρωτές κλπ. Να λένε ακριβώς ότι δεν ευθύνεται το Υπουργείο Υγείας, δηλαδή η εκάστοτε κυβέρνηση, να το διευρύνουμε, που δεν στερούνται νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά δεν υπάρχει προσφορά. Δεν έρχονται, λένε οι υπουργοί.
1: Δεν έρχονται, εννοούμε ότι κάποιος προσλαμβάνεται και φεύγει πολύ γρήγορα.
0: Ή δεν πάει καν, δηλαδή κάνει προκήρυξη. Είναι η χαμηλή μισθή, ποια είναι η εμπειρία σας, επειδή είναι πολύ δύσκολο έργο, έτσι.
1: Είναι ένα πολύ δύσκολο έργο που απαιτεί ταχύτητα και μεγάλο ψυχικό στένος και σίγουρα ένα πολύ καλό γνωστικό background, γιατί φροντίζεις ανθρώπους. Είναι πολύ δύσκολο σαν επάγγελμα, εξαιρετικά κουραστικό, γιατί ο νοσηλευτής, ξέρετε, είναι με τον ασθενή 24 ώρες το 24ωρο, δεν υπάρχουν αργίες, οπότε και υπάρχει μια δυσκολία και όσον αφορά τις οικογενειακές υποχρεώσεις των ανθρώπων. Και επίσης αυτό που το επάγγελμα του νοσηλευτή για μένα δεν έπρεπε να είναι επάγγελμα δημόσιου υπαλλήλου, έπρεπε να είναι δημόσιου λειτουργού. Οπότε αν ενταχθεί σε αυτού του είδους τα αποτελέσματα και τα επαγγέλματα και έχει ένα ειδικό μισθολόγιο, είμαι σίγουρη ότι θα μπορούσε να προσελκύσει περισσότερους ανθρώπους, γιατί και υποαμείβονται και κουράζονται πολύ. Και σκεφτείτε την περίοδο που είχαμε την πανδημία COVID.
0: Καλά, το ζήσαμε όλοι.
1: Πόσο δύσκολα αυτοί οι άνθρωποι. Τότε το στιγμή... έγιναν ήρωες, αλλά αμέσως μετά ξεχάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, είναι πάγιο δηλαδή το αίτημα. Γι' αυτό υπάρχει και το μεγάλο χάσμα μεταξύ προσλήψεων, ότι είναι πολύ χαμηλή η μισθή σε σχέση με τα απαιτούμενα για το δικό τους επάγγελμα. Δεν είναι απλό επάγγελμα. Ο γιατρός φεύγει κάποια στιγμή και ο γιατρός επιμελείται του ασθενούς, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο νοσηλευτής είναι η νταντά του, η μαμά του, ο ψυχιατρός του, ο φαρμακοποιός του, ο γιατρός του, όλα μαζί.
1: Και καλύπτει πλέον ο σύγχρονος νοσηλευτής, καλύπτει ολιστικά έναν άρρωστο, έναν ασθενή, έναν πολίτη. Γιατί είναι πολύ πλευρός και πολύ ισχυρής ο ρόλος του σύγχρονου νοσηλευτή. Επίσης, μια απλή εκπαίδευση 4 ετών δεν αρκεί. Πρέπει και ο νοσηλευτής να εξειδικεύεται. Και βλέπουμε σήμερα ότι οι περισσότεροι νέοι νοσηλευτές έχουν πολλά μεταπτυχιακά, όχι μόνο ένα. Διδακτορικό τίτλο σπουδών, μεταδιδακτορικές σπουδές. Είναι αρκετά, απαιτείται αυτό για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες.
0: Ακριβώς, και είμαστε και κακομαθημένοι πολλές φορές οι ασθενείς, να το πούμε και αυτό, και κακότροποι, γι' αυτό πρέπει να έχουν και το ψυχικό σθένος, όπως είπατε προηγουμένως, και τεράστια υπομονή. Γενικότερα το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει καλό αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία. Αντιμετωπίζετε προβλήματα τώρα κι εσείς ως πρίτανης που είστε επικεφαλής ή λειτουργεί κανονικά?
1: Από τη μικρή εμπειρία που έχω, αυτό το διάστημα που ανέλαβα καθήκοντα, υπάρχουν οι καθημερινές αδυναμίες, έκτακτα τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν, αλλά υπάρχει καλό έμψυχο ανθρώπινο δυναμικό και μπορούμε να αντιμετωπίζουμε πολλές καταστάσεις.
0: Και εσείς δεν έχετε και τα προβλήματα που έχουν μερικά λίγα ευτυχώς τώρα πανεπιστήμια με καταλήψεις και λοιπά, λειτουργείτε κανονικά?
1: Λειτουργούμε κανονικά.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι.
1: Στην ιστορία του Πανεπιστημίου, ελάχιστες συνειφορές που είχαμε καταλήψεις, ούτε βανδαλισμούς έχουμε. Γενικά οι φοιτητές μας, μπορώ να πω ότι έχουν ένα άρεστο επίπεδο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Περήφανοι γι' αυτό. Νιώθουμε περήφανοι.
0: Και εμείς αισθανόμαστε έτσι, οι γυναίκες δικαίωση που ανεβαίνουν οι γυναίκες πολύ δυναμικά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σοφία Ζηγά, και συγχαρητήρια και πάλι.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Φιλιά στη Γιώτα να δώσετε, καταλαβαίνετε ποια εννοώ. Την αντιπρίτανή σας.
2: 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
7: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
8: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
9: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
10: Gas or Trash.
6: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
10: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
11: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
11: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
11: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, με αφορμή την προχθεσινή συνέντευξη με τον Δημήτρη Καλατζή, εκπρόσωπο του Συλλόγου Αθηνά Παιδίων του Άρεως, μου έστειλε επιστολή ο Περιφερειάρχης Αττικής ο Νίκος Χαρδαλιάς. Υπάρχει και διαμαρτυρόμενος, θεωρώντας, όπως μου έγραψε, ότι τον έχω παρεξηγήσει, γιατί ουδέποτε είπε ότι πρόκειται να μετατραπεί σε συναυλιακό χώρο το πεδίον του Άρεως. Θα διαβάσω τις δηλώσεις που μου έστειλε, που έκανε ο ίδιος αναφορικά με τις εκδηλώσεις που ετοιμάζει η Περιφέρεια Αττικής στο πεδίον του Άρεως. Να διευκρινίσω ότι το πεδίον του Άρεως είναι η παιδική μου κούνια, το παιδικό μου καροτσάκι. Οι παιδικές μου, οι πρώτες αθλητικές δραστηριότητες λόγω του παρακείμενου Πανελληνίου. Γενικώς το πεδίο του Άρεως είναι η πολύχρονη αθηναϊκή μου ζωή. Εν πάση περιπτώσει, μου έστειλε λοιπόν τις δηλώσεις που είχε κάνει Νίκος Χαρδαλιάς, άνω κάτω τελεία εισαγωγικά. Το πεδίο του Άρεως καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και τις μεγάλες ανοιχτές εκδηλώσεις της πόλης. Χιλιάδες πολίτες γιόρτασαν την Παγκόσμια ημέρα μουσικής με τη στήριξη της περιφέρειας και με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους. Εκεί λοιπόν πήγε ο κύριος Χαρδαλιάς και είπε: «Γιορτάζουμε σήμερα την Παγκόσμια ημέρα μουσικής μαζί με αγαπημένους καλλιτέχνες στο πιο ζωντανό πνεύμονα πρασίνου της πόλης, σε ένα μεγάλο πάρτι ανοιχτό για κάθε πολίτη και επισκέπτη με ελεύθερη είσοδο». Επαναλαμβάνω, είναι η δηλώση του ιδίου του Περιφερειάρχη. «Η Περιφέρεια Αττικής αυτονόητα στηρίζει το Party in the Park 2, Powered by the E, αυτή τη μεγάλη γιορτή της μουσικής και της χαράς, που συντείνει στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε μια νέα εποχή για το μεγαλύτερο Μητροπολιτικό Πάρκο της Αθήνας. Γιατί ο στόχος μας είναι το πεδίο του Άρεως να γίνει ένας πρότυπος δημόσιος χώρος ανοιχτός σε εκδηλώσεις πολιτισμού και κοινωνικοποίησης. Ένας χώρος απόλυτα προσβάσιμος, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις, ένα διαρκές κάλεσμα για να έρθουμε πιο κοντά ο ένας στον άλλο, μέσα από δράσεις τέχνης, πολιτισμού και αναψυχής. Το πάρκο είναι για τους κατοίκους των γύρω περιοχών, είναι για τη γειτονιά αλλά και για όλη την Αττική και στην περιφέρεια. Θέλουμε να βγάλουμε τον κόσμο από το σπίτι, να ενώσουμε τις γειτονιές μας, να ενώσουμε όλους τους χώρους Φρασίνου για να δώσουμε μια νέα πνοή. Οι καλέστες εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς που έγιναν σημείο αναφοράς ακόμα και εκτός συνόρων, οι εκθέσεις ανοιχτές τέχνης όπως τα Πλάσματα 3 και το Φεστιβάλ Στέγη Radio Live from the Park σε συνεργασία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, καθώς και δεκάδες μικρές και μεγάλες δράσεις όλο το χρόνο, αποδεικνύουν ότι το πεδίο του Άρεως καθιερώνεται πλέον ως μια όαση πολιτισμού μέσα στον αστικό ιστό. Αυτά έχει δηλώσει ο κύριος Περιφερειάρχης. Αυτές τις απόψεις τις αντίθετες έχω εγώ, γιατί για μένα το πεδίο του Άρεως είναι χώρος πρασίνου, ανοιχτός όπως είναι πάντα στους πολίτες, αλλά κυρίως χώρος πρασίνου. Βάλε τώρα ένα τραγουδάκι Αφροδίτη Σιμίτη και μετά έχουμε κι άλλα. Έχουμε να πούμε κι άλλα. Θα σας πω από τι πάσχει ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας. Φοράει αυτά τα γυαλιά του τύπου, πώς τον έλεγαμε εκείνον, τον Tom Cruise. Αυτά τα ειδικά γυαλιά που φοράει. Τα φοράει και στην Άγκυρα και κατά τη διάρκεια του δείπνου. Και η πλάκα είναι ότι αναρωτιούνται οι Γάλλοι, μα τι έχει ο πρόεδρος Μακρόν και φοράει γυαλιά ακόμα και σε επίσημο δείπνο. Δηλαδή πρέπει να ρωτήσεις και δεν καταλαβαίνεις ότι ο χριστιανός κάτι έχει στα μάτια του. Γι' αυτό και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο επίσημο δείπνο φοράγε γυαλιά. Πόσο απλό πια.
2: Αλφα Ρέιντιο 989.

Φαντάσου ένα μέρος που συναρτιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Άννα Βύση με τους Florence and the Machine και το stand-up comedy με παίκτες 3x3 street basketball. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.gr θα βρει συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered by the E. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα στο energyyouthloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουμε ενέργεια το καλοκαίρι σου.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Yo, baby. We really got it going on, you know? For the first time in my life.
2: Πρέπει να μιλήσω πάνω στον Barry White. Είναι δυνατόν να μιλήσω εγώ πάνω στον Barry White? Θα με βρίσουν οι ακροατές. Βγάλε τον Barry White, θα τον βάλεις μετά. Γιατί πρέπει να απαντήσω στο ερώτημα των Γάλλων κυρίως, αλλά και των άλλων κουτσομπόλιδων παγκοσμίως. Γιατί εμφανίστηκε πάλι ακόμα και στην οικογενειακή φωτογραφία με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ ο Εμμανουέλ Μακρόν με τα γυαλιά ηλίου, αυτά τα οποία τον είχαμε δει και στο προηγούμενο διάστημα να τα φοράει? Είναι τα τύπου aviator, παρακαλώ πολύ. Και εν πάση περιπτώσει η απάντηση είναι τόσο απλή όσο είχαμε καταλάβει, ότι ο καημένος ο Γάλλος πρόεδρος που εμφανίστηκε από το προηγούμενο Ιανουάριο κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου στον Ταβός με αυτά τα γυαλιά, εν συνεχεία τα έβγαλε λίγο, αλλά μετά όταν πήγε ο Σουλτάνος του Ομάν στο Μέγαρο των Ηλυσίων τα ξαναέβαλε τα γυαλιά και έχει ανησυχήσει όλος ο κόσμος και ο Ντουνιάς, και απλώς ο άνθρωπος έχει πάθει μία ευαισθησία στο έντονο ηλιακό φως, καταλαβαίνετε τι εννοώ, επειδή έχει αυτή τη γνωστή επεφυκίτιδα που την έχουμε πάθει κατά καιρούς όλοι. Σας έλυσα την απορία. Βέβαια ο Παναγιώτης Στάμου μου λέει, ο ακροατής, καλησπέρα σας, τότε που η Μπριζή του έριξε τα χαστούκια στην είσοδο του, μέσα στο εσωτερικό του αεροπλάνου, απλώς του έβγαλε τα μάτια. Τώρα εντάξει, ένα ατυχές συμβάν ήταν, όπως είχαν πει και από τη Γαλλική Προεδρία. Αυτά συμβαίνουν στα αγαπημένα ζευγάρια. Βέβαια δεν πολύ συμβαίνουν, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον στους επώνυμους. Δεν ξέρουμε τι κάνει ο Τραμπ με τη φόρα που έχει πάρει ο Τραμπ. Δεν ξέρουμε και τι κάνει με τη γυναίκα του, έτσι, και πώς τον αντέχει η γυναίκα του γενικότερα. Να μου πείτε, αναγκαστικά τον αντέχουμε και όλοι εμείς. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα ακόμα θέμα της σημερινής εκπομπής για να ολοκληρώσουμε. Είναι το θέμα της επικαιρότητας. Είναι μαζί μας ο αγαπητός φίλος της εκπομπής, ο δόκτωρας Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός, διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Καλησπέρα, κύριε Παπαφλωράτο.
3: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Εγώ είπα την κακία μου, πρόλαβα για τον Τραμπ, καταλάβατε, ελπίζω να το ακούσατε. Ξέρετε ότι έχω ιδιαίτερη συμπάθεια και εκτίμηση.
3: Όπως το λέει η φίλη, νομίζω. Πλην λοιπόν ορισμένων ηγετών έτσι λίγο αυταρχικών κρατών, αλλά ο υπόλοιπος κόσμος νομίζω ότι δεν τρέφει τα καλύτερα των αισθημάτων για τον Αμερικανό πρόεδρο.
2: Μα δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πώς είναι κολλητός με τους δύο, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικά, ανάλογα από την ποια πλευρά είσαι, δικτάτορες, που είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αυταρχική δηλαδή, και ο Ερντογάν. Αφού και ο ίδιος αυτό θα ήθελε, απλώς δεν τον παίρνει η χώρα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, κύριε Παπαφλωράτο.
3: Έχετε δίκιο. Έχει ευτυχώς αρκετά θεσμικά αντίβαρα η Αμερική. Ελπίζουμε να λειτουργήσουν σε όλες των περιπτώσεων, διότι ως τώρα βλέπουμε ότι η ανεξαρτησία και η διάκριση των εξουσιών μάλλον δεν πολύ ισχύει. Βλέπετε ότι προσπαθεί να παραβιάσει ακόμα και αποφάσεις δικαστηρίων.
2: Αυτό το έχει ήδη παραβιάσει από την προηγούμενη και όλα θητεία, αλλά θέλω να μπούμε στην ουσία. Να μπούμε στη χθεσινή στάση του Προέδρου Ερντογάν αναφορικά με τη δημόσια αιχμή του Έλληνα Πρωθυπουργού για το κάζους Μπέλι. Αυτό νομίζω είναι η πεμπτουσία της συνάντησης του ΝΑΤΟ όσον αφορά τους Έλληνες.
3: Ναι, διότι πέραν από τα καλά λόγια που είπε ο κύριος, και ήταν πολλές φορές αυτό, ο κύριος Τραμπ για τον Τούρκο ομολογό του, δεν είχαμε κάτι ουσιαστικό, διότι ήδη γνωρίζαμε ότι οι Αμερικανοί θέλουν να δώσουν τους κινητήρες F-110 για τα ΚΑΝ. Άρα κάποια ουσιαστική πρόοδο δεν είχαμε, και ήδη πριν από τη Σύνοδο είχε προαναγγείλει ο κύριος Τραμπ ότι προσπαθεί να βρει τρόπο να παρακάμψει τα νομικά εμπόδια. Άρα όντως, ως προς τελετουρκικά, αυτή η φράση του Τούρκου Προέδρου δείχνει μία διάθεση ενδεχομένως να μπει σε μία διαπραγμάτευση για το κάζους μέλη, το οποίο είναι πραγματικά ανεπίτρεπτο να υπάρχει μεταξύ δύο χωρών που ανήκουν στην ίδια συμμαχία, τελείως συμμαχικών κρατών. Λέω ότι ανήκουμε στην ίδια συμμαχία. Και υφίσταται εδώ επί 30 χρόνια και μου κάνει εντύπωση πως δεν είχε τεθεί ποτέ έως τώρα από κάποιον Έλληνα πρωθυπουργό μετά το 1995. Περάσαν τόσοι πρωθυπουργοί και δεν βρεθεί ένας να πει, μισό λεπτό, εδώ πέρα έχουμε μια χώρα με την οποία είμαστε σύμμαχοι, μάλλον όπως είπα ανήκουμε στην ίδια συμμαχία, και μας απειλεί με πόλεμο. Γιατί θα ασκήσουμε ένα δικαίωμα το οποίο προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο.
2: Εδώ όμως να πείτε στους ακροατές, πιθανόν να μην είναι ενημερωμένοι, πώς ακριβώς κομψά είπε ο Ερντογάν ότι το κάζους μπέλι, ότι είναι κάτι το οποίο, λέει, ο τουρκικός λαός δεν γνωρίζει καν τι είναι. Είναι πολύ σημαντικό τι είπε.
3: Πράγματι, νομίζω ότι ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι οι Τούρκοι, ο μέσος Τούρκος πολιτής, δεν γνωρίζει τι είναι το κάζους μπέλι. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ο κύριος Ερντογάν κοιτάζει πάντα το εσωτερικό του και θέλει να παγιώσει την εξουσία του, έχει και εκλογές μπροστά. Κανονικά δεν μπορεί να είναι πάλι υποψήφιος, αλλά μάλλον θα είναι υποψήφιος. Άρα λοιπόν λέει ότι εντάξει, ένα θέμα που δεν απασχολεί και πολύ το λαό μου. Άρα και καλά, η επόμενη φράση υπενοήθη, μπορούμε να το συζητήσουμε.
2: Αυτό είναι λοιπόν η πρώτη φορά όμως και που, ναι, γι' αυτό είναι και πιο σημαντικό από όλα αυτά που γίνανε στην Άγκυρα.
3: Πράγματι, ως τώρα δεν έχει υπάρξει ηγέτης στην άλλη πλευρά του Αιγαίου που να αποδεχτεί μία συζήτηση επί του κάζου μπέλι, το οποίο, ξαναλέω, είναι ανεπίτρεπτο. Είναι απόφαση της τουρκικής ευρωσυνέλευσης της 8ης Ιουνίου του 1995 και ουσιαστικά θα έπρεπε να αποτελέσει...
2: Η Τσιλέρ ήταν του... τότε, επί ακριβώς. Τσιλέρ. Α, ναι, η Τσιλέρ ήταν πρωθυπουργός, μπράβο.
3: Καρσούν Τσιλέρ, έχετε πολύ γερή μνήμη.
2: Έχω, εντάξει.
3: Αποδεικνύεται. Ετέθη λοιπόν τότε το θέμα του τι θα πράξει η Άγκυρα σε περίπτωση που η Ελλάδα προχώρησε και υπάρχει και αυτή η απόφαση, ώστε να υπάρχει ένας μανδύας από τουρκικής πλευράς σε περίπτωση που η Ελλάδα πράγματι κάνει αυτό το βήμα. Έως σήμερα η Ελλάδα δεν έχει κάνει αυτό το βήμα. Οι Τούρκοι έχουν σε ισχύ αυτή την απόφαση και προχωράμε αποδεχόμενοι κατ' ουσίαν μια εκβιαστική κίνηση της Άγκυρας. Αυτό θα πρέπει να φύγει από το τραπέζι, όχι ότι προσέρχεται η επιπυλή, όχι ότι δεν μπορεί να ξαναέρθει, δηλαδή δεν μπορεί να έρθει το κάζους μπέλι με μια απόφαση της τουρκικής ευρωσυνέλευσης, κάτι που δεν θα είναι και ιδιαίτερα εύκολο, δηλαδή θα αντιδράσει σφόδρα η αντιπολίτευση των κεμαλιστών, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί μετά από ένα χρονικό διάστημα να επανέλθει πάλι με απόφαση της τουρκικής ευρωσυνέλευσης, να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά η άρση του θα είναι ένα πρώτο καλό δείγμα ότι οι Τούρκοι θέλουν να συνεχίσουν την πολιτική των ήρεμων υδάτων, την οποία έχει διαταχθεί πολύ το τελευταίο καιρό, οφείλω να ομολογήσω.
2: Εξηγήστε μας για ποιο λόγο.
3: Κοιτάξτε, ο κύριος Ερντογάν έχει βάλει στο κάδρο την Ελλάδα, την Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ. Καταφέρεται συχνά πυκνά εναντίον τους, πολύ περισσότερο εδώ εναντίον του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, του εβραϊκού λαού, του εβραϊσμού γενικότερα. Είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτός, είναι βάρος στην ανθρωπότητα και ότι η ανθρωπότητα δεν μπορεί να ανεχθεί, είπε ο κ. Φιντάν, του Ισραήλ. Ανεπίτρεπτες δηλώσεις, οι οποίες παραπέμπουν, και το επισήμανε πολύ σωστά ο κ. Κάντζο, υπουργός του Ισραήλ, παραπέμπουν ουσιαστικά σε υποτροπή για γενοκτονία. Αυτά είναι επίτρεπτα πράγματα. Και βεβαίως ενοχλείται από την ύπαρξη του Ισραήλ, ενός Ισραήλ το οποίο έχει μια πανίσχυρη πολεμική αεροπορία που δεν διαθέτει η Τουρκία, και βεβαίως είναι πολύ μπροστά στην τεχνολογία. Και να επισημάνω ότι είναι η πρώτη φορά που ένας ξένος ηγέτης πλην αυτών της Κυπριακής Δημοκρατίας επεσήμανε ότι η Ελλάδα απειλείται από την Τουρκία. Αν κάνουμε τη σύγκριση με κάποιους ηγέτες σε
2: αυτήν την περίπτωση. Ο πρωθυπουργός, αυτό το έτσι κι αλλιώς. Του Ισραήλ είπε δημόσια, ναι, αναφέρθηκε για πρώτη φορά ονομαστικά.
3: Στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ότι κατέχει έδαφος και επέκτη δημοκρατίας παρανόμως. Εδώ ήρθε ο κ. Νταούτογλου με στην Αθήνα και μας είπε ότι αυτό είναι βάσει του εθνικού δικαίου. Και πήρε τη δέουσα απάντηση από τον υφυπουργό, τον κ. Χατζηβασιλείου. Ότι πρέπει να καταλάβετε ότι είναι ξεκάθαρα εισβολή και παραβίαση του εθνικού δικαίου και μπράβο του, γιατί έτσι πρέπει να δίνονται απαντήσεις και με τέτοια διαδικασία που έδωσε μια πολύ ωραία απάντηση. Επομένως, πρέπει στα εθνικά θέματα να φοράμε όλη τη μία φανερά, τη φανά της Εθνικής Ελλάδος και να δίνουμε τις δέουσες απαντήσεις. Έτσι λοιπόν έχει βάλει στο στόχαστρο ο κύριος Ερντογάν τα τρία αυτά κράτη, ενοχλείται σφόδρα και θεωρεί προφανώς ότι διευκολύνει τις κινήσεις του και στο διεθνές περιβάλλον αυτή η επίθεση, να ηγηθεί, δηλαδή να φανεί ότι ηγείται του μουσουλμανικού κόσμου, αλλά και να πείσει το εσωτερικό του ακροατήριο. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα εντάσσονται και στην προσπάθεια να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35. Γι' αυτό βλέπετε το παζάρι που γίνεται υπό την καθοδήγηση κατ' ουσίων του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, που δεν ξέρουμε τελικά αν λειτουργεί ως Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα ή ως εκπρόσωπος της Τουρκίας στην Αμερική.
2: Εγώ νομίζω ότι αυτός λειτουργεί επειδή είναι και κολλητός φίλος του Τραμπ για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το πορτφόλιο του Τραμπ σε έσοδα.
3: Δεν είναι απίθανο.
2: Κλείνει δουλίτσες. Κλείνει δουλίτσες, αυτό εννοώ. Κλείνει δουλίτσες.
3: Το κατάλαβα. Εγώ θα επισημάνω ότι τι μου είπε η ξαδέλφη μου, η Αμερικανίδα, μια γυναίκα πάρα πολύ έμπειρη, γιατί και ο πατέρας της ασχολείται χρόνια με το ΣΑΕ, την οποία συνέντησα προχθές, την Κυριακή για την ακρίβεια. Ήρθε τώρα από την Αμερική, η οποία ήταν έξαλλη και μου είπε πολύ απλά ότι δυστυχώς εμείς έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος υποτίθεται κοιτάει το δικό του συμφέρον. Όχι το συμφέρον της πατρίδας μας. Μου είπε τη λέξη bankrupt. Ήταν χρεοκοπημένος μέχρι να επανεκλεγεί και τώρα βλέπουμε να υπογράφει το ένα συμβούλιο από το άλλο. Εδώ μπέρδεψε προχθές και είπε ότι νομίζω ότι η Τουρκία είναι μια πολύ καλή εταιρεία. Με συγχωρείτε λίγο.
2: Εντάξει, αφού τις χώρες ως εταιρείες αντιμετωπίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, το έχουμε καταλάβει. Αυτό που.
3: Η αλήθεια λέγει, έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς.
2: Κύριε Παπαφλωράτο, αυτό που νομίζω πρέπει να δοθεί, έτσι να δώσουμε έμφαση, είναι το πόσο ανεκδίγητος είναι στην εκφορά του λόγου. Δεν ξέρω αν συνδυάζεται δε ο λόγος με τις σκέψεις των Τραμπ. Τι εννοώ? Αναγνωρίζει την Τουρκία ότι βοήθησε πολύ στο θέμα της πολεμικής εκστρατείας της Αμερικής προς το Ιράν και συμπεριφέρεται προς τον πρόεδρο Ερντογάν σαν να είναι ο Ευρωπαίος ηγέτης ο οποίος τη χώρα του την έχει καθαρίσει από ισλαμικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Όλοι γνωρίζουμε ότι Τουρκία και Κατάρ ήταν οι θύλακες που προστάτευαν όλους αυτούς τους τρομοκράτες, τους πίξους, τους δείξους, τους έτσι, τους αλλιώς. Τον παρουσιάζει δηλαδή τον Ερντογάν ότι βοήθησε πιο πολύ, ότι είναι πιο δημοκράτης, πιο φιλοαμερικανός από ότι την Ευρώπη. Το θράσος του δηλαδή δεν μπορώ να το σκιαγραφίσω.
3: Ας πούμε ότι οι δηλώσεις του δεν έχουν και μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα. Πρώτον, δεν θα μπορούσε η Τουρκία, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, να ταχθεί εναντίον των ΗΠΑ σε οποιαδήποτε πολεμική σύραξη με τρίτο κράτος. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Νομίζω ότι το επιχείρημα αυτό απευθύνεται σε άτομα πολύ χαμηλής νοημοσύνης. Ότι θα πήγαινε σε πόλεμο υπέρ του Ιράν, δηλαδή εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αλλά τη σταμάτησα εγώ. Αυτό πρακτικώς αδύνατο και δεν νομίζω ότι κανείς στην Τουρκία έχει τέτοια βούληση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η Χαμάς εξωτερικού, κύριε Πιπίλη, το ξέρετε καλύτερα από μένα, εδρεύει στην Τουρκία. Έχει εταιρείες, έχει τράπεζες και τα στελέχη της ηγεσία της ζει και βασιλεύει στην τουρκική επικράτεια. Αυτά είναι γνωστά. Λοιπόν, η Χαμάς δεν είναι μόνο η οργάνωση τρομοκρατική που ενισχύεται από την Τουρκία. Και είχε μπάλα την περίοδο που το Ιράν ήταν κάπως αποδυναμωμένο, ενισχυόνταν από την Άγκυρα. Αυτά είναι ευρέως γνωστά. Αν ο κύριος Τραμπ επιθυμεί να τα αγνοεί, είναι επιλογή του, είναι δικαίωμά του. Αλλά δεν μπορεί να έχουμε μια τέτοια διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Ξέρουμε
2: θα μου επιτρέψει εδώ να κάνω ένα διαφημιστικό διάλειμμα ως συνήθως.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής. αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επιστρέφουμε για την ολοκλήρωση συνομιλίας μας με τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Γενικότερα με μια κουβέντα, θα τα ξαναπούμε κύριε Παπαφλωράτο, αλλά μια κουβέντα, η Ελλάδα δηλαδή είχε ένα κάτι τσίκ παραπάνω από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ?
3: Κοιτάξτε, η Ελλάδα δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Άλλοι ήταν οι βασικοί παράγοντες. Λοιπόν, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Από εκεί και πέρα, η σύνοδος δεν την άρχισε στον αέρα αυτόν εθετικό. Ελήφθησαν διάφορες αποφάσεις, οι οποίες θα δούμε κατά πόσο είναι εφαρμοστές στο μέλλον. Δεν σηκώθηκε και έφυγε ο κύριος Τραμπ αφήνοντας μόνο τους Ευρωπαίους, ο οποίος, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν θέλει να τους βλέπει ζωγραφιστούς τους περισσότερους ηγέτες. Και στο τέλος αποκομίσαμε ότι θα μπορούσε να συζητηθεί το θέμα του Καζουμπέλη. Συν του ότι ουδεμία απόφαση, όπως είπε στο τέλος ο κύριος Τραμπ, γιατί όπως ξέρετε, άλλα λέει τη μια μέρα, λέει την άλλη. Ουδεμία, εξαρτάται με το πώς έχει ξυπνήσει, ουδεμία απόφαση ελήφθη για το θέμα του F-35. Ο ίδιος δεν έχει λάβει κάποια απόφαση. Και επίσης δεν πέτυχε η Άγκυρα ούτε να αναδείξει τα μείζωνα θέματα που θα ήθελε ενδεχομένως. Είπε ο κ. Στράμα ότι μπορεί να βγάλει τη Συρία από το καθεστώς των τρομοκρατικών χωρών, για την ακρίβεια των χωρών που ενισχύουν την τρομοκρατία. Συζητάνε να στείλουν τους S-400 εάν δεχτεί η Ρωσία στη Συρία, αλλά αυτό θα είναι ανοιχτή πρόξη για το Ισραήλ, άρα και αυτό φεύγει από το τραπέζι. Γυρίσαμε πίσω.
2: Ακριβώς. Ναι. Καλά, άμα πάρει ποτέ επί Τραμπ η Τουρκία τα F-35, εγώ πιθανόν να έχω αναχωρήσει στους ουρανούς, γιατί δεν το κόβω έτσι πάρα πολύ εύκολο να γίνεται αυτό. Το έχουμε αντιληφθεί. Ευχαριστώ. Ακούστε ένα μήνυμα, κύριε Παπαφλωράτο, εσείς με ξέρετε χρόνια. Ναι. Από τη Μαρία Αθηνά. Κατανοώ την αντιπάθειά σας στον πρόεδρο Τραμπ. Όμως, αν και είστε Νέα Δημοκρατία, έρχεστε σε αντίθεση με τον Πρωθυπουργό και όλη την κυβέρνηση που πλέον έχουν γίνει και το διαλαλούν οι θερμότεροι υποστηρικτές του Τραμπ στην Ευρώπη. Ίσως δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς και έκαναν την κολοτούμπα. Θεωρώ θετικό ότι οι φιλοκυβερνητικοί δημοσιογράφοι τολμούν να εκφέρουν αντίθετη άποψη πάντως. Πρώτο, με προσβάλλετε βαρύτατα, Μαρία Αθηνά, άθελά σας, λέγοντας απευθυνόμενη σε μένα ότι είμαι φιλοκυβερνητική δημοσιογράφος. Σε όλη μου τη ζωή έχω ξεχωρίσει αυστηρά τις ιδιότητές μου. Όταν είμαι δημοσιογράφος, είμαι δημοσιογράφος. Όταν είμαι βουλευτής, διατηρώ επίσης, το απέδειξα τόσα χρόνια βουλευτής, την ελευθερία μου ως δημοσιογράφος. Επίσης, οι σχέσεις με την Αμερική δεν έχουν να κάνουν με το πρόσωπο του Προέδρου. Αυτό είναι μία ελληνική πολιτική διαχρονική, για πάρα πολλούς λόγους που δεν μπορώ να τους απαντήσω. Λοιπόν, το ακούσατε, κύριε Παπαφιωράτο.
3: Άκουσατε αυτό. Νόμιζα ότι αφορούσε και εμένα, αλλά διευκρινίσατε ότι αφορούσε εσάς. Απλώς να πούμε ότι όταν γίνεται κάτι καλό, θα το λέμε όποιος και να το κάνει. Όταν γίνεται όμως κάτι αρνητικό ή όταν έχουμε μια γενικότερη αντίθεση στη φιλοσοφία με έναν άνθρωπο ο οποίος αποδειγμένα και μισογύνης είναι και σεξιστής είναι και ρατσιστής είναι, δεν νομίζω έχει κρύψει αυτά, μας επιτρέπει φαντάζομαι όχι μόνο στην Κοινωνία Κροατία, τι καλά κάνει ο καθένας να έχουμε τη δική μας άποψη και αυτή να τη λέμε ευταρσώς.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και έχω ένα καλά μήνυμα. Ευχαριστώ, κύριε Παπαφιωράτο. Τηλεφώνησε η ακροάτρια κυρία Μαρία που μένει δίπλα στο πεδίο του Άρεως, έχει μεγαλώσει εκεί. Μου στέλνει συγχαρητήρια για όσα λέω. Πονάει η ψυχή όσο ζουν εκεί, λέει η Μαρία. Λυπούνται για το πώς έχει καταντήσει το πάρκο. Ούτε τα εγγόνια μου δεν μπορώ να πάω πλέον εκεί βόλτα. Αυτό που διάβασε στο κείμενο του κυρίου Χαρδαλιά δηλαδή δεν μας καλύπτει. Κάντε κάτι να σωθεί το πάρκο. Τι άλλο να κάνω εγώ? Λέω την άποψή μου με στοιχεία και από εκεί και πέρα τι να σας πω. Βάλε τώρα Barry White ολόκληρο όμως, γιατί απαγορεύει. Α, θα πω το πράσινο λάδι, μισό λεπτό. Η πράσινο λάδι συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί μια στη συλλογή και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων. Μια απλή κίνηση όπως η σωστή ανακύκλωση του τηγανελαίου μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης και στην προστασία των υδάτινων πόρων. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της πράσινο λάδι είναι πλέον διαθέσιμη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το πράσινο λάδι app και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωση στην περιοχή σας. Barry White, όλοι όρθιοι.
11: Αλφα Radio 989. Yo, baby.

0: Για το τέλος, αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία από το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα της κόρης της, της Αφροδίτης, στο αναπηρικό αμαξίδιο, με τα χέρια και τα δύο τυλιγμένα με αυτούς τους ειδικούς επιδέσμους για τα εγκάβματα που έχει στα χέρια αλλά και στα πόδια, αυτή η εικόνα σημαδεύει όλους μας, κυρίες και κύριοι, και μας κάνει ακόμα πιο εξοργισμένους αναφορικά με την κτηνώδη συμπεριφορά ορισμένων ομάδων τρομοκρατών, οι οποίοι μισούν τόσο πολύ την κοινωνία, γι' αυτό και η βία είναι τόσο απόλυτη και κυριολεκτικά τυφλή. Σήμερα λοιπόν κηδεύθηκε η άτυχη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία πλήρωσε τη ζωή της επειδή η κόρη της είναι υποψήφια οπαδός της Νέας Δημοκρατίας, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Το πολύ θετικό σε αυτή την κηδεία, που συμβαίνει για πρώτη φορά, το σημειώνω από την εμπειρία μου, είναι το γεγονός ότι το παρόν στην κηδεία εκεί στην Κοζάνη της τραγικής μητέρας της Βάγιας Νέστορα έδωσαν όχι μόνο ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, εκπρόσωποι από το κόμμα της Ελλάς, του ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωποι από όλα εκεί τα παραρτήματα των κομμάτων. Βέβαια, το να λείπουν και λίγοι δεν μας πειράζει. Αυτοί που μας πειράζει, αν θα έλειπαν, θα μας πειράζει αν έλειπαν, θα ήταν αυτό που λέμε οι εκπρόσωποι των αστικών κομμάτων, ακόμα και αν είναι αριστεροί, ακόμα και αν είναι οτιδήποτε άλλο. Αλλά η φωτογραφία της κόρης με τα τυλιγμένα χέρια από τα εγκάβματα και στα πόδια στο αναπηρικό καροτσάκι με ειδική άδεια που ζήτησε από το νοσοκομείο στο οποίο και θα επιστρέψει, είναι μια φωτογραφία που πρέπει να μείνει ως ένα σύμβολο της ενότητας της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού εναντίον αυτών των φασιστών, των μαύρων, κόκκινων, σίγουρα μαύρων, μπορεί να μην είναι και κόκκινοι, πάντως σίγουρα είναι μαύροι, γιατί εκπροσωπούν ένα απειροελάχιστο μειονοτικό κίνημα ανθρώπων που απλώς μισούν την κοινωνία και τους ανθρώπους. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό απόγευμα. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 6. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την ακρόαση.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μεγάλο ποτηλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέτι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στην κάθοδο της Μεσογειών από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Ελληνικό και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κόμβο Κηφισίας. Μένεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξεκίνησε από ξερά χόρτα και στη συνέχεια επεκτάθηκε στον άβλιο χώρο επιχείρησης. Στο σημείο επιχειρούν ένα ελικόπτερο, 23 πυροσβέστες και 9 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής νωρίτερα προκειμένου να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών. 11 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι 3 διασωληνώθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Ασπρόπυργο μετά από έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να διαπιστωθεί πώς προκλήθηκε η έκρηξη.

0: Ηλικιωμένος που ομολόγησε ότι χρησιμοποίησε αναπτήρα και έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του διότι ένιωθε πιεσμένος, δήλωσε μετανιωμένος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης της κλινικής λόγω της φωτιάς, μια 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της καθώς εμφάνισε αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, τονίζει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, απαντώντας στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας προσθέτει ότι η Άγκυρα στηρίζει τις σχέσεις καλής γειτονίας και τον επικοδομητικό διάλογο και καλεί σε αποφυγή δηλώσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της έντασης. Στο μεταξύ, στο ζήτημα των F-35 αναφέρονται διπλωματικές πηγές, επισημένοντας ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση για την προμήθεια F-35 στην Τουρκία, ούτε έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την Αμερικανική Διοίκηση και το Κογκρέσο. Σε δύο νέες τοποθετήσεις Γενικών Γραμματέων προχώρησε η κυβέρνηση. Η Δάφνη Ελένη Νικολάου ορίζεται Γενική Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Υπουργείο Υγείας και ο Σπυρίδων Παπαγεωργίου Γενικός Γραμματέας Κρίσιμων Οντοτήτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στη δημοσιότητα δόθηκε η λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών στο πλαίσιο της συμφωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη βιομηχανία, τους προμηθευτές, τις πολυεθνικές και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, οι μειώσεις θα ανέρχονται τουλάχιστον στο 5%, ενώ το μέτρο θα εφαρμοστεί από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Η συμφωνία αφορά 12 βασικές κατηγορίες προϊόντων καθημερινής χρήσης, με τις επιχειρήσεις να δεσμεύονται για μειώσεις τιμών σε επιλεγμένους κωδικούς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η Bonnie Tyler. Η Ουαλή τραγουδίστρια που μεσοράνησε τη δεκαετία του 80 πέθανε χθες βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Σε προετοιμασίες προχωρά ο Λευκός Οίκος για ανταλλαγή πυρών με το Ιράν, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Άξιος. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στη νοτιοανατολική Κίνα, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ έκανε λόγο για σημαντικές ανθρώπινες απώλειες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 11 απόψε, ο πρώτος προημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 29 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στα Πειρωτικά, κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και στην Κρήτη, κυρίως στα Ρινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια Πειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Είναι σήμερα 5η 9 του Ιουλίου και έχουμε θέματα, θα έλεγα, αρκετά σοβαρά και επίγοντα, όπως η κατάσταση που υπάρχει από το πρωί με την πολύ μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Έχουμε 3 ανθρώπους διασωληνωμένους, 6-7 ακόμα στα νοσοκομεία, κάποιοι είναι σε ελαφρότερη κατάσταση. Έχουμε καταστροφή όχι μίας αλλά 3 επιχειρήσεων σε αυτό το σημείο. Υπάρχει, θα έλεγα, και μία πολιτική αντιπαράθεση που ξεσπάσει για αυτό το συμβάν σήμερα. Δεν κάνω άλλο πρόλογο, πάμε κατευθείαν στην Καταρίνα Μαστραντονάκη, την αστυνομική μας συντάκτρια, είναι εδώ και να την ακούσουμε. Καλησπέρα, Καταρίνα.
1: Καλησπέρα, Ανδρέα. Κυρίες και κύριοι, 4 είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες...
0: Δεν σας ακούμε καλά, αν μπορείς λίγο μετακινήσου.
1: Μα ακούσουμε τόσο καλύτερα, έχω μετακινηθεί ήδη, γιατί σήμερα όλη η μέρα μ' ακούς,
0: Τώρα, Ανδρέα, τώρα σ' ακούω καλύτερα, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι 4 συνολικά οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί μεγάλες...
0: 4. Στην αρχή λέγαμε για 1 ή για 2, τώρα είναι 4.
1: Όχι, ναι, ήταν... Αρχικά μιλάγανε για 3 επιχειρήσεις, τώρα μας λένε ότι υπάρχει 4η επιχείρηση.
0: Η μία
1: έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις, το θέμα είναι οι άνθρωποι. Είναι 11 εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν τραυματιστεί, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, αλλά από αυτούς τους 11, οι 3, Ανδρέα μου, δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Είναι και οι 3 διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε νοσοκομεία της Αττικής.
0: Ναι, τώρα το πληροφορηθήκαν από πολύ νωρίς το πρωί και γι' αυτό έχει πάρει, αν θέλεις, και πολύ μεγάλες διαστάσεις όλη αυτή η ιστορία και ψάχνουμε τα αίτια. Τι έχει συμβεί εδώ πέρα?
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν επικεντρωθεί σε ένα βιτιοφόρο που είχε προπάνιο. Πιθανότατα αυτό το βιτιοφόρο πήγε εκεί στην εταιρεία, σε αυτή την εταιρεία που είναι επιχείρηση αμαξωμάτων εκεί στον Ασπρόπυργο. Πιθανότατα έκαναν κάποιες επισκευές στο συγκεκριμένο βιτιοφόρο, το οποίο είχε κάποιο έφλεκτο ηλεκτρικό, ίσως και προπάνιο, και κάπου εκεί πρέπει να δημιουργήθηκε η έκρηξη, να ξέσπασε η πρώτη φωτιά σε εκείνο το σημείο. Και έχουν επικεντρωθεί οι έρευνες των στελεχών της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Και τώρα θα μας δώσουν, φυσικά, αφού καταφέρουν και εντοπίσουν τα ακριβή αίτια από τα οποία προκλήθηκε η μικρή φωτιά, στη συνέχεια έκρηξη, και μάλιστα μιλάμε για 2 έκρηξεις που έγιναν απανωτές, η μία πίσω από την άλλη. Και γι' αυτό είχαμε και τόσους τραυματίες, Ανδρέα.
0: Σωστά, γιατί το λες.
1: Δεν πρόλαβε ο κόσμος.
0: Εδώ βλέπω όμως να καταλογίζονται ευθύνες, ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι σε αυτές τις εταιρείες, ότι γίνονται, όπως είπες και εσύ, με το φορτηγό με το προπάνιο, ότι γίνονται εργασίες χωρίς να λαμβάνουν τα μέτρα. Και επειδή καταλαβαίνεις τώρα, είχαμε τη Βιολάντα, είχαμε τώρα το Καλοχώρι που δεν είχε θύματα, αλλά ήταν μια τεράστια οικολογική καταστροφή, μπορεί να την πει κάποιος. Έχουμε τώρα αυτό το επεισόδιο πάλι με φωτιές επιχειρήσεις.
1: Ακριβώς, Ανδρέα μου, τοπικοί φορείς και συνδικάτα κάνουν λόγο για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, καταγγέλλοντας την απουσία μέτρων ασφαλείας στην ευρύτερη βιομηχανική ζώνη. Μάλιστα, στο σημείο βρέθηκαν και βουλευτές του ΚΚΕ, ο οποίος λέει ότι είχαν προειδοποιήσει όλο το προηγούμενο διάστημα, λέει, για τον κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος. Mm-hmm. Αυτά όμως είναι σε δεύτερο χρόνο που θα ερευνηθούν, γιατί αυτή την ώρα ο πρώτος χρόνος τη λέει πρώτα να σώσουν οι γιατροί τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη.
0: Φυσικά, βέβαια. Πρώτα
1: και πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή, και εν συνεχεία να βρεθεί η αιτία από την οποία ξέσπασε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, όλες θα μπορούσα να τον πω, και να βρεθεί από τι προκλήθηκε, και φυσικά μετά η πολιτεία να σκύψει και να δει το πρόβλημα στη Δυτική Αττική, γιατί ξεσπούν φωτιές σε μικρότερες είτε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, γιατί έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Να σε ρωτήσω, αυτό είναι ευθύνη, ας πούμε, της περιφέρειας που έχει και τη Διεύθυνση Βιομηχανίας, του Υπουργείου Εργασίας? Ποια είναι η ευθύνη του ελέγχου αυτών των επιχειρήσεων?
1: Όλοι μαζί, σίγουρα η περιφέρεια που δίνει τις άδειες, που αδειοδοτεί, είναι ένα πλέγμα από
0: παράγοντες που, ναι, που εμπλέκονται και υπουργεία που εμπλέκονται εκεί.
1: Που εμπλέκονται και συνεχεία φυσικά και οι πυροσβέστες να πάνε να ελέγξουν, να δουν αν τα πράγματα είναι σωστά. Αλλά πρώτα
0: προφανώς,
1: απ' όλα αγιωδοτεί η περιφέρεια.
0: Ναι, ναι, προφανώς, αλλά και οι πυροσβέστες πρέπει να πάρουν εντολή, να πάνε να ελέγξουν προληπτικά κτλ. Έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχει σβήσει φωτιά.
1: Ναι, ναι, ναι, η φωτιά έχει σβήσει.
0: Ωραία.
1: Πλέον έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος. Το δεύτερο μέρος είναι η Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρισμού που ερευνά, σου είπα, έχουν επικεντρωθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες μας οι έρευνες σε ένα συγκεκριμένο βιτιοφόρο με προπάνιο που βρισκόταν για επισκευή στο σημείο. Σε εκεί που ισοπεδώθηκε το εργοστάσιο, έτσι. Ακολούθησαν δύο συγκλονιστικές εκρήξεις και επί της ουσίας ισοπεδώθηκε το εργοστάσιο.
0: Ξέρουμε μετά... αν τελικά ανατινάχθηκε αυτό το φορτηγό με το προπάνιο, το βιτιοφόρο.
1: Ξέρετε, έγινε, ναι, γιατί από το πρωί το παρακολουθούσαμε αυτό και υπήρχε μεγάλη σύγχυση και μεγάλο αλλά. Η σύγχυση δημιουργήθηκε γιατί υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες που λέγανε ότι υπάρχει και προπάνιο, υπάρχει βιτιοφόρο με προπάνιο. Οπότε η αστυνομία έκανε εκένωση περίπου ενός χιλιομέτρου, απομάκρυνε τον κόσμο στο σημείο και σαφέστατα υπήρχε και μεγάλος κίνδυνος και για τους ίδιους τους πυροσβέστες, όπως καταλαβαίνεις, για το πόσο κοντά ή μακριά θα πλησιάσουν. Οπότε είχαν πάρει ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα και ένα ελικόπτερο από αέρος έριχνε νερό, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές των πυροσβεστών, Ανδρέα. Καταλαβαίνεις, μιλάμε για ένα αρκετά δύσκολο περιστατικό που ελόγευε και ο κίνδυνος της ανθρώπινης ζωής των ανθρώπων που πήγαν εκεί για να σβήσουν την πυρκαγιά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τελικά πιθανότατα, Ανδρέα, πρέπει να υπήρξε σύγχυση, γιατί πρέπει να ήταν το πρώτο βιτιοφόρο, αυτό που σου ανέφερα με το προπάνιο, όπου έγινε η πρώτη μεγάλη έκρηξη. Καταλαβαίνεις και εκεί, γιατί δημιουργείται η σύγχυση το πρωί, όπως και να έχει.
0: Ναι, ναι, μέχρι να αντιληφθούν τι έχει γίνει ακριβώς και τα λοιπά, μέχρι να πήγει να δώσει και την εικόνα η πυροσβεστική. Αν έχει 2-3 λεπτά ακόμα, να πούμε λίγο για την ιστορία στη Σιμανόγλιο. Υπήρξε ένας πολύ μεγάλος πανικός το πρωί. Τελικά, από ό,τι κατάλαβα, κάποιος ασθενής έβαλε φωτιά στο στρώμα του.
1: Όχι, θα σου πω τι έγινε τώρα. Έχουμε πληροφορίες και γι' αυτό. Υπάρχει λοιπόν ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, είπε ακριβώς στα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού: πήρα τον αναπτήρα μου και έβαλα φωτιά στο στρώμα. Το έκανα, λέει, γιατί ένιωθα πιεσμένος. Ζητώ συγγνώμη, έχω μετανιώσει.
0: Ναι.
1: Αυτά ήταν τα λόγια που έλεγε στους πυροσβέστες. Ο άνθρωπος που έβαλε σε κίνδυνο πόσους ασθενείς μέσα στο Σιμανόγλιο και.
0: Το θέμα είναι πώς, δηλαδή γέμισε καπνούς, κινδύνευσαν και διπλανά κρεβάτια με ασθενείς και όλα αυτά τα πράγματα, υπήρξε ένας πανικός.
1: Ναι, αυτό είναι τώρα ένα ανθρώπινο χέρι.
0: Ναι, όπως
1: βλέπεις, ένας άνθρωπος έβαλε φωτιά στο στρώμα, δεν πρόλαβε η νοσοκόμα, πρόλαβαν και είδαν ευτυχώς έγκαιρα την πυρκαγιά.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Δηλαδή, και ήταν τρεις άνθρωποι μέσα.
0: Αν δεν το έλεγε, αν δεν έλεγε ότι εγώ έβαλα φωτιά στο στρώμα με το αναπτήρα, θα παίρναμε χαμπάρι τι είχε γίνει. Δηλαδή θέλω να πω.
1: Βέβαια θα παίρναμε. Το ξέραμε από το πρώτο λεπτό. Άκουσε ότι έχει συμβεί ακριβώς. Λοιπόν, υπήρχαν τρεις άνθρωποι μέσα στο συγκεκριμένο θάλαμο. Στο θάλαμο με το νούμερο 8, που είναι στον πρώτο όροφο της παθολογικής κλινικής του Σεισμονογλίου. Λοιπόν, οι πυροσβέστες ξεκίνησαν να ερευνούν ακριβώς τα αίτια. Οι αστυνόμοι τι έκαναν? Έκαναν καταμέτρηση, γιατί βοήθησαν αστυνομικοί και πυροσβέστες να απεγκλωβιστούν. Οι άνθρωποι, πάνω από 70 άνθρωποι κατέβηκαν στα επίγοντα και στο προάβλιο του νοσοκομείου. Και τι έγινε? Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την καταμέτρηση για να δουν αν υπάρχει κανένας άνθρωπος που μπορεί να έχει ξεφύγει. Και εκεί είδαν λοιπόν στο θάλαμο ότι ο άνθρωπος που ήταν στο τρίτο κρεβάτι, από το οποίο ξεκίνησε και η πυρκαγιά, γιατί υπήρχαν και μαρτυρίες που έλεγαν ότι η νοσοκόμα που μπήκε μέσα να βγάλει τους ανθρώπους έβλεπε να φλέγεται το κρεβάτι. Αυτός ο άνθρωπος έλειπε, Ανδρέα μου, το πρωί στις 5 τα χαράματα. Οπότε ξεκίνησαν, είχε δηλώσει τρεις διαφορετικές διευθύνσεις, ξεκίνησαν οι αστυνομικοί τον εντοπισμό του. Πράγματι πήγαν στη Νέα Φιλαδέλφεια, τον είδαν να κοιμάται μάλιστα στο σπίτι του. Η γυναίκα του είχε ετοιμαστεί, η γυναίκα, για να πάει να τον πάρει και ξαφνικά τον είδε 5 τα χαράματα να πηγαίνει στο σπίτι και να κοιμάται. Έβαλε τη φωτιά και σηκώθηκε και έφυγε, Ανδρέα.
0: Μάλιστα.
1: Και τον έπιασαν, τον συνέλαβαν και ομολόγησε την πράξη του. Αλλά θα τον έπιαναν αργά ή γρήγορα και να μην ομολογούσε. Γιατί υπήρχαν αδιάστατα στοιχεία σε βάρος του.
0: Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που είχαμε και για τον ασπρόπυργο και για το. Εντάξει, έτσι, είναι μικρότερο συμβάν οπωσδήποτε στο Σιμανόγλιο, αν και κινδύνευσαν και εκεί οι άνθρωποι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, πάντα στη διεύθυνσή σου.
0: Να είσαι καλά. Εγώ στέκομαι ακόμα λίγο στον άσπρο πύργο, γιατί εδώ πέρα λένε και τα εργατικά κέντρα και όλοι οι άνθρωποι εκεί που εργάζονται, γιατί είναι μια βιομηχανική ζώνη τώρα και δεν είναι πεξεγέλασε, δεν είναι ένα-δύο εργοστασιακά, υπάρχουν από εγκαταστάσεις πλοίων μέχρι διαλυτήρια πλοίων μέχρι logistics λίγο πιο πάνω, είναι μια τεράστια βιομηχανική περιοχή. Εδώ λένε ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου και προσέξτε ένα νούμερο, έχουν καταγραφεί 460 πυρκαγιές τα τελευταία 2 χρόνια. Δηλαδή και εγώ άκουγα συχνά φωτιά στον Άσπρο Πύργο, έλεγα τίποτα πουρνάρια παίρνουν, ξέρω εγώ, κάποιες φωτιές που μπαίνουν, ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά σε αυτό το βιομηχανικό χώρο, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, να έχουμε τόσες πυρκαγιές. Δεν ξέρω αν είναι ακριβές το νούμερο, αλλά δεν μπορεί να είναι και στη φαντασία κάποιου ο οποίος δίνει συγκεκριμένα στοιχεία 460 πυρκαγιές μέσα σε 2 χρόνια. Πάμε διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή, εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 6 και 22 πρώτα λεπτά η ώρα. Αφήνουμε λίγο τα πολιτικά στην πάντα και θα ασχοληθούμε και με αυτά. Θα έχουμε τον Γιάννη τον Αλμπάνη, τον συνάδελφό μας, τον δημοσιογράφο, να συζητήσουμε σε λίγο. Και θα έχουμε και σε 7 η ώρα, 7 και 10 περίπου, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να δούμε τη μεγάλη κρίση, πώς εξελίσσεται εκεί πέρα και τι συμβαίνει, παραμονές και της Κεντρικής Επιτροπής που θα συγκληθεί, αν δεν κάνω λάθος, το Σάββατο. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν 2 σοβαρές ειδήσεις σήμερα, η μία φορά και οι δύο, μάλλον η μία φορά την οικονομία, η άλλη θα έλεγα είναι τα απόνερα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στην οικονομία τώρα, έχουμε τώρα, πριν από λίγο μάθαμε τον πληθωρισμό του Ιουνίου. Είναι στο 4,4%. Είναι υψηλός πληθωρισμός. Τον πληθωρισμό και τον Ιούνιο τον τροφοδοτήσανε κυρίως οι τιμές σε τρόφιμα, κάσιμα και εστίαση. Είναι 3 παράγοντες που σηκώνουν πολύ το δείκτη του πληθωρισμού. Θα έχουμε εμείς την ευκαιρία μετά να τα πούμε, γιατί γύρω σε 7.30 θα έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή οικονομικός στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, να δούμε τι γίνεται. Προσέξτε τώρα, υπάρχει μια παράμετρο στον πληθωρισμό πολύ σοβαρή. Δηλαδή, ενώ πάμε να αποφύγουμε τα χειρότερα σενάρια που λόγω της σύραξης στο Ιράν καταλαβαίναμε όλοι και βλέπαμε τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν και αυτό προφανώς άρχισε να φτάνει πολύ γρήγορα στο ράφι που λέμε. Τώρα είναι πιθανή μια νέα εμπλοκή. Ήδη παρατηρήθηκαν κάποιες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου. Δεν ξέρω αν έχουν διατηρηθεί το τελευταίο 24ωρο, θα μας τα εξηγήσει αυτά ο κύριος Πετράκης, αλλά πάλι ανάβει αλάρμ όσον αφορά την οικονομία, τον πληθωρισμό και μια σειρά πράγματα και προϊόντα που μας αφορούν άμεσα και διαμορφώνουν και το πορτοφόλι μας δηλαδή. Το δεύτερο τώρα, στα απόνερα τώρα της Άγκυρας, θα έλεγα, έχει βάλει ένας συνάδελφος δημοσιογράφος πολύ, νομίζω, εύστοχα ένα θέμα, το οποίο ήταν το εξής, ας πούμε. Είναι πράγματι τα F-35 το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Άγκυρας-Αθήνας? Υπάρχει μία απάντηση σε αυτό. Ακόμα και στην περίπτωση που είναι πολύ δύσκολο, όπως το εξηγούσαμε χθες, να πάρει η Άγκυρα τα F-35, μπορεί να τεθεί όρος και θα τεθεί όρος προφανώς ότι αν δοθούν δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον σύμμαχης χώρας. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ακόμα και στην περίπτωση που ξεπεραστούν τα εμπόδια του Τραμπ στο, αν θέλει να το κάνει φυσικά, στο Κογκρέσο και ξεπεραστεί όλη αυτή, γιατί υπάρχουν και τα ισχυρά λόμπι τα υπόλοιπα που πιέζουν σε αντίθετη κατεύθυνση, μπορούμε επίσης να μπλοκάρουμε όλη αυτή την ιστορία επί της ουσίας. Το θέμα είναι ότι το διαχρονικό πρόβλημα μάλλον στις ελληνοτουρκικές σχέσεις παραμένει το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών και είναι ένα θέμα το οποίο θα τροφοδοτεί εντάσεις, το λένε και ανώτατοι διπλωμάτες αυτού, και αυτή είναι η καρδιά των διαφορών Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν χρειάζεται, δηλαδή χρειάζεται πολύ ισχυρή διπλωματία, χρειάζεται πολύ, θα έλεγα, και δυνατή γραμμή και σύμπνοια στο να κατανοούμε ποιο είναι το πρόβλημα και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί αν στεκόμαστε κάθε φορά τι είπε ο Ερντογάν, αν του έκανε το κέφι για το ένα θέμα ο Τραμπ ή για το άλλο, χάνουμε το δάσος κυριολεκτικά, μένουμε στα μικροεπισόδια, στις μικροεντάσεις και παραμερίζουμε το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει, το οποίο εμάς μας συμφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε, θα έλεγα, σε πολύ μεγάλο βαθμό δίκιο όσον αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Είναι ένα θέμα που μπορεί να επιληθεί σε ανώτατο επίπεδο και εμείς πρέπει να έχουμε μια κάθετη θέση εκεί και να πάμε σε διαπραγμάτευση, αλλά με συγκεκριμένη τακτική και γραμμή. Αυτό είναι το θέμα, γιατί ταλαιπωρούμαστε. Είδα και κάτι πρωτοσέλιδα σήμερα. Γέλαγε, λέει, ο Μητσοτάκης στον εθνικό ύμνο της Τουρκίας, κάτι τέτοιο. Δεν το θυμάμαι ακριβώς το πρωτοσέλιδο. Τώρα, τι να πει κάποιος, ας πούμε. Δηλαδή, αν δεν γέλαγε, γέλαγε, δεν γέλαγε, ξέρω εγώ τι στάση είχε. Τώρα, αυτά είναι, πώς να το πω. Να είχαμε να λέγαμε. Απλά. Εντυπώσεις. Από εντυπώσεις έχουμε γεμίσει και συνήθως τα εθνικά θύματα, όταν υπάρχουν εντυπώσεις κτλ., πάμε σε άλλες καταστάσεις.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον Γιάννη τον Αλμπάνη να κάνουμε έτσι μια ανασκόπηση της πολιτικής επικαιρότητας των τελευταίων ημερών. Έχουμε και την MRB που είχε την τελευταία δημοσκόπηση σήμερα. Δείχνουν τα δύο προπορευόμενα κόμματα, φυσικά η κυβέρνηση και η Ελλάδα να τσιμπάνε σε ποσοστά. Μου έκανε εντύπωση δύο στοιχεία. Πρώτον, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πλέον κοντά στο 30. Νομίζω είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ήταν πριν ένα μήνα. Τσούκου τσούκου, σιγά σιγά άρχισε να ροκανίζει, άρχισε να σταματάει την πτώση της και να τσιμπάει κάποιες μονάδες παραπάνω και να φτάνει σε ένα ποσοστό κοντά στο 30% όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου. Μιλάω. Μία εκτίμηση ψήφου όμως που φαίνεται να παγιώνει μια διαφορά μεταξύ Ελλάς, Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ γύρω στις 6 μονάδες. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Αν επαληθευτούν, τώρα να μου πεις μέσα Ιουλίου είναι, πόσες δημοσκοπήσεις θα γίνουν ακόμα, 1-2 το πολύ. Αλλά με αυτά τα δεδομένα που έχουμε θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό φαίνεται να έχει χρηθεί η δεύτερη θέση. Θα μου πεις, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει από Σεπτέμβριο, να αλλάξουν τα πράγματα. Εντάξει, το καταλαβαίνω, βαστάμε έτσι μια πισινή που λένε, αλλά αυτή η τάση διαμορφώνεται. Δηλαδή, αν πάρουμε την αναγωγή που κάνει η MRB, όπως κάνουν και άλλες εταιρείες, εδώ φαίνεται μια πολύ υψηλή τιμή, μου φαίνεται 17,6 για τον Αλέξη Τσίπρα, για το κόμμα του. 17,6 υπερβαίνει νομίζω ή ισοφαρίζει τη δεύτερη κάλπη του 23 που ήταν για το ΣΥΡΙΖΑ τότε καταστροφική και έχει τάση και ψηλότερα. Στην πρόθεση ψήφου διαφορά περιορίζεται στις 9,4 μονάδες αν δεν κάνω λάθος, βέβαια στην αναγωγή είναι 11,5 μονάδες. Υπάρχει πτώση σε μια σειρά άλλα κόμματα, σοβαρή πτώση και, στο κόμμα του κ. Βελόπουλου και στην Πλαίσιο Ελευθερίας και η κυρία Καρισιανού έχει σημειώνει πτώση, όπως και το ΚΚΕ. Φαίνεται ότι αυτά συγκριτικά τώρα με τις πρόσφατες άλλες δημοσκοπήσεις, γιατί η MRB είναι εξαμηνία η έρευνά της. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Πάμε στο σήμα μας και να πάρουμε και μια μουσική ανάσα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

6 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Θέλω να αφαιρθώ σε ένα θέμα το οποίο περνάει κάτω τα ραντάρ, αλλά δείχνει πραγματικά τι γίνεται για τους συνταξίουχους. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, έχουμε ένα ρεκόρ. Το 2005 περάσαμε τις 200.000 ετήσιες συνταξιοδότησης. Επίσης, το πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουμε ήδη 110.000. Είναι σίγουρο ότι θα περάσουμε τις 200 πάλι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο κόσμος, ενώ θα μπορούσε να παρατείνει την εργασία του 1-2-3 χρόνια, ειδικά όσοι ακόμα μπορούν να βγουν στη σύνταξη μεταξύ 60 και 62 χρονών, υπάρχει μια κατηγορία συγκεκριμένη τέτοια, επιλέγει να φύγει. Επιλέγει να φύγει είτε γιατί προφανώς δεν είναι καλές οι εργασιακές του συνθήκες και έχει πάει πια σε μεγάλη ηλικία, και δεύτερον γιατί πάντα υπάρχει ένας φόβος να διαφυλάξουμε το ύψος σύνταξης όπως είναι τώρα. Δεν ξέρεις, σου λέει αύριο μεθαύριο, αν μειωθεί, αν γίνει κάτι κτλ. Είναι χρόνια η ανασφάλεια αυτές τις συντάξεις. Απ' την άλλη μεριά, προσέξτε, έχουμε περάσει 400.000 συνταξιούχους που βγαίνουν να εργαστούν τα δύο τελευταία χρόνια. Υπολογίζονται ότι 300.000 συνταξιούχοι έχουν επιστρέψει στη δουλειά τους. Αυτό είναι, θα έλεγα, ρεκόρ. Όχι ρεκόρ, είναι πρωτόγνωρο. Πρωτόγνωρο, πραγματικά δεν το θυμάμαι αυτό να έχει γίνει ποτέ. Βέβαια, θα μου πεις, κάτσε ένα λεπτάκι. Κάποιοι συνταξιούχοι τέλειωναν τη δουλειά τους, παίρναν τη σύνταξή τους και όλο κάναν κάμερο, καματάκι, κάτι part-time, κάτι τέτοιο, κάνει τ' άλλο. Σου λέει τώρα του δίνει τη δυνατότητα να δουλεύει κανονικά. Ναι, πολύ φοβάμαι όμως ότι το 300.000 είναι τρομερό νούμερο. Δεν είναι, ξέρω εγώ, 50.000, 70, 80, είναι 300.000. Και φαίνεται να αυξάνεται αυτό. Προσέξτε τώρα μία παράμετρο άλλη, γιατί περιμένουμε και το 300 που θα δώσει ο Πρωθυπουργός στο τέλος Νοεμβρίου. Είναι το περίφημο επίδομα των 250 ευρώ. Θα γίνει 300 σύμφωνα με τις εξαγγελίες και δίνεται άπαξ κάθε τέλος Νοεμβρίου, δηλαδή λίγο πριν τις γιορτές του Χριστουγέννου. Αυτό το 300 τώρα, ένας που δουλεύει ως συνταξιούχος, δηλαδή παίρνει τη σύνταξή του, ξέρω εγώ, 6-7 κατοστάρικα πόσα είναι, ας πούμε μια χαμηλή σύνταξη, και παίρνει, ξέρω εγώ, και ένα μισθό 7-8 κατοστάρικα, ο οποίος τον συμπληρώνει φυσικά το εισόδημά του και τον κάνει να ζει κάπως άνετα, εξαιρείται από αυτό το 300. Γιατί εργάζεται. Ενώ αν δεν εργαζόταν, προσέξτε να δείτε τώρα, σαν συνταξιούχος με 600 ευρώ θα παίρνει το 300. Θα μου πεις, θα σωθεί κάποιος, δουλεύει αυτός ο άνθρωπος, δεν θα σωθεί με το 300 το παραπάνω. Ναι, αλλά δεν πάει έτσι. Δηλαδή, όσο ψάχνω πόσοι συνταξιούχοι τελικά θα πάρουν αυτή τη φοβερή ενίσχυση των 300 ευρώ, βλέπεις παντού να υπάρχουν τρύπες. Δεν θα το πάρουν οι χείροι και οι χείρες. Μάλιστα, μια κατηγορία, εντάξει, δεν τους πάρουμε και τα λεφτά πίσω που ήταν, θα πάρουμε, τους αφήνουμε. Πάει αυτό. Δεν θα το πάρουν, λέει, όσοι έχουν προσωπική διαφορά. Κοιτάς πώς είναι κανένα 500.000. Πάει και αυτό. Αν υπολογίσουμε και 300.000 περίπου που εργάζονται και είναι από τους 300.000 ή 200.000 χαμηλοσυνταξιούχοι, ανεβαίνει στα 600-700.000 οι άνθρωποι που δεν θα το πάρουν τελικά. Απ' την άλλη, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και σωστά υπάρχουν, λέω εγώ. Αλλά αν παίρνεις δηλαδή ένα ενίκιο των 6 κατοστάρικων, παλιά έπαιρνες των 3, τώρα έχουν ανέβει τα νίκια, παίρνεις 6 κατοστάρικα ενίκιο και έχεις 6 κατοστάρικα σύνταξη, δεν πάει να πει ότι πώς να το πω, πάβεις να είσαι χαμηλοσυνταξιούχος. Και το κυριότερο, γιατί το δίνεις το επίδομα? Να το δώσεις, αλλά δώσ' το σε όλους. Γιατί το δίνεις από τα 65 και πάνω? Ποιος είναι ο λόγος? Ένας που βγαίνει κανονικά, ο άνθρωπος με 40 χρόνια εργασίας, στα 62 και είναι χαμηλοσυνταξιούχος. Δεν έχει μεγάλη σύνταξη, έχει μικρή σύνταξη. Γιατί να μην το πάρει, δηλαδή, γιατί εξαιρείς το 62-65? Αυτό πραγματικά δεν μπορεί να εξηγηθεί με τίποτα.

0: Εδώ η Γιάννα μου στέλνει ένα λογαριασμό ΕΙΔΑΠ, αν δεν κάνω λάθος είναι αυτό. ΕΙΔΑΠ, δεν ξέρω. Γιάννα, γράψτε μου, δεν μπορώ να δω έτσι στη φωτογραφία και δεν βγαίνει και το τελικό ποσό. ΕΙΔΑΠ είναι. Γράψε μου τι ακριβώς προέβλεπε ο λογαριασμός και ποιο είναι το τελικό ποσό. Εδώ ο Κωνσταντίνος εκφράζει κάποια παράπονα ότι δεν βγάζουμε τηλεφωνικές γραμμές. Θα ξαναβγάλουμε, Κωνσταντίνε. Εντάξει, τώρα πάμε προς το τέλος του καλοκαιριού και εγώ, πόσο είναι σήμερα, Πέμπτη, θα κάνω 5 και μία 6 εκπομπές. Μία αύριο και 5 εκπομπές ακόμα την ερχόμενη εβδομάδα. Από Σεπτέμβριο θα επανέλθουμε τα τηλέφωνά μας κανονικά. Δηλαδή τώρα μου κάνει και μια σύγκριση. Έχουν συμβεί κάποιες απολύσεις στην εφημερίδα των συντακτών. Και εγώ το έχω δει αυτό. 2-3 συναδέλφων οι οποίοι μάλιστα είχαν και χρόνια στην εφημερίδα, είχαν στηρίξει το συνεταιρικό εγχείρημα και έχουν απολυθεί. Και Κωνσταντίνε, το διάβασα γιατί νόμιζε δεν θα το διαβάσω αυτό. Λοιπόν, γιατί η εφημερίδα των συντακτών ήταν ένα συνεταιριστικό εγχείρημα, έφτασε πια 13-14 χρόνια με πολύ μεγάλες θυσίες και από την πλευρά των εργαζομένων δεν μπορούσε να κρατηθεί από τα έσοδά της. Αυτά. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος ο Πιντή λέει, στις 27 Ιουλίου είχε δεσμευτεί ο Υπουργός Εσωτερικών και ο κύριος Καρδελιάς και οι υπόλοιποι ότι θα τελειώσουν το έργο στον Ελισσό. Ελπίζω να μην μας κοροϊδέψουν πάλι όπως έκανε εδώ και ένα χρόνο. Θα τελείωναν, λέει, σε 3 μήνες, αλλά πήγε ένας χρόνος. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσω, γιατί πρέπει να πάμε τώρα στον Γιάννη Αλμπάνη, στη τηλεφωνική γραμμή είναι. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς, Γιάννη μου, για την αποδοχή. Θα ήθελα με δύο κουβέντες να μαζεύαμε λίγο όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες 48 ώρες και σε βάζω λίγο σε αυτό που θεωρώ εγώ ότι φτιάχνεται ένας διπολισμός ο οποίος στρέφεται και από μια αντιπαράθεση. Δηλαδή θεωρώ ότι το κλίμα που διαμορφώνεται με κατέρωθεν δηλώσεις και κυρίως από την πλευρά της κυβέρνησης ευνοεί και την κυβέρνηση και την Ελλάδα του Τσίπρα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Ναι. Η εικόνα που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις,
0: ναι,
1: και με τελευταία της εξαμηνίας τάσης της MRB που είναι εξαμηνία δημοσκόπηση και επομένως έχει μια πιο μεγάλη σημασία, mm-hmm, είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ενισχυθεί τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως αυτό μπορούμε να είναι εύκολα εξαιρετικό το συμπέρασμα ότι τα γεγονότα του τελευταίου 1,5 μήνα και οι τακτικές που ακολούθησαν τα δύο κόμματα τα ευνόησαν.
0: Mm-hmm.
1: Θα είμαι επιφυλακτικός κάπως για το θέμα του διπολισμού,
0: mm-hmm,
1: για την αναφορά που έκανα στο διπολισμό, γιατί ακόμα είναι νωρίς, είναι μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, μετά από ένα πολύ μεγάλο διάστημα, ίσως να μπορούμε να πούμε και μετά την εκλογή του Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ,
0: mm-hmm,
1: έχουμε κάτι που μοιάζει, κάτι που φέρνει στο μυαλό ενός είδους διπολισμού.
0: Ναι, και εγώ έπρεπε να συμπληρώσω το ηρουμένο των αναλογιών με παλιότερα.
1: Με το παρελθόν καμία σχέση. Υπάρχει, ναι, κάτι που μοιάζει, κάτι κάπου να μας θυμίζει. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί βέβαια για να δούμε και τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, έχουμε δύο γεγονότα που πρέπει να τα κρατήσουμε. Το ένα είναι ότι το κόμμα του Τσίπρα, η Ελλάς, κατοχυρώνεται στη δεύτερη θέση με αρκετή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα ότι την έχει καπαρώσει, έτσι κι αλλιώς το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό, ποτέ δεν μπορείς να μιλήσεις με βεβαιότητες και πρέπει να περιμένουμε και μια τρίτη μέτρηση. Είναι όμως μεγάλη διαφορά και ανάμεσα στον πρώτο κύκλο και το δεύτερο κύκλο δημοσκοπήσεων που διενεργήθησαν μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, η διαφορά αυτή μεγάλωσε.
0: Mm.
1: Η δεύτερη παρατήρηση που όμως πρέπει να κάνουμε, που έχει μια σημασία και δείχνει την περιπλοκότητα του σκηνικού, είναι ότι ούτε το κόμμα Τσίπρα ούτε το κόμμα Καρυφιανού έκοψαν από την Νέα Δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η Νέα Δημοκρατία έχει διατηρήσει τις δυνάμεις της και θα λέγαμε ότι έχει και σημειώσει και μια μικρή αύξηση.
0: Αυτό λέει οφείλεται στο ότι ο Τσίπρας ξυπνάει κάποιες μνήμες, εισπυρώνει πιο εύκολα την Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, νομίζω καταρχάς έχει δημιουργεί μια μικρή αντισυσπ... πλήρωση. Πιο μικρή όμως, πολύ πιο μικρή από ό,τι στο παρελθόν. Έτσι κι αλλιώς τώρα τα πάθη είναι πολύ χαμηλά τώρα. Δεν είναι, υπάρχει και κανένα φοβερό ενδιαφέρον για την πολιτική και για τις εκλογές. Υπάρχει μια, ας πούμε, μια σχετική αντισυσπήρωση. Το βασικό όμως που κάνει τη διαφορά είναι η διαρροή που υπάρχει από το Πασόκ προς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Αυτό κάνει τη διαφορά, γιατί χάνει το Πασόκ και κερδίζει τη Νέα Δημοκρατία. Συν έχουμε μια συσπήρωση από την αδιαφκρίνηστη ψήφο. Και θέλω να προσθέσω κάτι εδώ, νομίζω που είναι σημαντικό, ότι ανεξάρτητα από τα κόμματα, το τι, πώς τη βρει ο κόσμος στο τζίπερ κτλ., όσο πλησιάζουμε στις εκλογές και τίθεται διαφορετικά τα πράγματα, τόσο πιο πολύ τα μεγάλα θα βλέπουν τις εσπυρώσεις στα κόμματα, ιδίως στα πιο μεγάλα.
0: Ναι.
1: Είναι αλλιώς να ρωτάς τον άλλον όταν είναι εκλογές σε βάθος 2 ετών, καλό να το ρωτάς όταν θα είναι θέμα μηνών.
0: Ναι.
1: Είναι σε μια περίπτωση 6 μηνών, μπορεί να είναι και το 2-3
0: ναι. μηνών. Σωστά, σωστά το λες.
1: Νομίζω λοιπόν όμως αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχουμε δύο παίκτες που ισορροπιούνται. Έχουμε ένα τρίτο παίκτη, το Πασόκ, ο οποίος είναι σε δύσκολη θέση, γιατί έχει χάσει τη δεύτερη θέση. Αλλά σε αυτό το κύριο της δημοσκοπήσεων φαίνεται να σταματάει την πτώση του. Mm-hmm. Δηλαδή καταφέρει το Πασόκ να έχει μια σχετική σταθεροποίηση, αλλά παραμένει ευάλωτο, γιατί πιέζεται και από τα δεξιά του και από τα αριστερά του. Και έχουμε και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο είναι σε μια, θα έλεγα, είναι σε μια κατεύθυνση, έχει μια τάση διαρκούς πτώσης. Και η πτώση δεν φαίνεται μόνο στις δημοσκοπήσεις, στα δύο κύματα δημοσκοπήσεων mm-hmm. που έχουμε δει, που κάθε φορά είναι χειρότερα. Είναι, η πτώση γίνεται μεγαλύτερη, αν δούμε και την, κάνουμε τη σύγκριση με τη δημοτικότητα της Μαρίας Καριστιανού, πρόεδρης του κόμματος, αλλά και με τους ανθρώπους που δήλωναν ότι είναι πολύ πιθανόν ή πιθανόν
0: νομίζω ότι είναι,
1: πριν την ίδρυσή του.
0: Είναι τελείως διαφορετική εικόνα πια, είναι άλλη εικόνα.
1: Ναι, είναι τελείως διαφορετική εικόνα και σε αυτά πρέπει να συμπληρώσουμε τώρα και τις εσωτερικές διαμάχες, τις αποχωρήσεις που νομίζω θόλωσαν κάπως την εικόνα του κόμματος Καριστιανού. Βέβαια, να πούμε για το κόμμα Καριστιανού κάτι. Είναι πολύ πιθανό να υποεκπροσωπεί τις μετρήσεις. Γιατί απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο είναι πολύ επιφυλακτικό.
0: Και συνήθως δεν μιλάει.
1: Με το πολιτικό σύστημα και ειδικά με τις δημοσκοπήσεις που τις θεωρεί ότι είναι κομμάτι αυτού
0: του συστήματος και τα λοιπά.
1: Συστημένου πολιτικού παιχνιδιού.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, σας κρατάμε και σε αυτό μια
0: έχει ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν με κόμματα.
1: Ναι. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις τελευταίες εκλογές, και το 23 και το 24, οι δημοσκοπήσεις δεν τα πήγαν καλά. Το 23 δεν είχαν πιάσει τη μεγάλη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ το Μάιο,
0: ναι,
1: τις 10 μονάδες, και το 24 δεν πιάσαν τη μεγάλη πτώση της Νέας Δημοκρατίας. Τα λέω αυτά γιατί δεν είναι και τις μεταχειριζόμαστε τις δημοσκοπήσεις λίγο σαν μαγική σφαίρα που σε Γιάννη Σρόμπ μας δεν που προβλέπει το μέλλον.
0: Αυτού. Ναι, σωστά το λες.
1: Τάσεις,
0: σωστά το λες.
1: Τάσεις και μπορούμε να καταλάβουμε πώς πάνε τα πράγματα, ειδικά αν αυτές οι τάσεις που βλέπουμε κουμπώνουν με τη γενική αίσθηση που έχουμε για τα πολιτικά πράγματα, με την κουμπώνουν και με τις εκτιμήσεις μας.
0: Γιάννη, μισό λεπτά και θα σε διακόψω. Πρέπει να πάμε επιγόντως σε ένα διαφημιστικό. Αν έχεις την καλοσύνη, περίμενα ένα λεπτό.
1: Περιμένω εδώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. Ότο παύλακαταλύτες.gr.
10: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 11 λεπτά πριν από τις 7 συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Γιάννη τον Αλμπάνη. Γιάννη, επειδή και ο χρόνος και σε σένα σε έχουμε ταλαιπωρήσει λίγο περιμένοντας, θα βάλω ένα ερώτημα τελευταίο, το οποίο θα ξεκινήσω τον Κασελάκη και τις φήμες που έχουν αρχίσει και τα σενάρια που γράφονται ότι μπορεί να είναι και να συνεργαστεί ακόμα και με τη Νέα Δημοκρατία. Και το δεύτερο που το βάζω μαζί τώρα είναι, αν βλέπουμε τώρα το ΣΥΡΙΖΑ στο 1,2 και στο 0,8, δεν ξέρω, 0,9, τη Νέα Αριστερά, υπάρχει φως για αυτά τα δύο κόμματα και κάτω από ποιες συνθήκες, τι μπορεί να αλλάξει αυτή τη στιγμή?
1: Ναι. Είναι καταρχάς να πω ότι το ίσως πιο βασικό ερώτημα από τον Κασελάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ είναι τι θα κάνει ο Σαμαράς.
0: Γιατί ναι, το κόμμα, δεν το είπαμε καθόλου.
1: Το υπόλοιπο κόμμα Σαμαρά είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει τελείως το πολιτικό σκηνικό.
0: Ένα στους τέσσερις ψηφοφόρους, λέει, της Νέας Δημοκρατίας θα το ψήφιζε. Αλλά αυτό είναι, ναι, εντάξει.
1: Αλλά από όλες τις μετρήσεις που έχουμε, εγώ έκανα προχτές σε ένα κομμάτι για ένα καμπάνι που έγραφε, έκανα μια γύρα με τους δημοσκόπους. Είναι κοινός τόπος ότι το πιο πιθανό σενάριο, το πιο πιθανό σενάριο είναι να μπει ο Σαμαράς, το κόμμα Σαμαράς στη Βουλή.
0: Άρα κρατάει τα κλειδιά του αποτελέσματος.
1: Και αυτό κόβει από τη Νέα Δημοκρατία. Εμποδίζει την επανασυσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Το βασικό όμως είναι ότι αν βγει το Σεπτέμβριο κόμμα Σαμαρά και εμφανιστεί στις δημοσκοπήσεις, και έχοντας κόψει τη Νέα Δημοκρατία και εμφανιστεί στις δημοσκοπήσεις μειωμένη διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος, θα αλλάξουν οι όροι του παιχνιδιού. Επομένως, είναι από όλες τις απόψεις έχει ενδιαφέρον το κόμμα Σαμαρά, και μην ξεχνάμε το κόμμα Σαμαρά είναι ένα κόμμα που είναι ανταγωνιστικό στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι στη Νέα Δημοκρατία. Επαγγέλλεται την καθαρή, την παροδοσιακή, ναι, την Νέα Δημοκρατία, την Ορθόδοξη.
0: Ναι.
1: Επομένως, ναι, είναι ένα κόμμα που μπορεί να κάνει συνεργασίες. Να φτιάξει κυβερνητικές συνεργασίες. Και ειδικά επειδή έχει επικεφαλής ο Σαμαρά. Τώρα, για τον Κασελάκη όλα είναι πιθανά. Είναι πολύ πιθανό. Δεν θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε τη συνεργασία του με την, ακόμα και με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ. Δεν βλέπω ότι ακριβώς θα προσφέρει σε κάποιο όποιο κόμμα και αν πάει,
0: ναι,
1: μια φιγούρα στον Κασελάκη. Διότι τουλάχιστον για τον ΣΥΡΙΖΑ, στο ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, η προσωπικότητά του ήταν. Είχε διαλυτικές επιπτώσεις. Άρα, επιπτώσεις, να πω και να μην τα ξεχνάμε κιόλας, ότι όσοι τον στήριξαν τότε με κάθε δυνατότητα, που είναι καλό, είναι να έχουν στην νου τους ότι δεν έχουν ξεχαστεί αυτά και να είναι κάπως πιο συμμαζεμένοι, για να το πω μαλακά, που λέει και ο Βορύδης. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν έχουν γίνει πριν 10 χρόνια αυτά.
0: Ναι, μόλις πριν 2.
1: Δηλαδή, άπαξ και χάσει μια φορά τη σοβαρότητα σου, είναι δύσκολο να την ξανακερδίσει.
0: Και θα έλεγα ότι και κανένα από αυτού δεν φτάνει ούτε στον περίβολο του κόμματος Τσίπρα.
1: Ναι, καλά, είναι μερικοί βέβαια που είχαν στηρίξει πιο σε δεύτερο ρόλο που είναι στο,
0: ναι,
1: στο κόμμα Τσίπρα και είχαν υπογράψει και κείμενα κτλ. Αλλά αυτοί που πρωταγωνίστησαν θα το φέρουν, το φέρουν βάρος. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και την, και την Νέα Αριστερά, νομίζω ότι η Τρόικα Παπάς, Πολάκης, Δούρου θα προσπαθήσει να, να κατεβάσει η λίστα ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τις αποχωρήσεις που γίνονται δεν είναι, έχουν ελπίδες να πάρουν τον έλεγχο του κόμματος, γιατί οι φιλοτσιπρικοί φεύγουν. Εκεί θα μετρήσει τι μπορούν να πάρουν. Κοιτάξτε, με ένα ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, τον Μπολάκη, έχει αφήγημα, γιατί και έχει και, θα έλεγα, και έχει και την οργανωτική δομή για να κατεβάσει τους φορείς και να κάνει εκλογές.
0: Και έχει και πιο στην οικονομία και σε διάφορα θέματα, έχει πιο ριζοσπαστικές απόψεις. Σε άλλα... Ναι.
1: Είναι πιο ριζοσπαστικές απόψεις. Τον Πολάκη τον βαρύνει ότι είναι ο Πολάκης.
0: Σωστό.
1: Έχει φοβερές αντιπάθειες και τον βαρύνει και η στήριξη του Κασελάκη.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι ότι η στήριξη του Κασελάκη. Τώρα η Νέα Αριστερά και ο Σακελαρίδης κρατάει, ανοίγει ένα διαφορετικό δρόμο, πολύ πιο ιδεολογικό.
0: Και δύσκολο.
1: Δεν ξέρω. Πολύ δύσκολο, δεν ξέρω πώς θα του βγει. Είναι το σίγουρο όμως ότι ήρθε σε ρήξη με τον Τσίπρα, ενώ ο Τσίπρας θα τον ήθελε, φαντάζομαι από τους ανθρώπους που θα τον ήθελε να είναι στο κόμμα του, και στη συνέχεια δεν δέχτηκε και τους όρους του Βαρουφάκη που, που τους βρήκε ταπεινωτικούς. Αυτό είναι μια.
0: Και δείχνει και πιο απελευθερωμένη είναι η Αριστερά μετά από όλα αυτά.
1: Ναι, μια γραμμή η οποία δεν ξέρω εκλογικά τι θα. Τι αποδόσεις, σίγουρα όμως είναι μια γραμμή που έχει σχέση με την ιδεολογία των ανθρώπων εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύσκολο, δεν μπορεί να το εκτιμήσει αυτό με όρους πολιτικού παιχνιδιού κανονικού. Είναι αυτό που θεωρεί ο άλλος σωστό και ηθικό να πράξει και να συνεχίσει. Εκεί είναι άλλη, αλλάζει η συζήτηση.
0: Σωστά.
1: Για να τη γυρίσω όμως στο αρχικό που λέγαμε, το μεγάλο ερώτημα που θα μας απασχολήσει τώρα μετά τα μπάνια του λαού, θα είναι ο Σαμαράς. Δηλαδή εκεί είναι. Θα παιχτείτε όλο το σκηνικό από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα. Θα συμφωνήσω. Εγώ λέω ότι το έχω πει καιρό ότι σαν να κρατάει τα κλειδιά, πώς να το πω, ακόμα και το εκλογικό αποτελέσμα. Σαν άλλο εκλογικό αποτέλεσμα με το Σαμαρά και άλλο χωρίς το Σαμαρά.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Δύο λεπτά πριν από τις 7 έρχεται όπου να είναι η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου να πει το δελτίο ειδήσεων. Έτσι κάνουμε μία μικρή μουσική γέφυρα, δεν το λέμε. Σε λίγο πάλι θα είμαστε μαζί.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην παραλιακή προς Πειραιά από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της συμβολής με τη λεωφόρο Καλαμακίου. Κυκλοφοριακά προβλήματα και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη, στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Ιερά Οδό. Στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπου, στην κάθοδο της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς δρόμιο από μεταμόρφωση έως κόμβο Κηφισίας. Μένεται η πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξεκίνησε από ξερά χόρτα και στη συνέχεια επεκτάθηκε στον αύλιο χώρο επιχείρησης. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. 11 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι 3 διασωληνώθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Ασπρόπυργο μετά από έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να διαπιστωθεί πώς προκλήθηκε η έκρηξη. Κλειστό παραμένει για λόγους ασφαλείας το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε μαχητικό F-16 έπειτα από μηχανική βλάβη. Το μαχητικό της πολεμικής αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και συμμετείχε σε άσκηση. Ο χειριστής του μαχητικού είναι καλά στην υγεία του, ενώ τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται, γνωστοποίησε η πολεμική αεροπορία. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ζακύνθου αναφέρει ότι οι εργασίες απομάκρυνσης του αεροσκάφους βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης. Παράλληλα, εφόσον από τους ελέγχους δεν διαπιστωθούν ζημιές, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις. Συνελήφθη 74χρονος ασθενής που προκάλεσε τη φωτιά στις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι και τράπηκε σε φυγή. Ο ηλικιωμένος που ομολόγησε ότι χρησιμοποίησε αναπτήρα και έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του, διότι ένιωθε επιεσμένος, δήλωσε μετανιωμένος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης της κλινικής, μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της, καθώς εμφάνισε αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια υπέστη καρδιακή ανακοπή. Σε 2 νέες τοποθετήσεις Γενικών Γραμματέων προχώρησε η κυβέρνηση. Η Δάφνη Ελένη Νικολάου ορίζεται Γενική Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Υπουργείο Υγείας,

0: Αν και η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στην ανακατεύθυνση της ναυσιπλοείας μέσω του στενού του Ορμούς διαταράσσουν τη σταδιακή επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στη Κίνα, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 11 απόψε, ο πρώτος προημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
1: Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 29 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά, κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και στην Κρήτη, κυρίως στα Ρινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

7 και 7 λεπτά η ώρα. Η λαϊκή απογευματινή μπαίνει στο δεύτερο μέρος. Έχει σήμερα ένας καταιγισμός μηνυμάτων. Θα προσπαθήσω να μπω στα περισσότερα, έτσι να απαντήσω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και να διαβάζω τα μηνύματά σας, αλλά και να το σχολιάζω. Όπως τώρα εδώ γράφει ο Αντώνης. Παρουσιάζει, μου λέει, τις δημοσκοπήσεις με μια σοβαρότητα, αν και δεν τις πίστευε στο παρελθόν, ενώ αναιρούνται από μόνες τους. Ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας είναι έτοιμος να ψηφίσει Σαμαρά και ακούσαμε πριν δύο εβδομάδες άλλη δημοσκόπηση που έλεγε το 80% των ψήφων που θα πάρει ο Σαμαρά θα τους πάρει, συγγνώμη, από το Πασόκ. Πού είναι το όριο της γελοιότητάς τους? Λοιπόν, Αντώνη, έχεις δύο λάθη. Πρώτον, δεν θυμάμαι εγώ προσωπικά να έπαιρνα και τόσο τις μετρητής ή τις παίρνω και τώρα τις δημοσκοπήσεις, αλλά τι να κάνουμε, το λέγαμε και από τον Αλμπάνη, δεν είναι για άλλη σφαίρα για το μέλλον. Δείχνει ενδεχομένως με πολλές επιφυλάξεις μια φωτογραφία της στιγμής που λέμε και όλα αυτά. Δεύτερον, στη δημοσκόπηση Σερμαμπή δεν λέει ότι είναι έτοιμοι τέσσερις ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας του 10 να ψηφίσουν Σαμαρά. Αν γινόταν αυτό, Αντώνη μου, θα παίρνε το 40% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Το πιστεύεις αυτό? Δεύτερον, δεν ξέρω ποια δημοσκόπηση έλεγε ότι το 80% των ψήφων θα πάρει ο Σαμαράς, θα τους πάρει το Πασόκ. Οι εκτιμήσεις των δημοσκόπων μέχρι πριν μια εβδομάδα ήταν ότι ο Σαμαράς μπορεί να κινηθεί μεταξύ του 4 και του 5,5%. Το έλεγε και ο κύριος... τώρα το όνομά του κόλλησα. Τέλος πάντων, της εταιρείας συγκεκριμένης, και έλεγε ότι από τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να κόψει γύρω στο 1,5%. Αυτή είναι η εκτίμηση. Μπορεί να γίνει 2, μπορεί να γίνει 1 και κάτι, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αλλά όλα αυτά, πώς να το πω, πρέπει να περιμένουμε να τα δούμε. Δεν τα έχουμε, ούτε κανένας δεν μπορεί να τα μαντέψει. Και να σου πω κάτι. Προφανώς θα πιέσει και άλλα κόμματα ο Σαμαράς αν κατέβει. Θα πιέσει το Βελόπουλο. Θα πιέσει ενδεχομένως. Θα πλαγιοκοπήσει και λίγο την Καρισιανού, μπορεί και εκεί. Φυσικά Νίκη, Φωνή Λογικής, πώς το λέμε, όλα αυτά τα κόμματα που είναι πιο δεξιά, και αυτά θα έχουν προβλήματα. Αυτά πιστεύω λοιπόν για τις δημοσκοπήσεις, ούτε τις παίρνω τις μετρητής, ούτε παλιότερα, ούτε τώρα κτλ. Τώρα, ο Δημήτρης λέει, όταν προκυρηθούν μάλλον οι εκλογές, θα δείτε ότι στις πείρες που προκαλεί ο Τσίπρας στην Νέα Δημοκρατία θα ενισχύεται. Γι' αυτό άλλωστε ήρθε ο Τσίπρας. Μπορεί και να έχεις δίκιο, Δημήτρη. Δεν ξέρω. Εδώ ο Κωνσταντίνος κάνει χιούμορ. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2 και η Νέα Αριστερά 0,9. Ερχόμαστε, τρέμετε. Λοιπόν, τρέμετε. Βάζει και. Κύριε Πετρόπουλε, λέει εδώ ένας φίλος, η Λίλη μάλλον, ναι,

να μιλάτε για αυτούς που περιμένουν 8 έως 12 μήνες για να πάρουν την εθνική σύνταξη επειδή δεν μετράνε τα ένσημά τους πώς ζουν να επιβιώσουν, υπάρχουν και είναι αρκετοί. Μάλιστα, υπάρχει ένα πρόβλημα. Κοιτάξτε, θα πω κάτι τώρα. Υποτίθεται ότι έχουμε βελτιώσει πολύ τους χρόνους έκδοσης και καταβολής των συντάξεων. Ακόμα μιλάει το Υπουργείο Εργασίας και το Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μιλάει και για συντάξεις εντός τριμήνου. Πολύ φιλόδοξο, δεν ξέρω, έχεις δίκιο όμως, και θα σου έλεγα πρέπει να δεις αν μπορείς να πάρεις προσωρινή σύνταξη. Δηλαδή να μην περιμένεις 8 μήνες για να πάρεις τη σύνταξή σου και τα αναδρομικά των 8 μηνών που να έχεις πάρει. Νομίζω ότι πρέπει να το ρωτήσεις αυτό για την προσωρινή σύνταξη. Εδώ ο Γιώργος μου λέει δεν φτάνει που το επιδόμενο 300 ευρώ το παίρνουν ή αν τον 65, θα πρέπει να το έχεις κλείσει και τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Γιατί αφού οι φορολογικές δηλώσεις θα γίνουν τον Ιούλιο. Ναι, σωστό το λες. Τώρα εδώ μου διευκρινίζει η Γιάννα για τον λογαριασμό της ΕΙΔΑΠ. Σύνολο μου λέει 490, 9.09 πάγιο, ποσό 21,38. Το πάγιο από την τελευταία φορά τριπλασιάστηκε. Α, από 9 πήγε 21,38, αν κατάλαβα καλά. Μάλιστα. Δεν το ξέρω. Για να το λες, έστειλες και τον λογαριασμό. Εξηγείται εδώ, μου λέει ο Βασίλης, για τις συντάξεις. Αυτά βγαίνουν με στατιστικά και αποκλείοντας τους κάτω από τα 65, γλιτώνουν πολλά, αλλά δεν το παρατηρεί ο κόσμος.

0: Λοιπόν, κάποιο πρόβλημα υπήρχε, υπάρχει ακόμα στην επικοινωνία με τον κύριο Γιαννούλη. Θα δούμε αν ξεπεράστηκε το θέμα. Εδώ, δεν φοβόμαστε τα γεράματα, τη σύνταξη φοβόμαστε. Αυτά είναι, παιδιά. Αυτά, ναι. Τα γεράματα μην τα φοβηθείτε ποτέ. Έλεγα, γιατί μου λέει ο Κώστας εδώ πέρα για τις συντάξεις που έλεγα προηγουμένως ότι έχουμε ξεπεράσει 200.000 το 2025 και είναι 110.000 τους πρώτους 6 μήνες του 2026. Προσέξτε τώρα, 7 στις 10 νέες αιτήσεις υποβάλλονται από γυναίκες. Σχεδόν 1 στις 2 νέες αιτήσεις συνταξιοδότης συνδέονται πλέον από αίτημα αναγνώριση πλασματικού χρόνου, καθώς χιλιάδες ασφαλισμένοι επιδιώκουν να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα 40 χρόνια ασφάλισης και να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη στα 62 χρόνια. Έχουμε, πώς να το πω ρε παιδί μου, έχουμε αναγάγει χρόνια τώρα τη σύνταξη, την έκδοσή της, την καταβολή της, πώς να το πω, σε μαθηματική εξίσωση πια. Για χρόνια, από το 2007-2008, τρέχουν οι συνταξιούχοι σε εργατολόγους να τις υπολογίσουν τα αίσθημα, ενώ θα έπρεπε όλα αυτά να ήταν αυτονόητα. Δεν ξέρω σε ποια ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι αυτονόητα αυτά τα πράγματα. Εκτός από την Ελλάδα. Πρέπει να πας, να πληρώσεις, να αναλάβει ο εργατολόγος, να βγάλει άκρη, να έρθει αυτό σε επαφή με τα ταμεία, γιατί μπορεί να έχεις δύο ταμεία. Λες και αν έχεις δύο ταμεία, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας ασφαλιστικός φάκελος που να λέει ο Πετρόπουλος δούλευε 20 χρόνια, είχε ασφάλιση ΙΚΑ και μετά είχε ταμείο εμπόρων και μάλιστα έχει δύο ταμεία, από αυτό το ταμείο δικαιούται αυτό και από το άλλο ταμείο δικαιούται το άλλο. Δηλαδή γιατί έπρεπε να υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αναζητώντας τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, κάτι έχει γίνει με τηλεφωνική του γραμμή, δεν έχω καταλάβει, να πάρουμε μισή μουσική ανάσα.
1: Αλφα Radio 989.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: άλλη νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πες. more.com.artinfo.gr. Ρομαντικά.
3: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα.
4: Τα μάτια.
2: Απρόβλεπτα.
5: Δεν φοράς παντελόνι.
2: Αστεία.
3: Έπρεπε να είχα πιει.
2: Επικά.
5: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
6: Μη κάνω.
2: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Έχετε ακούσει από το πρωί για τις βασικές κατηγορίες τροφίμων και προϊόντων που θα έχουν ποσοστό μείωση των τιμών τους από 31 Αυγούστου. Ο στόχος είναι οι τιμές να μείνουν μειωμένες 2-4 μήνες. Βάζουν ένα ποσό, μάλλον ένα ποσοστό μείωση των τιμών γύρω στο 5%. Αυτά υποστηρίζει ο Υπουργός τουλάχιστον Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, μετά τη σύσκεψη που είχε με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες, τους προμηθευτές, τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Και πρέπει να ρίξουμε μια ματιά τώρα στην κατηγορία των προϊόντων που θα ενταχθούν σε αυτή την πρωτοβουλία. Δηλαδή θα έχουμε ποσοστό μείωση των τιμών τους από τα τέλη Αυγούστου. Ο πρώτος κατάλογος αφορά είδη πρώτης ανάγκης και διατροφής, θα έλεγα. Νόπο, κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο, βούτυρα, μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες. Τώρα θέλω να μείνω εδώ στο βρεφικό γάλα. Το 5% μείωση είναι πολύ μικρή. Θα έλεγα ότι είναι κάτι απαραίτητο. Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει επιλογή άλλη δηλαδή. Και πρέπει οι τιμές να πέσουν κι άλλο. Είναι πολύ μεγάλο έξοδο. Λοιπόν, καφές δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα, αναψυκτικά, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, σχολικά είδη. Τα σχολικά είδη επίσης πολύ σωστά μπαίνουν, γιατί ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που το ανοίγουν τα σχολεία και γίνουν τα απαραίτητα ψώνια και τα λοιπά. Τώρα, όλα αυτά συμβαίνουν και σωστά θα έχουμε τις μειώσεις αυτές, οι οποίες θα φτάσουν στην τσέπη, έτσι, γιατί θα μειωθεί κατευθείαν τιμή. Λοιπόν, αν μειωνόταν και λίγο ο ΦΠΑ θα ήταν ακόμα καλύτερα, αλλά τέλος πάντων όλα αυτά καλά έρχονται να συμβούνε. Δεν ξέρω, και θα ρωτήσουμε συνέχεια τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Πετράκη, αν ο πληθωρισμός που ανέβηκε στο 4,4 μπορεί να επηρεάσει ακόμα και αυτή την αλλαγή. Δηλαδή, άλλο να συμφωνείς, ξέρω εγώ, το γάλα που έχει 2,70 και να ανεβαίνει λίγο πληθωρισμού 2,80 και εσύ ήθελες να κάνεις τη μείωση στο 2,70 και τελικά την κάνεις στο 2,80, έχει διαφορά. Δηλαδή επηρεάζει ο πληθωρισμός τις μειώσεις που θα γίνουν στο τέλος Αυγούστου. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Όπως επίσης και έλεγα και στην αρχή, ο πληθωρισμός αφορά κυρίως στέγαση. Προσέξτε, σε ένα μήνα έχουμε 10,6% αύξηση, μεταφορές 7,2%, ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 7,7%, στη διατροφή που λέγαμε 2,7, εκπαίδευση 2,8, ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 3,4. Τα πολλά όμως αφορούν στέγαση, μεταφορές και εστίαση. Αυτοί είναι οι τρεις παράγοντες που τραβάνε τον πληθωρισμό προς τα πάνω αυτή τη στιγμή.

0: Επίσης, οι Έλληνες οδεύουν 770 ευρώ το χρόνο για έτοιμο φαγητό. Προσέξτε ένα στοιχείο τώρα. Και ξέρετε γιατί γίνεται αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν 14 και 15 ώρες την ημέρα, 13, 12. Θέλετε να βάλουμε και τις μετακινήσεις, κάπου εκεί έρχεται. Προφανώς όταν δουλεύουν και οι δύο, να το πω έτσι, είναι η γρήγορη λύση είναι ή παίρνεις κάτι έτοιμο από το σούπερ μάρκετ και τώρα τα σούπερ μάρκετ πάνε στο έτοιμο φαγητό, είτε παραγγελνείς. Είναι μια λύση αυτό που λέμε γρήγορο φαγητό λόγω έλλειψης χρόνου. Το ξέρουμε χρόνια τώρα, αλλά και επιβεβαίονται πια και με στοιχεία. Και 770 ευρώ το χρόνο για έτοιμο φαγητό είναι περίπου 60 ευρώ το μήνα. Δεν είναι μικρό ποσό, αν το σκεφτείς. 60 ευρώ το μήνα, περίπου 55, κάπου εκεί είναι το ποσό που δίνουμε είτε για να πάρουμε έτοιμο φαγητό απ' έξω ή να παραγγείλουμε. Αν και νομίζω ότι κυρίως αυτή την κατηγορία μετράνε το έτοιμο φαγητό. Όταν πας, ας πούμε, σε διάφορα σούπερ μάρκετ, παίρνεις, ξέρω εγώ, ρεβίθια που έχει φτιάξει, παίρνεις, ξέρω εγώ, σπανακόριζο ότι παίρνεις, ας πούμε, κτλ. Δεν περιλαμβάνει, ας πούμε, βλέπουμε το Μουντιάλ, πάρε ρε εσύ 5 σουβλάκια, ας πούμε, και 2 κοκακόλες, ας πούμε. Νομίζω ότι δεν μετράνε αυτό. Μετράνε κάτι άλλο. Τα στοιχεία είναι από την έρευνα, πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτών Αγαθών που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα στην Ελλάδα σε δείγμα 800 καταναλωτών σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, τα σούπερ μάρκετ σχεδόν διπλασίασαν, προσέξτε, το ποσοστό των καταναλωτών που τα επιλέγουν για αγορά έτοιμου φαγητού σε σχέση με το 2016, δηλαδή σε 10 χρόνια μέσα έχει γίνει διπλασιασμός. Ήδη ορισμένα σούπερ μάρκετ ανοίγουν πλέον καινούργιες μονάδες που αφορούν έτοιμο φαγητό. Δηλαδή μέχρι τώρα όσοι έχετε κάποια ντελικατέσεν κοντά στη γειτονιά σας, αυτά δίνανε έτοιμο φαγητό. Τώρα μπαίνουν οι μεγάλες μονάδες στο σούπερ μάρκετ σε αυτό. Προσέξτε ότι το 39% των καταναλωτών δηλώνει ότι δεν αγοράζει ποτέ έτοιμο φαγητό, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με πριν 10 χρόνια. Ο πιο σοβαρός λόγος για να καταφύγουν οι οικογένειες για να πάρουν το έτοιμο φαγητό είναι η έλλειψη χρόνου για μαγείρεμα. Εμφανίζονται ιδιαίτερα εξοικειωμένες με τις λύσεις έτοιμου φαγητού από τα σούπερ μάρκετ, χωρίς όμως να θεωρούν ότι μπορεί να αντικαταστήσουν το σπιτικό φαγητό. Προφανώς. Απλώς είναι μία λύση ανάγκης. Και τελευταίο για αυτό την ενότητα, λέω την αισθητή αύξηση του ρόλου που έχουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως το ανέφερα, το 29% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από σούπερ μάρκετ, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το 2016. Και οι οργανωμένες αλυσίδες τώρα Λιανικής έχουν επενδύσει πολύ σημαντικά σε αυτή την αύξηση των νέων προτάσεων έτοιμου φαγητού. Πάμε σήμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Σε πολύ λίγο θα τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Α, ωραία, πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή οικονομικός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι τώρα. Ωραία. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
2: Καλησπέρα και σας και στους ακροατές μας.
0: Το μεσημέρι το σας πήρα να κλείσω τη συνέντευξη, δεν είχα δει τον πληθωρισμό. Έχουν τον πληθωρισμό
2: γήκε.
0: Του Ιουνίου.
2: Ναι, γήκε.
0: 4,4, τσιμπημένος.
2: Είναι ο ίδιος του προηγούμενου μήνα.
0: Ναι, θέλω να πω, αν το μετράμε 12 μήνο, εντάξει, είναι διαφορετικό.
2: Εάν το μετράτε, κοιτάξτε, έχουμε τον ίδιο πληθωρισμό όπως και τον προηγούμενο μήνα. Τσιμπημένος.
0: Ναι. Γιατί τσιμπημένος είπα και εγώ, δεν είπα.
2: Σωστά. Διότι βεβαίως οτιδήποτε πάνω από 2 μας ενοχλεί. Mm. Αναμφισβήτητα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι
0: πάνω από 2 μας ενοχλεί και είναι 4,4 όμως. Δηλαδή δεν είναι 2,8.
2: Όχι. Δεν θα είναι. Κοιτάξτε, τώρα περάσαμε στην περίοδο όπου οι αυξήσεις των τιμών, των ενεργειακών τιμών, περνάνε στην παραγωγή. Το είχαμε πει αυτό, γι' αυτό υπήρχε και αυτό το περίεργο, η περίεργη πρόβλεψη, η οποία έλεγε ότι μην περιμένετε οι συνέπειες αυτές, ακόμα και αν σταματήσει ο πόλεμος, που δεν έχει σταματήσει, αλλά ακόμα και αν σταματήσει ο πόλεμος, μην περιμένετε οι συνέπειες αυτές να φύγουν ως διαμαγείας.
0: Σωστά.
2: Οι συνέπειες θα απομειωθούν σιγά σιγά μέσα στο 2026, όλο το 2026.
0: Αρκεί να μην έχουμε επανάληψη, γιατί τώρα προχθές ανέβηκε πάλι τιμή στο πετρέλαιο.
2: Μην το συζητάτε, ακριβώς. Αυτό, παραδείγματος χάρη, αυτή η αύξηση δεν είχε υπολογιστεί στις προβλέψεις μας, για να καταλάβετε. Και αν διατηρηθεί, τώρα βέβαια έκανε μια αντίστροφη δήλωση σήμερα, νομίζω. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλετε άκρη ακριβώς τι σημαίνει. Λοιπόν, για να σας δώσω τα πραγματικά μεγέθη, αυτή τη στιγμή σε ετήσια βάση, από χρόνο σε χρόνο, δηλαδή 12 Ιουνίου με το προηγούμενο Ιούνιο σε σχέση με τον Ιούνιο του 25 σε σχέση με τον Ιούνιο του 24, είναι συν 3,3. Mm. Όμως δεν θα μείνει εκεί. Εκτιμούμε ότι μέχρι, εάν δεν συμβεί κάτι στον κόλπο, έτσι, εάν δεν συμβεί, από χθες κάτι συμβαίνει πάλι, θα υπολογίζουμε ότι όλο το χρόνο θα τον εκτιμήσουμε για την Ελλάδα γύρω στο 3,8, που να δούμε και ένα 4 μπροστά, αν και δεν νομίζω, αλλά μπορεί. Και στην Ευρωζώνη στο 3,1, κάπου εκεί είμαστε, δηλαδή 30-40% πάνω από την Ευρωζώνη. Mm. Αυτή θα είναι η κατάσταση. Τώρα, το περίεργο είναι, που αξίζει τον κόπο να κουβεντιάσουμε, πού οφείλεται. Βεβαίως, οφείλεται 50% είναι οι αυξήσεις ενεργειακές. Ωραία, αυτό το περιμένεις. Αλλά ελάτε που βάζει και 10% απάνω η αύξηση των ενοικίων, το οποίο είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι, δηλαδή, συνεχίζουν να καλπάζουν τα ενοικία.
2: Ναι, αυτό όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά και μας έχει κατά κάποιο τρόπο ευθυνδιάσει, αυτή η επιμονή. Είναι το ενεργειακό, δεν μας έχει ευθυνδιάσει, με την έννοια ότι το βλέπουμε.
0: Και,
2: το
0: και είναι και, πώς να το πούμε, και λίγο υπεράνω των δυνάμεων.
2: Ακουμπάει. Τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτό το 10%, 12% νομίζω, κάτι τέτοιο, είναι εξαιρετικά υψηλό.
0: Είναι, διότι βέβαια,
2: over and above αρκετών μηνών συνεχών αυξήσεων στα ενίκια. Mm-hmm. Προφανώς είναι η στιγμή που αποσύρονται επιπλέον κατοικίες για να γίνουν Airbnb, δεν έχω καταλάβει ακριβώς πού. Συγχρόνως έχετε μια περίοδο που ενοικιάζονται καινούρια οι φοιτητές, ο ένας άλλο, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι.
0: Αυτό το μήνα δεν ενοικιάζουν οι φοιτητές.
2: Τώρα αρχίζουν και μπαίνουν στην τροχιά να ζητάνε.
0: Δηλαδή τώρα βγήκαν τα αποτελέσματα. Όταν μετράγαν τον Ιούνιο.
2: Τον Ιούνιο δεν πρέπει να είναι. Όχι, έχετε δίκιο. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι ένα θέμα ο πληθωρισμός. Θα είχαμε μια αρκετά καλή εξέλιξη στα εισοδήματα, και ξέρετε γιατί θα είχαμε καλή εξέλιξη. Διότι δεν υπάρχουν πια εργαζόμενοι να δουλέψουν. Αρκετοί. Δηλαδή η Κρήτη, το τουριστικό τομέα Κρήτης, που διάβαζα ένα ρεπορτάζ, αν δεν φέρει χιλιάδες πλέον εισαγόμενους, δεν μπορεί να δουλέψει. Γενικά είμαστε σε μια φάση στενότητας εργατικού δυναμικού, άρα οι τιμές και οι αμοιβές θα έπρεπε να αυξάνονται. Δυστυχώς όμως ήρθε το πρόβλημα της αύξησης των τιμών, το ενεργειακό, και μας κράτησε αυτή τη βελτίωση σε κάπως πιο χαμηλά επίπεδα.
0: Ήθελα να περάσουμε σε κάποια στοιχεία που έχω μαζέψει για τις συνομιλία μας, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, αυτές οι περίφημες κενές θέσεις εργασίας που έχουμε,
2: είναι πολύ λίγες.
0: Είναι πολύ λίγες.
2: Είναι πολύ λίγες. Είναι πολύ λίγες και είναι στις εργασίες. Και να σας πω και πού συγκεντρώνονται. Και θα εκπλαγούμε στο δημόσιο τομέα. Δεν πάει ο κόσμος να δουλέψει στο δημόσιο τομέα πια. Για πρώτη φορά. Δεν ξέρουμε τώρα τι.
0: Αποφεύγουν το δημόσιο.
2: Φανταστείτε που κάποτε το δημόσιο ήταν το όνειρο των
0: Ελλήνων. Το καταφύγιο.
2: Μην το φεύγουν. Γιατί? Διότι οι αμοιβές είναι προφανώς οι ελάχιστες.
0: Εδώ έχουμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις για τους αναπληρωτές και τους καθηγητές και τα λοιπά για προσλήψεις.
2: Ο αναπληρωτής θα πρέπει να φύγει, να πάει και
0: σωστά,
2: όπου τον πάρουν.
0: Σωστά.
2: Βέβαια και όλα αυτά τα κάνουν
0: λοιπόν,
2: πολύ δύσκολα.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει το δημόσιο να βρει και κάποιες εξειδικευμένες θέσεις. Δηλαδή χρειάζεται ένας πολύ καλός γνώστης πληροφορικής.
2: Δεν ξέρω εάν οι πολύ καλές θέσεις δεν κάνουν. Όχι, έχετε δίκιο. Και οι καλές θέσεις, έχω μια εμπειρία από δύο οργανισμούς που συμμετέχω, δεν βρίσκουμε πληροφορικάριο για να έρθει.
0: Ακριβώς. Μα όταν αυτός ο άνθρωπος θα μπορεί να βρει, αν είναι πολύ εξειδικευμένος και βρει μια δουλειά πρώτα λεφτά στον ιδιωτικό τομέα 1.400-1.500 ευρώ, γιατί να πάει να μπλέξει μετά 850-900 πρώτα μισθό.
2: Ευρώ 900. Δυστυχώς, κοιτάξτε, αυτό το λέγαμε από καιρό, ότι θα πρέπει να μειωθεί η μαύρη η παραοικονομία, θα πρέπει να αυξηθούν τα έσοδα έτσι ώστε να πληρώσουμε σίγουρα γιατρούς και καθηγητές. Καθηγητές εννοώ στη μέση εκπαίδευση.
0: Ναι.
2: Μέση εκπαίδευση. Αυτό είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να συμβεί και κυρίως οι γιατροί. Αν και νομίζω ότι για πρώτη φορά έγιναν προκηρύξεις, και ξέρετε γιατί έγιναν προκηρύξεις και ήταν αποδοτικές. Διάβαζα για το Υπουργείο Υγείας ότι είχε περισσότερους, νομίζω ένας σχεδόν διπλάσιο από τις θέσεις. Διότι τους έδωσε ειδικό επίδομα. Mm-hmm. Νομίζω 30.000, κάτι τέτοιο ετησίως. Mm-hmm. Ήταν ένα αξιόλογο μέγεθος. Εάν δεν κινηθούμε έτσι, πάντως σε λίγο δεν θα μπορούμε να τους. Να καλύπτουμε τις ανάγκες της κοινωνίας.
0: Διάβασα μέσα στη εβδομάδα, Δευτέρα-Τρίτη, κάποια στοιχεία του Δημοσιονομικού Συμβουλίου που βασίζεται στα στοιχεία της.
2: Ναι, τα ξέρω.
0: Εδώ παρατηρούμε ότι για δύο χρόνια, το 2024 και το 2025, η πραγματική αύξηση του μισθού ήταν 0,1. Ναι, και σε μια περίοδο που έχουμε.
2: Έτσι είναι. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μία καμπύλη και μάλιστα στο ΚΕΠΕ το έχουμε και δημοσιεύσει. Η αύξηση των μισθών τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ αντιθέτως θα έλεγα τα κέρδη των ιδιωτικών επιχειρήσεων δεν ήταν τόσο περιορισμένα, διότι είχε και τον πληθωρισμό ο οποίος τα βοηθούσε. Άρχισαν να ανεβαίνουν οι μισθοί το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Όπου ξαφνικά έκανε σύνα ένα 8%, νομίζω εξακολουθεί πάντως.
0: Θέλω, πέστε το και αυτό.
2: Ορισμένοι τομείς, όπως παραδείγματος χάρη ο επιστημιστικό τομέα έκανε πολύ καλή συλλογική συμβάση. Και μην ξεχνάτε το εξής, είναι ελεύθερες οι συλλογικές συμβάσεις. Παρόλα αυτά, δεν βλέπω να υπάρχει μια ισχυρή φωνή εκ μέρους των εργαζομένων και των εργοδοτών για την δημιουργία νέων συλλογικών συμβάσεων, οι οποίες θα έχουν αυξημένες τιμές, γιατί την ανάγκη σας την έκανα πριν.
0: Ωραία. Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί έχουμε μια είδηση πολιτική ότι παρετείται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Σωκράτης Φάμιλος. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες και το λέω για τον κόσμο που μας ακούει σε πολύ λίγο. Αν δεν κάνω λάθος, έγινε γνωστό πριν από λίγο, θα επισημοποιηθεί αν δεν κάνω λάθος και τα επόμενα λεπτά. Θα σας πω κάτι τώρα, μισό λεπτό. Έχουμε μια οικονομία η οποία αυξάνεται, έχει ρυθμούς ανάπτυξης.
2: Βελτιώνεται μακροοικονομικά. Να σας το πω μια κουβέντα. Βελτιώνεται μακροοικονομικά.
0: Όχι, να το καταλάβει ο κόσμος όμως, εμείς μπορούμε να συνοηθούμε πιο εύκολα.
2: Μειώνεται το χρέος,
0: Μισό λεπτό. Έχουμε μια ανάπτυξη, να το πω. Να το πω έτσι. Έχουμε μια ανάπτυξη καλύτερη από το μέσο όρο της Ευρώπης. Σωστά.
2: Σωστά.
0: Και σου λέει ο άλλος, αφόσον έχουμε μια ανάπτυξη.
2: Γιατί δεν περνάει.
0: Γιατί εμένα ο πραγματικός μισθός για μία διετία ήταν στάσιμος. Σωστά. Ενώ πήρα και αύξηση.
2: Ακούστε πώς δουλεύει το οικονομικό σύστημα.
0: Ναι.
2: Δουλεύει ως εξής. Βελτιώνεται τα μακρομεγέθη μιας οικονομίας. Αφαιρούν το πλεονάζον εργατικό δυναμικό, αυτό που έλεγε και ο Μάρξ, εφεδρικό στρατό εργασίας, το αφαιρούν από τον πληθυσμό, διότι τον βάζουν σε δουλειές. Και όταν στενεύει το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό, αναγκάζονται οι επιχειρήσεις να αυξάνουν τους μισθούς για να μπορέσουν να προσελκύσουν ανθρώπους. Ας τους βρουν πια. Mm-hmm. Και τώρα αρχίζει αυτή η περίοδος. Και το έχουμε και δημοσιοποιήσει και δημοσιεύσει. Τώρα, το γεγονός ότι οι ονομαστικές αυξήσεις λοιπόν θα εμφανιστούν, ήδη έχουν εμφανιστεί και είναι σημαντικές, όμως οι πραγματικές αυξήσεις, εδώ είναι τώρα το πρόβλημα, λόγω του πληθωριστικού σοκ εξαιτίας του χορμούς, είναι πιεστικές. Δηλαδή το πραγματικό εισόδημα, οι ονομαστικές θα αυξηθούν, ενώ οι πραγματικές δεν το βλέπω να αυξάνονται τόσο πολύ, ακριβώς λόγω πάλι του πληθωρισμού. Παρόλα αυτά, εκτιμώ από εδώ και πέρα και για τα επόμενα χρόνια, εφόσον, κοιτάξτε, αυτό που λέω δεν είναι και μια οικονομική φιλοσοφία, δηλαδή λέω ότι αν δεν υπάρχει πληθυσμός να πάει να δουλεύει εργαζόμενοι, τότε οι αυξήσεις των μισθών θα είναι αξιόλογες. Mm-hmm. Όσο απλά. Αρχίζει δηλαδή, σας είπα, από τα μέσα του 25. Τώρα, για να έχουμε γενναιότερες αυξήσεις, θα έπρεπε να βελτιώνεται ένας άλλος δείκτης που λέγεται παραγωγικότητα. Αν προσέξετε μάλιστα η παραγωγικότητα, τα δύο τελευταία χρόνια εμφάνισε μια βελτίωση.
0: Μάλιστα.
2: Παρόλα αυτά, δεν εκφράστηκε σε βελτίωση τιμών.
0: Ωραία.
2: Ωραία. Αυτό μπορούμε να το έχουμε...
0: Συγγνώμη, γιατί ήμουν ανιός και γέρασα και το βασικό πρόβλημα πάντα ήταν η παραγωγικότητα. Και μην μου πείτε ότι φταίει...
2: Παραμένει, δυστυχώς παραμένει.
0: Περιμένετε όμως, γιατί δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι θεόσταλτο αυτό το σύμπτωμα, να το πω έτσι, και δεν φταίει το κομμάτι της εργασίας εκεί.
2: Όχι, περιμένετε να σας πω. Η παραγωγικότητα που βλέπετε να μην ανεβαίνει, ειδικά στην ελληνική οικονομία, ή μάλλον ανεβαίνει αλλά πολύ λίγο και είναι δύσκολο να ανέβει, οφείλεται πρώτον στον πολύ μεγάλο τομέα μικρομεσαίων επιχειρήσεων που υπάρχει στην Ελλάδα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν βελτιώνουν παραγωγικότητα εύκολα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, δεν επικρατεί μια παγίδα που λέμε μεσαίας τεχνολογίας. Δηλαδή είναι μια οικονομία όπου
0: έχουμε πεμπαλαιωμένη τεχνολογία.
2: Δεν είναι τωρινό.
0: Όχι.
2: Είναι δεκαετιών.
0: Ναι. Γιατί δεν επενδύουν οι επιχειρήσεις σε πάγια κεφάλαια, δεν επενδύουν σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Δηλαδή, με συγχωρείτε, έτσι έχουμε και ένα αντιστοιχεία νέων ανθρώπων εξειδικευμένων που δεν μπορούν να δουλέψουν σε πεμπαλαιωμένες επιχειρήσεις.
2: Αυτό είναι που λέτε, είναι σωστό. Είναι περίπου, αλλά περιγράφεται την πραγματικότητα. Νομίζω ότι θα πρέπει να μπούμε σε μια τροχιά σαν κοινωνία, να πούμε την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι καλό θα είναι από εδώ και πέρα να μην ξαναβρεθούμε εκτός κύματος τεχνολογίας, όπως, ας μην γελιόμαστε, βρεθήκαμε στο προηγούμενο. Όχι μόνο βέβαια η Ελλάδα, και η Ευρώπη, έτσι. Οι μεγάλες big tech επιχειρήσεις δεν φτιάχτηκαν στην Ευρώπη, στην Αμερική φτιάχτηκαν. Λοιπόν, πρέπει νομίζω να αρχίσει μια ειλικρινή συζήτηση και σε πολιτικό επίπεδο. Εγώ δίνω μεγάλη σημασία στην πολιτική συζήτηση, στο πολιτικό επίπεδο εννοώ, για να μπορέσουμε να βάλουμε τα πράγματα να πούμε το όνομά τους. Όσο διατηρείται αυτό το μοντέλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ο καθένας ξέρει, βολεύεται έχοντας μια μικρή επιχείρηση, διαφεύγοντας και κάποιους φόρους.
0: Μισό λεπτό. Είναι τροχοπέδι για την ελληνική οικονομία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ναι ή όχι?
2: Όχι για την ελληνική οικονομία μόνο, για οποιαδήποτε επιχείρηση, για οποιαδήποτε οικονομία. Με ποια έννοια? Ότι έχεις μια δομή που δεν αναπτύσσει νέα προϊόντα, κυρίως στρέφεται στην εσωτερική αγορά, δεν μπορεί να απορροφήσει νέα τεχνολογία, με αυτή την έννοια. Από την άλλη μεριά, η μικρομεσαία επιχείρηση δίνει απασχόληση. Άρα πραγματικά δεν πρέπει εύκολα κανείς να περνάει στον αφορισμό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι άκουγα και διάφορους συναδέλφους μου και μη, οι οποίοι λέγανε, μα ξέρετε, λέει, γίνεται μια καφέ οικονομία που ανοίγουν καφέ, ανοίγουν εστιατόρια. Ναι, φίλε μου, αλλά έχουν απασχολήσει οι άνθρωποι. Κάνουν και κάποιες αποταμιεύσεις, γιατί και αυτά έχουν μεγάλη σημασία. Θέλω να πω λοιπόν
0: ότι... Πάντως έχουν ένα δίκιο ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι καφέ, σουβλάκι, Airbnb.
2: Συμφωνώ απολύτως. Αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει και ο παραγωγικός τομέας να δώσει ευκαιρίες. Όσο δεν δημιουργούνται μεγάλοι πρωταθλητές οι οποίοι μπορούν να πρωταγωνιστήσουν διεθνώς, διότι εκεί είναι το μεγάλο, ή όπως όταν δεν αναπτύσσονται δομές οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν νέα τεχνολογία, μοιραία και η παραγωγικότητα και οι επενδύσεις δεν μπορούν να είναι πολλές και η παραγωγικότητα είναι πολύ, άρα και οι αυξήσεις των τιμών δεν μπορεί να είναι, οι αυξήσεις των μισθών
0: δεν μπορεί να είναι,
2: είναι πολύ τρανταχτές.
0: Άρα
2: όλα αυτά πρέπει κανείς να τα ζυγίζει πολύ προσεκτικά πριν αφορήσει κάτι.
0: Δεν προλάβαμε, έχετε δίκιο, αλλά δεν προλάβαμε να πούμε και το ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Έχουμε το στάσιμο πληθωρισμό, δεν προλαβαίνουμε.
2: Υποφέρει με μια κουβέντα η Ευρώπη, υποφέρει. Αποφέρει από τον Τραμπ, υποφέρει από τους δασμούς, υποφέρει από το ενεργειακό. Και είναι πολύ δύσκολο να συνεννοηθούν μεταξύ τους αυτά τα προβλήματα που λέγαμε για την Ελλάδα. Αφού στην Ελλάδα δεν μπορούμε εύκολα να συνεννοηθούν, φανταστείτε στην Ευρώπη που έχει και ένα ιστορικό 10 μεγάλων παγκοσμίων πολέμων στο κεφάλι της.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πετράκη για τη συνομιλία που είχαμε.
2: Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να σας πω για την εφαρμογή συλλαγής οικιακού τηγανέλιου της Πράσινο Λάδι που είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App με λατινικούς χαρακτήρες και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωση στην περιοχή σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Διέκοψα προηγουμένως τον κύριο Πετράκη συζήτηση που είχαμε, γιατί ήρθε ακριβώς εκείνη την ώρα, ανέβηκε η δήλωση παρέτησης του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, του Σωκράτη Φάμελου, Με δύο λόγια, θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα, το έχουμε έτοιμο εδώ. Με την Πόμπη Μαντζέκα το βρήκαμε πολύ γρήγορα και την ευχαριστώ, ότι δεν μπορεί πια να υπηρετήσει ένα άλλο σχέδιο, δεν μπορεί να υποστηρίξει ένα άλλο σχέδιο, παρετούμε, δεν θέλω να γίνω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
8: Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Αυτή ήταν στην κατακλείδα της η δήλωση του πρόεδρου, του πρώην πρόεδρου πια του ΣΥΡΙΖΑ, του παρετημένου πρόεδρου, του Σοκράτη Φάμελου. Θα έλεγα ότι όπως συγκράτησα τη δήλωσή του έχει τρία σημεία. Πρώτον, ότι στο ΣΥΡΙΖΑ έχει δημιουργηθεί ένα διχαστικό κλίμα. Κατηγόρηση για προσωπικές πολιτικές στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι αυτή η κατάσταση θα οδηγήσει άλλη μια φορά σε πολύ άσχημα αποτελέσμα, το λέω λίγο με δικά μου λόγια, και ότι δεν παραιτείται από τη Βουλή, δεν παραιτείται από μέλους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και με λίγα λόγια λέει: εγώ άνοιξα την πόρτα, ορίστε, ελάτε πάρε το ΣΥΡΙΖΑ και αποφασίστε εσείς τι θα κάνετε την επόμενη μέρα. Λεπτομέρεια τώρα σε αυτό. Ο Φάμελος έχει την πλειοψηφία σε επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής. Δεν ξέρω αν η παραίτησή του σηματοδοτήσει ντόμινο και παραιτήσεων και φυγής από το ΣΥΡΙΖΑ στελεχών, θα έλεγα πρωτοκλασσάτων στελεχών. Θα το δούμε οι επόμενες ώρες. Είναι μια εξέλιξη που δεν την περιμέναμε αυτή, και προφανώς και η επόμενη μέρα θα έχει πολύ σοβαρά θέματα. Θα έλεγα τώρα, δικαιολογώ τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη που δεν σήκωσε το τηλέφωνο ενώ είχαμε προγραμματίσει συνέντευξη 7 και 10. Κατάλαβα τώρα ότι δεν μπορούσε και είχε κλειστό το κινητό του, γιατί ήταν εκείνη τη στιγμή που ο κύριος Φάμελος συνέτασε τη δήλωση, προφανώς την οποία την έγραψε και σε βίντεο, την ακούσατε τώρα όλοι. Υπάρχουν αυτή σύνδεση σε πολλά κανάλια. Βλέπουμε την Κουμουνδούρου, βλέπω τον κύριο Φάμελο πάλι σε δηλώσεις, ρεπόρτερ να δίνουν ρεπορτάζ για το τι μελγενέστε. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν ξέρω αν είναι μια καινούργια μέρα, μάλλον αν είναι μια καινούργια κατάσταση, να το πω, καινούργια μέρα δεν θα είναι. Πολύ φοβάμαι ότι θα έλεγα ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα για το ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Φάμελου. Ο Φάμελος ήταν στα 2 χρόνια περίπου είναι στο ΣΥΡΙΖΑ μια εξισορροπιστική έτσι παρουσία. Προσπάθησε μετά τα μεγάλα τραύματα που είχε να κρατήσει ενωμένο το κόμμα. Θεωρώ ότι η παραίτησή του θέτει ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου και λόγω ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ όπως το ξέραμε μέχρι τώρα. Είχε απώλειες προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Τσίπρα. Εδώ όμως η παραίτηση Φάμελου σηματοδοτεί άλλα πράγματα και βάζει το ΣΥΡΙΖΑ σε μια άλλη κατάσταση. Περισσότερα πρέπει να κάνω ρεπορτάζ να σας πω αύριο, γιατί τελειώνει η εκπομπή μας. Προλάβαμε και αυτή την είδηση, ακούσατε και το απόσπασμα. Νομίζω ότι έχετε την πρώτη εικόνα πλήρη και από εδώ και από τη Λαϊκή Απογευματινή. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω για το πράσινο λάδι, την εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλου έχει σημασία, καθώς όνομα καταλήγει και ρυπαίνει το περιβάλλον, επιβαρύνει και τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή της συλλογής οικιακού τηγανέλου της Πράσινου Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Αν κατεβάσετε το app Πράσινο Λάδι, μπορείτε να προγραμματίσετε μια δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή να βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα, 3 λεπτά πριν από τις 8. Να είστε καλά, καλό βράδυ, θα τα πούμε αύριο στις 6 και 5 ακριβώς. Έρχεται όπως φυσικά τώρα η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων των 8. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στην παραλιακή προσπήρεα από Ελληνικό μέχρι Άλυμο λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα στο ύψος της συμβολής με τη λεωφόρο Καλαμακίου. Κυκλοφοριακά προβλήματα και στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη ανατμήματα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτησή του από την Προεδρία του κόμματος υπέβαλε ο Σωκράτης Φάμελος, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των διαδικασιών εκλογής νέας ηγεσίας. Ο Σωκράτης Φάμελος τονίζει σε δήλωσή του ότι δεν παραιτείται ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τη Βουλή και κάνει λόγο για μια παραίτηση που έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού, αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ο κύριος Φάμελος επισημαίνει ότι η δέσμευσή του για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακαιρματισμό. Σημειώνει ότι η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της Ελλάς αποτέλεσε μια σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Ασπρόπυργο μετά από έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης καθώς και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε στο βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο, το οποίο βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Από τη φωτιά, 11 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι 3 διασωληνώθηκαν. Σε ύφεση πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, η φωτιά ξεκίνησε από ξερά χόρτα και στη συνέχεια επεκτάθηκε στον αύλιο χώρο επιχείρησης. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι προκειμένου να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών. Κλειστό παραμένει για λόγους ασφαλείας το αεροδρόμιο της Ακίνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε μαχητικό F-16 έπειτα από μηχανική βλάβη. Το μαχητικό της πολεμικής αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και συμμετείχε σε άσκηση. Ο χειριστής του μαχητικού είναι καλά στην υγεία του, ενώ τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται, γνωστοποίησε η πολεμική αεροπορία. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ακίνθου αναφέρει ότι οι εργασίες απομάκρυνσης του αεροσκάφους βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης. Παράλληλα, εφόσον από τους ελέγχους δεν διαπιστωθούν ζημιές, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Συνελήφθη 74χρονος ασθενής που προκάλεσε τη φωτιά στις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι και τράπηκε σε φυγή. Ο ηλικιωμένος που ομολόγησε ότι χρησιμοποίησε αναπτήρα και έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του διότι ένιωθε πιεσμένος, δήλωσε μετανιωμένος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης της κλινικής, μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της καθώς εμφάνισε αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια υπέστη καρδιακή ανακοπή. Στον διεθνή χώρο, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά, εφόσον χρειαστεί, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς. Στο μεταξύ, σε προετοιμασίες προχωρά ο Λευκός Οίκος για ανταλλαγή πυρών με το Ιράν, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Άξιος. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην νοτιοανατολική Κίνα, ενώ οι αρχές επιχειρούν για να διασώσουν ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 11 απόψε, ο πρώτος προημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Σωκράτης Φάμελος, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των διαδικασιών εκλογής νέας ηγεσίας. Ο Σωκράτης Φάμελος τονίζει σε δήλωσή του πως έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευχθεί το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας, υπογραμμίζει. Ο κ. Φάμελος επισημαίνει ότι η δέσμευσή του για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακαιρματισμό, ενώ σημειώνει ότι η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της Ελλάδας αποτέλεσε μια σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού, αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Ασπρόπυργο μετά από έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στη συμβολή των οδών Μεγαρίδους και Χίου. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης καθώς και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε στο βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο, το οποίο βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Από τη φωτιά, 11 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι 3 διασωληνώθηκαν. Σε ύφεση πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 70χρονος για εμπρισμό από αμέλεια, καθώς φέρεται να έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886 ευρώ. Κλειστό παραμένει για λόγους ασφαλείας το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε μαχητικό F-16 έπειτα από μηχανική βλάβη. Το μαχητικό της πολεμικής αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και συμμετείχε σε άσκηση. Ο χειριστής του μαχητικού είναι καλά στην υγεία του, ενώ τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται, γνωστοποίησε η πολεμική αεροπορία. Με ανακοίνωση, το Δήμο Ζακύνθου αναφέρει ότι οι εργασίες απομάκρυνσης του αεροσκάφους βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης. Παράλληλα, εφόσον από τους ελέγχους δεν διαπιστωθούν ζημιές, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Συνελήφθη 74χρονος ασθενής που προκάλεσε τη φωτιά στις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι και τράπηκε σε φυγή. Ο ηλικιωμένος, που δήλωσε μετανιωμένος, ομολόγησε ότι χρησιμοποίησε αναπτήρα και έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του, διότι ένιωθε πιεσμένος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης της κλινικής, μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της, καθώς εμφάνισε αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια υπέστη καρδιακή ανακοπή. Στον διεθνή χώρο, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά, εφόσον χρειαστεί, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς. Εάν χρειαστεί να επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε με ακόμη μεγαλύτερη ισχύ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,5 ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στην πόλη Πίλσεν, νοτιοδυτικά της Πράγας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε βάθος 10 χιλιόμετρων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 11 απόψε, ο πρώτος προημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 29 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στα Πειρωτικά, κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και στην Κρήτη, κυρίως στα Ρινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια Πειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
3: J'écoute la musique.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
2: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
3: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you?
5: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πήραν φωτιά τα τόπια. Ανεβαίνει το θερμόμετρο. Καπνοί πλημμυρίζουν τον Ασπρόπυργο. Ένα στρώμα φλέγεται και οι φλόγες καίνε μια κλινική. Φωτιά και στη γειτονιά μας. Συγκεκριμένα στα σούπερ μάρκετ. Εμείς ψωνίζουμε το πάνω ράφι. Ο Σταβάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Κοντά και η Αφροδίτη Σιμίτη έχει μουσική επιμέλεια. Παραδίπλα η Χριστίνα Μούγιου επιμελείται ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περής εδώ μπροστά στο μικρόφωνο για να μιλήσει όπως μιλάει ο λαός. Γιατί ο λαός μιλάει και μάλιστα μιλάει αυθόρμητα, αν θες να μάθεις. Ανοίγει συζήτηση με τον έντιμο Αλέξη και τον θέτει πρώτων ευθυνών του. Ο τέος πρωθυπουργός, μπράβο του, δεν ευνηδιάζεται. Κοιτώντας στα μάτια τους followers, ανοίγει τα χαρτιά και κυρίως ανοίγει την καρδούλα του.
3: Ρωτήσω τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευτεί.
4: Τι έμαθε από τα λάθη του. Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει.
3: Και πάλι θα ξανατον πιστέψω. Αυτό έχω να του πω.
5: Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά. Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη. Εκεί είναι όλα. Συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες, νίκες, αλλά και ήττες. Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις.
2: Άλλος άνθρωπος. Και γιατί είναι άλλος άνθρωπος? Γιατί αναμετρήθηκε με το παρελθόν του. Γιατί αφιέρωσε ένα ολόκληρο χρόνο κοιτώντας τα γεγονότα στο βάθος και με ειλικρίνεια. Τι γνωστή. Και κατέληξε ο συμπέρασμα ότι φταίνε οι άλλοι.

0: παραμένουμε στο χώρο της συνέπειας και πηγαίνουμε στο Γιώργο Γιάγκα. Θυμάστε ρε παιδιά, προχτές ήτανε. Δηλαδή το θυμάμαι και φαντάζομαι και εσείς το θυμάστε. Έχουμε και τα ντοκουμέντα. Δεν είχε πει ότι δεν δίνουμε ραντεβού γιατί τα πράγματα είναι πολύ θολά. Το είχε πει, δεν το είχε πει. Παίξε σε παρακαλώ το στιγμιότυπο.
1: Ήταν μια... Δεν μ' άρεσε να λέω δύσκολη, εύκολη. Ήταν μια ιδιαίτερη τηλεοπτική περίοδος. Αλλάζουν πολλά πράγματα στην ελληνική τηλεόραση. Για μας ήταν μια χρονιά αδιαφυσβήτητα με θετικό πρόσημο. Στα περιβόητα δυναμικά κοινά, η εκπομπή αυτή έδωσε τη μάχη της. Δεν ήταν πρώτη φέτος, δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς, όταν απευθυνόμαστε στους τηλεθεατές, απευθυνόμαστε στο σύνολο των τηλεθεατών που μας βλέπουν και σε αυτούς απευθύνομαι πάντα. Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει του χρόνου. Είναι πρώτη φορά που τελειώνει μια εκπομπή και δεν μπορώ να σας πω αν θα είμαστε μαζί ή δεν θα είμαστε μαζί του χρόνου. Για λόγους που δεν αφορούν εμένα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι με κάποιους ανθρώπους τηλεοπτικά χωρίζουν οι δρόμοι μας.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Οι μεγάλοι ψαράδες.
0: Είχε πει θα πάει για ψάρεμα.

0: Και πάρε και καλάμι, θέλω να σου πω.
1: Βάζουν και κανένα πλανάκι.
0: Και είχε μάθει όλα τα μυστικά του ψαρέματος. Υπάρχουν και τραγούδια που τα λένε.

0: τα πιτάνια.
1: Και ενώ είχε πέσει συναγερμός στα ψάρια της Τίνου, οχοχοχ, έρχεται ο ψαράς, ο Λιάγκας θα μας εξαφανίσει. Όλα έρχονται καπάκι. Χτες εκεί καθώς πέδευα το Instagram, πέφτω πάνω στο Λιάγκα. Χαρούμενο. Λέω, γιατί χαίρεται ο κόσμος και μου το εξήγησε.
2: Είναι πια επίσημο, μπορούμε και να το πούμε. Παραμένω στο τηλεοπτικό μου σπίτι στον Αντένα για τα επόμενα 2 χρόνια. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου ένα πολύ όμορφο ξέγνια στο καλοκαίρι. Μακάρι όλοι να μπορέσετε να κάνετε έστω λίγες ημέρες διακοπές. Εγώ ήδη βρίσκομαι στο αγαπημένο μου Αιγαίο, στο ωραιότερο μέρος του κόσμου. Είναι το Αιγαίο μας. Θα τα πούμε ανανεωμένοι με μια πολύ ωραία ομάδα και με μια έτσι ανανεωμένη εκπομπή κάπου το Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε θα τα λέμε από εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Πάνε οι βάρκες, πάνε τα ψαρέματα, πάνε τα καλάμια, πάνε τα δολώματα. Τελικά θα κάνει σερφ.

0: αφρό του κύματος της επικαιρότητας. Βρίσκονται οι επικείμενες εκλογές. Και όταν λέμε εκλογές, περνάμε και ένα-ενάμιση χρόνο με προβλέψεις. Τι θα γίνει? Αυτά ονομάζονται γκάλουπ, δημοσκοπήσεις. Και ο γκουρού των δημοσκοπήσεων είναι ο κύριος Δρυμιώτης. Έτσι το παρουσιάσουν, ότι είναι ένας άνθρωπος που μιλάει αυστηρά μόνο με τα νούμερα, με ποσοστά. Δεν βάζει τις προσωπικές του συμπάθειες ή αντιπάθειες και κριτικάρει ακριβώς αυτό το οποίο θα γίνει. Γκουρού, είπαμε, των δημοσκοπήσεων. Μήπως δεν είναι έτσι, ρε παιδιά?
1: Να είναι δηλαδή αξιωματική αντιπολίτευση και μετά να πάει για να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, τις μεθεπόμενες. Μπορεί να γίνει αυτό?
2: Όχι. Εγώ
1: γιατί όχι?
2: Λάθος.
1: Γιατί το λες αυτό? Γιατί σου δίνει το Πασόκ εσένα να προελάβει?
2: Όχι, αλλά γιατί αυτός ο λόγος που ψηφίστηκε τότε ήταν πολύ απλός.
1: Ναι.
2: Είχε ένα αφήγημα. Είμαι άχραντος, αμόλυντος, άφθαρτος. Δεν έχω καμία σχέση με τα μνημόνια, δεν έχω καμία σχέση με το χρέος.
1: Και τώρα ξέρεις τι θα μας πει?
2: Μα τι
1: να πει? Ένα άλλο αφήγημα ο κύριος Τσίπρας. Να ευχαριστεί.
2: Δεν υπάρχει αφήγημα.
1: Σαν κάποιος άλλος.
2: Ένα άλλο σχέδιο.
3: Έχει πλάκες να πατήσει.
2: Ποιες?
3: Πατάει πάνω στην διαφθορά. Ο Πεκεπέδες και τα λοιπά.
2: Ναι, και αυτός
3: πατάει πάνω
2: καλύτερος
3: στην κόπωση της κυβέρνησης. Πατάει
2: αυτός
3: πάνω στην δυσαρέσκεια.
2: Το σκάνδαλο Νοβάρτης, το μεγαλύτερο σκάνδαλο που καταβολήσει κόσμο.
1: Η δικαιοσύνη, τα κανάλια.
2: Τι είναι αυτά που λένε
1: δεν
2: τώρα?
1: Δεν υπάρχει τώρα.
2: Χριστές
1: τράπεζες, δηλαδή, αν τα θυμηθείς, είναι τρελαίνες.
2: Μα δεν είναι, είναι πρόσφατα.
3: Θα τα θυμηθείς. Θα τα θυμηθείς.
2: Γιατί να μην τα
3: θυμηθείς? Ή υπάρχει μια μερίδα κόσμου που λέει, παιδιά, εδώ χρειάζομαι μια στιβαρή αντιπολίτευση. Ένα νέο στάρ στην αντιπολίτευση.
2: Χρειάζεται, ναι, νέο στάρ, τον παλιό.
1: Και τι, έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι.
1: Στο πολιτικό σκηνικό.
2: Μπορεί να βρεθεί.
1: Ο πολυκερματισμός, σε τι οφείλεται? Δεν υπάρχει μια στιβαρή προσωπικότητα από την άλλη πλευρά να την παρατεθεί στο Μητσοτάκη?
2: Ο Τσίπρας είναι η στιβαρή προσωπικότητα.
1: Γιατί όχι, γιατί όχι?
2: Καλά, εντάξει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν λέγεται ανάλυση των δημοσκοπήσεων. Είναι σαν να πάρεις ένα ονεδίτη να σου αναλύσει τα πράγματα. Και α και ου και δάπνου του φουκού. Βλέπεις το Δρυμιώτη και όλα γίνονται γαλάζια.

0: Παλάζιος Ουρανός δεν είναι μόνο γελαστός. Έχουμε μαζευτεί και κάποια συννεφάκια.
1: Από του ήλιου τη ματιά και ταξιδεύουν.
0: Είναι τα σύννεφα του εμφύλιου. Παλιοί νεοδημοκράτες θα βάζουν με τους νέους νεοδημοκράτες. Που και αυτοί οι νέοι νεοδημοκράτες σε κάποια στιγμή είχαν φύγει, ας πούμε, ή τώρα. Αλλά δεν σταμάτανε εκεί. Έχουν πάρει φόρα. Έχουμε εμφύλιο, ξαναλέμε. Γαλάζιο εμφύλιο. Νάτος.
2: Έξτε, ο κύριος Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Και πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.
3: Άσε με, Ελληνικό. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα. Τι ανακοίνωση θα βγάλει. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
4: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα. Και το αφήνω εδώ. Από εκεί και πέρα.
5: Λάθος δηλαδή.
4: Δεν νομίζω με σαφή σε αυτό το οποίο είπα. Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη.
5: Πώς?
4: Που καθημερινά καθυβρίζει
6: τον Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Καθημερινό ο κύριος Πολάκης καθυβρίζει τον Άδωνη Γεωργιά, δεν ξέρω, νομίζω είναι και στα δικαστήρια για κάποια θέματα.
6: Ναι. Τώρα είναι μια άποψη που εξέφρασε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα κάνω το σχολιαστή σε αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Μπορεί να είπε ό,τι θέλει. Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει, δηλαδή, κατηγορείς κάποιον γιατί με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Γεωργιάδης και το έκανε αυτό. Εγώ, ο δικός μου χαρακτήρας είναι τέτοιος που εγώ δεν θα τα έλεγα αυτά. Γιατί...
0: Πώς άλλαξαν έτσι, κύριε.

0: το κυνήγι του Σταυρού, ποιος ξέρει. Αλλά κάποτε όλοι αυτοί που τώρα είναι σε σύγκρουση. Πήγαινα βόλτα χέρι με χέρι. Ήταν καλοκαίρι. Ήταν μια μουδιά μπροστά τους.
1: Μαζί πηγαίναμε στην αμμουδιά.
0: Και ο Τόνι Πινέλη είχε πάρει την κιθαρίτσα του.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άκου κάτι συμπτώσεις που συμβαίνουν στη ζωή. 989 δεν είναι Alpha Radio, ναι. Το email που έχουμε ποιο είναι? onair@alpharadio.gr, ρε φίλε, και .gr. Σημάδι, σημάδι. Και συνεχίζω. Το Viber 6947, okay, 989-989. Δεν μπορεί όλα αυτά να είναι τυχαία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και αυτά είναι ο τρόπος επικοινωνίας. Και ευχαριστούμε γιατί έχουν ανοίξει η κρουνή της λαϊκής οργής. Όντως, μιλάμε για οργή. Έναν αριθμό που έτσι υπογράφει λέει ότι ο Γεωργιάδης, αντί να στείλει κανένα γιατρό στα κριτικά νησιά, ασχολείται με θέματα που δεν μπορεί να αποδείξει και όμως τον ψηφίζουν, δεν έχει άλλους η παράταξή τους. Τι να σου πω, ούτε στο επόμενο μπορώ να απαντήσω. Λέει: καλημέρα, Βαγγέλη, ποιος ήταν τραγουδιστής ο πρώτος? Θα σου πω, ήταν ένα γκρουπ που ονομάζεται Κομπανία. Άλλα στοιχεία δυστυχώς δεν διαθέτω. Διαθέτω όμως στοιχεία για έναν άλλο τραγουδιστή, ο οποίος είναι ο Πάνος Βλάχος. Και δεν είναι μόνο τραγουδιστής, είναι καλλιτέχνης γενικότερα, είναι και ηθοποιός, ο οποίος καμιά φορά με ευκολία χάνει το μπούσουλα, και θα αναφερθώ σε κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, κάνει μία δήλωση για ένα φεστιβάλ στο οποίο συμμετέχει, και καλά κάνει και μπράβο του. Γιατί τώρα μπλέκει, και μάλιστα με τόσο ηρωνικό, υποτιμητικό τρόπο, έναν από τους συμπαθέστερους ανθρώπους που είναι στην τηλεόραση, τον Ευτύχη Μπλέτσα. Γιατί τον κοροϊδεύει και γιατί τον αποκαλεί με έναν τρόπο που εκείνος δεν θα ήθελε να τον αποκαλέσουν. Έτσι δεν είναι, κύριε Βλάχε?
3: Γεια σας, δεν είμαι ο Δυστύχης Μπλέτσας και αυτή δεν είναι η Μύκονος. Είμαι ο Πάνος Βλάχος και είμαι στην Αστυπάλαια, στο Τσούλα Φέστιβάλ. Σήμερα 8.30 ώρα ξεκινάει Billy Clark και γύρω στις 9.30-10 παρατέρα ξεκινάει λαϊκό έντεχνο pop που γλέντει με αυτή την υπέροχη πάντα.
2: Είναι επαναστάτης, οκ. Okay. Δεν πάει στη Μύκονο, που από ό,τι μου προκύπτει, εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ επαναστατικό να πηγαίνει στη Μύκονο. Οι περισσότεροι δεν πάνε γιατί δεν έχουν τα λεφτά. Αλλά τώρα τον Μπλέτσα να τον πείσει ότι επειδή εσύ σε επαναστατική διάθεση δυστύχη, δεν κολλάει, ρε φίλε. Μη μου βάζετε τη ρόμπα μου ανάποδα. Πάντως έβγαλε τραγούδι ο Βλάχος, ο Πάνος Βλάχος, με τον Αλκαίο. Το ίδιο από τον Αλκαίο, αυτό.

0: Ούτε μας μας βολεύει αυτό που γίνεται με την καινούργια ταινία. Με την Οδύσσια του Νόλαν. Βγαίνουν βέβαια και λένε οι κριτικοί ότι είναι πολύ ωραία ταινία. Είναι ίσως από τις ωραιότερες που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία του κινηματογράφου. Τέτοια λένε οι παλιοκριτικοί. Εμάς μας ενδιαφέρει τι λένε τα σχόλια. Τα σχόλια ανθρώπων που είναι, δεν ξέρουν από κινηματογράφο, αλλά ξέρουν από χρώματα. Παρακαλώ, ο κύριος Ρόιτερ είναι έτοιμος να μας πει το δελτίο για τις αντιδράσεις σχετικά με την Οδύσσια.
1: Λίγο πριν την διεθνή πρεμιέρα της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν, το μπαράζ των αντιδράσεων για το κάστινγκ της ταινίας συνεχίζεται. Η επιλογή μιας μαύρης ηθοποιού στο ρόλο της ωραίας Ελένης έχει προκαλέσει οργή, η οποία αποτυπώνεται σε χιλιάδες αρνητικά σχόλια κάτω από το τρέιλερ της ταινίας.
2: 9 to 5, the gods told you. Ένα και μόνο καρέ ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει νέο κύμα αντιδράσεων. Η πρώτη εικόνα της κενιάτισσας Λουπίτας Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένης έστησε ξανά στον τοίχο τον Κρίστοφερ Νόλαν για το ομηρικό του εγχείρημα.
3: 443,000 dislikes.
2: Τις τελευταίες ημέρες ένας διαφορετικός τροϊκός πόλεμος μένεται στο διαδίκτυο. Οι εκατοντάδες χιλιάδες αρνητικές αξιολογήσεις στο επίσημο κανάλι της χολιγουντιανής Οδύσσιας αποτυπώνουν την έντονη αγανάκτηση του κοινού που κάνει λόγο για κατάφορη αλλίωση του έργου του σπουδαιότερου επικού ποιητή της αρχαιότητας.
3: What is worthy of a massive wave of dislikes are when you shove this in front of people who have a problem with these castings. Because regardless of how well or little people know the Odyssey, they know that Helen of Troy wasn't black.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μάλιστα, η ωραία Ελένη δεν ήταν fucking black. Αυτό είπε τώρα ο κύριος. Ο οποίος κύριος, τον οποίο τον επέλεξαν, είναι ένας ο οποίος διαθέτει TikTok ακραία ρατσιστικού. Αλλά εντάξει, η Οδύσσια μας ενδιαφέρει και η Οδύσσια δεν είναι μόνο... Ο Νόλαν είναι το να γυρίζεις από σπίτι σε σπίτι, από νησί σε νησί, να ψάξεις κάτι να βρεις. Η Λοκομόντο

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι παρόν. Η Αφροδίτη Σιμίτη παρούσα. Παρούσα και Χριστίνα Μούγιου. Εδώ είναι και ο Βαγγέλης Περής. Δίπλα μας είναι οι Τούρκοι. Όλος ο καλός ο κόσμος μαζεύτηκε. Είδε τι ωραία κτίρια που έχουν οι Τούρκοι. Ελληνικά όλα έτσι. Τι ωραία που περνάνε, γιατί είχαν φροντίσει άλλοι. Τέλος πάντων, αλλά ήταν και μια δυσαρέσκεια που προκλήθηκε κυρίως σε εφημερίδες τουρκικές. Γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Κάζους Μπέλι. Και οι Τούρκοι γίνανε, δεν είναι και δύσκολο, οι Τούρκοι γίνανε Τούρκοι.
3: Υπάρχει έντονη ενόχληση και δυσαρέσκεια στα τουρκικά μέσα ενημέρωση, που αυτή τη στιγμή η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι πρώτο θέμα σε όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Κατηγορούν τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ξεπέρασε τα όρια στη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ. Αναφέρουν τη δήλωσή του για το Κάσους Μπέλι, ότι η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία. Αναφέρει το Αχαμπέρ και το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι προέβη σε σκανδαλώδεις δηλώσεις ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής των Αρχηγών Κρατών Μελών, και αυτές οι δηλώσεις θα μπορούσαν να διαταράξουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με αφορμή και για τα όσα απάντησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για την ομιλία που είχε ο Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ και για το ενδεχόμενο η Άγκυρα να επανενταχθεί στο πρόγραμμα του F-35. Είναι πρώτο θέμα σε όλα τα τουρκικά μέσα σχετικά με τη δήλωση, μάλλον.
4: Αλλά δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό,
5: Νίκο. Και φανταζόμαστε βέβαια πολύ ψηλά και στα. Δεν ξέρω, και στα όσα θα συζητήσουν οι ηγέτες μεταξύ τους σήμερα στη Σύνοδο.
2: Εδώ που τα λέμε, δεν το συζήτησαν οι ηγέτες μεταξύ τους, γιατί δεν τέθηκε εκεί. Είχαμε και το άλλο γεγονός, ότι όταν παρουσιάστηκε ο Μητσοτάκης, έπαιζε από κάτω μία ορχήστρα, ένα πολεμικό με σαφείς εχμές κατά της Ελλάδας εμβατήριο. Αλλά τι περιμένεις από ένα λαό που ακόμα και τα λαϊκά τραγούδια είναι αντιγραμμένα.
6: Beş yıl yattım hapiste, yedi düvel zindanından beterdir yedi kule.
2: Yedi kule dedi dikomaz.
6: Zindanından beterdir yedi kule.
2: Fisa rufa travatone. Ekfrais ελληνικές.

0: Άκου τώρα, μιλάμε λαϊκό τραγούδι που μιλάει για ναργιλέδες και τέτοια. Άκια, εμείς τα λέμε, καμιά φορά, εντάξει. Είπαμε, μας αντιγράφουνε. Ας επιστρέψουμε στα καθημάς. Τι γίνεται με τον Τσίπρα, γιατί βγήκε και είπε αυτά τα γνωστά ο Άδωνης, που δεν τα είχε πει ο Άδωνης εδώ που τα λέμε, ο Κοντονής τα είχε πει και ένας άλλος υπουργός επίσης του ΣΥΡΙΖΑ. Και το θέμα επανέρχεται συνέχεια. Ευτυχώς με ψυχραιμεί για να βγάλουμε και εμείς τα συμπεράσματά μας.
1: Λάτε, κύριε Παπά.
2: Αυτό που έχουμε να σχολιάσουμε ως ΠΑΣΟΚ είναι ότι μας προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι όταν συκοφάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης αμέσως την επόμενη μέρα κατέθεσε μήνυση εναντίον του κύριου Γεωργιάδη, η οποία.
1: Και την υπόθεση του ακινήτου στην
2: Κρήτη. Ακινήτου και ο κύριος Γεωργιάδης θα απολογηθεί ενώπιον του δικαστηρίου και θα κριθεί αν συκοφάντησε. Προφανώς θεωρούμε ότι συκοφάντησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Μας προκαλεί με εύλογη απορία γιατί ο αρχηγός της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, ενώ δέχεται μια τόσο μεγάλη κατηγορία, τόσο βαριά κατηγορία, αφήστε με να ολοκληρώσει
3: η κυρία Αντωνοπούλου, δεν σας διέκοψα.
2: Αφήστε με, κυρία Αντωνοπούλου, μην είστε διαδικασία, κυρία
3: Αντωνοπούλου.
2: Κυρία Αντωνοπούλου, αφήστε λίγο. Αφήστε λίγο. Αφήστε, κυρία Αντωνοπούλου, λίγο. Αφήστε, κυρία Αντωνοπούλου. Κυρία Αντωνοπούλου, κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας ότι τα έπαιρνε. Δεν έχει την ηθική ευθύνη. Και δεν κατηγορείται από έναν τυχαίο άνθρωπο. Κατηγορείται από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και να μιλάτε πάνω μου, κυρία Αντωνοπούλου, αυτή είναι η αλήθεια. Κατηγορείται από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, από τον Υπουργό Υγείας της χώρας, ότι τα έπαιρνε. Και μάλιστα έχουμε και. Να το πω λίγο και αυτό. Είχαμε και καταγγελίες από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για μαύρα ταμεία. Είχαμε για μαύρα ταμεία.
1: Ακούστε με, γιατί
2: η κυβέρνηση κάνει ο κύριο Τσίπρας, ο οποίος 2,5 χρόνια εισέπρατε τα χρήματα του ελληνικού λαού και σιωπούσε και δεν ασκούσε αντιπολίτευση.
1: Κυρία Αντωνοπούλου,
2: είναι χυδαίο αυτό το οποίο κάνετε.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, έχει τον λόγο.
2: Είναι χυδαίο αυτό το οποίο κάνετε.
1: Έχει τον λόγο.
3: Έχει με τον Γεωργιάδη.
2: Ο κύριο Τσίπρας να πει αν θα κάνει μήνυση ή όχι.
1: Αλλιώς
2: εύλογες απορίες γύρονται, κυρία Αντωνοπούλου.
3: Και με του τρει ή μόνο οι δύο.
1: Κυρία Αντωνοπούλου,
2: δίπολο είναι δικό σα.
1: Έχω δώσει το λόγο στην κυρία Σδούκου. Δεν ακούτε. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Θέλετε φωνή για να καταλάβετε. Σεβαστείτε ότι είστε προσκεκλημένοι. Παρακαλώ. Ελάτε, κυρία Σδούκου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν σταματάνε με τίποτα. Πρέπει να σου πω κάτι. Ότι μια υπόθεση είναι στο αρχείο δεν σημαίνει ότι αυτοί που εμπλέκονται στην αρχαιοθέτηση ότι είναι και καθαροί. Αλλά αυτά είναι μεγάλα θέματα. Δεν αφορούν σε εμάς, αφορούν στα μεγάλα κεφάλια. Εμείς το μόνο που ξέρουμε είναι ότι όπου υπάρχει χρήμα, υπάρχει πρόβλημα.

0: Ρε παιδιά, τώρα ξέρετε τι σκέφτηκα. Αφού είχαμε αυτή την ιστορία με τον Τσίπρα, που όπως βγαίνει και λέει ο Άδωνης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τα έπαιρνε για να φτιάξει νόμους. Αυτό ποτέ έγινε. Όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Στη συνέχεια δεν τέλειωσε από κυβέρνηση ο Τσίπρας και ήρθε κάποιος άλλος. Γιατί δεν το έβαλε το θέμα να το εξετάσουμε, να μάθουμε κι εμείς τι ακριβώς συμβαίνει. Έψαξα να βρω την απάντηση σε αυτό το προβληματισμό. Και απευθύνθηκα στον ίδιο τον άνθρωπο, από τον οποίο εκπορεύθηκαν οι κατηγορίες. Γιατί δεν κυνήγησε τον Τσίπρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο Τσίπρας υπάρχει στην πολιτική χάρη στη μεγαθυμία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί ο Μητσοτάκης, όταν έγινε κυβερνήτης το 19, δεν έψαξε τίποτα τις καταγγελίες κατά Τσίπρα. Δεν κάμινε εξεταστική για το πρώτο μνημόνιο που είχαμε πει, αν θυμάσαι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Δεν ψάξαμε γιατί ψήφισε τους ποινικούς κώδικες. Θα σου θυμίσω, επειδή τόλμησε αυτός ο άνθρωπος να βγει και να πει στο Ρόιτερ ότι υπήρξε ο πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης. Ο πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης έχει κατηγορηθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης του ότι ψήφισε τους κώδικες και πήρε λεφτά. Ναι. Το ακούσα, φαντάζομαι, τον Σταύρο Κοντονή. Έχει ποτέ ερωτηθεί ο κύριος Τσίπρας για ποιο λόγο, ενώ είχε προκηρύξει εκλογές, άλλαξε την ημερομηνία για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες? Τι ήταν αυτό που τον έκανε να είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός στην ιστορία του ελληνικού κράτους που άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών για να ψηφίσει ένα νόμο, αφού είναι ο πιο έντιμος?
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Δηλαδή, από ό,τι καταλάβαμε, όταν έγιναν εκλογές και έχασε ο Τσίπρας, είπανε, έλα μου, εντάξει, εμείς είμαστε μεγάλη καρδιά, περασμένα, ξεχασμένα.

0: Τελικά δεν ξέρεις τι να επιλέξεις. Λες θα επιλέξω αυτόν, βλέπεις ότι κάτι θεματάκια έχει. Λες τον άλλον, έχει αυτός θεματάκια. Δεν υπάρχει κάπου να αποθέσουμε, ρε παιδί μου, τις ελπίδες μας. Να ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος θα κυβερνήσει και θα είναι κάτι διαφορετικό. Δόξα το Θεό υπάρχει. Ας μεταφερθούμε στο 2036. Δεν είναι μακριά, κοντά είναι. 2036. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός? Ησύχασε Ελλάδα, ησυχάστε Έλληνες. Πρωθυπουργός θα είναι ο Τζίο.
1: Τι κάνει ο Τζίο το 2036? Γιατί είπες θέλω να γίνω Μέγας Αλέξανδρος. Θέλω να γίνω πρωθυπουργός.
2: Νομίζω θα ξυπνήσουμε όλοι το 2036. Ναι. Και θα βλέπουμε πρωθυπουργό Τζίο Καραντώνη στον TV.
1: Παιδί μου, το εννοεί. Θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική?
2: Εννοείται, ναι.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. Κοίτα, στη ζωή μου, όταν. How can I explain this? Like, ποιο μπορεί να με σταματήσει?
1: Κανένα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Άντε να το χαρούμε. Κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό. Τζίο Καραντώνη. Στην τηλεόραση είπε το Βικέντ. Νομίζω ότι ο πρωθυπουργός είναι κάτι σαν τις εκπομπές του Κοκλώνη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Too much money, too much power.
2: So guess what happens next?
3: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
4: I want this guy to go down now.
5: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
3: Κάθε Δευτέρα στις 11:30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
6: Who put you up to this?
7: NYPD! Hands up!
8: Let's go.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Μιλάω σαν τον Άδωνη, τα λέω γρήγορα. Να το πω, να το καταλάβουν και όλοι όσο κόσμο που θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε και ένα email oner@alfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Και ήδη έχουμε επαφή. Ο Δημήτρης λέει: δεν είμαι ρατσιστής, αλλά νέγρα, ωραία λένε. Ακούστε, Δημήτρη, το νέγρα είναι, καταλαβαίνεις, λίγο ρατσιστικό. Είναι μια έκφραση που ακουγόταν στις φοιτείες στην Αμερική. Οπότε ας πούμε κάτι άλλο. Τον Οδυσσέα λέει θα τον βάλουν ερυθρόδερμο και τον Αχιλέα από την Κίτρινη Φυλή, τον Μενέλαο Εσκιμό και τον Αγαμέμνονα ότι και εγώ. Επίσης να σου πω κάτι, ότι η Κίτρινη Φυλή δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν έχεις δει τους Ασιάτες, γιατί πλέον μπορούμε να τους βλέπουμε. Δεν είναι κίτρινοι οι άνθρωποι, ούτε οι ερυθρόδερμοι είναι ερυθρόδερμοι. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, ότι ένα καρέ έφτασε για να γίνει θέμα, ένα καρέ επαναλαμβάνω έτσι, και να βγουν συμπεράσματα για μια ταινία που από ό,τι φαίνεται η ταινία είναι εκπληκτική, και το λέω γιατί όσοι την έχουν παρακολουθήσει έχουν συγκεκριμένη άποψη. Από την άλλη θέλω να πω και κάτι, ότι αν την ωραία Ελένη τη βάζαμε να είναι Σουηδέζα, που όπως ξέρεις οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν μεγάλη σχέση με τη Σουηδία, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Θα μας άρεσε κιόλας, γιατί ανήκει σε άλλη φυλή. Τέλος πάντων, καλό είναι να συζητάμε. Όπως ο Τίμος, ρε εσύ Τίμο, στέλνεις κάτι μακρινάρια. Δεν μπορώ να τα πω όλα αυτά. Δηλαδή θα τελειώσει η εκπομπή. Θα πάω μέχρι το βράδυ. Θα συναντήσω την Αφροδίτη Τσιμίτη που έχει τη μουσική επιμέλεια. Το θέμα με τον Αντώνη Σαμαρά, μας λες ότι είχε πει ο Χάρη Κλίν ότι τον είχε συναντήσει και του έμοιαζε για ακροαριστερός. Ο Χάρη Κλίν παρέμεινε σταθερός, ενώ άλλαξε κατεύθυνση ο Σαμαράς. Νομίζω πάντως ότι δεν συμβαίνει αυτό. Ο Σαμαράς ήταν πάντως συγκεκριμένων απόψεων. Θα μου πεις, ο Χάρη Κλίν, αφού το είπε, δεν είναι παράγον για να τοποθετηθούμε επ' αυτού. Αλλά τέλος πάντων, πολύ χαιρόμαστε να έχουμε αυτή τη μεταξύ μας συζήτηση. Τι άλλο θα μπορούσαμε να έχουμε μεταξύ μας? Θα μπορούσαμε να πούμε για τον κύριο Μπάρκα. Τον είχα ακούσει χτες, ρε παιδιά, που μίλησε στο Γιάννη τον Τριάντη. Εντάξει, ναι, δεν έβγαλα πολλά συμπεράσματα, ή μάλλον έβγαλα συμπεράσματα τα οποία δεν λέγονται. Ο οποίος επιμένει, βγαίνει, εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ και πάντοτε μιλάει κατά του ΣΥΡΙΖΑ και των συντρόφων του.
11: Το ΣΥΡΙΖΑ περνά μεγάλες δυσκολίες εδώ και μια τριετία. Κάποιοι ψηφίσαν και φέραν έναν αρχηγό του κόμματος, ο οποίος τώρα παίζει τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
12: Ναι.
11: Στηρίξανε ανθρώπους οι οποίοι τώρα πηγαίνουν σε άλλα. Όχι. Δεν λέω για το τένις. Καταλαβαίνετε. Λέω, συνδιαλέγεται, κύριε Λοβέρδο. Ναι. Ξέρετε καλά. Ξέρετε καλά που χρητική. Οπότε. Άρα. Αυτοί θα πρέπει να πάρουν και τις ευθύνες των πράξεών τους.
12: Ναι.
11: Τώρα, αν είναι.
12: Ο Φάμενος όμως θέλει να κλείσει το ΣΥΡΙΖΑ, να το πάρει στον κύριο Τσίπρα.
11: Ο κύριο
12: Πολάκης θέλει να μείνει ζωντανός ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, με ποιον είστε εσείς?
11: Ο κύριο Πολάκης τι θέλει να κάνει, είπαμε.
12: Είπε, δεν θέλει να. Άμα ο
11: αν ήταν. Ξέρετε κάτι. Παρακολουθώ ότι ο Παύλος Πολάκης αυτό που επιδιώκει είναι ότι εδώ και 10 χρόνια θέλει να γίνει πρόεδρος του κόμματος.
12: Ακριβώς.
11: Βάζει κάποιους άλλους μπροστά στην αρχή.
12: Όχι, τώρα το είπε και ο ίδιος.
11: Ξεκινάει με άλλους μπροστά στην αρχή. Το κάνει.
12: Ναι.
11: Παίρνει κάποιους άλλους ανθρώπους στη μηχανή του πάνω και λέει: ερχόμαστε. Φεύγουν για αυτοί που είναι στη μηχανή πάνω.
12: Ναι.
11: Κάνει παρέα με ανθρώπους που παίζουν τένις με τον και καλά εχθρό του Άδωνη Γεωργιάδη. Mm-hmm. Δηλαδή, όλα αυτά τα κρίνει ο ελληνικός λαός.
13: Και ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα. δεν χρειάζονται περισσότερα.
6: Και να αδερφέ μου,
10: έτσι έμαθα να κουβεντιάζουνε.
0: Ήσυχα, ήσυχα και απλά.
6: Ήσυχα, ήσυχα και απλά.
10: Τα είχε προβλέψει αυτά ο Γιάννης Ρίτσος. Τα είχε τραγουδήσει και ο Νίκος Ξυλούρης. Τα είχε συνθέσει και ο Χρήστος Λεοντής.
6: Καταλαβαίνομαστε τώρα, καταλαβαίνομαστε τώρα.

μπορεί ολέω να γίνουμε ακόμα πιο μικροί. Να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Το πάω πιο γρήγορα και να φτάσουμε στο ζουμί.

0: Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί χρειαζόμαστε τη βοήθεια από ψηλά. Αλλιώς δεν τη βγάζουμε καθαρή, αδέρφια. Να μας βοηθήσει η Παναγίτσα. Η Παναγίτσα που τη βλέπουμε και στο Instagram. Ναι, είναι μια εικόνα της Παναγίας με 7 σπαθιά και μας λένε ότι να κάνουμε like, το οποίο θα δώσει και μερικά φράγκα σε αυτούς που έχουν κάνει σχετική ανάρτηση για να σωθούμε.
1: Αυτή είναι η εικόνα που προστατεύει εσάς και το σπίτι σας από κάθε αρνητική ενέργεια. Τη ζήλια και τη γλωσσοφαγιά. Τα 7 σπαθιά της δεν είναι τυχαία. Το καθένα έχει τη δική του χάρη. Προστατεύουν από το κακό το μάτι και τις ασθένειες της ψυχής. Φέρνουν γαλήνη στο γάμο και μας θωρακίζουν από ατυχήματα. Από γλωσσοφαγιά και αδικίες. Και το κεντρικό σπαθί, αυτό είναι που εξαφανίζει κάθε κακία και την κάνει πραότητα. Είναι ένα έργο πίστης και υπομονής που αξίζει να βρίσκεται σε κάθε σπίτι. Βρείτε την στο eurocraft.gr.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καταλάβατε δηλαδή. Μπορούμε να βρούμε σε αυτή τη διεύθυνση την Παναγία, η οποία προστατεύει από τη γλωσσοφαγιά το κακό μάτι και φέρνει γαλήνη στο γάμο. Μπαίνουμε στα σπαθιά και πάμε στα ξύλινα. Είναι τα ξύλινα σπαθιά που τραγουδάνε το ηλιωμένο παγωτό. Μεγάλη επιτυχία, grand succès.

0: Ο Δημήτρης λέει ότι θα ήταν καλό να είναι μεσογειακής ομορφιάς η ωραία Ελένη. Θα το πούμε στο συγκεκριμένο. Ενώ κάποιος άλλος μας λέει ότι θα μπορούσε να είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη θέση. Είναι και αυτό μια ελληνική ομορφιά. Σωστό. Πάμε σε μια άλλη ομορφιά. Η Ιωάννα Μαλέσκου. Τέλειωσε η φετινή περιπέτεια. Για όλους περιπέτεια. Και είναι πολύ λογικό να κάνει δηλώσεις. Πόνεσε η ψυχή μας βλέποντάς την και ακούγοντάς την.
1: Δεν έχω κάτι να ανακοινώσω.
2: Υπάρχει ένα ρεποτάζ που σε θέλει να συνεργάζεσαι με την Κατερίνα Ζαρίφη από τη νέα σεζόν.
1: Πολλά λέγονται και γράφονται για μένα. Έχω συνηθίσει να λένε. Τουλάχιστον αυτό είναι κάτι θετικό και όμορφο. Έχω συνηθίσει να ακούω, ξέρεις, τα απίστευτα για το τι κάνω ή πώς είμαι ή τι δεν κάνω. Εν πάση περιπτώσει, και κάπως να σου πω και την αλήθεια, αν θα έλεγα μία λέξη που με χαρακτήρισε από πολλές απόψεις αυτή τη χρονιά, με αυτά που άκουσα μόνο, είναι ένα κουράστηκα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συμβαίνει αυτό στις οικοδομές. Να ξυπνάς πρωί-πρωί με στο λιοπύρι ή στα χιόνια, να δουλεύεις, υδρότας, χαμηλός μισθός, κούραση. Πέρα από τον πόλεμο που δέχτηκε η κοπέλα,
4: νιώθω μια κούραση.
0: Ένιωσε και μια κούραση βαθιά.
4: Βαριά.
0: Καιρό είχαμε ακούσουμε κάτι αισιόδοξο. Μαζί μας ο Στέλιος Καζατζίδης.

0: Ναι, μη. Το παράκαλες και συνεστά. Εγώ είπαμε, κουράστηκες. Θα ξεκουραστείς παντοτινά, άστο. Εξάλλου θα έχουμε σύντομα εξελίξεις. Θα έχουμε επανάσταση. Και επανάσταση, ξέρεις, σημαίνει αίμα. Διαμαρτύρεστε γιατί δεν είχαμε ανθρώπους που εκπροσωπούν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε. Έχουμε την κυρία Δελιβάνη. Η οποία η κυρία Δελιβάνη ασχολείται με τα οικονομικά. Από ό,τι λέει η ίδια και κανείς δεν την έχει διαψεύσει, μετέχει και στην ομάδα που ετοιμάζει το οικονομικό πρόγραμμα του νέου κόμματος. Και ταυτόχρονα έχει και άλλες απόψεις για τις κοινωνικές εξελίξεις.
1: Εμένα με τρόμαξε μια άλλη δήλωσή σας. Να σας πω την αλήθεια.
2: Να την ακούσω.
1: Αυτό που είπατε ότι η χώρα χρειάζεται ενδεχομένως μια επανάσταση, η οποία μπορεί να είναι και αιματηρή.
2: Ναι, καλά, αυτό εντάξει. Μπορεί να είναι και αιματηρή. Οποιαδήποτε επανάσταση μπορεί να είναι και αιματηρή, εντάξει. Δεν είμαι υπέρ των αιματηρών επαναστάσεων. Το είπα και. Μπορεί να γίνει, όταν θα γίνει, μπορεί να γίνει και θα είναι τρομερό εάν γίνει.
1: Έχουμε κατακτητές δηλαδή σήμερα?
2: Όχι, δεν θα έλεγα ότι έχουμε κατακτητές.
1: Τότε γιατί να κάνουμε επανάσταση?
2: Και, με συγχωρείτε, μια στιγμή. Έχουμε κάποιο είδος κατακτητών, βεβαίως και έχουμε. Όταν η χώρα αυτή δεν μπορεί να αποφασίσει τίποτε μόνη της και πρέπει να έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία, είναι ένα είδος κατακτητών.
1: Άρα η επανάσταση θα γίνει εναντίον του κογκλάβιου, ας πούμε, του διευθυντηρίου των Βρυξελών, ή μεταξύ μας θα παγωθούμε?
2: Κοιτάξτε,
1: και να ξέρουμε.
2: Τώρα, καμία επανάσταση δεν θα γίνει. Εν τη ρήμη του λόγου λες αυτό. Η επανάσταση μπορεί να είναι πολλών φάσεων, να πούμε. Και η επανάσταση είναι εάν πέσει αυτή η διακυβέρνηση η οικονομική και υπάρξει κάτι άλλο.
3: Δηλαδή δεν μας αρκούν για να καταλάβουμε οι εκλογές κάθε 4 χρόνια, έτσι. Δεν μας αρκούν οι εκλογές για να κατεβάσουμε κάποιον που δεν μας αρέσει κάθε 4 χρόνια.
2: Από ό,τι φαίνεται δεν μας αρκούν.
1: Σε ποιους δεν αρκούν?
3: Γιατί δεν μας αρκούν, κυρία Δελιβάνη? Είναι μια πολύ δημοκρατική διαδικασία. Όλα τα προηγμένα κράτη έτσι λειτουργούν.
2: Α, δεν θα έλεγα το αντίθετο.
3: Τότε γιατί λόγος για αιματηρή επανάσταση την οποία χρειάζεται η χώρα?
2: Κοιτάξτε τώρα, η αιματηρή επανάσταση δεν λέει τίποτε. Μπορεί να το συζητάει κανείς και να καταλήγει εκεί. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
1: Γιατί δεν λέτε ότι ήταν?
2: Δεν σημαίνει ότι παίρνεις τα όπλα και κάνεις επανάσταση.
1: Δεν ήταν λάθος σας?
2: Όχι, δεν ήταν λάθος μου. Μπορεί να καταλήξουμε οπουδήποτε. Οποιαδήποτε χώρα μπορεί να καταλήξει οπουδήποτε. Δεν είναι κανένα λάθος.
0: Να σου πω κάτι, εγώ πίστηκα. Ήταν λίγο πυκνά τα νοήματα τα οποία εκπέμφθηκαν, αλλά πίστηκα. Τελικά μπορεί να μην γίνει επανάσταση, αλλά μάλλον θα γίνει. Από το κόκκινο αίμα προτιμάμε το κόκκινο κρασί. Red Red Wine UB40. Στην υγειά σας. Συνέχεια της ενημέρωσης. Ακολουθεί το μεσημεριανό μαγκαζίνο Alpha Radio 99. Λίνα Κλήτου. Θα ακούσετε ό,τι δεν ακούτε πουθενά αλλού. Μόνο εδώ, στον Alpha Radio. Κάτσε, κάτι μας λέει ο Τίμος. Προλαβαίνω να το πω. Ρε εσύ Τίμο, πάλι τι είναι αυτό που έστειλες? Κάτσε το βρω τώρα. Δεν το βρίσκω, συγγνώμη. Εντάξει, λέει αναλυτικός αλλά πάντα εύθυμος σχολιαστής των ελληνικών πολιτικών αρχηγών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είστε καλά. Τα λέμε πρώτα Θεός αύριο. Άντε, γεια.

0: allowed me to affix my signature to the bottom of the page because it is really yours. Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.